0: και μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Από τις 2 το μεσημέρι και ως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaniagoa4.gr. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Μπότου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκειται αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και ξεκινάμε. Σας το λέμε για να μην λέτε ότι σας ευνηδιάσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Περιμένουμε για τον μικρό που να είναι. Θα έρθει πλοίον τραγάρε με τρένο. Το γνωρίζετε πλέον. Η καθημερινή σας μεσημεριανή συνήθεια μέρος Α είμαστε. Και συνεχίζουμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Μαζί μας σήμερα στην μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, και στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας χρειαστεί γιατί έχουμε πρόταση πολιτισμού. Στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμπη Παναγοπούλου, ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο Διονύσης Φίρστ. Έχουμε πολλά και σήμερα τα καθιερωμένα και κάποιες εκπλήξεις, έχουμε και κάποια new entry, έχουμε όλα αυτά τα οποία την επόμενη μία ώρα θα τα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί αυτό κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι, μια εξομολόγηση, και πιστεύουμε πως έχουμε αρκετή ανταπόκριση. Καλώς το σαβούλι μας. Έχουμε και κάποια παραλυπόμενα από χθες και κάποια τα οποία είναι υπολυπόμενα από χθες από το συνέδριο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα μπούμε σε μια σειρά. Μαθαίνουμε το ότι από τους ιστότοπους ότι έντονοι οσμοί αερίου σε περιοχές Αττικής, από κέντρο έως την Βουλιαγμένη, και κενώθηκαν μάλιστα και σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο Μεγάλη Χάρη του. Να πούμε το ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε από τι προέρχεται. Την περίπτωση των σκανδάλων την ψάξαμε, μήπως είναι ως μη σκανδάλων. Λέμε τώρα, τόσα έχουμε ακούσει, να μην τα μυρίσουμε κιόλας.

0: Δώσε ρε μπίλαρε. Τι, από πού θες να ξεκινήσω σήμερα? Πες μου σε παρακαλώ, γιατί σήμερα είμαι πολύ κεφάτος, πολύ δραστήριος, πολύ ζωηρός και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να μοιραστούμε. Έχουμε
1: κρεμότητες. Απουσίες πήραμε.
0: Απουσίες θα πάρουμε τώρα σε λίγο. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη δήλωση και με αυτό θα συνδέσουμε και τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε. Μεγάλη δήλωση του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Η απόδειξη, λέει, η νέα γραμμή της παραγωγής της Coca-Cola, mm-hmm. πού οφείλεται?
1: Στην ανάπτυξη.
0: Όχι, ποια ανάπτυξη ρε φίλε τώρα? Πράγμα μας κάνει στην ανάπτυξη, την έχουμε πει. Ακόμα και είσαι.
1: Σταθερότητα.
0: Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Βέβαια. Εδώ δεν μιλάμε για 3 εψιλον, μιλάμε για 3 σίγμα. 3 σταθερότητα. Κατάλαβες, έτσι συνεχίζει. Επειδή υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει η 3Ε να βγάζει προϊόντα και να κάνει γραμμή παραγωγής. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και εμείς πίνουμε κοκακόλα για να χωνέψουμε τα χώνευτα. Αυτό δεν το σκέφτηκε. Δεν πήγε καθόλου το μυαλό του. Λέμε ρε παιδί μου, και μια άλλη παράμετρο. Ρε, δεν το περίμενα αυτό. Ότι μεγαλώνει η 3Ε λόγω της πολιτικής σταθερότητας. Ενώ πιο μπροστά μίκρινε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκης, Coca-Cola, πάνε μόλα. Έχουμε μια εκκρεμότητα και μια που είπαμε μια μεγάλη δήλωση. Ενώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν διάφοροι μπαλωματίδες, προσπαθούσαν να μπαλώσουν τις απώλειες, τους απόντες, τους παρόντες. Και μάλιστα αυτοί οι απόντες είναι σημαντικά πρόσωπα. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έλειπε ο Μίτσουλας και ο Φίτσουλας. Έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας έλειπε ουσιαστικά.
1: Ο
0: άλλος τον έχουμε διαγράψει.
1: Ναι.
0: Και ενώ είχαμε αρκετό παρακάλι από κάποιους, και ο κύριος Πέτσας τοποθετήθηκε από αυτού, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και αυτός αναφορά, και ο κύριος Οικονόμου, και φυσικά και ο κύριος Δένδιας, ότι δεν... Όλοι χωράνε, όλοι, και ότι δεν περισσεύει κανένας,
1: ναι.
0: Και ότι πρέπει να γυρίσουν προς το τέλος, στο κλείσιμο. Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και όλη αυτή την αναφορά και όλες αυτές τις επικλήσεις και παρακλήσεις να επιστρέψουν και αυτοί που διαγράφηκαν, αλλά και όσοι είναι μεν παρόντες εγγεγραμμένοι στο κόμμα, αλλά απόντες όσον αφορά τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή, την παρουσία κτλ. Του δίνει μια κλωτσιά και τη στέλνει την μπάλα στα μνήματα, γιατί έκανε την περίφημη δήλωση ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Εδώ έχουμε μια αλήθεια. Εγώ θα πω ότι το περισσότερο σε αυτήν την ιστορία είναι ψέμα. Όπως και η περίφημη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Γιατί οι νικητές, όπως έχει πει και θα το ξαναπούμε ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, γράφουν την ιστορία οι νικητές και μιλάνε όλο για τους ηττημένους. Έτσι λοιπόν, όπως έχει πει και θα το ξαναπούμε ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, γράφουν την ιστορία οι νικητές και μιλάνε όλο για τους ηττημένους.

0: Ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή το βάλε το αυτό γκολ. Πάμε.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να πούμε βέβαια, νεαρέ μου, ότι την ιστορία τη γράφουν και οι παρόντες επίσης όταν τη γράφουν και με αρνητικό πρόσημο.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί αν οι παρόντες πάρουν και βουλιάξουν το πλοίο, το έχουν βουλιάξει οι παρόντες. Δεν το έχουν βουλιάξει οι απόντες.
2: Ναι.
0: Οπότε το ναυάγιο, λέμε ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά.
2: Ναι.
0: Είδες τι έγινε την άλλη φορά στο κρουαζιερόπλοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεμίσαν μέσα τροχτικά. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, άρα. Άμα γίνει το απευθέω, λέμε εμείς. Μόνο εμείς και ο Άρης έχουμε μείνει που απευθέωμεθα. Το γεγονός, τότε δυστυχώς θα χρεωθεί στους παρόντες και κάποιοι από τους απόντες θα γελάνε πικρά.
2: Τώρα που είπες Άρης όμως.
0: Ναι.
2: Πάμε να ακούσουμε.
0: Άρης.
2: Όχι το δικό μας
0: άρεσε. Νόμιζα ότι έτσι τώρα που σας πάμε να πούμε τον ύμνο. Αυτό το φυσιολογικό.
2: Έχει κι άλλον. Πάμε να ακούσουμε όμως.
0: Μικρότερο.
2: Ναι. Το καλό μας συνάδελφο που ακολουθεί μετά από μας, το Χάρη.
0: Ο Χ. Άρης.
2: Ναι, το Χ. Άρη. Που τα λέει στον Άρη.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και ο Άρης δεν μιλάει.
2: Και ο Άρης λίγο.
0: Ο Άρης ήταν προβληματισμένος. Οφείλουμε να πούμε για να κάνουμε και έτσι ένα κουτσουμπολιό δημοσιογραφικό. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν
2: εμένα. Γενικά ήταν, είχε πολλά στο μυαλό του. Το Σαββατοκύριακο ήταν φορταμένο για τον Άρη. Ήταν στη Eurovision.
0: Ήταν στη Eurovision.
2: Ναι, ήταν.
0: Δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Ένα λεπτό. Καθόταν δίπλα με τους γονείς του Ακύλα.
0: Ναι, ωραία.
2: Και εσύ... το ζούσαν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί το ζούσαν με τον Ακύλα. Δεν ξέρω τώρα πώς μας βάρεσε και πώς μπλέχθηκε η οικογένεια Πορτοσάλτη και η οικογένεια Ακύλα.
2: Λέει τυχαία, τυχαία.
0: Α, εντελώς τυχαία ξαφνικά δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα από την άλλη μεριά φανταζόμαστε γιατί από πίσω είναι κρατική ΕΡΤ, κρατικά έξοδα, κρατικά έσοδα κτλ. Αλλά ας πούμε το ότι είναι διαστροφική η δική μας η σκέψη. Εσύ τώρα εμένα που με ξέρεις, δηλαδή να παίζει, να παίρνει η ομάδα το πρωτάθλημα, το 14ο, να βγαίνουμε και να λέμε δεξιά και αριστερά ότι είμαστε Αεκόπουλα και Βυζαντινόπουλα και Κωνσταντινόπουλα και να παίρνει η ομαδάρα μας. Δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, ρε. Και πάμε
2: στη Βιέννη.
0: Να
2: δούμε,
0: στη Βιέννη, στη Eurovision, να πάμε Βιεννουά. Δηλαδή, με φαντάζεσαι εμένα τώρα να πάει ο Άρης να παίρνει τίτλο και να είμαι εδώ να κάνω εκπομπή.
2: Βάλε ένα μπεστό.
0: Δηλαδή, θα έρθει ο Μελιγκόνης να με πάρει, να με πάει στο νοσοκομείο. Θα πει αυτός έχει πετριά. Πώς είναι εδώ μέσα τώρα, πλάκα μας κάνει.
2: Είχε, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτε εκεί μπορούμε να
2: δεν
0: πάμε.
2: Το ίδιο δεν μπορεί.
0: Δύσκολο. Έχουμε ζόρι.
2: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Στην πλατεία Αιτού.
2: Στην πλατεία Αιτού. Που με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου. Δεν ξέρω επίσης άμα συμφωνούσε και με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου.
0: Καλά, εγώ θεωρώ ότι και κάποιοι που ήταν εκεί μέσα, ένα μεγάλο κομμάτι των φίλων της ΑΕΚ, οπαδών της ΑΕΚ, πείτε τους όπως θέλετε, πανηγύριζαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάναν. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές στον αθλητισμό. Άξια πανάξια, η Άξια παίρνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να είναι εκεί.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, ρε, αυτό μας τα κόψαμε.
2: Και μας τα είπε και ο Χάρης το πρωί λίγο πιο.
0: Χήμα και τσουβαλάτα.
2: Χήμα, ναι.
0: Και τώρα.
2: Λίγο μαγκώσαμε πάλι.
0: Ναι, και αναθεωρούμε. Και αναθεωρούμε και ξαναβάζουμε δεύτερη σκέψη. Ρε, μπας και την ιστορία τη γράφουν οι απόντες. Παρόντες απόντες, Χάρης Ιωάννου, σήμερα το πρωί στο Skype. Δικό σας.

Να τα πιάσουμε ένα-ένα τώρα. Πάμε. Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έμεινε σε πάρα πολύ κόσμο είναι. Είναι δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο που καμιά φορά έτσι το αποφεύγουμε να το συζητάμε είναι οι απόντες. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Ναι. Σωστό. Όποιος λείπει δεν γράφει ιστορία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και οι απόντες να γράφουν ιστορία. Διότι όταν λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

0: δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης από το 16ο συνέδριο του κόμματος. Εντάξει, δεν είναι μονόστιλο αυτό. Δηλαδή είναι αρκετά σημαντικό. Έχει ο δε ένας έχει διαγραφεί και ετοιμάζει δικό του κόμμα. Ο άλλος είναι επίσης στα κάγκελα σε εισαγωγικά, αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές της και είναι απέναντι από τη σημερινή ηγεσία. Άρα πιο πολύ είχαμε ένα συνέδριο Μητσοτάκη, δηλαδή ένα συνέδριο μιας μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο κατά τη γνώμη μου ένα συνέδριο μιας ευρύτερης παράταξης. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είπε και ο Άρης ότι έρχονται τα κόμματα Καριστιανού Τσίπρα, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά όμως. Ναι. Και να δούμε ποιοι θα το στηρίξουν αυτό το κόμμα Σαμαρά.
1: Θα έρθει.
0: Δεν θα έρθει. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Αυτό που τώρα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε για εκλογές το 27, για να επεκτείνω λίγο το προηγούμενο σκεπτικό του Άρη, πρέπει όντως να μας πει γιατί να ξαναψηφίσει τρίτη φορά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το τα κάναμε όλα πάρα πολύ ωραία και πρέπει η χώρα να έχει σταθερότητα, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι οποιοδήποτε κόμμα κυβερνάει δύο τετραετίες μπορεί να σου πει να έχουμε σταθερότητα, ψήφισε με άλλες 15 φορές. Δεν γίνεται έτσι στη δημοκρατία. Χρειάζεσαι ένα λόγο για να ψηφίσεις για τρίτη φορά
2: την
0: Νέα Δημοκρατία.
2: Εδώ.

0: Το μέτρημα έχει χαθεί προπολού, που να βάλουμε μέσα και τις απευθείας αναθέσεις εκεί, να δεις πώς θα κάνετε το μέτρημα. Τώρα από εκεί και πέρα να πω και εγώ την κακία μου, για να προλάβω αυτόν που πήγε να πει την κακία του. Τώρα να μην μπορεί να πας στο γήπεδο, ρε εσύ. Να μην μπορεί να πας στο γήπεδο. Εκεί φτάσαμε.
1: Ας πρόσεχε.
0: Γιατί εγώ άμα τα λέω καλά και τα λέω ωραία και τα λέω εξαιρετικά, και από την άλλη μεριά η κοινωνία από δίπλα μας στηρίζει, μας κάνει να ράνει, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, η κοινωνία μας στηρίζει.
0: Ναι, η κοινωνία ψεύτρα. Αχ. Εγώ κατάλαβα γιατί δεν έχει παρέμβει. Γιατί? Τώρα που το άκουσα για μία ακόμη φορά, θα μου πεις 40 φορές το ακούσαμε, ρε μπαγάσα, στο μοντάζ. Τώρα όμως μου ήρθε η επιφή, τώρα μου ήρθε η έμπνευση, γιατί μερικοί στο μοντάζ είμαστε προσιλωμένοι στα κολλήματα, στο ένα στο άλλο. Okay, και κολλάμε εμείς στο
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ξεκόλλησα, κατάλαβα γιατί. Γιατί είπε ο Χάρης Ιωαννίου, είπε ότι συνέδριο Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που είναι συνέδριο Μητσοτάκη, γιατί τον θέλει να ακούσει ότι είναι ιδιοκτησία, κατάλαβε αυτό. Το καταπραίνει, ρε παιδί. Το γαλήνει. Πώ σου λέει, είμαστε σε καλό δρόμο. Όλα που Μητσοτάκης να είναι και ό,τι να είναι. Από εκεί και πέρα, οπότε άστο. Και πάμε μια χαρά. Οι έντονοι οσμοί πάντως συνεχίζεται. Πώ μου ήρθε τώρα, συνδυάστηκε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε ποιήση. Γιατί εμείς είμαστε γενικότερα του πολιτισμού, και μια που είμαστε του πολιτισμού, έχουμε και μια ωραία πρόταση.
1: Ναι, θα δώσουμε.
0: Στο δεύτερο μέρο.
1: Όπου το θες.
0: Τώρα να δώσουμε,
1: να δώσουμε
0: για να ενώσουμε πολιτισμό με πολιτισμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μία διπλή πρόσκληση θα δώσουμε.
0: Άντε ορμήξε στο 2-13-09-09-100.
1: Ακριβώς. Την 5η 21 Μαΐου μεθαύριο, η σκηνή του Half Note Jazz Club φιλοξενεί τον ντεμπούτο Άρης Παπαδόπουλος Quintet, ενός νέου και δυναμικού σχήματος που έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή φωνή στη σύγχρονη ελληνική jazz σκηνή. Mm. Το έργο λέγεται Threads. Μία ενότητα 8 πρότυπων συνθέσεων του Άρη Παπαδόπουλου, ειδικά γραμμένων και ενορχιστρωμένων για ένα ευέλικτο σύνολο δύο πνευστών πιάνου, κοντραμπάσου και τυμπάνων. Το έργο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από την Ήρυδα Records λειτουργεί ως ένα μουσικό αφήγημα όπου οι μελωδικές κλωστές διεπλέκονται, δημιουργώντας πολυεπίπεδες υφές και ατμοσφαιρικά τοπία. Οι πέντε μουσικοί: Δημήτρη Παπαδόπουλος, Λεωνίδα Σαραντόπουλος, Γιάννη Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Θέμας και Άρης Παπαδόπουλος, μέσα από τη σύμπραξή τους ερμηνεύουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία. 5η, 21 Μαΐου, Half Note Jazz Club, ώρα 9.30. Μία διπλή πρόσκληση.
0: Στο ναό τη Τζαζ. Στο Half Note, ξέρετε ότι όλη η μεγάλη μουσική, όπως και τα συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη μεγάλη μουσική τη Τζαζ, αν θέλετε να απολαύσετε Τζαζ, πραγματική Τζαζ.
1: Μία διπλή πρόσκληση, 9.30 ώρα, 21 Μαΐου. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο είναι δική του.
0: Ναι. Και το θεωρώ και πολύ πολύ τυχερό. Στο 2-13-09-09.
1: Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν, 12 ευρώ όρθιοι στο μπαρ, 15 και 18 καθημένοι σε τραπεζάκια.
0: Half Note, Παπαδόπουλος, Άρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, στο έργο Threads.
0: Threads. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση πολιτισμού. Και πάμε σε μια άλλη πρόταση πολιτισμού, την οποία πρέπει να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ποίηση θα ακούσετε από την ποιητική συλλογή Ακρίβεια και Εμείς. Έτσι λέγεται η ποιητική συλλογή. Διαλέγουμε το ποίημα Κρίμα. Του Τάκη Θεοδωρικάκου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χαίρεται, εκτός από γραμματέας που υπήρξε νεολαίας στην ΚΝΕ, μετά κατάλαβε ότι όλα αυτά στη ζωή είναι μπούρδες και αρλούμπες και αποφάσισε να σοβαρευτεί.
1: Ναι.
0: Λέμε και εμείς καμιά αρλούμπα μεσημέρι είναι. Ναι. Και έγινε δημοσκόπος και μετά από δημοσκόπος έγινε πολιτικός. Δηλαδή τι το ένα τι το άλλο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τα βρούμε, που έλεγε και ο μεγάλος Στέλιος Χατζατζίδης. Αποφάσισε να ασχοληθεί και με την ποίηση. Επαναλαμβάνουμε, από την τελευταία του ποιητική συλλογή, εκδόση Μαξίμου, να πούμε, η ποιητική συλλογή Ακρίβεια και Εμείς, ακούμε ένα απόσπασμα από το ποίημα του.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα. Κρίμα. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Επειδή ξέρουμε όλοι ότι ακρίβεια
3: όχι
2: δεν είναι.
3: Όχι, είναι.
2: Περιμένετε, δεν έκανα την ερώτηση. Πείτε μόνος. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή λέω ότι ακρίβεια.
3: Λέτε ότι δεν καταλαβαίνω τι θα ρωτήσετε.
2: Μα δεν ξέρετε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει: λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Και εγώ λυπάμαι και θυμώνω. Κάνα μέτρο θα πάρει κανείς.
4: Να πω και τα ποιηματάκια μου, αγαπητοί φίλοι.
3: Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά 7 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πετύχει μια άνοδο του κατώτατου μισθού της τάξης του 40%. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.500 ευρώ.
1: Και η αγοραστική δύναμη που είναι.
3: Έχει την καλοσύνη λίγο να μ' ακούσετε.
4: Να σας πω ένα δημοτικό τραγούδι που με έχει σημαδέψει.
3: Η κυβέρνηση μας λοιπόν μειώνει σταθερά τους φόρους και πιστεύω αυτά που λέω πολύ. Η κυβέρνησή μας είναι η μόνη κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη η οποία δίνει ένα νίκη, οικονομική ενίσχυση, στήριξη του κράτους ακριβώς γιατί η κατάσταση με τα νίκια τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
4: Αλλά είναι αποτυχημένο το πείμα. Είναι αποτυχημένο, έχω το θάρρος να το πω γιατί είμαι απασχολημένος τελευταίο καιρό με τη διεθνή καριέρα.
1: Επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσω όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάσετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει.
0: Αυτό είναι το πείμα του κύριου Θεοδωρικάκου που δεν τον άφηνε ο κύριος Σαρβλάκης να το πει και κακώς δεν τον άφηνε να το πει γιατί όταν όλος έχει έμπνευση στον καλλιτέχνη πριν να τον αφήνεις να το πει. Και το πείμα αυτό καταλήγει γιατί δεν το έχουμε βάλει. Δώσαμε πίσω ένα νίκη, αλλά χάσαμε την νίκη. Αλλά τώρα την απάντηση για όλη αυτή την ιστορία. Επιστρέφουμε και δίνουμε την απάντηση. Μείνετε εδώ.

0: προσέχεις, το προσέχεις το τραγούδι. Τι λέει, mm-hmm.
1: Τι λέει. Τι λέει. Be the love generation.
0: Να, γιατί για generation θα μπούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα εδώ μαζί σας. Από τις 3 μέχρι τις 4. Σάββας Παναγιωτήτης, Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήστε τα ταξικά, πάμε παρακάτω. Τι έλεγε το τραγούδι, επαναλαμβάνω. Άλλη μία.
1: Be the love generation.
0: Η love generation. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί ξεκινάει στην Αθήνα το Athens Defense Summit. Oh yeah. Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε σχέση με τις πολιτικές άμυνας και την αμυντική βιομηχανία που διοργανώνεται στη χώρα μας. Mm-hmm. Ποιος θα μιλήσει εκεί, ο ένας, ο μοναδικός με την ιδιότητα του Chief of Staff,
1: ναι.
0: Generation,
1: ναι.
0: Chief of Staff, το Generation το βάζουμε εμείς,
1: ναι.
0: Πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ως το 2022 και άλλο ένα 2, Γκρέγκορι Δημητριάδης. Και ρωτάω πώς είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι οποίοι θα παραστούν στο Athens Defense Summit ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει ακούσει πιο μπροστά όλα αυτά που πρόκειται να πούνε και θα τα πει πρώτος αυτός. Πας δηλαδή με ασφάλεια. Και από την άλλη μεριά, για να μην νομίζουν ότι κάποιοι το χαβαλεδιάζουμε, αν δεν μιλήσει αυτός για ασφάλεια, που ήταν κόντρα ασφάλεια στην ασφάλεια, ποιος άλλος θα μιλήσει? Γιατί ακούω, πάμε χάρη, τον Πάντα έτοιμο κάτι να του προσάψει κύριο Ανδρουλάκη, ότι ο εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει, και ότι θα παραστεί. Αν δεν παραστεί αυτός, τότε ποιος? 3-0.
1: 3-0, γιατί είναι και άλλοι δύο της ομάδας.
0: Που έρχονται, γιατί είχαμε συνέδριο και εμείς.
1: Είχαμε συνέδριο.
0: Και εμείς ψηφίζουμε και αναδεικνύουμε και εντός της Νέας Δημοκρατίας τους άξιους. Ο λόγος του Σάβα.
1: Διπλή πάσα μου κάνεις. Και.
0: Σαν την πρόσκληση που δώσαμε.
1: Ναι. Η οποία δόθηκε να πούμε να σταματήσουν να παίρνουν.
0: Να σταματήσετε για το Half Note, σπουδαίες παραστάσεις. Πάμε.
1: Έχουμε πανηγύρια στα social media της ομάδας Αλήθειας.
0: Ναι.
1: Στην 20άδα της Πολιτικής Επιτροπής ψηφίστηκαν τα δύο στελέχη της ομάδας Αλήθεια.
0: Βέβαια, για να βγάλουμε πραγματικούς.
1: Στην πρώτη 20άδα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Που ψήφισαν για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, βρέθηκαν.
0: Και γιατί βγήκαν αυτοί?
1: Ο Κωνσταντίνος Δογάνης και ο Κίμων Μπένος.
0: Και ο Κίμων Μπένος και ο κύριος Δογάνης, συγχαρητήρια από εμάς. Και γιατί μπήκαν αυτοί στην Πολιτική Επιτροπή?
1: Γιατί.
0: Γιατί οι ιδιώτες ψηφίσαν ιδιώτες. Βέβαια.
1: Και η δεύτερη πάσα είναι πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔ και του. Διαβάζω τον τίτλο του Ελλάδα 24.
0: Ναι.
1: Πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔ και του Γρηγόρη Δημητριάδη που ένωσε όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Generation.
1: Γι' αυτό σου είπα διπλή πάσα.
0: Διπλή πάσα. Τέτοια να γίνονται. Πραγματικά μας ευχαριστούν, πραγματικά μας ενθουσιάζουν και πραγματικά μας δίνουν ένα όραμα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μεγαλύτερη αισιοδοξία. Που δεν είναι πολύ καλό, δεν είναι πολύ καλό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν έχουμε συμπληρώσει 30 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, ομάδας Αλήθειας και λοιπόν άλλων αγνών στοιχείων.
1: Να πω άλλα δύο πράγματα πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Να δούμε χαιρετίσματα στον Πάνο.
1: Χαιρετίσματα στον Πάνο, ο οποίος λέει. Για τη σταθερότητα που μίλησε στην αρχή. Κάτσε ρε φίλε, εγώ αγαπάω την ίδια γυναίκα 32 χρόνια. Έχω σταθερότητα.
0: Ας έκανες και διαφορετικά πάνω. Ας έκανες και διαφορετικά, αγόρι μου.
1: Και να πούμε για λόγω της ημέρας. Σήμερα.
0: Γιατί αν έκανες διαφορετικά, δεν θα μπορούσες να γράφεις μηνύματα τώρα. Θα είχε πέσει τούκου.
1: Κανονικά. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Να πούμε. 19 Μαΐου. 353.000 πόντι ξεριζώθηκαν και σκοτώθηκαν από το μέρος που ζούσαν και κατοικούσαν. Και να πούμε εδώ απλά, θέλω να πω εγώ και σαν πόντιος, ότι καλό είναι αυτές τις ημέρες, ειδικά στις μέρες που ζούμε, να θυμόμαστε και να αναφέρουμε και για άλλα πράγματα. Γιατί όπως μας στέλνει και η Φρίντα, κάναμε την αναφορά μας πολύ σωστά στην γενοκτονία των ποντίων, αλλά για γενοκτονίες που συμβαίνουν τώρα,
0: αυτή
1: τη στιγμή... Και εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή. Δεν κάναμε καμία αναφορά και δεν μας αρέσει και πολλές φορές αναφορές να κάνουμε.
0: Ναι, κοίταξε, με τις γενοκτονίες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να περάσουν γενναίες και γενναίες για να θεωρηθούν γενεοκτονίες. Έτσι. Γι' αυτό έχουν και το γενναίε μπροστά.
1: Ναι, generation.
0: Generation. Γενναίε πάσε. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος για τα επιτεύγματα του. τα ποιητικά επιτεύγματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και τα πολιτικά επιτεύγματα 100%. Και μας είπε και για τις, το ότι αυξήθηκαν βέβαια τα προϊόντα. Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα, τα προϊόντα αυτή είναι η μοίρα τους, να αυξάνονται.
1: Να αυξάνονται. Άλλωστε, εμείς τα έχουμε πάει εκεί που δεν μπορούν να ανέβουν παραπάνω.
0: Και αυτό τι αποδεικνύει, το ότι.
1: Σταθερότητα.
0: Σταθερότητα από τη μία και από την άλλη, ότι αγοράζεται προϊόντα αξίας. Έτσι, αν μπράβο. Σας δώσαμε 40, σας πήραμε 40, δεν ακριβώς έτσι, αλλά κάνουμε τώρα μαθηματικά Θεοδωρικάκου. Οπότε μια χαρά είμαστε, ισοπαλία. Θα δούμε που θα γίνει το μπαράζ. Πάμε παρακάτω τώρα να ακούσουμε όμως τις πραγματικές ανατιμήσεις. Ρίχτες, Μπίλι, πάρε αναπνοή πρώτα. Μπίλι, πάρε αναπνοή για να τα ψωνίσεις αυτά.
2: Σε εξωτερικού, συν 199%. Πες ότι εδώ είναι τα καύσιμα. Φυσικό αέριο, συν 119, το πληρώνουμε όλοι αυτό. Πετρέλαιο θέρμανσης, συν 115. Αρνή κατσίκι, πάνω από το μοσχάρι, συν 82%. Μοσχάρι, συν 75%. Πετρέλαιο κίνησης, συν, αυτό είναι πριν ακριβήνει από τον πόλεμο, συν 69%. Καφές, 47% πάνω. Ρεύμα, 46%. Λαχανικά, 46%. Και τελευταία κάρτα, τυριά, 42% πάνω. Αυγά συν 42, βενζίνη συν 41, χυμή φρούτων 41, ελαιόλαδο 41. Άρα από 41 ως 199% πάνω το κόστος, επίσημα στοιχεία Ελστάτ, 20-26 από την αυτεμπορική.
0: Καταρχήν το ερώτημα το οποίο τίθεται αμέσως, έτσι, και επειδή ξέρουμε και τι ρόλο παίζει αυτή η αυτεμπορική. Γιατί αυτοί που είναι ναύτες ασχολούνται με την ξηρά. Ένα αυτό. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει το προβοκαρέ. Μέχρι εδώ ήταν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλα βλέπετε ότι κινούνται στο συν 40%. Δεν μειώσαμε τον εγκατότατο συν 40.
1: Τον αυξήσαμε.
0: Τον αυξήσαμε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Τον αυξήσαμε. Ναι, ναι. Συν 40. Συν 40 ισοπαλία.
1: Ισοπαλία.
0: Μόνο. Συν 82 είναι το αρνί. Γιατί? Γιατί δεν μας αφήνετε να τα μετρήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Και μας λείπουν.
1: Βάλτε τον ΟΠΕ και
0: πέρα. Αν τα μετρούσαμε με τον τρόπο που θέλαμε, δηλαδή αρνιά με 7 κεφάλια, 60 πόδια κτλ. Okay, να δείτε που θα έπεφτε η τιμή του. Αλλά δεν θέλετε. Α, κυνηγάτε τώρα το αρνί να το βρείτε, το 82%. Αυτό. Πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί μας αρέσει η τέχνη, συνεχίζουμε με τέχνη και πολιτισμό. Θα ακούσετε τώρα ένα κόσμα απόσπασμα από την ποιητική συλλογή του Τάκη Θεοδωρικάκου, Ακρίβεια και εμείς. Το ποίημα, και δώστε προσοχή.
1: Χρέος.
0: Χρέος το.
1: Το.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι το χρέος.
1: Είναι χρέος, εντάξει, παρένθεση
0: έχει
1: το.
0: Αυτή, έχει ρε παιδί μου αυτή την ευελιξία. Να παίζει με τις λέξεις. Αν δεν το κάνει ο ποιητής, ποιος θα το κάνει? Χρέος το.
1: Το.
0: Ακούστε το ποίημα.

0: κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί όσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός τροφίμων τα τελευταία 6-7 χρόνια, 40%. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ. Η δουλειά που κάνουμε είναι να ανεβαίνει η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ στο να ενισχύουμε την υγιή, επιχειρηματικότητα, να γίνονται επενδύσεις, να γίνονται δουλειές. 7 χρόνια έχουν μπει 650.000 καινούργιοι μισθοί στα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί η ανεργία πήγε από το 18% στο 8%. Και από εκεί και πέρα, με τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, παίρνουμε συνεχή μέτρα για να στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και το φτωχότερο κόσμο. Πιστεύω ότι στο σπίτι σας, όπως και της κυρίας Καραμήτρου, στις οικογένειές σας, στο νοικοκυριό σας, εάν χρωστάγατε αντιστοίχως όσα χρωστάει η Ελλάδα, θα σας ενδιέφερε πάρα πολύ να μειώσετε το χρέος για να μην αφήσετε καταχρεωμένο τα παιδιά σας. Για να
1: περνάνε οι δικές μας γενιές πάρα πολύ καλά.
2: Να σας πω ότι ένα διάστημα που είχα αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να επιμικρύνω το δάνειο και να μικρύνω τη δόση.
0: Προφανώς κυρία Καραμήτρου, στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω πώς χαμογελάτε με αυτό, αλλά προφανώς δεν σας είχε συμβεί αυτό.
2: Αντιμετώπισα και πώς το.
3: Απαντήστε, Υπουργέ.
0: Προφανώς, κυρία Καραμήτρου, δεν σας συνέβαινε στο σπίτι σας αυτό που συνέβαινε στη μεγάλη μας οικογένεια.
2: Στο σπίτι μου συνέβαινε.
0: Μα δεν ακούσατε ούτε καν τι θέλω να σας πω.

0: Ξεκινήσαμε πάλι με αυτή την ιστορία. Τον Θεοδωρικάκο για να του χτυπήσουν από κάτω για να του πούνε στο δεύτερο, ίσω θα πει ο κατώτο μισθό αυξήθηκε. Ρε αγόρι, μη σε ρωτώ σε ποιον όροφο είσαι. Ο κατώτο μισθό αυξήθηκε 40%. Τέλο πάντων, δεν το πιασε η Καραμίτρου, γιατί λέει δεν είναι συνεαυτό σπίτι. Και όταν λέμε σπίτι μα, εμεί τι εννοούμε? Τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία δεν το κατάλαβα με τη Καραμίτρου, τόσο την κόβει και αυτήν. Θέλει να κάνει και ερωτήσει.
1: Μια και το είπε τώρα αυτό εντελώ τυχαία. Μου ήρθε μια φλασιά. Με το χρέο τη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται?
0: Όχι, τίποτα αρέσει. Το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και αποπληρώνεται κανονικότατα.
1: Ναι, αποπληρώνεται το.
0: Αποπληρώνεται
1: το εθνικό, το κομματικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Το άλλο είναι χρέο, θα το μοιραστούμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι χρέο όλων μας.
0: Βέβαια. Αν αγαπάμε την παράταξη, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Κλείσαμε. Την απάντηση, βέβαια, για τα πλεονάσματα τα οποία λέει, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση όχι μόνο τα κατηγορούσε, τα κυνηγούσε σφόδρα.
1: Τα κατακεράβουν.
0: Δεν ήθελε να ακούσει για πλεονάσμα. Έλεγε το ότι στερείται από τον κόσμο λεφτά, το στραγγίζει, το κάνετε, το ράνετε.
1: Υπερφορολογείτε.
0: Υπερφορολογείτε και επιχαίρετε και επιχαίρεστε και το ένα και το άλλο.
1: Και επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, και κάνετε επιδοματική πολιτική. Μετά ήρθε για να τα κάνει αυτό.
1: Καλύτερα όμως.
0: Πολύ έτσι, καλύτερα.
1: Να τα τερματίσει.
0: Ναι.
1: Και την επιδοματική.
0: Ρίστα, όχι καλύτερα. Α, ρίστα. Έξω ξεπετάχθηκαν και οι διάφοροι αρίστοι. Ας ακούσουμε την Real Brief.
1: Να μας εξηγεί για το πλεονάσμα και πώς.
0: Και γιατί κάνουμε τα πλεονάσματα, όχι για να οι επόμενες γενιές. Για να, γιατί μας έπιασε τρελή συγκίνηση.
1: Εμάς μας για τα παιδιά μας.
0: Για τα παιδιά μας. Ακούστε, τι θα πληρώσουν τα παιδιά μας και αν τα παιδιά μας πληρώσουν και ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς. A Real Brief, πλεονάσματα.
2: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ξεπληρώσει νωρίτερα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο του 2010. Παράλληλα, μέσα στο 2026 έχει ήδη δανειστεί από τις αγορές 4 δισεκατομμύρια ευρώ με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δηλαδή, κλείνει φτηνό δάνειο και ανοίγει ακριβότερο. Το ποσό αυτό κατευθύνεται απευθείας σε 14 κράτη της Ευρωζώνης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες 10 χώρες. Πρόκειται για τα δάνεια που μας χορήγησαν με το πρώτο μνημόνιο όταν η χώρα ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές. Συνολικά, η Ελλάδα οφείλει 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 230 δισεκατομμύρια αφορούν δάνεια από κράτη και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που πήρε με τα τρία μνημόνια. Τα υπόλοιπα 133 δισεκατομμύρια αντιστοιχούν στις αγορές, επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο 2,4%. Φθηνά, ενώ τα νέα ομόλογα που εκδίδει φέτος το ελληνικό κράτος κοστίζουν ακριβότερα. Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν με 3,1%, τον Απρίλιο με 3,7%. Η πρόωρη αποπληρωμή αποσκοπεί κυρίως σε αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης μέσα στη χρονιά. Οι αναβαθμίσεις ρίχνουν τα επιτόκια στις μελλοντικές εκδόσεις. Στόχος, ο επόμενος δανεισμός να γίνει φθηνότερος και να σταθεροποιηθεί η εικόνα της χώρας ως αξιόπιστος δανειζόμενος. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα. Πληρώνουμε σήμερα για να δανειζόμαστε πιο φθηνά αύριο. Λειτουργεί όμως μόνο αν δεν προκύψει νέα κρίση. Στο μεταξύ, το χρέος δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει χέρια. Από τη Γερμανία στα φανς.
0: Αυτό είναι το χρέος στα παιδιά μας. Να δανείζονται αυτά με μικρότερο επιτόκιο. Κατάλαβες. Τεράστιο χρέος. Θα δανείζονται που θα δανείζονται.
1: Και να πληρώνουν να τα δίνουν λεφτά στα φαντς.
0: Μπράβο, και να δίνουν τα λεφτά στα φαντς. Και αυτό λέγεται σταθερότητα. Μήπως θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά, κυρία μου?
3: Πώς να το πούμε αλλιώς, ναι, αυτό είναι.
0: Σταθερότητα, βέβαια.
3: Σταθερότητα. Εν τω μεταξύ, ξέρει κανένας, έχει καταλάβει ποτέ κανείς ποιος είναι ο τελικός νικητής, αποδέκτης όλου αυτού του κύκλου χρέους? Δεν ξέρω, νομίζω ότι
0: το
3: είναι
0: είπαμε.
3: Άλυτο. Ποιο είναι?
0: Τα φαντς. Τα φαντς.
3: Μέσω των κρατών, των χρεών των κρατών.
0: Βέβαια.
1: Αφού αυτό ακούστηκε στο ηχητικό τώρα, ότι μεταβάλλονται τα χρέη από τη Γερμανία.
3: Το θέμα είναι ότι όλες οι χώρες όμως χρωστάνε.
0: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λέω?
3: Είναι ένα περίεργο σύστημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όλες οι χώρες χρωστάνε.
3: Ναι, όλες έχουν χρέος.
0: Εμείς είμαστε
3: πολύ δύση τουλάχιστον.
0: Ναι, εμείς είμαστε με την. Είναι που το σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά. Να σου πω αυτό που λένε, θα φάνεις καλά, δεν το ξέρεις.
3: Το ξέρω, ναι. και φαίνεται βέβαια σε κάθε παιδί ότι είσαι. Και σε διάφορα παιδεία μάλλον της καθημερινότητάς. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μάθημα γραμματικής συντακτικού. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρξε ένα πρόβλημα στη γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Για τους Patriots αυτό λες?
3: Για τους Patriots, ναι, που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση που αποσύρει
0: από Κάρπαθο, Δημότικο και Κύπρο
3: καμιντικό εξοπλισμό από ακριτικές περιοχές. Υπενθυμίζει τις τουρκικές απειλές. Με φόντο αυτά που ετοιμάζει η Τουρκία, λένε, περί γαλάζιας πατρίδας που θέλει να το κάνει πια ένα επίσημο νομοθέτημα.
1: Νομίζω προς τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να ψηφιστεί.
3: Ναι, όλα είναι ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, θυμών, δεν υπάρχει κάτι επίσημο νομίζω μέχρι στιγμής. Υπάρχει λοιπόν σε αυτή τη δήλωση ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά σύγκληση της έκτακτης συνόδου κορυφής να ζητήσει η κυβέρνηση για τις τουρκικές απειλές. Το σύγκληση αυτό είναι γραμμένο με ύψιλον, γιώτα και ήτα.
0: Ύψιλον.
3: Γιώτα και ήτα.
0: Ναι.
3: Σύγκληση έκτακτη συνόδου.
0: Ναι.
3: Φυσικά είναι σωστό το ύψιλον γιώτα ήτα, αλλά με άλλη έννοια. Όχι με αυτή που θέλει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
3: Διότι όταν θέλουμε να συγκαλέσουμε,
0: ναι,
3: και από εκεί προκύπτει η σύγκληση, ναι, είναι ύψιλον ήτα ήτα.
0: Ήτα ήτα, με δύο ήτα.
3: Ενώ όταν θέλουμε να συγκλίνουμε, ναι, σε θέσεις,
0: ναι, εκεί, ναι, ναι, ναι,
3: να το συγκλίνω, είναι ύψιλον γιώτα ήτα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι λάθος, το τονίζω. Το επισημαίνω, γιατί δεν είναι δυνατόν να γράφουμε να κάνουμε τέτοια λάθη. Ως πρώην Πρωθυπουργή.
1: Το τάφε 9. Το τάφε 9.
0: Ενώ σε ενεργεία μπορούμε να λέμε
3: το συνέδριο συνεργείο. Άλλο τώρα στον προφορικό λόγο μπορεί κάτι να σου φύγει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά, που να δούμε και το γραπτό.
1: Σε ένα γραπτό κάπου στο Άγιο Όρος.
3: Τώρα ναι, εντάξει. Ναι. Ένα γραπτό από εδώ, ένα γραπτό από εκεί. Εγώ σας έχω τώρα αυτό φρέσκο σημερινό.
0: Ή όλα τα γραπτά, γιατί όλα τα γραπτά μένουν ή κανένα.
1: Κάτι μου ήρθε τώρα εμένα. Ναι, χαζομάρα μου, ναι.
3: Δηλαδή προσπαθείτε τώρα να βρείτε άλλα πράγματα.
0: Όχι άλλα πράγματα. Δεν βρίσκουμε άλλα πράγματα. Βρίσκουμε αυτά που υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αλάνθαστοι. Και κάποιοι κάνουν τέτοια λάθη, όπως αυτό, μπράβο, που είπαμε σήμερα. Μου χτύπησε πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την αιχμή που έκανες στο πρόσωπό μας.
3: Ποια αιχμή?
0: Για τους αλάνθαστους.
3: Όχι, δεν το είπα για εσάς.
0: Κακός. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, κάτι μυρίζει έξω.
0: Ναι,
1: κάτι μυρίζει.
0: Ναι.
3: Κάτι μυρίζει έξω, κάτι περίεργο.
0: Δεν τα σκάνδαλα.
3: Τώρα όμως φούντωσε αυτή η μυρωδιά. Είναι
0: από κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε τώρα και τι έχει μείνει στο σιρτάρι.
3: Μήπως μας περιμένει και τίποτα άλλο και άρχισε πια να μυρίζει από το πολύ σιρτάρι.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα γίνουμε σοφότεροι, αφού δεν θα πάει και ο κύριος Δαβέλεος ο εισαγγελέας αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Καλά, που να προλάβει κιόλας ο άνθρωπος.
3: Μάθαμε ότι δεν μπορεί να ελέγχεται η
1: διάκριση εξουσιών, θέλει.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν,
1: ο ίδιος μπορεί να
0: κάνει για τρεις δουλειές.
1: Ναι, ο ίδιος επίσης μπορεί να ελέγχει τη δουλειά που. Ναι, όχι, τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί. Πώς να το πω,
3: τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξει κανείς τον ίδιο.
0: Τον ίδιο ποτέ.
3: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Ως μη αερίου. Και δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν έχει βρεθεί ποια είναι η πηγή. Έχουν γίνει διάφοροι έλεγχοι. Η οσμή αυτή είναι έντονη στα νότια
0: πρόσφυγα.
3: Από Πειραιά, Δραπετσόνα, τα μέρη μας, λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί έχει πάντα οσμή και το ξέρεις ότι είναι γνωστή.
3: Άλλο κεφάλαιο, μην τον μπλέκεις τώρα, ναι, άλλο. Μέχρι Γλυφάδα, Άλυμο, Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, μάλιστα, εκενώθηκαν σχολεία.
1: Ναι, και στο Παλαιοφάλιρο, αν δεν κάνω λάθος, και το Δημαρχείο. Του Παλαιού Φαλήρου.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, διότι έχουν γίνει διάφορες μελέτες μέχρι τώρα, έχουν κινητοποιηθεί οι πυροσβεστικοί και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι έλεγχοι στα πρώτα μέρη που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, ο τερματικός σταθμός, τη Ρεβιθούσα, δηληστήρια, είναι αρνητικοί, δεν προκύπτει κάτι στο δίκτυο του αερίου. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Είναι λίγο μυστήριο όλο αυτό.
0: Ναι.
3: δεν ξέρω που μπορεί να. Μήπως
0: να μάθουμε όμως κάποτε
3: και με τις αποκαλύψεις. Ναι, γιατί αυτό τώρα υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Επειδή μυρίζει σαν αέριο κάτι, ναι, μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Υπάρχει σύσταση να μείνουμε.
0: Καλά, άμα μυρίζει τόσο πολύ και έχουμε τέτοια διαρροή, δεν θα είχε
3: επισημανθεί. Δεν θα το είχαν δει αυτό, να μου πει, δεν θα είχε εντοπιστεί. Δηλαδή, ναι, φαντάζομαι και εγώ πως ναι. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι.
0: Ναι.
3: Πάντως. Ναι. Και περιμένουμε τα νεότερα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, Γαλατία μας.
3: Ναι, μάλιστα. Εδώ όντως πάντως είμαστε συνηθισμένοι, όπως τα λες και εσύ. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. στην δυσοδεία, στις μυρωδιές, σε όλα αυτά. Κάτι άλλο ήθελα.
0: Άντε να παίρνουν σειρά και πλούσιοι για να καταλαβαίνουν τι περνάμε εμείς οι φτωχοί.
3: Στις μυρωδιές.
0: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Είδες, είμαστε όλοι ένας αυτό τώρα.
0: Μπράβο. Να,
3: βλέπεις. Δεν υπάρχει ταξική διαφορά.
0: Να, είναι διαταξικό, ναι.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να πω, είδες, το θυμήθηκα τώρα. Υπάρχει σύσταση να μείνουμε στα σπίτια μας, να μείνουμε σε κλειστό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Γενικώς ας το προσέξουμε αυτό, γιατί υπήρξαν και κάποιες για κάποιες ζαλάδες και κάποιους πολίτες.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Μπορεί να πει ένα σούπερ μάρκετ. Να είσαι καλά, Γαλατία μου. Γεια. Θα τα πούμε και αύριο. Στον ήχο ήταν ο Βασίλο Μπίλερος Γεωργίου. Μισκές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. 2-13-09-09-100. Απαντούν Πέμπ Παναγωπούλου, επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρης Σταύρος Αμάρατος και ο Διονύσης Φίρστ. Ακολουθεί ότι θα κάνουμε σήμερα με Βάσια Μπαγκετέα. Δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου εδώ. Σας τον προλογίσαμε ήδη. Έχουμε κάνει ήδη μια εισαγωγή. Από εδώ και πέρα τον αφήνουμε μόνο του. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο διχωρίζει μία βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
4: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τρεματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό τον ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 και το αμερικανικό αργό να καταγράφει οριακή άνοδο στα $108.80 το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα €2.12, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολά έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Από τις 2 το μεσημέρι και έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκειται αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Καλησπέρα σε όλους, καθιστούς, όρθιους, μποτιλιαρισμένους, εγκλωβισμένους, χαλαρούς, εργαζόμενους και σε όλους όσους θα κάνουμε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ από το ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας, Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μουσική 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας, 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Και βέβαια ενώ ψάχνουμε να βρούμε γιατί μυρίζει αέριο. Τώρα εγώ προσωπικά δεν έχω μυρίσει και κάτι, αλλά μετά από έναν COVID πριν 3-4 χρόνια δεν επανήλθε και πολύ ο ΣΜΗ, οπότε δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Τώρα πώς γίνεται βέβαια να μυρίζει αέριο στη μισή Αθήνα και να μην έχουμε βρει από πού χάνει. Δεν ξέρω, και αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν βγει όλοι οι επίσημοι φορείς έτσι, τους οποίους πρέπει να ακούμε, και υπουργεία, υπηρεσίες, με στολή, χωρίς στολή, από εταιρείες αερίου, δηληστήρια, το ένα το άλλο, όλοι λένε δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να εντοπιστεί αυτό και να λυθεί και αυτό το μυστήριο.

Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποια έτσι ειδησούλες ενδιαφέρουσες, διότι έχει φέρει η κυβέρνηση μια τροπολογία στη Βουλή με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήθεν ότι δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη και όμηρο, να είναι εγκλωβισμένο και όμηρο στο πολιτικό σύστημα από τις κακές δικογραφίες της Κατάδων Γεωργιάδη, γελίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τρεις κασίλες είχε, ξυπνάει και κοιμάται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι μέρος μιας πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνωμοσίας κατά της κυβέρνησης, της παρούσας, έχει αντιδράσεις. Έχει αντιδράσεις στην τροπολογία Φλωρίδη, που τι λέει. Φέρνει ο Φλωρίδης μια τροπολογία στη Βουλή που λέει: άμα εμπλέκεται βουλευτής και τα λοιπά, σε τρεις μήνες θα το έχετε καθαρίσει το θέμα. Δεν μπορεί να τραβάει αυτό σε μάκρος. Τώρα βέβαια, αν χρειάζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη περισσότερο χρονικό διάστημα από τρεις μήνες, φαντάζομαι δεν το λέει η τροπολογία τι χρειάζεται, αλλά εντάξει. Τροπολογία Φλωρίδη είναι. Μας έχει συνηθίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε θεσμικές κινήσεις, ούτως ή άλλως, με σεβασμό πάντα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στο διαχωρισμό των εξουσιών, αλίμονο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστολή φωτιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το είχε προαναγγείλει νωρίτερα και η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας των συντακτών. Διαβάζουμε τώρα ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λοιπόν στον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης είναι ότι λέει ότι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση. Λέει ότι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή

αυτών και για βιαστική έγκριση. Τροπολογία τελευταία στιγμής. Τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ιδρώνει το αυτή πολλών. Εμείς θα τα λέμε βέβαια εδώ. Και σκοπός μετά από όλα αυτά είναι, φαντάζομαι, ότι λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και την δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο του Κυκλειδιών του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου ουσιαστικά η κοινή γνώμη για τις υποθέσεις, τις τρεις εμβληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, Τέμπη, Υποκλοπές και ο ΠΚΠ, το 80% πιστεύει ότι δεν αποδίδεται και δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα, έχει τρελαθεί η κοινή γνώμη, έγινε αντισυστημική, τρελάθηκε, ψεκάστηκε ή κάτι συμβαίνει εδώ μπροστά στα μάτια μας που η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πει ότι το άσπρο που βλέπετε δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να ρωτήσουμε και την ομάδα αλήθειας που τα δύο παιδιά, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σάρωσαν στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι γνωστοί ιδιώτες που είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι, πληρώνονται από άλλους ιδιώτες και στον ελεύθερο χρόνο τους ανεβάζουν καμιά εικοσαριά βιντεάκια την ημέρα, προπαγανδιστικά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Φυσιολογικό και αυτό, έτσι, για φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα της Δύσης. Έτσι γίνονται όμως οι ωραίες δουλειές.

Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πάλι εννοείται με τη δικαιοσύνη, γιατί δεν ασχολούμαστε και με τίποτα άλλο τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία 2-3 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Όλος περιέργως, έτσι, μιας και συνεχίζεται αυτή η παγκόσμια και πανευρωπαϊκή συνωμοσία κατά της κυβερνήσεως, συνεχώς ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη. Μία για συγκαλύψεις, για κουκουλώματα, για μπαζώματα, χάθηκε το χαρτί, διαγράφηκε ο φάκελος, δεν ξέρουμε γιατί ακούγαμε τον έναν, δεν ξέρουμε γιατί μπαζώσαμε τα Τέμπη, δεν ξέρω εγώ ο κύριος δίπλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα σε αυτή τη χώρα, ειδικά όταν κάτι στραβώσει. Τώρα έχει ενδιαφέρον η σημερινή διαρροή από τον Άριο Πάγο, ότι ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως έχει ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση για την υπόθεση των αποκλοπών. Να πάει εκεί πέρα ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας να εξηγήσει. Δεν θέλω να μην το πούμε εξηγήσει. Να συζητήσει, να παρουσιάσει τις θέσεις του, εν πάση περιπτώσει, και να αιτιολογήσει και την άρνησή του, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει από το αρχείο την ιστορία των υποκλοπών και να γίνει έρευνα για κακούργημα, όπως ζητάει και η απόφαση του Μενομελούς Πλημελιού Δικείου και η δικηγορική σύλλογη της χώρας και οι δικηγόροι των θυμάτων των υποκλοπών και ο νομικός κόσμος γενικότερα. Αλλά ο κύριος Τζαβέλος παίρνει σύνταξη κιόλας σε τον άλλο μήνα, σε πολύ λίγες εβδομάδες. Ευχηθούμε στον άνθρωπο καλή συνταξιοδότηση, αλλά φαίνεται μέχρι τότε θέλει να κάνει αυτό που ο ίδιος νομίζει, το οποίο όλος τυχαίως συνήθως συμπίπτει με αυτό που θέλει και η κυβέρνηση.

Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τη διαρροή, ότι δεν νοείται, λέει ο κύριος Τζαβέλας, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, μια απορία. Άρα, πού δίνει λογαριασμό ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Γιατί, εάν η άποψη Τζαβέλα, και του Χ Τζαβέλα, δεν έχει σημασία, δεν έχουμε τίποτα με το πρόσωπο, δεν μας ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει ο θεσμός, ο ρόλος, ο συγκεκριμένος, που είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της ελληνικής εισαγγελίας, έτσι. Της εισαγγελίας στην ελληνική επικράτεια. Αφού δεν νοείται να πάει να απαντήσει, ούτε να κατηγορηθεί, ούτε να απολογηθεί σε ανακριτή, ούτε τίποτα. Να πάει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι μια επιτροπή ιδιαίτερα αυξημένου κύρους και βαρύτητας, με βουλευτές που μετέχουν, που εν πάση περιπτώσει είναι και πρωτοκλασάτια, ας το πούμε έτσι, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, που μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή, τα λεγόμενα πιο βαριά ονόματα και πιο έμπειρα των κομμάτων. Αν δεν πάει σε αυτή την επιτροπή, στο κοινοβούλιο, δηλαδή στο αντιπροσωπευτικό σώμα της ελληνικής κοινή γνώμης, του εκλογικού σώματος, δηλαδή να πάει στη Βουλή, θα μου πεις, αυτός είναι η δικαστική εξουσία και τι, θα πάει στην νομοθετική εξουσία να δώσει λογαριασμό? Μα ούτως ή άλλως, αφού η εκτελεστική εξουσία τον έχει διορίσει, έτσι δεν είναι, το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση τον έχει διορίσει, ποιο είναι το πρόβλημα? Αφού η μία εξουσία τον διορίζει, ποιο είναι το πρόβλημα να πάει στην άλλη εξουσία να συζητήσει? Δεν θα τον συλλάβουν τον κύριο Τζαβέλα, έτσι, ούτε θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών. Θα πάει να κάνει μία συζήτηση με τους βουλευτές που θα τον ρωτήσουν, κύριε εισαγγελέα, γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, και εκείνος θα πει αυτό που νομίζει. Βάσει περιπτώσει, θα γίνει μια συζήτηση. Προφανώς θα υπάρχουν και διαφωνίες και ο καθένας μετά θα πάει στο σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η άρνηση. Γιατί όλο αυτό τώρα πάλι δημιουργεί αντιδράσεις. Το Πασόκ μιλάει για συγκάλυψη. Φαντάζομαι το ίδιο θα πούνε και τα υπόλοιπα κόμματα που σε λίγο θα φαντάζομαι ότι θα βγάλουν και τις σχετικές ανακοινώσεις. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι ο εισαγγελέας ο οποίος ήταν και αρμόδιος εισαγγελέας στην ΕΕΠ, που υπέγραφε παρακολουθήσεις, έτσι, και θεώρησε σωστό, νόμιμο και ηθικό να είναι και ο ίδιος που θα πει όχι, παραμένει στο αρχείο. Αντί να αυτοεξαιρεθεί, όπως λέει και ο νόμος και ο κανονισμός του δικαστηρίου και η κοινή λογική, ότι εφόσον είσαι εμπλεκόμενος συσταγωγικά, έτσι, έχεις ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή, είναι σαν να λες, αν πιάσουμε κανέναν εισαγγελέα να σκοτώνει τη γυναίκα του, ας πούμε, και τον δικάζουμε, να κάνει ο ίδιος και τον εισαγγελέα του εαυτού του. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα και να προστατεύουμε τους θεσμούς τους οποίους υπηρετούμε. Είναι μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων. Οι μεγάλες καρέκλες συνεπάγονται και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη αίσθηση ευθύνης.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πολιτικά μεν, αλλά έτσι πιο με άλλη οπτική, έτσι να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, να ξεφύγουμε λίγο από τα σκάνδαλα ή τη σκανδαλολογία, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς το πράγμα. Μαζί μας ο καθηγητής, ο γνωστός καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, άρα και ειδικός και πολιτικός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα από την Πράγα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή σας, γιατί ξέρουμε ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Στην Πράγα τι έχει, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Γίνεται ένα συνέδριο για τις σχέσεις Ελλάδος-Τσεχίας. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα, σήμερα και αύριο δηλαδή θα γίνει. Είναι μια χώρα η οποία πηγαίνει πολύ καλά τουριστικά, πηγαίνει πολύ καλά σε πολλούς τομείς. Δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, εκτός από κάτι τρίμερα που πηγαίνουν Έλληνες για να δουν την Πράγα.
0: Σωστό. Και κάτι κοντινούς προορισμούς από την Πράγα, κάτι ωραίες κομοπόλεις.
1: Ναι, το Κάρλο Βιβάρι, το περίφημο. Οπότε κοιτάζουμε να δούμε πώς είναι οι διμερείς σχέσεις. Είναι πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας εδώ πέρα στην Πράγα, η οποία το ξεκίνησε.
0: Μήπως να έρχονται και οι Τσέχοι λίγο, δηλαδή να μην πηγαίνουμε μόνο εμείς στην Πράγα, οι Τσέχοι έρχονται σε εμάς καθόλου?
1: Έχω την εντύπωση ότι έρχονται. Α. Από ό,τι βλέπω, αλλά έρχονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι απαραίτητος με αεροπλάνο.
0: Α, μπορεί να έρχονται και οδικός.
1: Έρχονται και με οδικός από ό,τι διαπίστωσα. Όλα αυτά είναι αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο. Γίνεται και μια έκθεση με έργα τέχνης με αφορμή αυτό το γεγονός. Αύριο είναι το συνέδριο.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραίο μου ακούγεται πάντως.
1: Ωραίο είναι, ωραία. Και είναι ωραία πρωτοβουλία της πρεσβείας, του πρέσβη δηλαδή που το σκέφτηκε, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μας είναι γνωστή ενώ μας είναι άγνωστη ταυτοχρόνως.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε έτσι, δεν έχει ακουστεί έτσι ότι η Ελλάδα και η Τσεχία, ας πούμε, έχουν στενές σχέσεις πολιτικές ή ξέρω εγώ στρατιωτικές ή οικονομικές ή οτιδήποτε. Μακάρι να όλες οι σχέσεις καλές είναι. Τώρα από την Τσεχία να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο πιπεράτο, αν μου επιτρέπετε, να πάμε στην αγαπημένη μας Τουρκία.
1: Γιατί το λέτε πιο πιπεράτο από την Τσεχία?
0: Γιατί είναι λίγο, έχουμε κάτι διαφωνίες εδώ με τους γείτονές μας, ξέρετε τώρα, όσο πηγαίνεις προς την Ανατολή είναι οι καυγάδες περισσότεροι. Είναι λογικό, ενώ η Τσεχία είναι πιο κοντά προς αυτό που λέμε Δύση, ίσως. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Σήμερα είδαμε και αυτές τις πληροφορίες που δίνουν το φως της δημοσιότητας και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Και το λέω γιατί θέλω και την πολιτική σας άποψη και την τεχνοκρατική. Τώρα έχετε διπλό ρόλο. Ότι αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, που είχαν πάει εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα αντικατασταθούν, λέει, από ένα ζεύγος αεροσκαφών Μιράζ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, είναι καθαρά επιχειρησιακό θέμα που ουσιαστικά παραπέμπει και στο ΝΑΤΟ. Όμως έχουμε ήδη αντιδράσεις. Νομίζω ότι σε όσους δεν το έχουν ακούσει, να το πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, ότι η πιο έντονη που είδα εγώ είναι του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, που λέει ότι αυτό προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, ότι η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα παράνομο καζους μπέλι και η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκταση σύγκληση κορυφής, σας ξυπνήσουμε επιτέλους. Μια πολύ σκληρή δήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Οπότε τώρα, επειδή έχετε πει και εσείς διάφορα για το θέμα, θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται τώρα. Το αποσύραμε γιατί δεν απειλούμαστε λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Γκρίνιαξαν οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να ταράσουμε τα ήρεμα νερά, το αποφάσισαν οι στρατηγοί. Τι ακριβώς έγινε?
1: Λοιπόν,
0: να το βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε από το ότι με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το 1974 εμείς, λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της απειλής για τα νησιά, αποφασίζαμε και στρατιωτικοποιήσαμε όλα τα νησιά μας.
0: Υπό τη μορφή εθνοφυλακής, δεν το ονομάζουμε στρατό?
1: Σε κάποια νησιά το ονομάζουμε στρατό, σε κάποια νησιά το ονομάζουμε εθνοφυλακή, σε κάποια νησιά είναι στρατός. Στα Δωδεκάνησα το ονομάζουμε εθνοφυλακή. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν το ονομάζουμε εθνοφυλακή.
0: Έχει να κάνει, συγγνώμη, έχει να κάνει με τη συνθήκη του 47 αυτό?
1: Ναι, είναι άλλη συνθήκη. Επειδή, ωραία, λοιπόν, η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση των βορείων της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Mm-hmm. Προβλέπει περιορισμούς στο στρατό που θα βρίσκεται πάνω. Αντιθέτως, στα Δωδεκάνησα υπάρχει πλήρης αποστρατιωτικοποίηση.
0: Που είναι άλλη συνθήκη όμως.
1: Είναι η συνθήκη του Παρισιού του 1947. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουμε βγει και να έχουμε πει, ειδικά από το 1989-90, ότι πάνω αυτό που έχουμε είναι στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί τέτοιες δηλώνονται. Υπάρχει μια συμφωνία με την οποία δηλώνουν όλες οι χώρες στρατιωτικές τους δυνάμεις, mm-hmm, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δηλώνουμε ως στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί στρατιωτικές δυνάμεις είναι, πρέπει να το έχουμε τελειώσει. Τέλος πάντων, εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή είναι η επιλογή. Το θέμα είναι ότι τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία από το 1974 και μετά αντέδρασε στη στρατιωτικοποίηση, λέγοντας κακώς έχετε εκεί στρατό, διότι αυτό απαγορεύεται. Και εμείς τις απαντούμε.
0: Για τα Δωδεκάνησα τώρα, έτσι. Η Τουρκία εννοεί.
1: Μόνο για τα Δόνησα, για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Δηλαδή και για τη Λέσβο και για τη Χίο και για τη Σάμο και για την Ικαρία, ακόμη και για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, που υπάγονται σε άλλο καθεστώς. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει ότι κακώς τα έχετε στρατιωτικοποιήσει, πρέπει να μην έχουν πάνω στρατό, διότι απαγορεύεται από τη συνθήκη. Ειδικά για τα Δωδεκάνησα, σου λέει, είναι και πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα. Και αυτό, λέει η Τουρκία, δημιουργεί ένα αντικειμενικό καθεστώς, γιατί εμείς λέμε, εσύ δεν έχεις υπογράψει τη συνθήκη των Παρισίων, πώς μπορείς και το επικαλείσαι. Και λέει η Τουρκία, είναι ένα αντικειμενικό καθεστώς το οποίο πρέπει να σέβονται οι πάντες. Εμείς όμως απαντούμε ότι επικαλούμαστε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που μας δίνει δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Και λέμε, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, επειδή απειλούνται τα νησιά, έχουμε πάνω στρατό.
0: Ότι δεν τα έχουμε εκεί, δηλαδή με απλά ελληνικά, ότι δεν τα έχουμε εκεί για να κάνουμε επίθεση στην Τουρκία, τα έχουμε για άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.
1: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν το ΝΑΤΟ το 1979, ήταν τότε Γενικός Δωματέας ο Λούνς, είχε τεθεί αυτό το θέμα από την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είχε πει ο Λούνς στις νατοικές υπηρεσίες, στην νατοική γραφειοκρατία, εμείς δεν εμπλεκόμεθα στη διαμάχη Ελλάδος-Τουρκίας. Ας λέει κάθε χώρα ό,τι θέλει, εμείς δεν παίρνουμε θέση.
0: Η γνωστή τακτική του Πόντιου Πιλάτου.
1: Ακριβώς. Αυτό έσπασε για πρώτη φορά πριν από 2 μήνες. Όταν εμείς στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο. Τι σήμαινε το ότι στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο? Το σήμα των πυράβλων Patriot, γιατί έχουν ένα ραντάρ οι συγκεκριμένοι πύραυλοι, το σήμα το ραντάρ το στέλναμε με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ στο νατοϊκό στρατηγείο στην Νάπολη. Και για ποιο λόγο το στέλναμε? Διότι τα νησιά δέχονταν απειλή. Δηλαδή ξαφνικά ήρθε το ΝΑΤΟ και συντάχθηκε με τη θέση μας.
0: Άρα, αυτό ήταν, άρα η Patriot στην Κάρπαθο ήταν δική μας πρόταση που υιοθέτησε το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Και παράλληλα τοποθετήσαμε και στο Δημότυφο μία συστοιχεία πυράβλων Patriot, τα ραντάρ των οποίων κάλυπταν αμυντικά τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Για το Δημότυφο διώξαμε τη συστοιχεία, διότι ποτέ αυτού του είδους οι συστοιχίες πυράβλων δεν τοποθετούνται δίπλα στα σύνορα, διότι είναι ευάλωτες. Τοποθετούνται αρκετά πιο μέσα, διότι έχουν τα ραντάρ τα οποία καλύπτουν αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Και έτσι την τοποθετήσαμε πολύ. Θα φύγει από το Δημότυπο, είναι και επικίνδυνο να είναι σε εκείνο το σημείο, γιατί μπορεί να δεχτεί πλήγματα σε περίπτωση πολέμου. Ως προς τους πυράβλους, ως προς τη συστοιχία στην Κάρπαθο, η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή οτιδήποτε μένει μέσα με νατοϊκή ευλογία πρέπει να είναι με ομόφωνη γνώμη των κρατών μελών, η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον η Τουρκία, επειδή τελείωσε τώρα ο πόλεμος, εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς τη συνέχιση της παρουσίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για μένα το σημαντικό είναι ότι ο σπόρος έπεσε. Δηλαδή έσπασε αυτό που λέει η Τουρκία για αντικειμενικό καθεστώς.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμως, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Άρα αυτό που λέτε όμως υπονοεί, δεν ξέρω να το καταλαβαίνω σωστά, ότι και η Τουρκία συνένεσε στο να μπουν οι Patriot στην Κάρπαθο.
1: Δεν θα μπορούσε να μπει, προσέξτε, δεν θα μπορούσε να μπει νατοϊκό όπλο οπουδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, συγγνώμη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών.
0: Και της Τουρκίας, επομένως.
1: Εδώ ακολουθείται μια διαδικασία που λέγεται σιωπηρή συνένεση. Δηλαδή, ενημερώνει το ΝΑΤΟ και λέει, θα γίνει αυτό. Εάν σε επόμενες δύο ημέρες δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο κράτος μέλος, τοποθετείται. Αυτή είναι η σιωπηρή συνένεση. Προφανώς λοιπόν, για να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι, η Τουρκία το κατάπιε λόγω της δυσκολίας της περιπτώσεως με τον πόλεμο στον κόλπο και αποδέχθηκε εμέσως πλην σαφώς να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι.
0: Άρα και ναι, να μην είπε, δεν είπε και όχι. Δηλαδή σιωπηλά το αποδέχτηκε.
1: Είναι σιωπηρή συνένεση, το αποδέχθηκε απολύτως. Ισούται με ναι.
0: Και τώρα γιατί τα αποσύραμε όμως.
1: Τώρα, αν με επιτρέπετε απλώς να πω κάτι, θα σας θαρθώ για ποιο λόγο το αποσύραμε. Την ίδια περίοδο, μεταξύ 20 και 27 Φεβρουαρίου, κατέβηκαν αρκετά αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στο πολιτικό αεροδρόμιο Διαγόρας, στη Ρόδο. Πάλι η Τουρκία δεν αντέδρασε. Να θυμίσω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάει να ταξιδέψει στο Ιράκ. Και επειδή το αεροπλάνο του είχε σταθμεύσει στην Ρόδο για ανεφοδιασμό και επειδή είναι κρατικό αεροσκάφος, θεωρήθηκε από τους Τούρκους ότι εξισώνεται με πολεμικό αεροσκάφος. Και
0: επειδή το πετάει η πολεμική αεροπορία το πρωθυπουργικό, εννοείται.
1: Ακριβώς. Και είχαν απαγορεύσει να πετάξει πάνω από την Τουρκία, διότι λέγανε ότι κατέβηκε ένα πολεμικό αεροσκάφος σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και είναι απαράδεκτο. Τώρα η Τουρκία μέσα σε διάστημα δύο μηνών έχει δεχθεί και αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Διαγόρας και την παρουσία των πυράβλων Patriot με τα ραντάρ τους να στέλνουν σήμα στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτό είναι μια νίκη τακτικής, τολμώντας να σας ερμηνεύσω λίγο.
1: Δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική νίκη.
0: Στρατηγική, διότι, λέτε.
1: Βέβαια, διότι αλλάζει όλο το σύνολο. Ως τώρα η Τουρκία έλεγε αντικειμενικό καθεστώς. Δεν μπορείς να έχεις πάνω ούτε έναν στρατιώτη, ούτε μία σφαίρα, ούτε να πετάνε αεροπλάνα.
0: Άρα τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι εφόσον αποδεχτήκατε πυράβλους στο ένα νησί, μαχητικά αμερικανικά στο άλλο νησί, τώρα τι μιλάτε και διαμαρτύρεστε για αποστρατιωποιημένα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Πολύ σωστά. Και επιπλέον, τα νησιά μας, αυτό να το διευκρινίσουμε. Τα νησιά μας εξακολουθούν να καλύπτονται αμυντικά από τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα που είναι εκτός ΝΑΤΟ βεβαίως, δεν στέλνουν εικόνα στο ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα όπως αυτά τα Ισραηλινά που παίρνουμε τώρα. Τα νησιά δεν είναι, επειδή κάποιοι με ρώτησαν αρκετοί φίλοι, μου λένε δηλαδή τώρα τα νησιά είναι στο έλεος των Τούρκων. Όχι, τα νησιά καλύπτονται από αντιεροπορικά συστήματα που δεν εντάσσονται όμως μέσα στο νατοϊκό σύστημα. Δεν στέλνουν δηλαδή εικόνα. Το κρίσιμο ήταν ότι στείλαμε εικόνα στο ΝΑΤΟ με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών.
0: Τώρα, να δούμε όμως...
1: Ναι.
0: Τώρα, να δούμε όμως γιατί αποσύρθηκαν από η Πάτριο τώρα από την Κάρπαθο. Εσείς λέτε, μιλήσατε νωρίτερα και στα παραπολιτικά...
1: Εκτιμώ, δεν το ξέρω με τα βεβαιότητας, αλλά επειδή...
0: Εκτιμάτε, είπατε ότι κατά τη δική σας εκτίμηση, για να το εξηγήσουμε, ότι η Τουρκία ζήτησε να αποσυρθούν, ότι αυτή είναι η δική σας εκτίμηση...
1: Ναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα ετέθειο θέμα να μην συνεχίσουν. Είναι διότι έχει τελειώσει ο άμεσος κίνδυνος που υπήρχε. Και επειδή ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι με ομοφωνία, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον ατύπως ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά να τα αποσύρει και γι' αυτό και βγήκε η ανακοίνωση ότι σε λίγες ημέρες θα αποσυρθούν. Δεν προσδιορίστηκε πότε.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια τακτική ή στρατηγική νίκη, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, ότι και η Patriot στην Κάρπαθο και τα αμερικανικά μαχητικά στη Ρόδο, αλλά αν η Τουρκία όμως ζητά μέσω ΝΑΤΟ, έτσι, προβλεπόμενη διαδικασία, λέει ότι παιδιά τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε Patriot εκεί πέρα και εμείς τα αποσύρουμε, δεν είστε ευάλωτοι, για τα δικά μου κριτήρια δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, αλλά λέω όμως δεν είστε ευάλωτοι σε κριτική εκδεξιών ότι να γκρίνιαξαν οι Τούρκοι και αποσύρατε τους πυράβλους.
1: Όχι, όχι.
0: Ξαναλέω, αν είστε ανοιχτοί από συγκεκριμένη οπτική, έτσι.
1: Όχι, διότι στο ΝΑΤΟ είναι με ομοφωνία. Αλλά το ΝΑΤΟ έχει κατ' ουσίαν αποδεχθεί τη θέση μας πως όταν υπάρχει απειλή μπορείς να έχεις πάνω στρατεύματα και να προστατεύεις τον νησί σου. Η απειλή για το ΝΑΤΟ ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή δείχνει να εκλείπει. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η απειλή συνεχίζει να υπάρχει από την Τουρκία και έχουμε πάνω δυνάμεις νομίμως. Γι' αυτό λέω είναι στρατηγική σημασία.
0: Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό όμως. Γιατί διαμαρτύρεται και λέει προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης.
1: Θεωρώ ότι προσπάθησα να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Προφανώς δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Φαντάζομαι δεν θα τον πείσετε, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω, άμα του τα συζητούσα μπορεί και να έπει, δεν το ξέρω. Αλλά...
0: Είναι σκληρή η δήλωσή του πάντως σήμερα. Ουσιαστικά είναι στο πνεύμα αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει μια υποχωρητικότητα και μια ενδοτικότητα απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι το πνεύμα όλων των δηλώσεων, Σαμαρά.
1: Εγώ εξήγησα πώς έχει το θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε τα ελληνοτουρκικά. Αυτή την ιστορία τώρα με το νομοσχέδιο που περιμένουμε στην Τουρκία, τη γαλάζια πατρίδα, ότι θα νομοθετηθεί η γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, θυμάμαι, ξεκινήσαμε να τη συζητάμε με κάτι χάρτη σε τουρκικά κανάλια. Μετά μπήκε και στα σχολεία. Ναι, μετά λέω ποια εντύπωση έχει η κοινή γνώμη. Εσείς ξέρετε και όλο το background το ιστορικό. Λέω, η κοινή γνώμη άκουγε πριν μερικά χρόνια κάτι οι Τούρκοι ναύαρχοι σε κανάλια λένε για γαλάζιες πατρίδες. Μετά μπήκε και στα σχολικά βιβλία και τώρα ακούει ο κόσμος ότι θα γίνει και νόμος του τουρκικού κράτους που σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές τώρα, έτσι, ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος θα μπορεί μονομερός να αποφασίσει να ανακηρύσει ζώνες και τα λοιπά. Εδώ πάμε για νέα εστία έντασης.
1: Να το πω λίγο διαφορετικά, όχι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που η Άγκυρα έχει αφήσει να βγουν προς τα έξω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχει δώσει στους δημοσιογράφους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι σημαντικό. Διότι ό,τι έχει βγει προς τα έξω είναι απολύτως ελεγχόμενο αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα. Ό,τι έχει βγει προς τα έξω.
0: Δεν είναι ένα απλό ρεπορτάζ ενός Τούρκου δημοσιογράφου, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαρροές συγκεκριμένες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι θέλουν να περάσουν σε νόμο τη βασική αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας που λέει ότι τα νησιά που βρίσκονται έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες ζώνες πλην των 6 μιλίων χωρικών υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι στο Αιγαίο οι Τούρκοι φτάνουν ως τη μέση του Αιγαίου διότι απέναντι είναι τα δικαιώματα των ελληνικών υπηρετικών ακτών. Άρα τα νησιά που είναι ενδιαμέσως. Τα ανατολικά νησιά είναι μέσα σε μια ζώνη της Τουρκίας, αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, και τα νησιά που είναι δυτικά, στη μέση του Αιγαίου και δυτικά, αυτά έχουν δικές τους ζώνες, αλλά αυτά είναι γιατί οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδας έχουν δικές τις ζώνες.
0: Αντίστοιχα, το που δεν μας ενδιαφέρει για τη δική μας συζήτηση, το ίδιο ισχύει και για τη Μαύρη Θάλασσα και το ίδιο ισχύει και για τις νότιες ακτές, ή όχι.
1: Όχι. Όχι. Αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι μια στρατηγική που αφορά αποκλειστικώς και μόνον στο όπου υπάρχουν Έλληνες. Αυτό αφορά στο Αιγαίο και στην Κύπρο, πουθενά άλλου. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν οριοθετημένες ζώνες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, το κάνουν μόνο για το Αιγαίο και την Κύπρο. Αφορά μόνο σε Ελλάδα και σε Κύπρο.
0: Η Μαύρη Θάλασσα δηλαδή έχει ΑΟΣ, είναι χωρισμένες οι ζώνες.
1: Από το 1987.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα αυτό όμως γιατί το κάνουν, γιατί φέρνουν νόμο.
1: Το 1978 και μετά από το 87.
0: Ναι, και τώρα το νόμο γιατί τον φέρνουν, τι τους χρειάζεται.
1: Εντάξει, τώρα σε αυτό υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Η μία είναι ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι το κάνουν για διαπραγματευτικούς λόγους. Διότι είναι βέβαιο ότι με το που βγήκαν οι πληροφορίες, συνήθως έτσι γίνεται. Η Ελλάδα απευθύνεται στους συμμάχους, ζητάει ενημέρωση από την ίδια την Τουρκία και ταυτοχρόνως απευθύνεται και στους συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία είναι απαράδεκτο. Και συνήθως πηγαίνουν Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και λένε στην Τουρκία τι πας να κάνεις, δεν είναι σωστό και όλα αυτά έτσι είναι. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, αλλά έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί το πράγμα.
0: Και φαντάζομαι η τουρκική απάντηση είναι καλά, πείτε στους Έλληνες να έρθουν να τα συζητήσουμε όλα.
1: Ή αυτό, ή σκέφτομαι κάτι άλλο. Ότι οι Τούρκοι θα πούνε, ωραία, στους Αμερικανούς θα το πούνε. Να μην προχωρήσουμε στην ψήφιση του νόμου. Θα μας δώσετε τα F-35.
0: Α, μπορεί να είναι δηλαδή ένας μηχανισμός παζαριού.
1: Είναι ένας μηχανισμός παζαριού. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι ως πολύ πιο ανατολίτες από εμάς είναι σε αυτά ειδικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι σε αυτά τα πράγματα.
0: Άρα μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τα ελληνοτουρκικά, γιατί τα F-35 δεν τα θέλουν μόνο, δεν τα θέλουν για την Ελλάδα φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Ισραήλ τα θέλουν, διότι φοβούνται πάρα πολύ ότι θα δεχθούν επίθεση από το Ισραήλ.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν τα ελληνοτουρκικά για να πάρουν κάτι άλλο σε ένα άλλο τομέα.
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Δεν έχει βγει ως τώρα κείμενο νόμου. Αν είχε βγει κείμενο νόμου, θα δεσμευόταν η τουρκική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν έχει βγει κείμενο νόμου και είναι μόνο πληροφορίες, δείχνει ότι κάτι παίζει εδώ πέρα.
0: Ναι, κάτι μυρίζει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι το αέριο στα προάστια της Αθήνας. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Ακούσαμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή Αλφαθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία και με την επιστροφή των Πάτριων από την Κάρπαθο και με τις γαλάζιες πατρίδες και τα νομοσχέδια που ετοιμάζει η Τουρκία, να μας διαφωτίσει σε κάποια πράγματα. Από εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τρεματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στη Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια και το αμερικανικό αργό να καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια η μόλυβη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολά έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Από τις 2 το μεσημέρι έως και τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκας σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 984.

0: Τις εξελίξεις στην Ευρώπη και όχι μόνο θα αναλύσουμε τώρα με έναν εκλεκτό φίλο διαπρεπή διδάσκοντα μέχρι πρότινο στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, εικαστικό, συγγραφέα, άνθρωπο του πολιτισμού. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Δημοσθένη Δαβέτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ταλαμάγκα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτό το παρατηρητήριο που κάνουμε συχνά πυκνά μαζί, διότι νομίζω ότι έχουμε νέα στοιχεία τα οποία πιθανότατα να τα βρουν μπροστά μας. Αν συμφωνείτε όμως και εσείς, να μείνουμε λίγο, γιατί εδώ είδα και τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν αναφέρθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε στις διεργασίες που γίνονται σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία αιχμή τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία, θυμίζω, η πολυπολιτισμική Μεγάλη Βρετανία, είχε τοπικές εκλογές και εκεί, κύριε καθηγητά, ακούστηκε μάλλον λίγο νικητής στη Μεγάλη Βρετανία, την πολυπολιτισμική εννοώ, με την πληθώρα των μεταναστών και όχι μόνο, πρώτο κόμμα ήταν το ακροδεξιό Reform. Ας το ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα το διευρύνουμε στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα το φέρουμε και στα δικά μας. Τι ανάγνωση κάνετε?
1: Εγώ θα καταρχήν πριν από αυτό θα ξεκινούσα από μια πολύ σωστή φράση την οποία είπατε για το θέμα των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Υπάρχει μια σκόνη αποκοίμησης η οποία πέφτει στα αυτιά και στα μάτια των ακροατών και θεατών, η οποία δεν θέλει να τους βάλει τη σωστή πληροφόρηση, απέναντι στη σωστή πληροφόρηση, διότι είναι επικίνδυνο να προκαλέσει ενδεχομένως ανησυχίες και εδώ. Αυτό είναι ένα γενικό κλίμα, το έχω παρατηρήσει και εγώ που ταξιδεύω μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος. Το κλίμα της Γαλλίας δεν το βρίσκω ποτέ να αντικατοπτρίζεται σωστά από αυτό το οποίο λένε και δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Άρα χαίρομαι για αυτή την εισαγωγή, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τη θαραλέα όπως πάντα μεταξύ μας, και πάμε να μιλήσουμε για την αλήθεια. Να μιλήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά είναι το όντοσον και όχι για αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε να είναι ή να μην είναι κάτι. Στην Αγγλία λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αντίδραση, ενδεχομένως να υπάρχει και σε άλλα επίπεδα, γιατί είπατε πολύ σωστά η πολυπολιτισμική Γαλλία. Είναι σε τέτοιο βαθμό, Αγγλία με συγχωρείτε, σε τέτοιο βαθμό η Αγγλία έχει υποστεί την είσοδο των διαφορετικών πολιτισμών που αρχίσουν πλέον, εγώ δηλαδή όταν πηγαίνω στο Λονδίνο δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποιος είναι Εγγλέζος, δεν υπάρχουν Εγγλέζοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια μερίδα των Εγγλέζων θα αντιδράσει σε αυτή τη λογική, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε στροφή προς τα δεξιά, γιατί αυτή η στροφή είναι η άμυνα που έχουν όσοι είναι Εγγλέζοι, όσοι είναι Άγγλοι και έχουν ταυτότητα Αγγλική και έχουν σχέση με τον αγγλικό πολιτισμό, απέναντι σε μια είσοδο άλλων πολιτισμών οι οποίοι απειλούν να δημιουργήσουν πρόβλημα με την αγγλική ταυτότητα. Άρα θεωρώ ότι είναι φυσιολογική αντίδραση σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Άλλωστε αυτό θα το δούμε και σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές, είτε από τη μία πλευρά, από τη μεριά της ακροδεξιάς, είτε από τη μεριά της αριστεράς. Προσέξτε, η ιδέα των άκρων, με αφορμή αυτό που αναφέρθηκε στην Αγγλία, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη αυτή τη στιγμή. Διότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τη στιγμή που ανέβηκε ο κύριος Τραμπ είναι πολιτικές των άκρων. Άρα λοιπόν στην Αγγλία έχουμε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε στη διάρκεια της συζήτησής μας και τις άλλες αντιδράσεις που μπορεί να έρθουν από άλλες χώρες, όπου βλέπουμε πάλι από τη μεριά της αριστεράς τα άκρα να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Άρα, αν γυρίσουμε λίγο, κύριε Δαβέτα, κύριε καθηγητά, στο πρόσφατο παρελθόν, θα δούμε εκεί που μερικά πράγματα μέχρι πρότινος θα φαινούντουσαν απίστευτα, θα δούμε στη Γερμανία να είναι το φιλοναζιστικό AfD πρώτη δύναμη, πρώτο κόμμα, και μάλιστα να είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη που έχει αυτή την άνοδο. γυρίζουμε, όπως το είπαμε, και στην πολυπολιτισμική Μεγάλη Βρετανία και παγκόσμιο οικονομικό κέντρο, το Λονδίνο, και αυτό έχει τη δικιά του σημασία, και βλέπουμε ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος ήταν κινήτο μεταξύ του περιθωρίου και του περιθωρίου και είναι, εμφανίζεται στις τοπικές εκλογές πρώτη δύναμη. Δείχνει ότι όλα αυτά δείχνουν, και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω, πολλά παράδειγμα, το Vox στην Ισπανία, του Λευκού Σουηδούς στη Σουηδία, τη Μελώνη που έβαλε πολύ νερό στο κρασί της, στην Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία, δηλαδή πολλές δυνάμεις. Εντάξει, ο Όρμπαν έχασε στην Ουγγαρία πρόσφατα, αλλά και αυτός που ανέβηκε δεν είναι εκ διαμέτρου αντίθετος από αυτό που πίστευε ο Όρμπαν. Λοιπόν, δείχνει ότι η Ευρώπη έχει κάποια αιτία που την κάνει να κινείται έτσι. Τι ανάγνωση κάνετε? Και σιγά σιγά να βάλουμε και το παράδειγμα της Γαλλίας. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε τη Λεπέν, αλλά η Γαλλία είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Θα το δούμε ξεχωριστά.
1: Ωραία. Καταρχήν να μείνω σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι αναφερθήκατε και είπατε το φιλοναζιστικό κόμμα. Ναι. Τα είπατε το ακροδεξιό κόμμα. Ναι. Αυτοί οι δύο όροι μέχρι τώρα έπαιζαν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε θέματα ορθολογισμού στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ήτανε δηλαδή οι εκφραστές του κακού. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την ορθολογική ψυχολογία. Όχι ότι δεν είναι σωστό, αλλά σας λέω τώρα, σας εξηγώ το φιλοσοφικό και ψυχολογικό υπόβαθρο και ενδεχομένως το πολιτικό. Έχουν κουραστεί από αυτή τη διαδικασία ότι κάθε τι το οποίο έχει σχέση με την πατρίδα μπορεί να είναι φιλοναζιστικό, μπορεί να είναι ακροδεξιό ή οτιδήποτε άλλο, ή αν θέλετε ακόμη πιο διαφορετικά, είναι τόσο πολύ κουρασμένοι από τα προβλήματά τους τα οικονομικά που δεν τους αφορά άμεσα τόσο πολύ όσο ήταν παλιότερα. Το πρόβλημα της επιβίωσης και της σκληρής ζωής, το άγχος του οικονομικού και όλα αυτά τους κάνουν να έχουν αποτινάξει όλες τις ηθικές και λογικές συμβάσεις οι οποίες είχαν φτιάξει με ως τώρα την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πάνε προς τα άκρα, αδιαφορώντας για αυτού του είδους τις κατηγορίες οι οποίες λειτουργούσαν ενοχικά μέχρι τώρα. Και σου λέει, από τη στιγμή που το γερμανικό AfD λέει κάποια πράγματα τα οποία εμένα με εκφράζουν ως μάζα, με την καλή έννοια το λέω, ως λαό, ως ευρύτερη διάσταση πολιτείας των πολιτών στη Γερμανία και στην Αγγλία, εγώ θα στηρίξω τα άκρα, ακόμη και αν αυτά εσύ μου λες ότι είναι φιλοναζιστικά, ακροδεξιά ή οτιδήποτε άλλο. Αδιαφορώ για το κατηγορητήριό σου. Αυτό που με νοιάζει είναι η επιβίωσή μου. Έτσι σκέφτεται ο πολλής κόσμος. Αυτό το ένα στοιχείο. Αυτό λοιπόν, πάμε στο δεύτερο που μου θέσατε, είναι ότι αυτό δημιουργεί, αυτή η ψυχολογία, δημιουργεί μια αστάθεια πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Οι κάτοικοι πλέον, οι πολίτες οι Ευρωπαίοι, σε όλα τα κράτη, υπό την πίεση της οικονομίας, υπό την πίεση των πολέμων, υπό την πίεση όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία οδηγούν σε καταστροφή της μέχρι τώρα ευρωπαϊκής ταυτότητας των εθνών, αντιδρούν. Και αντιδρούν με μια ρευστότητα άκρως επικίνδυνη, η οποία μπορεί να πάει των εθνών.

0: ταξιδέμια. Όσο λοιπόν η Νέα Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει συγκεκριμένη πορεία, να δούμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και κυρίως πώς θα μπορεί να συμβαδίσει ανάμεσα στο ιστορικό της παρελθόν και στη νέα πραγματικότητα μιας βίαιης μετανάστευσης, αυτό θα παραμένει έντονο. Θα είναι παρόν.
1: Μάλιστα. Άρα μου λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα, και πιστεύετε ότι μεταξύ των άλλων κυρίως είναι και η κορυφή της πολιτικής πυραμίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή που έχει φέρει τους ευρωπαϊκούς λαούς σε αυτό το επίπεδο, διότι αν είχε αντιδράσει διαφορετικά και αν υπήρχε διαφορετική πολιτική, έτσι δεν είναι, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο διαφορετικά, ανεξαρτήτως των διαφωνιών σε διάφορα θέματα εξωτερικής πολιτικής που πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Γιατί προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιλογή να αντιδράσει απέναντι σε αυτή τη βία της παγκοσμιοποίησης. Μπορούσε να αντιδράσει, αλλά έπρεπε να υπάρχει πολιτική βούληση αντίδρασης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον ίδιο τον Μακρόν, τον Σαρκοζή στη Γαλλία, αλλά και άλλους, τον Τόνι Μπλερ και άλλους σε άλλα μέρη, όλοι αποδέχτηκαν τους οικονομικούς κανόνες της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί οι οικονομικοί κανόνες δημιούργησαν αυτή την αναταραχή σε όλα τα επίπεδα μιας οικονομικής ταυτότητας, μιας οικονομικής σταθερότητας που υπήρχε. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να νιώθουν ανασφάλεια. Να νιώθουν ανασφάλεια για το ψωμί τους, να νιώθουν ανασφάλεια για τις σπουδές, για την οικονομική δυνατότητά τους, για τα πάντα. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτού του είδους αντιδράσεις. Αν τώρα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούσαν τη λογική του Ντεκόλ, που έλεγε ναι, μεν εσείς θα μας λέτε αυτό, θα μας λέτε το άλλο, αλλά εμείς θα κοιτάμε τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά, τότε θα είχαμε μια άλλη πολιτική. Δεν κοίταξαν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Κοίταξαν να ενσωματωθούν σε αυτή την αγγλοσαξονική πρόταση της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα να υποστεί συντριβή το πρόσωπο ως τώρα που ξέραμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τη Γαλλία. Το ξεκινήσαμε, κύριε Δαβέτα, από την Βρετανία. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία. Διότι είναι τόσο ρευστή η κατάσταση γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρότι μέχρι πρότινος ο κόσμος κάποιο λόγο θα είχε, δεν ξέρω που πήγαινε δεξιά, άκρα δεξιά, τώρα στη Γαλλία διαφαίνεται ένα διαφορετικό κύμα μεταξύ των πολιτών και των ψηφοφόρων. Εξηγήστε μας λίγο πώς διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη σημερινή Γαλλία.
0: Λοιπόν, ως τώρα είχαμε μια σταθερά ανωδική πορεία της Λεπέν, ναι, του κόμματος της Λεπέν. Είτε ήταν η ίδια πάνω, είτε ο αντιπρόεδρος της, το νούμερο 2, ο κύριος Μπαρντελά. Βλέπουμε τώρα μια στατικότητα στην άνοδο του κόμματος κυρία Λεπέν, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Και βλέπουμε αντιθέτως αυτός που ήταν το μαύρο πρόβατο όλης της πολιτικής τάξης, ο περίφημος, όπως το λέγανε, αντισημίτης, ο άνθρωπος που είναι εχθρός της Γαλλίας, και μιλάω για τον κύριο Jean-Luc Mélenchon, τον εκπρόσωπο της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον βλέπουμε να έχει μια σχετική άνοδο. Το είδαμε στις εκλογές και το βλέπουμε καθημερινά. Πού οφείλεται αυτή η ρευστότητα, αυτή η ταχύτητα αλλαγών? Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλά αποτελέσματα ανά πάσα στιγμή. Είναι πια τόσο ρευστή η κατάσταση που τίποτα δεν τη συγκρατεί. Αυτό οφείλεται στους δύο πολέμους, και κυρίως, δηλαδή πόλεμο Ουκρανίας και κυρίως στον πόλεμο Αμερικής-Ισραήλ με το Ιράν. Η Ευρώπη δεν ακολούθησε αυτό το πόλεμο και δεν τον ακολούθησε για συγκεκριμένους λόγους. Επατοπόρα βέβαια τη Γαλλία και τον κύριο Μακρόν σε αυτό το θέμα. Διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν νιώθουν ότι έχουν να χωρίσουν κάτι με το Ιράν. Μιλάω τώρα για την πλειοψηφία των πολιτών, όχι για κάποιες ελίτ οι οποίες στο όνομα μιας φαντασιακής θεοκρατίας αποφάσισαν να χτυπήσουν τους μουλάδες για να σώσουν τον κόσμο από τη θεοκρατία. Γιατί αυτό είναι φαντασιακό, δεν είναι πραγματικό. Και θα το δούμε αν θέλετε πιο κάτω. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα μια βάση λαϊκή, βάση πολιτών, ευρωπαϊκή, η οποία δεν θέλει να ακολουθήσει αυτή τη λογική. Κι όμως βλέπουμε μια μερίδα των Γάλλων πολιτικών, κυρίως από τα δεξιά, με κύριο εκφραστή το κόμμα

0: κυρία Λεπέν να συμφωνεί με τις θέσεις του κυρίου Νετανιάχου. Άρα βλέπουμε στη Γαλλία να εκπροσωπεί τον κύριο Νετανιάχου από βασικές θέσεις του κόμματος κυρίας Λεπέν. Αυτό δίνει όθηση στον κύριο Μελανσόν, ο οποίος βγαίνει και βροντοφωνά αυτή τη στιγμή εναντίον του Νετανιάχου, εναντίον του πολέμου και εναντίον της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα, με αποτέλεσμα να βρίσκει όλο και περισσότερο κόσμο που να συμφωνεί με αυτή την πολιτική του Μελανσόν, γιατί τα λέει ξεκάθαρα. Δεν κρύβεται, δεν φοβάται. Βγαίνει ανοιχτά και λέει, όχι, στη Γάζα είναι γενοκτονία. Όχι, ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας πόλεμος που προκρίθηκε από το Ισραήλ και την Αμερική. Δεν αλλάζει έτσι το σύστημα στο Ιράν. Αλλάζει μόνο εσωτερικά. Έτσι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, κύριε Ταλαγάνη.
1: Κύριε Ταλαγάνη, ναι.
0: Ναι, αυτή λοιπόν η λογική οδηγεί τον κόσμο να λέει, να λοιπόν ο Μελανσόν, ο οποίος είναι ξεκάθαρος στην πολιτική του θέση και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Στροφή λοιπόν, από τη στιγμή που έτσι καλύτερα δεν υπάρχουν πλέον αξίες δεξιάς και αριστεράς όπως παλιότερα, όπως σας είπα, έχουν γίνει συντρίμια αυτά, ναι στο Μελανσόν. Και έχουμε, ενώ μέχρι τώρα το Μελανσόν το στήριζαν μόνο οι μετανάστες, τώρα έχουμε επιστροφή πολλών Γάλλων, ντόπιων δηλαδή.
1: Της μεσαίας τάξης θα λέγαμε.
0: Του Μελανσόν.
1: Της μεσαίας τάξης. Αυτό ναι. Όμως μήπως δείχνει και το κλίμα που υπάρχει στον κόσμο, γιατί εντάξει τώρα με το θέμα της γενοκτονίας της Γάζας, δηλαδή έγινε και ένας παγκόσμιος άλλος, έτσι δεν είναι? Οπότε ο απλός πολίτης, ο οποίος δεν θέλει πολέμους, δεν θέλει γενοκτονίες, καταδικαστέα την ίδια ώρα, εγώ θέλω να το θυμίζω, όλο εκείνο που είχε γίνει και από την άλλη μεριά, από τη Χαμάς με το Ρέι Φεστιβάλ κλπ. Αλλά όταν έχει φτάσει σε 50.000 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάθε σόφρον πολίτης πρέπει να το καταδικάσει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Όταν η λογική λέει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά από τους πολίτες, αλλά και από τα ΜΜΕ της Γαλλίας, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα συστημικό τρόπο που καλύπτουν τις ειδήσεις τα ελληνικά ΜΜΕ, τα συστημικά έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει το εξής, ότι θέλετε να σκοτώσετε ένα τρομοκράτη στο Λίβανο ή στη Γάζα. Αν ο τρομοκράτης αυτός είναι σε μια πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή, σε μια συνάντηση, εσείς θα γκρεμίσετε όλη την πολυκατοικία που μένουν γυναίκες, παιδιά,
1: ναι,
0: σκοτώσετε 300 άτομα με το πιθανόν να σκοτωθεί ένας ή δύο τρομοκράτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε κάποιο κτίριο?
1: Ναι, στο Λίβανο τελευταία ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική από τον Ισραηλινό στρατό. Υπάρχουν καταγγελίες τουλάχιστον.
0: Ναι, όπως επίσης με τους έπικους. Αυτά που γίνεται με τους έπικους στη Δυτική Όχθη, τα οποία τα δείχνονται στη γαλλική τηλεόραση, προσέξτε, που πάνε οι έπικοι, που βγάζουν κόσμο από τα σπίτια, λέγοντας ότι αυτά τα καταργείται το σπίτι σου. Εχθές έγινε ένα περιστατικό φοβερό που το δείξανε, ότι πήγαν έπικοι και και κυδεύτηκε και θαύστηκε κάποιος, ένας άνθρωπος, και βγήκαν και υποχρέωσαν τα παιδιά του να τον ξεθάψουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Να τον ξεθάψουν και να τον πάνε κάπου αλλού. Γιατί αυτό το μέρος λέει ανήκει σε εμάς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, ή διάφορα άλλα παιδάκια που βλέπουμε, τα οποία συλλαμβάνονται. Παιδάκια μικρά, 8-10 χρονών. Συλλαμβάνονται. Δηλαδή, τι, το 8-10 χρονών είναι τρομοκράτης?
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για προσβολή της λογικής. Άρα λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν συναισθηματικά μια στροφή του κόσμου προς την έννοια της αδικίας, προς την έννοια της εξουσίας, της κακιάς εξουσίας, να το πω με απλά λόγια. Και ποια είναι αυτή τη στιγμή η αδικία? Εκφράζεται από το Ισραήλ σε σχέση με τους κατοίκους που βρίσκονται στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και ούτω καθεξής. Κινδυνεύει το Ισραήλ με αυτή την πολιτική, η πολιτική Νετανιάχου, έτσι, το λέω συγκεκριμένα για να μην παρεξηγηθούμε, μόνο Νετανιάχου. Κινδυνεύει με αυτή την πολιτική να χάσει και το δίκιο του σε αυτό που συνέβη τις 7 Οκτώβρη στις δολοφονίες, στις τρομοκρατικές δολοφονίες που έγινε από τη μεριά της Γάζας.
1: Ναι.
0: Πρέπει δηλαδή να χάσει το δίκιο του σε αυτή την περίπτωση, με βάση αυτή την πολιτική του Νετανιάχου.
1: Θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω, κύριε Δαβέ, το τι γίνεται στη Γαλλία. Εγώ θέλω να θυμίζω, αφού κάνουμε ελεύθερη συζήτηση εδώ από τη συχνότητα, την ελεύθερη συχνότητα του Αθήνα 984, λίγο και το πώς κινείται η πολιτική. Γιατί το λέω? Γιατί ο πιο φανατικός σύμμαχος του Ισραήλ σήμερα και του Νετανιάχου είναι η Λεπέν. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, Λεπέν.
1: Την ώρα που θυμάμαι, γυρίζω το μυαλό μου πίσω, κάποια χρόνια πιο πίσω, όταν ο πατέρας της είχε εμφανιστεί με το εθνικό μέτωπο, Ζαν Μαρί Λεπέν, απεβίωσε πρόσφατα, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα, ήταν το πλέον ακροδεξιό κόμμα τότε, ακραίο κόμμα στην Ευρώπη, και είχε έρθει στην Αθήνα, είχε πάει στο Κάραβελ με συμπαραστάτες κάποια πρόσωπα, μεταξύ των άλλων που σήμερα είναι υπουργοί στην παρούσα κυβέρνηση, και έξω από το Κάραβελ έγινε πεδίο μάχης από μία σειρά, είχαν αντισυγκέντρωση αριστερές οργανώσεις κλπ. Για αυτή την σύναξη τότε ήμουν νεαρός ρεπόρτερ στην Απογευματινή και το θυμάμαι, και το λέω ότι δείχνει και την υποκρισία ακόμα, ή την υποκρισία ή τη μετάλλαξη, ίσως υποκρισία δεν είναι η πιο σωστή λέξη, ακόμα και σε οικογενειακό επίπεδο, γιατί η σημερινή Λεπέν δεν έχει καμιά σχέση με τη Λεπέν του πατέρα, με τον πατέρα της Λεπέν, έτσι?
0: Όχι, ναι. Η σημερινή Λεπέν ήθελε την εξουσία, είτε η ίδια προσωπικά, ναι, είτε το κόμμα της.
1: Και θα έκανε τα πάντα
0: για
1: αυτό.
0: Να πάρει την εξουσία, ναι, θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές θέσεις, ναι, με βάση αυτό που είναι η εξουσία στη Γαλλία. Άρα λοιπόν ο βασικός πυρήνας αλλαγής ήταν η σχέση με το Ισραήλ και οι λεγόμενες μη αντισημιτικές θέσεις του πατέρα της. Μες. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή, πήρε την ευλογία από το Ισραήλ, προφανώς, διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν πλέον το κόμμα της Λεπέν, αλλά δεν έχει την ευλογία σε αυτό το θέμα της πλειοψηφίας των Γάλλων. Μπορεί να έχει την ευλογία των Γάλλων σε άλλα θέματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά στο θέμα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει στρατηγικό λάθος το κόμμα της Λεπέν. Γι' αυτό και έχουμε μια στατικότητα στην άνοδο, δεν έχουμε πτώση, έχουμε στατικότητα στην άνοδο, η οποία όμως μπορεί με τον καιρό να οδηγήσει άλλα πρόσωπα της κεντροδεξιάς να την αντικαταστήσουν. Εκεί που η κεντροδεξιά ήταν εξαφανισμένη.
1: Ναι. Να δούμε λίγο, κύριε Δαβέτα, πώς πολιτεύεται ο Μακρόν σήμερα, γιατί βλέπω μια αλλαγή, ευρύτερη αλλαγή της πολιτικής Μακρόν, κυρίως απέναντι του Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μάλιστα, εγώ ο οποίος ήμουν πάντοτε κριτικός απέναντι στο Μακρόν, θυμόσαστε, αυτή τη στιγμή συμφωνώ λέγοντας ότι σωστά πράττει, διότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, όχι εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου σε αυτά τα θέματα. Μιας κυβέρνησης η οποία συνέχεια κάνει πολέμους σε όλη την περιοχή και διαλύει ό,τι υπάρχει γύρω της. Αυτή η οποία κατηγορεί για θεοκρατισμό το Ιράν και η ίδια στηρίζει αυτή την πολιτική της σε θεοκρατικά κριτήρια. Καταλάβατε, εκεί είναι όλη η ιστορία. Ο Μακρόν λοιπόν αντιτίθεται ως παιδί του διαφωτισμού, αντιτίθεται σε αυτή τη λογική και καλά κάνει. Προσωπική μου άποψη. Αυτή η αλλαγή λοιπόν έχει δώσει και κάποιους πόντους ανόδου στο πρόσωπο του Μακρόν, το οποίο δεν θα πολιτευτεί στη συνέχεια γιατί τελειώνει η θητεία του, αλλά αν δείτε τα ποσοστά, εκεί που είχε τα χειρότερα ποσοστά πιο κάτω και από τον Ολάντ, ανέβηκαν τα ποσοστά του. Διότι ο κόσμος συμφωνεί με αυτή την πολιτική. Και ο Μακρόν είναι κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή και συμφωνεί με την πολιτική την οποία θέλει και ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, γιατί εγώ πάντα σας ρωτάω. Καταρχάς πείτε μας, πριν πάμε στα μίντια, στα γαλλικά μίντια, τα οποία και αυτά έχουν, κύριε Δαβέτα, τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία, πώς βλέπουν τα πράγματα, τα υπόλοιπα κόμματα, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία? Δηλαδή, πρώτη δύναμη είναι το κόμμα της Λεπέν σήμερα,
0: ναι.
1: Δεύτερη η αριστερά του Μελανσόν.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Μετά είναι, ακολουθεί το κόμμα της, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το κόμμα των Σοσιαλιστών.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Επίσης μετά ακολουθεί το κόμμα των Πρασίνων.
1: Ναι.
0: Και διάφορα άλλα μικρά κόμματα.
1: Το παλιό κόμμα του Ζισκάρ Ντεστέν, του Σιράκ, το αδελφοποιημένο με τη Νέα Δημοκρατία,
0: αυτό είναι? Αυτό είναι πιο χαμηλά από το κόμμα του Μελανσόν. Δεν ξέρουμε ακόμη τι θα δώσει. Σε εκλογές έδωσε γύρω στο 4 με 5%. τώρα θα είναι εκεί ή θα είναι πιο χαμηλά. Βέβαια μιλάμε για κόμματα, δεν μιλάμε για πρόσωπα. Σας είπα, μπορεί ένα από τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε αυτό το χώρο να είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ακριβώς γιατί η συνέβρεση με τα άλλα κόμματα οδηγεί στη στήριξή τους προς αυτό το πρόσωπο. Είτε εναντίον της Λεπέν, είτε εναντίον της αριστεράς. Αυτό το πρόσωπο λέγεται Εντουάρτ Φιλίπ. Ο Εντουάρτ Φιλίπ ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, ο οποίος έφυγε και ο οποίος έχει ένα δικό του κόμμα, το λεγόμενο Horizon, Horizontes. Αυτό το κόμμα λοιπόν, ενώ δεν έχει μεγάλη άνοδο, ο ίδιος ο κύριος Φιλίπ, ο οποίος επανεξελέγει ως δήμαρχος της Αύρης, είναι η εναλλακτική λύση της δεξιάς αλλά και των λεγόμενων αστών Γάλλων. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι ο Εντουάρτ Φιλίπ, η άλλη είναι ο κύριος Ντομινίκ ντε Βιλεπάν. Ο κύριος Ντομινίκ ντε Βιλεπάν όμως δεν έχει τη στήριξη του κόμματος, του ιδίου, του κόμματός του που είχε παλιότερα, διότι ήταν πρωθυπουργός του Σιράκ. Έφυγε από το κόμμα του, απεχώρησε από την πολιτική, άρα τώρα πώς θα μπορέσει να επανέλθει. Προσπαθεί να επανέλθει έχοντας ταυτόσιμες θέσεις με τις θέσεις αριστεράς. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει η αριστερά. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία να καταλάβουμε οι ακροατές μας. Αν η αριστερά έρθει ενωμένη, δεν θα έχει καμία τύχη ο κύριος Ντομινίκ ντε Βιλεπάν, διότι ο υποψήφιος αριστεράς θα είναι ο κύριος Μελανσόν. Εάν τώρα δεν είναι ενωμένη, προσέξτε, αν δεν είναι κατέβει ενωμένη, τότε ο κύριος Μελανσόν θα παίξει μεταξύ 9 και 10% και μπορεί ένα άλλο μέρος των σοσιαλιστών ή γενικότερα των αντιμελανσονικών αριστερών μαζί με των κεντρών δεξιών να στηρίξουν κάποιον ή Εντουάρτ Φιλίπ ή τον κύριο Ντομινίκ ντε Βιλεπάν που σας είπα. Σε αυτή την περίπτωση ένας από τους δύο μπορεί να περάσει αυτός στο δεύτερο γύρο απέναντι στον κύριο Μπαρντελά. Αν δηλαδή έχουμε δεξιό, με λίγα λόγια να γίνει κατανοητό, γιατί όλα αυτά τα ονόματα μπορεί να μπερδεύουν τους ακροατές. Εάν υπάρξει δεξιός, αν υπάρξει αριστερός υποψήφιος απέναντι στη Λεπέν, τότε όλη η δεξιά θα στηρίξει τη Λεπέν. Θα είναι εναντίον του Μελανσόν. Διότι αν υπάρχει αριστερός υποψήφιος, θα είναι ο Μελανσόν. Αν τώρα δεν υπάρξει ο Μελανσόν και βγουν δύο δεξιοί υποψήφοι, δηλαδή ο κύριος Μπαρντελά εκ μέρους της Λεπέν και κάποιος σαν όπως ο κύριος Εντουάρτ Φιλίπ που είναι το φαβορί από τη μεριά της κεντροδεξιάς, τότε όλοι θα ψηφίσουν τον κύριο Εντουάρτ Φιλίπ για να μην βγει το κόμμα της Λεπέν. Προσέξτε πώς πάνε. Δηλαδή υπάρχει μια κεντρό αδύναμη στη Γαλλία η οποία ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να επιδράσει είτε από τον άκρο είτε από το άλλο άκρο και να ακυρώσει τα άκρα και με τη βοήθεια κάποιον από τον άκρο αυτών να βγάλει ένα κεντρό υποψήφιο. Ένα κέντρο δεξιό. Αυτή είναι μέχρι τώρα η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τον τύπο, κύριε Δαβέτα. Η Φιγκαρό είναι η παραδοσιακή συντηρητική εφημερίδα στη Γαλλία. Τι στάση κρατάει με όλες αυτές τις εξελίξεις?
0: Και ποιος... Κέντρο δεξιά.
1: Κέντρο δεξιά. Στηρίζει τον Μακρόν.
0: Είναι η λόγω της Λεπέν. Δεν έχει τη ρητορική της ακροδεξιάς. Τα έχει σταματήσει αυτά. Ναι. Και θεωρεί ότι είναι ένα συστημικό πλέον κόμμα, έχει μπει μέσα στην λογική των κομμάτων παρά τις θέσεις τις οποίες σε πολλές διαφωνεί. Δίνει λοιπόν πολύ χώρο στο κεντροδεξιό κόμμα, αυτό το οποίο στήριζε και είναι δηλαδή η Φιγκαρό ήταν πάντοτε εφημερίδα του κεντροδεξιού κόμματος. Ασχέτως τη σοβαρότητά τη, την αγόραζαν πολλοί κόσμος και από την αριστερά ακόμη. Επιτρέπει στη Λεπέν, αλλά ακόμη και σε αυτούς που ακολουθούν τον Μακρόν, αλλά και στο Μελανσόν, είναι μεν κριτική, αλλά τους δίνει το δικαίωμα να εκφραστούν. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Η Le Monde που ήταν παραδοσιακά η σοσιαλιστική, η σοσιαλδημοκρατική εφημερίδα, ας το πούμε έτσι, στη Γαλλία, τη στάση κρατάει?
0: Είναι λίγο φιλομακρόν, παραμένει, φιλοαριστερή, αλλά είναι αυτό που έχουν οι Γάλλοι. Είμαι φιλοαριστερός, αλλά έχω και διάλογο με την κεντροδεξιά. Ή είμαι κεντροδεξιός, αλλά έχω και διάλογο με την κεντροαριστερά. Αυτό είναι λεμόν.
1: Μάλιστα. και για την αριστερά που έχει τη δικιά της ιστορία, είναι η Λιμπερασιόν. Η Λιμπερασιόν, όπου εγώ πάντα θέλω να θυμίζω, έχει αγοραστεί από την οικογένεια Ρότσιλντ. Τι στάση κρατάει σήμερα?
0: Στη Λιμπερασιόν, δεν το είπατε, συνήθως το λέτε, στην οποία εγώ εργάστηκα για μία δωδεκαετία ως βασικός συντάκτης της εφημερίδας.
1: Σωστά.
0: Από το 82 μέχρι το 94 ήμουνα στη Λιμπερασιόν.
1: Με τον, όταν ήταν και ο Ζιλί, έτσι, ναι.
0: Ναι, ο Φρανσουά Ζιλί, τότε δηλαδή το δεξί χέρι του Ζαν Πολ Σάρτ.
1: Έτσι.
0: Η Λιμπερασιόν κρατάει σίγουρα στάση αντιλεπέν. Ξεκάθαρα. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο. Είναι απόλυτα αντίθετη με τη Λεπέν.
1: Το Μελανσόν το στηρίζει, υποθέτω.
0: Ποιον είπατε?
1: Τον Μελανσόν.
0: Ναι, είναι Μελανσόν. Αρκετά θετική προς τον Μελανσόν,
1: ναι.
0: Αλλά και αρκετά θετική προς κάποια ζητήματα του Μακρόν. Είναι μια εφημερίδα η οποία είναι ανοιχτή στη λεγόμενη walk agenda, σε αυτό της λεγόμενης ευρύτερης αριστεράς. Μια εφημερίδα της ενσωμάτωσης. Πιστεύει στην ενσωμάτωση και στη συμπερίληψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε, θα κάνουμε μία μουσική ανάσα. Θα πάμε σε μία μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε, κύριε Δαβέτα, καταρχάς θα μας θυμίσετε πότε είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και μετά να δούμε τους δύο πολέμους και πώς διαμορφώνονται τα ευρωπαϊκά ρεύματα απέναντι σε αυτούς. Τον πόλεμο της Ουκρανίας και τον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
2: Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη βαρμόνη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που

0: βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τόσο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός για λύση. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξερο τον τρόμο, κι έχω ανάγκη να με

και μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κοκκίνος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σημείο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είδα.

0: Λοιπόν, και μετά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, κύριε Δαβέτα, να δούμε καταρχάς, θυμίστε μας, πότε είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
1: Οι προεδρικές εκλογές είναι ακριβώς μετά από 11 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: 11,5 μήνες.
0: Περίπου, του χρόνου τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, περίπου ένα χρόνο, σε ένα χρόνο περίπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τους δύο πολέμους και τι πιστεύετε εσείς ότι έχουν επιφέρει αυτοί οι πόλεμοι στα ευρωπαϊκά πολιτικά ρεύματα. Καταρχάς, να δούμε τι γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Εγώ έτσι θέλω να τον ονομάσω, τον πόλεμο της Ουκρανίας. Είχαμε βέβαια τις τελευταίες ημέρες μία παρέμβαση του Πούτιν που λέει ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος. Πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, εσείς τι ανάγνωση κάνετε, αλλά δείτε το υπό το πρίσμα των πολιτικών αντιδράσεων της Γαλλίας στο συγκεκριμένο πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Βεβαίως. Πάντα υπό το πρίσμα της Γαλλίας, αλλά και γενικότερα των ευρωπαϊκών τάσεων. Προσέξτε, τελικά αποδείχτηκε ότι αυτός ο πόλεμος δεν χρειαζόταν στη Γαλλία, μια και το θέτετε έτσι. Ήταν ένας πόλεμος ο οποίος δημιούργησε τεράστια οικονομικά προβλήματα στη Γαλλία, δημιούργησε αναταραχές πολιτικές, δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με το αν τα παιδιά θα πάνε στον πόλεμο, η νεολαία δηλαδή, αν θα σταλεί η στρατιώτη της Γαλλίας ή όχι. Και όλα αυτά ήταν σε βάρος και της πολιτικής του Μακρόν. Μπορούμε να πούμε ότι η Ουκρανία δεν υπήρξε ποτέ υπόθεση της Γαλλίας. Δεν έχει σημασία αν ο κύριος Μακρόν και οι διάφοροι άλλοι πολιτικοί ηγεσία γύρω από αυτόν βγήκαν και είπαν ότι στην Ουκρανία παίζεται το μέλλον της Ευρώπης. Οι Γάλλοι πολίτες δεν θεώρησαν ποτέ την Ουκρανία, μάλλον το πρόβλημα της Ουκρανίας, πρόβλημα της Γαλλίας ή πρόβλημα εν γέννη της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω μπορεί να το δείτε μέσα από στατιστικά. Αυτό που σε ενδιέφερε πάντα ήταν η ειρήνη και όχι ο πόλεμος. Από τη στιγμή που δεν απειλείται η χώρα τους, αυτή είναι η λογική που κυριαρχεί. Από τη στιγμή που δεν απειλείται η ίδια η Γαλλία, όπου πρέπει να πάνε να πολεμήσουν για λόγους αμυντικούς της χώρας, το να πάνε τόσο μακριά όπως είναι η Ουκρανία, το θεωρούν τρελό. Το θεωρούν εκτός τόπου και χρόνου. Γι' αυτό και ο πόλεμος αυτός δεν απέδωσε από τη μεριά της Ευρώπης. Μπορεί να απέδωσε ίσως από τη μεριά του ΝΑΤΟ, με την έννοια ότι χώρες όπως Φιλανδία, Σουηδία, μπήκαν στο ΝΑΤΟ, μπορεί να απέδωσε στις τσέπες κάποιων πλουσίων φίλων του Ζελένσκι και ενδεχομένως του ίδιου, αλλά δεν απέδωσε ούτε για τον ουκρανικό λαό με τα εκατομμύρια νεκρούς και με την ήττα των 20% των εδαφών, των εδαφών των οποίων έτσι κι αλλιώς θα κρατήσει η Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απέδωσε ούτε και για τους Αμερικανούς στον βαθμό που αυτοί θα ήθελαν. Μπορεί όμως να αποδώσει μεταγενέστερα στους Αμερικανούς, γιατί η πολεμική βιομηχανία και η ανοικοδόμηση της χώρας θα βασιστεί στην Αμερική και στην Ευρώπη. Άρα, αν το δούμε μεταγενέστερα, μπορεί αυτό να τους αφορά σε επίπεδο business. Αλλά σε επίπεδο λαών, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο υποστήριξαν ο γαλλικός λαός και γενικότερα οι ευρωπαϊκοί λαοί.
0: Μάλιστα. Για τον πόλεμο του Ιράν, τι ανάγνωση γίνεται στη γαλλική πολιτική σκηνή και όχι μόνο?
1: Λοιπόν, επειδή αυτό είναι πολύ πιο ενεργό από τη Ουκρανία και είναι πιο ενεργό με την έννοια ότι το βλέπουμε καθημερινά στα ΜΜΕ,
0: είναι και πιο πρόσφατο.
1: Ειδήσεις, εξελίξεις, περιμένουμε τι θα πει ο Τραμπ, από τη μία μέρα, τη μία στιγμή λέει το ένα, από τη μία στιγμή λέει το άλλο. Θεοπάλαβος, έτσι, επιτρέψτε μου αυτό τον όρο, θα το πω εγώ.
0: Αφορά
1: εμένα. Θεοπάλαβος, μια πολιτική η οποία είναι ανερμάτιστη.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετεί συμφέροντα οικονομικά, στο Ιράν, λοιπόν, για το Ιράν έχουν την άποψη ότι ενώ παρότι μια ισχυρή ομάδα Γάλλων λόγω του διαφωτιστικού παρελθόντος της Γαλλίας, του διαφωτισμού δηλαδή, είναι αντίθετη με κάθε τι το λεγόμενο θεοκρατικό, όπως θεωρούν ότι είναι το Ιράν, παρόλα τα αυτά η συμπεριφορά του Τραμπ και του Ισραήλ έχει οθήσει, έχει περάσει αυτό το κριτήριο, το θεοκρατικό, σε δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα είναι η βιαιότητα των Αμερικανών και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με μια γενικότερη πολιτική στροφή της Ευρώπης, η οποία δεν θέλει να ακολουθήσει τον άξονα Ισραήλ-Αμερικής. Θέλει να αποστασιοποιηθεί. Και εδώ έχουμε το παράδοξο της ελληνικής κυβέρνησης, και οφείλω να το πω, ότι σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι με πρωταγωνιστή τη Γαλλία και ακολούθως τη Γερμανία στρέφονται προς αναζήτηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας η οποία να τους αποστασιοποιηθεί, να τους αποστασιοποιεί, με συγχωρείτε, σε σχέση με την πολιτική του Τραμπ και της Αμερικής, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τον άξονα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Όχι ότι είμαι εναντίον, προσοχή μην παραξηγηθώ, αλλά ακολουθώντας την πολιτική του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, κινδυνεύομαι να προσθέσουμε εναντίον μας όλους τους εχθρούς του Νετανιάχου. Ενώ εμείς είμαστε πάντοτε παραδοσιακά φίλοι με τη Μέση Ανατολή, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά είχαμε πολύ φιλικές σχέσεις. Εγώ έχω ταξιδέψει εκεί και βλέπω, ακούνε Έλληνες και έλεγαν Έλληνες. Τώρα αρχίζουν και μας κοιτάνε σε έναν βαθμό με δυσπιστία. Διότι λένε, τι γίνεται, ποιος διοικεί τη χώρα σας και τι απόψεις πολιτικές είναι αυτές. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτό το ανέφερα για την Ελλάδα, αλλά αυτό αφορά, ο πόλεμος αυτός αφορά ουσιαστικά τη νέα πορεία που πάει να πάρει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει να πάρει μια πορεία η οποία να μην είναι εξαρτώμενη τελείως από την Ισραηλο-Αμερικανική συμμαχία.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Άρα θα μου λέγατε, κύριε Δαβέντα, ότι η γαλλική κοινωνία, οι Γάλλοι πολίτες στην πλειοψηφία του, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζουν, είναι ξεκάθαρα κατά και των δύο πολέμων, έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως.
0: Και
1: ξεκάθαρα, και μάλιστα σας λέω ότι μιλούν στην πλειοψηφία τους πλέον στην τηλεόραση, μιλούν για γενοκτονία. Όρος ο οποίος είναι αδιανόητος πριν από 1-2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα και τη σχέση γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς τον είπατε πριν, τον Τραμπ, κάπως το χαρακτηρίσατε. με τον αλλοπρόσαλο, λοιπόν, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνετε για το πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα τον Τραμπ? Εγώ θέλω να βάλω και μία οξύμορη διάσταση, για να δούμε λίγο και τα δικά μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε παίξει το χαρτί του Μπάιντεν και των Δημοκρατικών κατά το παρελθόν, έχασε. Βγήκε ο Τραμπ, σήμερα έχει έρθει πολύ κοντά στον Τραμπ σύμφωνα με τις ενδείξεις, την ώρα που η Ευρώπη παίρνει αποστάσεις από τον Τραμπ. Αν αυτό δεν είναι οξύμορο, κύριε Δαβέντα, τι είναι? Εσείς.
1: Δείχνει όμως, κύριε Δαλαμάγκα, δείχνει ότι η ελληνική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία δεν κοιτάει πραγματικά την ευρωπαϊκή ατζέντα στην ουσία της, και είναι μια πολιτική εξαρτώμενη. Εξαρτώμενη οικονομικά ενδεχομένως από το Ισραήλ, εξαρτώμενη οικονομικά από αμερικάνικα κεφάλαια, αλλά η εξάρτησή της οδηγεί σε μια μορφή υποτέλειας. Ενώ τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη διατηρούν και μια δικιά τους οντότητα. Μην ξεχνάμε τη Μελόνη, η οποία είναι φίλη με τον Τραμπ και βγήκε και είπε ως μητέρα και ως γυναίκα δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη γενοκτονία που γίνεται και τον πόλεμο, αυτή την πολιτική των βομβαρδισμών. Τι θα πει ξαφνικά, εγώ αποφασίζω και βομβαρδίζω όλο τον κόσμο? Είτε αυτό λέγεται Αμερική, είτε αυτό λέγεται Ισραήλ, οτιδήποτε. Του βομβαρδίζω όλους.
0: Yeah.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δεν το κάνει. Δεν παίρνει θέση. Το αντίθετα, υπακούει σε αυτό τον άξονα. Και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό της συνέχειας της Ευρωπαϊκής της Ελλάδος. Διότι η στροφή αυτή τη στιγμή που πάρει στην Ευρώπη είναι εναντίον του Τραμπ. Δεν είναι μόνο στην Αμερική που ο Τραμπ υφίσταται πανελευθερία στις δημοσκοπήσεις.
0: Yeah.
1: Αλλά το πνεύμα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, ξέρετε πού οφείλεται? Οφείλεται στο εξής. Οι Ευρωπαίοι, παρά την κρίση που περνούν, έχουν μάθει, είναι μια κουλτούρα, ένας πολιτισμός αιώνων αυτό, ότι ο πολιτικός ανακοινώνει από πριν αυτά τα οποία θα κάνει. Και όταν λέει κάτι, είναι σταθερό, το έχει σκεφτεί πριν το πει. Στην περίπτωση του Τραμπ, αν δείτε τα σχόλια, ακόμη και με μια, ας το πούμε, σε ένα τυπικό σεβασμό, υπάρχει τεράστια ειρωνία. Δηλαδή λένε όλοι, α, είπε αυτό και μετά το ξύπε, α, εντάξει, ο Τραμπ. Τι να κάνουμε, ετοιμαστείτε μετά από 5 λεπτά να πει κάτι άλλο. Κάποιοι πήγαν να πούνε ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ, και πάρα πολλοί εδώ στην Ελλάδα έχω εντυπωσιαστεί από τους φιλοτραμπικούς οι οποίοι βρίσκονται στα ΜΜΕ. Έχω εντυπωσιαστεί από όλους αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την πολιτική. Λοιπόν, και λένε όλοι, κάποτε είπανε ότι ο κύριος Τραμπ το κάνει αυτό γιατί είναι μια ευφυής πολιτική, είναι η πολιτική της αστάθειας. Ναι, η πολιτική της αστάθειας να είναι με την έννοια η πολιτική η ενιγματική, μέχρι σε ένα σημείο να το δεχτώ. Αλλά ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του. Δεν έχει τέτοιου είδους κριτήρια, δηλαδή κριτήρια φιλοσοφικά για αυτό που κάνει. Είναι περισσότερο αισθηκτόδης και πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν ξέρει τι απόφαση θα πάρει. Αυτό αποδεικνύεται επί του πεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Λέει αυτό, λέει το άλλο, τον ενδιαφέρει πολιτικά αντικά η επιβίωσή του.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να περάσει ακόμη στον ευρωπαϊκό πολιτισμό της λεγόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής. Επίσης κάτι άλλο, και θέλω με αυτό ενδεχομένως να κλείσουμε και τη συζήτηση. Υπάρχει μία άνοδος της τουρκοφοβίας έντονη από κάποιους ειδήμονες αντισυστημικούς τουρκοφάγους. Αυτό ισχύει παντού.
0: Ναι.
1: Προσοχή, η Τουρκία παραμένει πρόβλημα και επικίνδυνο για την Ελλάδα. Αν όμως στο όνομα του φόβου της Τουρκίας μπούμε και προσδεθούμε τυφλά στο άρμα του Ισραήλ και της Αμερικής με την πολιτική αυτή που κάνουν, κινδυνεύουμε να εκτεθούμε και να χάσουμε άλλες φιλίες. Θα πρέπει λοιπόν το πρόβλημα του Τουρκού να αντιμετωπιστεί με μια πολιτική πιο εθνική. Δηλαδή να είμαστε πρώτα απ' όλα προετοιμασμένοι εμείς στρατιωτικά και ψυχολογικά για κάθε ενδεχόμενο. Δεύτερον, να έχουμε παντού φιλίες. Παντού ανοιχτή στις φιλίες μας. Δεν χρειάζεται να κλείνουμε την πόρτα στο Ρώσο, στον Α, στο Β και να ταυτιζόμαστε με την κεντρική γραμμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή του Τραμπ ή κάποιον άλλον, οι οποίοι λένε ο Ρώσος είναι έτσι ή οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια δικιά μας αντίληψη, η οποία να στηρίζεται σε εμάς, αλλά και να είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Και στον κύριο Τραμπ, αν πει κάτι το οποίο είναι θετικό για μας, και στο Ισραήλ, αν κάνει το Ισραήλ κάτι θετικό για μας. Γιατί αν περιμένουμε από το Ισραήλ να χτυπήσει τους Τούρκους για να νικήσει τους Τούρκους, ή όπως άκουσα πρόσφατα από κάποιους και έμεινα άναυδος, ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει τη Βόρειο Κύπρο και θα διώξει τα τουρκικά στρατεύματα από τη Βόρειο Κύπρο, με συγχωρείτε, αυτά είναι παραμύθια για τα παιδιά.
0: Ναι, καλά,
1: το Ισραήλ όπως κάθε σοβαρό κράτος κοιτάει τα δικά του συμφέροντα.
0: Αυτά είναι φλιναφήματα διαφόρων και οικοτολογίες θα προσθέσω εγώ. Απλά για το τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω και αυτό, κύριε καθηγητά, την διαφαινόμενη αλλαγή τον τελευταίο καιρό της τάσης του Μέρτς απέναντι στον Τραμπ, πώς την κρίνετε? Γιατί πιστεύετε ότι ο γερμανικός παράγοντας σηκώσει τόσο τους τόνους?
1: Γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση Τραμπ με την πολιτική της τους οδηγεί σε μια μορφή εξάρτησης που έρχεται σε αντίθεση με τον κόσμο του. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: έχει χάσει πάρα πολύ. Αυτή η υποσύλωση, η 100% στην πολεμική διάθεση του Τραμπ, η οποία υποδεικνύεται από τον κύριο Νετανιάχου, δεν θα πω Ισραήλ πάλι, θα πω κύριο Νετανιάχου, εγώ κάνω τη διάκριση Νετανιάχου και Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η πολιτική δημιουργεί πρόβλημα στους πολιτικούς στην Ευρώπη, τους εκθέτει. Άρα είναι υποχρεωμένος και αυτός, όπως και η Μελόνι, οι οποίοι στην αρχή ήταν αρκετά θετικοί με τον κύριο Τραμπ και με την πολιτική του, να πάνε πίσω τώρα. Διότι βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα με τον κόσμο τους. Δεν θέλει ο κόσμος αυτή την πολιτική. Ειδικά και τον κύριο Μέρτς, είναι πρόβλημα, όχι για την κυρία Μελόνι, γιατί είναι μια χαρά η κυρία Μελόνι ως προς τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Μέρτς θα συντριβεί άμα συνεχίσει έτσι αυτό. Είναι ήδη βρίσκεται πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για όσα μας είπατε. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλημέρα και εσάς και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές και σε όλους που μας είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν.
0: Και θα κλείσουμε και με παραγγελιές για το τέλος. Σεμπάστιαν, με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, είχε κάνει την ελληνική απόδοση των στίχων αείμνηστος, ο αξεχαστός για πολλούς, Σάκης Μπουλάς, και μετά χαιρετίσματα στην εξουσία. Καλημέρα.

την αγάπη σου. Αγγελικό μου προσωπάκι, είσαι μια σκιά κι η λάμψη είναι αόρατη. Κανένας δεν σε έκανε να αποφασίσεις.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τραυματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την ίδια ώρα, την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια και το αμερικανικό αργό να καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολά έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμό και Διαφάνεια της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητήσει ίσομη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέργεση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Μπόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών έπληξε το νότιο Περού, με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά περίπου 30 άτομα και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρες αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Λοιπόν, και μετά το Μάκη Τσαρούχα, καλημέρα κύριε Τσαρούχα. Θα πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Τσιλώνη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, για ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνταξιούχοι με τις επικουρικές οφειλές, όπου έχουν χρεωθεί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να τις πληρώσουν οι συστημικές τράπεζες, εκεί που ανήκε δηλαδή ο κάθε συνταξιούχος σήμερα πρώην τραπεζικός, έχουν φορτωθεί στον ΕΦΚΑ. Θα μας το εξηγήσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Τσιλώνη, και μετά θα επαναλήθουμε να βρούμε και τον Χρήστο Καπούτσι. Και καλημέρα μας από τον Αθήνα 984 στον πρόεδρο, τον Χρήστο Τσιλώνη, του Συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας. Καλημέρα, πρόεδρε. Είναι ένα θέμα το οποίο, έτσι όπως το ακούσαμε και διαβάσαμε, παρακολουθούμε βέβαια και όλες τις κινητοποιήσεις που έχετε κάνει επί Μακρόν, και δεν έχει λυθεί ακόμα, και το θεωρούμε το λιγότερο σκανδαλώδες. Εξηγήστε το όμως εσείς, να μην τα λέω εγώ, στους φίλους ακροατές, τι έχει γίνει με το θέμα των υπαλλήλων που έχουν πάρει σύνταξη, τραπεζικών υπαλλήλων, την παλιά εμπορική τράπεζα, και οι οποίοι σήμερα είναι έχετε έτοιμα απέναντι στην Alpha Bank. Εξηγήστε το εσείς.
3: Καταρχήν να πω ότι εκπροσωπώ 8.000 πρώην τραπεζοϋπαλλήλους της Εμπορικής και της Alpha Bank στη συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου είχαμε συμφωνήσει με την τράπεζα ότι θα καταβάλουμε ένα ύψος εισφορών για να πάρουμε μια μετεργασιακή αμοιβή τύπου επικουρικής σύνταξης. Αρκετά σημαντικού ύψους, ίσως μεγαλύτερου ύψους από ότι η κύρια σύνταξη του ΙΚΑ, ή ίση ή μεγαλύτερη. Αυτά τα ποσά τα διαχειρίζονταν ένα συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο την ευθύνη είχε κάθε φορά ο εκάστοτε CEO της τράπεζας. Στην εμπορική καταρχήν μέχρι το 2005, η Credit Agricole στη συνέχεια μέχρι το 2013, και από το 2013 και στη συνέχεια ο κύριος Ψάλτης, ο CEO της Alpha Bank, στην οποία προσχωρήσαμε 36 του 2013. Από αυτό το ταμείο εμείς εισπράταμε μετά τις μεγάλες αποχωρήσεις που έγιναν τη δεκαετία των μνημονίων, εισπράταμε αυτή τη μετεργασιακή αμοιβή σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις που είχαμε υπογράψει με την τράπεζα. Η τράπεζα ποτέ δεν αρνήθηκε τις ευθύνες αυτές και μας κατέβαλε τις εισφορές μας, εφόσον πληρούσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ήμασταν εργαζόμενοι πριν την 1η-1η του 1993, είχαμε συμπληρωμένα πάνω από 30 χρόνια. Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες τηρούνταν, αλλιώς δεν θα μπορούσες ποτέ να πάρεις αυτή την αμοιβή, εντός εισαγωγικών, επικουρική κύρια σύνταξη. Αυτή τη, λοιπόν, την υποχρέωση της επιστροφής των εισφορών μας την τηρούσε απαρέγκλιτα η τράπεζα μέχρι τέλος του 2016. Αμέσως με την κατάθεση του νομοσχεδίου του Κατρούγκαλου, το λεγόμενο, το νόμο 4387, τον ασφαλιστικό νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα, και
1: που έπεσαν όλα τα
3: ταμεία
1: στο κουβά, στο
3: 54 ταμεία μπήκαν όλα στο κουβά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αντί το κράτος να αναζητήσει, να συζητήσει με την τράπεζα, να συνεχίσει αυτές τις καταβολές που έκανε μέχρι τέλος του 2016, οι οποίες σημειώνω ότι ανέρχονταν στο ύψος των 100 εκατομμυρίων για τους 8.000 ασφαλισμένους του ΤΑΠΕΤ, δεν ξέρω τα ύψη στα υπόλοιπα ταμεία, σε εμάς όμως η καταβολή ήταν 100 εκατομμύρια περίπου. Αυτό το βάρος ολόκληρο πέρασε αβλεπή στον ΕΦΚΑ. Εμείς αντιδράσαμε, γιατί ζητούσαμε τις εισφορές μας να πάρουμε αυτή την αμοιβή, αυτό το μετεργασιακό, τη μετεργασιακή παροχή από τον εργοδότη, στον οποίο καταθέταμε κάθε μήνα τα χρήματα, και αυτά τα χρήματα τα διαχειρίζονταν κατά τη βούλησή του, όπως ήθελε. Και τα έκανε, τα χρησιμοποιούσε στις ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζας, στις επενδύσεις της κτλ. Και σε μας είχε υπογράψει το 1996 ρήτα ότι μην ανησυχείτε καθόλου για τις εισφορές αυτές, εγώ ως τράπεζα δεν πρόκειται ακόμα και να διαλυθούμε να σας αφήσουν ακάλυπτος. Θα πληρώνεστε αυτή τη μετεργασιακή αμοιβή όπως προβλέπετε από το καταστατικό σας. Αυτές είναι οι καταστατικές υποχρεώσεις που υπέγραψε η τράπεζα, και αυτές τηρούσε μέχρι τέλος του 16. Τέλος του 16 το κράτος αντί να αναζητήσει τη συνέχιση αυτής της χρηματοδότησης ανέλαβε, τα έριξε στον κουβά και έκανε μια δήλωση αόριστη τότε στη Βουλή ο κύριος Κατρούγλας, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα, όμως υπήρχε, γιατί όταν φορτώνεις 100 εκατομμύρια χρέος το χρόνο, ενώ μέχρι χτες δεν το είχες, υπήρχε δημοσιονομικό πρόβλημα. Όμως το δήλωσε αυτό γιατί έλεγε ότι εδώ έχουμε μια οικονομική απέτηση από έναν ιδιώτη σε έναν ολοιδιώτη. Αυτό έγινε. Και βέβαια όταν το βγάλαμε αυτό το θέμα, όταν το βγάλαμε αυτό το θέμα εμείς και το παρουσιάσαμε στην στην Παλαιά Βουλή με μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση
4: σε προσώπους
3: όλων των κομμάτων και τα λοιπά, τότε το 17 τον Οκτώβρη, και τους είπαμε ότι οι απαιτήσεις από την τράπεζα είναι ύψους 3 δισεκατομμυρίων. Ανέβηκε η αντιπρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με έδρα
4: και είπε,
3: είπε ότι αυτό είναι ορθό.
4: Ορθό.
3: Αυτή είναι η ή κανένας δεν βγήκε να πει όχι, δεν ισχύει.
4: Ναι.
3: Από όλους.
4: Και φτάσαμε, πρόεδρε Χρήστο Τσιλώνη, μένω σε μια κομβική στιγμή, γιατί βγάζει, έχετε προσφύγει στο ΣΤΕ και βγαίνει μια απόφαση από το ΣΤΕ που λέει τι.
3: Βγαίνει μια απόφαση του ΣΤΕ τέλος του 2024 ότι κύριοι του Συλλόγου της Εμπορικής,
4: ναι,
3: εμείς
4: πηγαίνετε να πάρετε το 35%,
3: δεν μπορούμε να σας δώσουμε το 35% που πετσοκόπηκε με την ένταξή σας στον ΕΦΤΑ,
4: πηγαίνετε,
3: πηγαίνετε να το αναζητήσετε από εκεί που καταθέτατε τις εισφορές. Η τράπεζα έχει εγγυητική ευθύνη σύμφωνα με τα ντοκουμέντα
4: να σας τα δώσει.
3: Να σας τα δώσει.
4: Ωραία. Βρήκατε την τράπεζα.
3: Έκτοτε, κάναμε τις ενέργειές μας, ναι, βρήκαμε την τράπεζα βεβαίως, ναι, στείλαμε τις
4: επιστολές,
3: το αίτημα, τις επιστολές, ναι, μας, θα τις στείλουμε σε όλους τους μεγαλομετόχους της, ναι, καθώς είναι η τράπεζα κατά 83,8% κατέχεται, ναι, από, την, από, τη, από μεγάλα επενδυτικά group, ναι, group, ναι, funds, ας πούμε, κεφάλαια του εξωτερικού,
4: ναι,
3: έτσι, όπως η BlackRock, η Vanguard κτλ. Εμείς θα προχωρήσουμε να τους γνωρίσουμε την απέτηση αυτή που μέχρι στιγμής είναι στην αφάνεια, γιατί δεν βγήκε από κανέναν. Το κράτος δεν βγαίνει να πει ότι πρέπει να σταματήσει η λαιλασία που γίνεται στον ΕΦΚΑ για να τροφοδοτείται ουσιαστικά η Αλφα Μπανκ, ας πούμε, με κεφάλαια ύψους πάνω από 100 εκατομμύρια το χρόνο. Και θα πρέπει αυτά κάποια κυβέρνηση εδώ να προβεί σε αποφάσεις ταυτόχρονα. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτή τη διεκδίκηση
4: και
3: από εδώ και πέρα.
4: Κινητοποιήσεις,
3: θα κινητοποιήσεις και δημοσιοποιήσεις παντού και ανάδειξη του ζητήματος, γιατί δεν είναι Βασίλη μου, δεν είναι μια συντεχνιακή αίτηση, ένα συντεχνιακό αίτημα.
4: Ναι.
3: Δεν είναι συντεχνιακό.
4: Είναι θέμα δικαιοσύνης.
3: Είναι θέμα δικαιοσύνης απόλυτα. Δεν έχει καμία συντεχνιακή αίτηση, ένα συντεχνιακό αίτημα.
4: Ναι.
3: Δεν είναι συντεχνιακό.
4: Είναι θέμα δικαιοσύνης.
3: Είναι θέμα δικαιοσύνης απόλυτα. Δεν έχει καμία σχέση με

0: Οι εργαζόμενοι, οι τραπεζικοί υπάλληλοι της πρώην εμπορικής που μετά συγχωνεύτηκε την πήρε η Alpha Bank, πλήρωναν την επικουρική τους ασφάλιση για χρόνια. Αυτά με τη μεγάλη κρίση που περάσαμε το 16-17 μπήκαν όλα στον κουβά, στον ΕΦΚΑ. Η τράπεζα δεν πληρώνει αυτή την απέτηση, εσείς ζητάτε αυτή την απέτηση, αλλά αυτά τα ποσά έχουν περάσει στον ΕΦΚΑ, τα πληρώνει ο καθένας, δηλαδή ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος.
1: Οι φτωχοί συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Και οι συνταξιούχοι κυρίας.
0: Και οι συνταξιούχοι.
1: Οι οποίες πετσοκόπηκαν για να μπορέσουν να βρεθούν χρήματα και να δίνονται.
0: Και εσείς, είναι η κομβική στιγμή που θέλω να το επαναλάβω, ότι υπάρχει και μία απόφαση του ΣΤΕ το 2024,
1: τέλος του 24,
0: όπου λέει το 35% αυτών των οφειλών πηγαίνετε να τα πάρετε από την Alpha Bank.
1: Σαφέστατα.
0: Ωραία.
1: Με απόλυτη σαφήνεια.
0: Η Alpha Bank,
1: έχει εγκυτική ευθύνη. Η Alpha Bank μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχει λεφτά. Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα για το τέλος, πρόεδρε.
1: Η
0: Alpha Bank έχει κέρδη, βγάζει κέρδη. Εσείς
1: το 2025 εμφάνισε 943 εκατομμύρια και γνωρίζετε, πάρα πολύ καλά ότι με ένα ύψος. Με ένα 10%
0: ναι.
1: Και ο ΕΦΚΑ θα ισορροπήσει.
0: Θα ισορροπήσει
1: και εμείς,
0: και εμείς
1: ναι. Θα είμαστε καλύτερα. Το σύνολο. Αλλά εδώ πρέπει να.
0: Είστε αισιόδοξος ότι υπάρχει συστημική τράπεζα.
1: Είμαι αισιόδοξος στο ότι όλα τα μέλη του συλλόγου είναι στα κάγκελα και είναι αποφασισμένοι και ενωμένοι να το
0: φτάσουμε
1: και να το φωνάζουν. Μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, καλημέρα από τον Αθήνα 984. Θα είμαστε αρρωγοί επικοινωνιακά στα αίτηματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε τραγουδάκι, θα το ξαναβάλουμε μετά γιατί είναι πολύ ωραίο. Πάμε μέσω του Sky να ακούσουμε για αυτή τη μυρωδιά. Έχει βγει ο καθηγητής ο κύριος Σαριγιάννης για αυτή την οσμή εχθές.
1: Ένα παρόμοιο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά ένα παρόμοιο πρόβλημα. Αυτό μας δείχνει και μάλιστα αυτό που έκανα ήταν να τρέξουμε τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά προς τα πίσω, αν θέλετε, και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές για το περσινό συμβάν, και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια εποχικότητα, αν θέλετε, στις διαδικασίες αυτές, οι οποίες συνάδουν με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως.
2: Επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό, κύριε καθηγητά, υποσυνθήκες ή όχι?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι κυρίως ουσιαστικά ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάθηκες για να στο αέριο συγκεκριμένα για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανοιχνεύουμε γρήγορα. Δεν έχουν βεβαίως έντονοι οσμοί, γι' αυτό και είναι φτιαγμένες για να έχουν έντονοι οσμοί. Αλλά δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέρα φυσικά από το κομμάτι, αν θέλετε, της νεύροτοξικότητας.
3: Μπορούσε να συμβεί κάτι χειρότερο εχθές με την πυκνότητα του αερίου, το οποίο είχε κληθεί και είχε περάσει στον αστικό ιστό, σε οικοδομικές εργασίες, αν παραγόταν κάποιος σπινθήρας, σε άλλο. Λέω, υπήρχε κάποιος κίνδυνος, οποιοδήποτε?
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Δεν ήταν καν αέριο, έτσι. Ενώ δεν ήταν φυσικό αέριο, δεν ήταν μεθάνιο.
2: Ναι,
1: ήταν,
2: ναι.
1: Μερκαπτάνες.
2: Δεν είναι έφλεκτο αυτό?
1: Δεν έχουν. Όχι με την έννοια που το λέτε.
2: Όχι με την έννοια που το λέμε, έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Σαριγιάννης, ο καθηγητής. Μπορεί να πάμε στο Μέγκα, γιατί είχαμε ένταση στη Βουλή εχθές με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μια κόντρα εκεί με βουλευτήνα του ΚΚΕ. Για πάμε να την ακούσουμε.
4: Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
0: Άμαστε. Χρόνια πολλά και από εμάς, κύριε Γεωργαντά.
6: Όσα έχουν βρει την κυρία Κωνσταντοπούλου τον τελευταίο καιρό, είναι απολύτως δικαιολογημένη και η μόνιμη σύγχυση στην οποία βρίσκεται.
0: Ο κύριος Φλωρίδης.

0: ο ατέλειωτος εκνευρισμός. Εξηγούμε. Όταν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται, εκεί διαπίστωσε ότι έλαβε οριστικά τέλος όλη αυτή η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας, διότι την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι είπαν ότι δεν ανεχόμαστε άλλη πολιτική εκμετάλλευση των οικογενειακών τραγωδιών.
1: Χειροκροτάτε, ναι κύριε Καπάτο, και εσείς. Και εσείς που θάψατε την προανακριτική ως πρόεδρός της. Εδώ είστε όλοι επίλεκτοι. Ο ένας έθαψε την προανακριτική των Τεμπών, ο άλλος την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άλλος τις υποκλοπές, ο άλλος έδινε τις ερωτήσεις στον μάρτυρα στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Ένας και ένας είστε. Για μένα προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα, ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα. Και τιμή μου βέβαια να ψηφίζουν, να λέει ότι θα διωχθώ εγώ για κακουργήματα. Τι λέτε, σοβαρά? Είναι κακούργημα το να διεκδικείς δικαιοσύνη?
2: Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση.
3: Ο κύριος Λαμπρούλης, προεδρεύει του ΚΚΕ.
2: Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο υπουργός. Και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
1: Πού
2: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
2: Και από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
2: Λοιπόν, διακόπτετε τη συνεδρίαση.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
3: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βουλή. Έτσι θα πάμε από εδώ και κάτω. Λοιπόν, ομολογώ βέβαια ότι ο κύριος Φλωρίδης έχει την τιμητική του σήμερα σε δύο δημοσιεύματα, πρωτοσέλιδα δύο εφημερίδων, η Συντακτών και η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία γράφει: ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας. Ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία, λέει η Δημοκρατία, μετά την οργισμένη αντίδραση Κοβέση. Υπήρξε σε αυτή την τροπολογία που φέρει ο κύριος Φλωρίδης για να ψηφιστεί, αντίδραση Ευρωπαϊκής Αγγελίας και έντονη χθες. Και δεύτερο πρωτοσέλιδο, εφημερίδα Συντακτών, όλη η πρώτη σελίδα αφιερωμένη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Το ίδιο θέμα επιταχύνουν το κουκούλωμα, αναφέρει και η εφημερίδα Συντακτών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι πάλι και κυρία Δασκαλάκη, Μαρία Δασκαλάκη, να μαζέψουμε τις παραγγελίες για το τέλος. Από το χωριό σου, λέει η φίλη εδώ, θα βάλουμε να ακούσει, λέει, το Χαρούλι. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Καλημέρα στην Κατερίνα. Και από το Θησίο και ο Περικλής, δεν ξέρω πώς αγαπώ, να το βρούμε με τη φωνή της Μοσχολιού. Θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, και μετά τον Νίκη Ποπ, Χρήστος Καπούτσης. Καλημέρα, κύριε Καπούτσι.
1: Καλημέρα, να μην ενημερώσουμε αυτή τη μουσικάρα που ακούμε, ναι, τι είναι και τα λοιπά. Φοβερό.
0: Νίκη Ποπ. Νίκη Ποπ, έτσι δεν είναι, κυρία Δασκαλάκη, εδώ, κυρία Δασκαλάκη, δύναμης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Διάβασα και το άστρο στο fantomas.gr για τη γαλάζια πατρίδα εκεί και λοιπά. Α, παρεπιπτόντως, χρωστάω μια απάντηση. Χρήστο Καπούτσα, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Χθες ήταν η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Ρε Χρήστο, στέλνει ένας φίλος καθηγητής από χθες ένα μήνυμα, ο οποίος σε πάρα πολύ καλό τόνο, ο άνθρωπος, δηλαδή έχουμε και μια αμφιδρομή σχέση, αντιδρά, έχει στείλει και άλλες φορές κλπ. Αναφέρθηκε στο, και εγώ θέλω να τα κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα, δεν θέλω να τα βάζουμε κατά το χαλάκι, στο Sky, ο οποίος Sky, ρε παιδί μου, κάθε μέρα κάνει δύο συνδέσεις πάρα πολύ καλά, έχει τον καλό συνάδελφο εκεί, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Κωστίδη, που κάνει με την Τουρκία κλπ. Χθες λοιπόν, λέει μεταξύ των άλλων, το έχει κάνει και άλλες φορές, μίλαγε για τον, περίμενα στο πω, γιατί το παρακολουθούσα φεύγοντας από εδώ και έγραψα και τους στίχους. Έδειχνε ένα ρεπορτάζ για τον Ερντογάν, ενώ το έχει κάνει και άλλες φορές, όπου είναι ο μεγάλος ο ηγέτης που μπαίνει στο γήπεδο, στην πόρτα σου κρέμασα τα κλειδιά, ένα τραγούδι το μετέφραζε κιόλα, τα κλειδιά της καρδιάς μου, είμαι ερωτευμένος, θα πέθαινα για σένα, Ερντογάν είσαι ο άνθρωπος που αψηφά τον κόσμο και άλλα κλπ. Και το μεταδίδω κλπ. Είναι στο πλαίσιο της παρουσίας σε ένα γήπεδο του Ερντογάν για την νεολαία και τον επεφημούσαν και ούτω καθεξής. Ο προβληματισμός και του καθηγητή που μας έστειλε είναι, δηλαδή, τι εξυπηρετούμε κάτι την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων με αυτές τις συνδέσεις. Έφασε αυτό το προβληματισμό και εγώ το βάζω δημόσια.
1: Κοίταξε,
0: και τώρα
1: νομίζω,
0: λέω, το βάζω σε σένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περίμενα για να το ολοκληρώσω μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανένα κανάλι τουρκικό που ξυπνάει, ας πούμε, κάθε πρωί, όπως κάνει ο Sky στην Ελλάδα, και μεταδίδει το τι κάνει ο Μητσοτάκης, ότι πήγε εκεί. Το βάζω το Μητσοτάκη γιατί είναι ο πρωθυπουργός. Ορίστε.
1: Πιθανόν να έχουν μπερδέψει το δελτίο ειδήσεων με το τουριστικό γραφείο της Άγκυρας. Και, και η προπαγάνδα, και η προπαγάνδα, ξέρεις, θέλει και χορηγό επικοινωνίας, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Αντιπονοείς.
1: Και στο ίδιο κανάλι βέβαια. Δεν έχουμε δει ποτέ να δείχνει για τη φτώχεια για του μεγάλου τουρκικού λαού, του αγροτικού πληθυσμού.
0: Ναι, στο εσωτερικό της Τουρκίας που γίνεται χαμός.
1: Για την εξαθλίωση μέρους του τουρκικού λαού. Δεν το έχουμε δει αυτό. Ίσως γιατί, ξέρεις, η φτώχεια δεν κάνει τηλεθέαση. Το λιβανιστήρι όμως κάνει. Είναι ένα θέμα.
0: Όμως, το καθεστωτικό ηγέτη. Εντάξει, είναι μεγάλος ηγέτης ο Ερντογάν, οκ, το είπαμε, 20 χρόνια κυβερνάει κλπ. Αλλά γιατί αυτή η πρεμούρα δηλαδή. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, και είπα και το λέω και το ξαναλέω, θα είπα στον φίλο τον καθηγητή να μεταφέρω το μήνυμά του. Και επειδή εδώ είμαστε ελεύθερη συχνότητα, θα κουβεντιάσουμε όλα. Δεν μπαίνω ποτέ στο περιεχόμενο το δημοσιογραφικό. Δηλαδή, μπορεί να το κρίνει ο δημοσιογράφος κλπ. Αλλά μου είναι μία κατεύθυνση αυτός ο τουρκικός αναθεωρητισμός να προβάλλεται από ένα ελληνικό κανάλι. Δηλαδή, ένα προβληματισμό βάζω. Δεν ξέρω.
1: Και θέλω να συμπληρώσω αυτόν τον προγραμματισμό, ότι ξέρεις χτες από ποιο κανάλι μεταδόθηκε πρώτο η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την γενοκτονία των Ποντίων και αυτά που γράφουν την αμφισβητούν. Από ποιο κανάλι
0: μεταδόθηκε? Είπαν λοιπόν οι Τούρκοι χθες ότι η ανακοίνωση για τη γενοκτονία των Ποντίων εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα, δεν υπάρχουν δηλαδή 100.000 Ποντί νεκροί. Στην ανακοίνωση αναφέρεται τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τουρκία τιμά την ημέρα ως ημέρα έναρξης του εθνικού αγώνα του Ατατούρκ, απορρίπτει τις ελληνικές αναφορές στη γενοκτονία των Ποντίων ως νομικά αβάσιμες. Και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ακόμα ότι η Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει την ήττα της μικρασιατικής εκστρατείας. Γι' αυτό τα λέτε αυτά για τους Πόντιους. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: ξέρεις, υπάρχει επίσης.
0: Ένα παραλήρημα στην ουσία.
1: Ναι, ναι. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται για μια πραγματικά ιστορική, θα έλεγα, σύμμετο συγκυρία. Ποια είναι αυτή? Ότι στις 19 Μαΐου του 1919 είναι η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα και ξεκίνησε εκεί η μεγαλύτερη γενοκτονία, το μεγαλύτερο μέρος της γενοκτονίας των ποντίων, και γι' αυτό εμείς θεωρούμε τη 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αλλά τι έχει συμβεί όμως? Δύο-τρεις μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 15 Μαΐου του 19 του ίδιου έτους, έχουμε την απόβαση της ελληνικής στρατιάς στη Σμύρνη, όπου εντάξει έγινε ενθουσιωδώς δεχτή από τους Έλληνες της Σμύρνης. Μετά βέβαια είχαμε επιχειρήσεις στρατικού χαρακτήρα, έγιναν και από τις δύο πλευρές. Πόλεμος είναι, στον πόλεμο γίνονται αυτά, δεν πήγαν εκδρομή δηλαδή, και έγιναν αυτά. Και έτσι έχουμε αυτόν τον παραλληλισμό και λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθεί μάλλον να προβάλλει, και προβάλλεται από το κανάλι αυτό που λέγαμε δυστυχώς, ξέρεις, αυτή η γνωστή στρατηγική του τουρκικού αναθεωρητισμού. Ποια είναι αυτή? Συμψηφισμός, αντιστροφή ρόλων και αμφισβήτηση ιστορικών γεγονότων που έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς φορείς, από διεθνείς φορείς και από κοινοβούλια. Η χρονική σύγκριση, συγκυρία μάλλον, μόνο τυχαία δεν είναι. Η 19η Μαΐου αποτελεί για τον ποντιακό ελληνισμό μέρα ιστορικής μνήμης και εθνικού πένθους, και κάθε χρόνο η Άγκυρα επιχειρεί αυτή τη μέρα να αποδυναμώσει το πολιτικό και διεθνές αποτύπωμα αυτής της επετείου. Εδώ όμως υπάρχει και μια, θα έλεγα, βαθύτερη γεωπολιτική διάσταση. Η Τουρκία του Ερντογάν επενδύει συστηματικά σε μια εθνική αφήγηση, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρουσιάζεται όχι ως δύναμη διώξεων και εθνοκαθάρσεων, αυτά τα απορρίπτει, αλλά ως δίθεν θύμα δυτικών και ελληνικών επεμβάσεων, αντιστροφή των ρόλων. Αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο δόγμα του τουρκικού αναθεωρητισμού, από τη Γαλάζια Πατρίδα μέχρι την αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών και ιστορικών ισορροπιών. Η επίκληση μάλιστα της συνθήκης Λοζάνης από την Άγκυρα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι η Τουρκία τι κάνει? Επικαλείται τη Λοζάνη όταν τη διευκολύνει, αλλά την ίδια στιγμή αμφισβητεί στην πράξη βασικές πτυχές είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί εργαλειοποίηση, αποτελεί υποχρέωση. Και υποχρέωση απέναντι σε ποιους? Υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς, απέναντι στους ξεριζωμένους, απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Αυτά η Τουρκία όμως τα προσπερνάει διαστρεβλώντας την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι άλλο για Μέσα Ανατολή? Ο Πλανητάρχης τι έγινε, κοιμάται τώρα, είναι στην Αμερική, νύχτα τώρα, αλλά...
1: Και τι να πούμε τώρα, είναι, πραγματικά εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο πόλεμο νεύρων αυτή η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, όχι μόνο στο στρατικό επίπεδο, αλλά κυρίως θα έλεγα στη ρητορική αντιπαράθεση, με απειλές, με τελεσίγραφα, με ψυχολογική πίεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος καρδιάς μας, συνεχίζει την στρατηγική της μέγιστης της πίεσης, έτσι λέει, επιχειρεί μέσω αυτών των δηλώσεων να οδηγήσει τη Τεχεράνη σε πολιτική και στρατηγική υποχώρηση, και μάλιστα όπως λέει ότι δεν θα κάνει βήμα πίσω για να αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα. Μάλιστα είπε και το άλλο πρόεδρος ότι βρέθηκε, λέει, μόλις μία ώρα πριν από την έγκριση νέου πλήγματος κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βέβαια νέας επίθεσης. Το μήνυμα είναι σαφές, είτε συμφωνία είτε στρατιωτική κλιμάκωση, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει αυτό. Πάντως το πιο σοβαρό κατά απόψη μου είναι το εξής, ότι στο εσωτερικό των ΗΠΑ πια υπάρχουν σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις. Η γερουσία προωθεί ψήφισμα που ζητά από τον πρόεδρο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε να τερματίσει την στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, είτε να λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο, εάν πρόκειται να συνεχίσει. Και αυτό δείχνει ότι η αμερικανική πολιτική σκηνή παραμένει βαθιά διχασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να το αγνοήσει ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε την Τεχεράνη, η οποία επιχειρεί να εμφανιστεί όχι ως απομονωμένη δύναμη, αλλά ως κράτος ικανό να προκαλέσει σοβαρό κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αρακτσί, ο οποίος μίλησε για καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών και προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει πλέον αντλήσει κρίσιμα στρατιωτικά συμπέρασματα από την σύγκρουση. Και εάν συνεχίσουν, εάν μάλλον επαναλάβουν οι Αμερικανοί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα νιώσουν, λέει, και θα δουν και άλλες εκπλήξεις από την πλευρά των Ιρανών. Πάντως, αν θέλουμε έτσι ένα πρώτο συμπέρασμα, μια πρώτη προσέγγιση, ποια είναι, ότι και οι δύο πλευρές, δηλαδή και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και το Ιράν, γνωρίζουν ότι μια γενικευμένη ανάπτυξη, γιατί προς τα εκεί πηγαίνει, θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούζ, οι διεθνείς τιμές ενέργειας, η ασφάλεια του Ισραήλ και η συνοχή του αραβικού κόσμου συνδέονται άρρηκτα, άμεσα με αυτή την κρίση. Και βέβαια, ενώ γίνονται αυτά τα ωραία εκεί, τι έχουμε? Έχουμε την επίσκεψη του πρόεδρου της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Πεκίνο.
0: Δεν πέρασαν κάποιες ώρες μετά τον Τραμπ.
1: Μετά που μόλις έφυγε ο Τραμπ, πήγε ο Πούτιν.
0: Οι Κινέζοι τώρα.
1: Οι Κινέζοι, φοβερή υποδοχή. Φοβερή υποδοχή στον Πούτιν.
0: Οι Κινέζοι τα κάνουν αυτά, η ισορροπία.
1: Βέβαια τώρα. Και μάλιστα αποκαλύπτει κάτι άλλο, ότι το Πεκίνο επιχειρεί μια εξαιρετικά δύσκολη ισορροπία να διατηρήσει και ανοιχτούς διάβλους με τις ΗΠΑ, όπως φάνηκε από την επίσκεψη του Τραμπ, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τη στρατηγική του σύμπλευση, γιατί περί αυτού πρόκειται με την Ρωσία. Τώρα, Κίνα και Ρωσία στα μεγάλα θέματα συμπλέουν. Έτσι. Τώρα για τη Μόσχα, η Κίνα αποτελεί όντως τον πλέον ζωτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό στήριγμα της. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία στράφηκε ακόμα περισσότερο προς την Ασία. Οι ενεργειακές συμφωνίες, οι εμπορικές συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα, και έχει σημασία αυτά τα εθνικά νομίσματα, έτσι, δηλαδή έχουν βρει απ' έξω το δολάριο και το ευρώ κτλ. Και η τεχνολογική συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου έχουν αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα. Και εκεί οφείλεται το γεγονός ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας των Ευρωπαίων όχι μόνο δεν είναι αναποτελεσματικές. Η Ρωσία έχει αυξήσει τα κέρδη από τις εξαγωγές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και βεβαίως να πούμε και το εξής, ότι η Κίνα βέβαια δηλώνει ουδέτερη στο πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι το δήλωσαν χθες. Στην πράξη όμως τι κάνει? Δεν απομονώνει τη Ρωσία, αντίθετα διατηρεί οικονομικά όρθια. Αυτό για μένα είναι το κρίσιμο αυτής της υπόθεσης. Και βέβαια μέσα σε αυτό το τρίγωνο, ξέρεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η διεθνή σταθερότητα, νομίζω γενικά ως μεγάλη εικόνα, είναι έθραυστη. Ουκρανία, Ταϊβάν, Μέση Ανατολή, η εμπορική πόλεμη και η τεχνολογική αντιπαράθεση συνδέονται πια μεταξύ τους. Είναι, θα έλεγα, ένα ενιαίο μέτωπο, έτσι ώστε λειτουργούν όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία. Η εξελίξη στη μια πλευρά επηρεάζει σαφώς την άλλη. Γι' αυτό και η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο δεν είναι μια απλή διμερή συνάντηση Ρωσίας-Κίνας. Είναι μια κίνηση υψηλού γεωστρατηγικού συμβολισμού σε μια εποχή τώρα που διαμορφώνεται ένας νέος πολυπολικός κόσμος. Δηλαδή ένας κόσμος που έχει πολλά κέντρα ισχύως. Δεν έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες την Πρωτοκαθεδρία, αλλά έχουμε και την Κίνα, η οποία αμφισβητεί σαφώς την Πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε τη Ρωσία, έχουμε και άλλες ανερχόμενες δυνάμεις, οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν σε έναν, όπως ακριβώς το είπαμε, έναν πολυπολικό κόσμο ισχύως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κάποτσι, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Αύριο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη γιορτή, μισή Ελλάδα.
1: Έχουμε και μισή Ελλάδα γιορτάζει.
0: Ναι, γιορτάζει. Και μας ευχαριστεί ο καθηγητής που θέσαμε το θέμα. Καλημέρα. Πριν.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο Κάποτσι. Καλημέρα. Πάμε να διαβάσουμε εντάχει εφημερίδες. Ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Νικόλας Αγγελόπουλος κοντά μας. Καλημέρα, Νίκο, και εσένα. Λοιπόν, παράπλευρη απώλεια κατανάλωση, λέει η οικονομική ναυτεμπορική. Αμερική, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο μεταποίηση τουρισμού. Χίλια φύλλα γιορτάζει η Voice Πανελλαδικής Κυκλοφορίας και έχει αφιερώσει την πρώτη τη σελίδα σε αυτό. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, 48 παιδιά στα αζήτητα, επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν, κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποκαλύψεις της ΠΟΕΔΗΝ. Εφημερίδα απογευματινή, στα βαρέα και αν θυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, αναφέρει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Εφημερίδα Δημοκρατία, στην κορυφή είναι το ένα θέμα αυτό που σας διαβάσαμε για τις δίκες, ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ, με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Και στην κορυφή της πρώτης σελίδας γράφει η Δημοκρατία, κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη, ρωτάει η Δημοκρατία. Ο Εθνικός Κήρυκας Ομογενειακή Εφημερίδας Νέας Υόρκης έχει ένα τοπικό θέμα, αποκλειστικό θέμα, λέει, ανάστατος ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας Νέας Υόρκης μετά την αρχία που επιβλήθηκε στον αρχιμαδρίτη του ναού. Δεύτερο θέμα, ο Τραμπ απειλεί το Ιράν, στη συνέχεια κάνει πάλι πίσω. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει, παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας, ένα θέμα το οποίο έχει εξετάσει η εφημερίδα και εξετάζει πολύ καιρό. Συμβούλιο της Επικρατείας, η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. Έκθετος τόσο ο αρμόδιος υπουργός Προστασία του πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, όσο και ο ταξίαρχος Ασβεστάς, επικεφαλής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε ευρώντιτους πολίτες, αναφέρει η Ελεύθερη Ώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για τα κλειστά ακίνητα, μετά για τα ιδιοκατοικούμενα. Εφημερίδα Εστία, θύελα για την απόφαση του Κισεά, παραμονές κυπριακών εκλογών. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, αναφέρει η Εστία. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την Γαλάζια Πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την γενοκτονία, την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Εφημερίδα των Συνταχτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοθετική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια είναι το πρώτο θέμα και οι υπότιτλοι που το συνοδεύουν στην πρώτη σελίδα της σημερινής εφημερίδας των Συνταχτών. Η Η Καθημερινή γράφει ως μη αγνώστου προελεύσεως τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Το πρώτο θέμα ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή τον Σαριγιάννη τι έλεγε. Δεν τον είδα να ανησυχεί. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, τροπολογία, αντίδραση, Κοβέση, διευκρινήσεις, Φλωρίδη.

Συναγερμός αερίου, γράφει και ο λόγος στο πρώτο θέμα. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια. Το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Ριζοσπάστης, γράφει κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά, το κυνήγι του κέρδους. Το πρώτο θέμα στο σημερινό Ριζοσπάστη. Και πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πρώτα, ένα σχετικά με το από πού ήρθε, δεύτερο με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, τρίτο σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε, πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα των νέων. Δεύτερο θέμα, τρία πολιτικά θέματα δεξιά στην πρώτη σελίδα. Από τα παρασκήνια. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του για την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού που έρχεται. Δεύτερο, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτος τίτλος, η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα των σημερινών νέων.

Η Εσπρέσο γράφει νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια διγενή από τις πίστες στο OnlyFans, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στην Κοντρα News. Η Κοντρα News γράφει τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ το νέο κόμμα Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Κάθε μέρα η Κοντρα News είναι κοντά στις ειδήσεις για το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Και η Star, κρίσιμα 24 ώρα για την Κογκό Μαστροκώστα, δίνει την πιο μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί. Τέλος, το μανιφέστο, οι φωτογραφίες του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και γράφει συνταγές χρεοκοπίας. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης.

Λοιπόν, είναι το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Θα ακολουθεί στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγη ώρα. Νικόλας Αγγελόπουλος κοντά μας, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Θα συνεχίσει. Να πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει σήμερα ο Θαλής, η Λιδία, η Λίδα και η Λιτό. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Όλοι μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί 5 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε τις δύο παραγγελίες για το τέλος, κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχάς, δεν ξέρω πώς σ' αγαπώ με τη φωνή της Μοσχολιού και σου μιλώ και κοκκινίζεις με τον Χαρούλη. Μας τα ζήτησαν τα τραγούδια ο Περικλής και η Κατερίνα από το Θησίο. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η τριχόπτωση απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ακόμα και οι καθημερινές συνήθειες, όπως η χρήση καπέλου, μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των μαλλιών. Οι δερματολόγοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το καπέλο από μόνο του δεν προκαλεί τριχόπτωση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνει ένα ήδη ευαίσθητο τριχωτό. Η απώλεια έως και 100 τριχών την ημέρα θεωρείται φυσιολογική, καθώς εντάσσεται στον κύκλο ανανέωσης της τρίχας. Όταν όμως η αρρέωση γίνεται πιο έντονη, πίσω από αυτή μπορεί να κρύβονται γενετικοί παράγοντες, ορμονικές διαταραχές, άγχος, αυτοάνωσα νοσήματα ή ακόμα και λανθασμένες συνήθειες περιποίησης. Τα πολύ σφιχτά χτενίσματα, όπως αλογούρες, κότσι και πλεξούδες, μπορεί να προκαλέσουν τη λεγόμενη αλοπική αποέλξη, δηλαδή τριχόπτωση λόγω συνεχούς πίεσης στους θύλακες της τρίχας. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με καπέλα που πιέζουν έντονα το τριχωτό ή στερεώνονται με σκληρά εξαρτήματα και φοριούνται για πολλές ώρες. Τα πολύ στενά καπέλα ή εκείνα που παγιδεύουν θερμότητα και υδρότα μπορεί να ευνοήσουν φλεγμονές όπως τη λακίτιδα. Οι δερματολόγοι τονίζουν πάντως ότι το καπέλο παραμένει χρήσιμο ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Η βασική σύσταση είναι απλή. Καπέλα με άνετη εφαρμογή, κατασκευασμένα από μαλακά και διαπνέοντα υλικά, συχνό πλύσιμο και χρήση σε καθαρά μαλλιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες να επηρεαστεί η υγεία των μαλλιών παραμένουν εξαιρετικά μικρές.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας δεν αναμένεται να παραστεί, όπως ζητήσει ίσομη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητεί η Νέα Αριστερά όσον αφορά τον κύριο Τζαβέλα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στις κάλπες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέσιου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε προβληματική, καθώς όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για νέο πλήγμα, προτού αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να κινείται στα 108 δολάρια. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ενώ η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Αφού του ξέσπασε η νέα ένοπλη σύραξη, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Στο Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Αγνωστή παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκα σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, βιομηχανικές περιοχές γύρω από την πόλη Νεβινομίσκ στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης δέχονται επίθεση με ντρόνους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή πιθανές ζημιές. Η περιοχή φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανικές μονάδες της Ρωσίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές. Σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού, με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά περίπου 30 άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η αστυνομία του Ισημερινού διέσωσε 6 αλλοδαπές ανήλικες θύματα κυκλώματος εμπορίας σάρκας, που εκτιμάται πως συνδέεται με την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λέβτα Χορ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, κυρίως νωρίς το πρωί. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδρίαση στη μία μετά το μεσημέρι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος δεν αναμένεται να παραστεί, όπως ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Στις 9 το πρωί η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Επιστολή της Λάουρας Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης που απαντά πως με τις διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Πεκίνο η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Την ένταση στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ, στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δύσκολη η κατάσταση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από το ύψος της Λένορμαν έως και την Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους προς το κέντρο και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο, καθώς και στη Βασιλής Σοφία σε άνοδο και κάθοδο, την Καλλιρόη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην κίνηση των οδηγών παρατηρείται αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Σκιστού. Στην Αττική Οδό, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Η ώρα είναι 8.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας τα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα με τον Νίκο Αγγελόπουλο. Και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον Πάνο Καβαδά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια τον Γιώργο Παπάζογλο, στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 213-09-09-100. Εκεί θα σας απαντήσει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή mail στο 984ner@gmail.com.
2: Θα ακουστεί κάπως αυτό που θα πω, αλλά νοσταλγώ τις εποχές που η Ανατολή παρέμενε Ανατολή και εμείς η Δύση παραμέναμε Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η ναυαρχίδα της Δύσης και. Γιατί το αντίθετο έχει προκαλέσει διάφορους τριγμούς ανά τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, σε μια παραδοσιακή κατάσταση δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό που έγινε χθες βράδυ. Θυμάσαι την ιστορία του Trade Deal, της Συμφωνίας Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, που σκάλωσε την εποχή που ο Τραμπ ήθελε τη Γροιλανδία και λέμε όπα τι να επικυρώσουμε. Τέλος πάντων, μετά από αρκετούς μήνες χθες Ευρωβουλή κατέληξε σε συμφωνία για το πλαίσιο των δασμών που θα επιβάλλει μία μεριά στην άλλη, δηλαδή κόβουμε αρκετούς ευρωπαϊκούς δασμούς και είναι στο 15% στα περισσότερα προϊόντα οι δασμοί που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Πάλι είδα μια ταινία και είδα σκηνές από τη Γροιλανδία και είναι πάρα πολύ όμορφα. Ήσυχα, αλλά πάρα πολύ όμορφα. Η φύση πολύ όμορφη.
2: Είναι. Και εκτός. Αν αντέξει το κρύο επίσης.
1: Εκτός όμως,
2: νομίζω έχουμε και μια. Τώρα δεν το έχω σίγουρο. Νομίζω ότι έχουμε και μια αμερικανική επίσκεψη υψηλό βαθμό αξιωματούχου στη Γροιλανδία αυτή την εποχή.
1: Α, πολύ πιθανό. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω. Με έχει πιάσει αδιάβαστη.
2: Όχι, με καλή χαρά.
1: Έχω ασχοληθεί με την άλλη επίσκεψη του Ρώσου στην Κίνα. Πάλι σημαίακια, πάλι εμβατήρια, πάλι κόκκινα χαλιά. Εντάξει. Τώρα αυτά τα λένε.
2: Λέει το πολύ. Γιουράκτη είναι αυτό. Awkward US Charm Offensive in Greenland.
1: Μάστε.
2: Έχουμε επίσης. Ο Τραμπ Σενβόη, ο Τζεφ Λάντρι έχει πάει εκεί.
1: Μάστε. Απεσταλμένος. Ο Τζεφ Λάντρι.
2: Μπράβο, ο άνθρωπος.
1: Μπράβο στον Τζεφ. Είναι ωραίο μέρος.
2: Έχουμε κάτι τύπου. Σήμερα είπαμε ότι θα μπούμε και δεν μπήκαμε στο Ιράν ή τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι. Το έχω πάει και πιο χαμηλά και στις ειδήσεις. Έχει κουραστεί ο κόσμος με τις απειλές Τραμπ και τις αυτές. Έχει δώσει πάλι 48 ώρες στην Τεχεράνη να απαντήσει. Η Τεχεράνη χθες απάντησε. Τώρα περιμένουμε κάτι άλλο να απαντήσει. Μέχρι να απαντήσει αυτό που θέλουμε να απαντήσει, θα δίνουμε διορίες.
2: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, είσαι στον Αθήνα 94. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Κάθε πρωί Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου προσπαθούν να σας μεταφέρουν την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις.
1: Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρες των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάς αντιπολίτευσε ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί η επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου ανέφερε: με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της διαδικασίας. Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προβληματική, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου το ανέθεται στην κύρια έρευνα για κακούργημα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή.
2: συνεχίζει την συνεδρίασή του σήμερα. Όχι, συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία είχε κληθεί για ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί η αντιπολίτευση και θα αποστείλει επιστολή εξηγώντας τους λόγους που δεν θα προσέλθει να καταθέσει. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, λέει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του.
1: Την άρση της ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργία μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για το βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική της φήμιση.
2: Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Δρεβιθούσας.
1: Από τις 2 το μεσημέρι έως και τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ.
2: Την ένταξη των νοσηλευτών βοηθών, νοσηλευτών οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όσον αφορά το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Εργασίας για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η κυρία Κεραμέως θα παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα το σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Την ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα.
2: Πάμε στα διεθνή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διμήρυγη επίσκεψη, στενώντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα στη διεθνή σκηνή. Αυτήν την ώρα, ο Πούτιν συναντάται με το Σι και συζητούν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα θέματα και τα περιφερειακά ζητήματα. Αυτό σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Στο μεταξύ, βιομηχανικές περιοχές γύρω από την πόλη Νεβινομίσκ στην νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης δέχονται επίθεση με drones σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η περιοχή φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες της Ρωσίας, γεγονός που εντείνει ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου το Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει ένα νέο πλήγμα, προτού το αναβάλει τελικά. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λεβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Την ίδια ώρα, την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζη, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώταρο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν και σήμερα οι τιμές των καυσίμων, με το και το Brent να πούμε ότι σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι.
2: Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες. Αυτό ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολάχ κάνει λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται αφότου ξέσπασε η νέα σύραξη στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Λίβανο. Αυτό σύμφωνα με τη Βίρτο.
1: Και η πρόγνωση σημερινού καιρού, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τώρα το πρωί προβλέπονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπήρξε απάντηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, ενώ ο Πρωθυπουργός σήμερα έχει και τη συνάντηση την καθιερωμένη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ενώ το απόγευμα θα ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχει ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων. Η συνάντηση θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο και αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση της οικονομίας. Το θέμα της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και οι κινήσεις της Τουρκίας και η αμυντική τακτική της χώρας. Το σχέδιο για γαλάζια πατρίδα που προωθεί Άγκυρα θα συζητηθεί, θα τεθεί στη επιτάπητο στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η συνάντηση θα γίνει και στο φόντο της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης για τη μεταφορά των συστοιχείων των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δημότικο προς την Ενδοχώρα. Με την κυβέρνηση πάντως να απαντά στην κριτική που δέχεται ότι είναι στο σχεδιασμό των επιτελείων η συγκεκριμένη απόφαση και δεν έχει σχέση με υποχωρητικότητα. Η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε και στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη σε συνέντευξή του, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Ο ίδιος εξάλλου τόνισε ότι σε αυτό το πλαίσιο ένα ζεύγος μοιράζει τα μεταβαθμίσεις στο αεροδρόμιο της Καραπάθου, ότι δεν τίθεται θέμα για η επαναχώρηση της χώρας μας. Είχαν προηγηθεί να πούμε οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ανέφερε ότι προκαλούν πολλά ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και την Κύπρο, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πολύ περισσότερο την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτητα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι. Όπως ανέφερε πάντως ο κ. Μαρινάκης, η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου. Έχει αφορά αποκλειστικά επιχειρησιακούς λόγους. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως τα συστήματα μετακινήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων και η επιστροφή τους αποφασίστηκε μετά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος. Απέρριψε κάθε συσχέτιση με την Τουρκία και ο ίδιος υποστήριξε ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, επί διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πραγματοποιήσει άλματα στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα. Να σημειώσουμε τέλος ότι σήμερα στις 7 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων θα αναφερθεί και στα πολλά λεωφορεία που έχουν μπει στις γραμμές και καινούργια λεωφορεία στις γραμμές και γενικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην αναβάθμισή τους που επιχειρεί με κάθε τρόπο η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Και να πάμε στο Πασόκ, εκεί που αφενός το θέμα των υποκλοπών και η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής, αφετέρου η ιστορία του και της αντιπαράθεσης του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, κυριαρχούν στο ρεπορτάζ. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Σε έντονα επικριτικό τόνο η ανακοίνωση του Πασόκ με αφορμή θυμίζω την απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου του κ. Τζαβέλα να μην προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Κούπη καταλογίζει στον εισαγγελέα δυναμία να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και εκεί αποδίδουν Γιάννη και Αθηνά τη μη προσέλευσή του στην Επιτροπή. Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν, αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αντιθέτως, όπως προσθέτουν, η απόφαση της αρχιοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών. Με δεικτικό μάλιστα τρόπο, το Πασόκ υπενθυμίζει ότι δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες όταν ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΕΠ και επέλεξε να είναι ευαισθησίες όταν ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΕΠ και επέλεξε

0: ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Γεωργιάδη με αφορμή το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη στην Κρήτη και τη μίσθωσή του στο δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει Χάρη Λαοτρικούπη, με αφορμή τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σε τηλεοπτική συνέντευξή του χθες στο Open, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης να λαμβάνει 1.000 ευρώ από μίσθωμα ακινήτου στο Ηράκλειο, υποστηρίζοντας ο Υπουργός Υγείας ότι το ποσό είναι μεγαλύτερο. Με τη Χαριλάο Τρικούπη να απαντά και πάλι σε υψηλούς τόνους, ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της. Ο κύριος Γεωργιάδης, που θυμίζουμε για την πολιτική του αξιοπιστία, πως έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και άφηνε υπονοούμενα για βαλίτσες με μετρητά επί διακυβέρνησής της, επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη, η χαρακτηριστική αποστροφή στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, και υπενθυμίζουν παράλληλα ότι ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009. Και επίσης επαναλαμβάνουν ότι ο κύριος Γεωργιάδης γνωρίζει μέσα από τις δημοσιευμένες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητάς του επί του συγκεκριμένου ακινήτου, όσο και των ποσών των ενοικίων που λαμβάνει. Yes. Και καταλήγει λέγοντας η Χαριλάου Τρικούπη τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελο του κυρίου Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη, όπως έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπενθυμίζω εδώ ότι οι νομικοί σύμβουλοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν σχετική μήνυση, η οποία μαθαίνουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το απόγευμα, λίγο πριν από τις 6, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συζητήσει με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του ετήσου συνεδρίου του κύκλου ιδεών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου κύκλος ιδεών, να θυμίσουμε, είναι το think tank του κ. Βενιζέλου. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Αθήνα 984.

0: Με και την παραίτηση από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του κυρίου Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος μάλιστα κάλεσε τον κύριο Φάμελο να καλέσει σε συνεδρίαση την Κεντρική Επιτροπή άμεσα για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για σύγκληση ή όχι σύγκληση με το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Αναμενόμενο ήταν. Ο κύριος Καλπάκης εδώ και μέρες μιλούσε και με θερμά λόγια για την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, άλλωστε, και κάποια στιγμή είχε ουσιαστικά θέσει πρώτων ευθυνών του και τον πρόεδρο του κόμματος, με κόψο βέβαια τρόπο, λέγοντας ότι η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο του. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια τέτοια δήλωσή του τις προηγούμενες ημέρες, που μάλιστα είχε πυροδοτήσει και αντιδράσεις το γεγονός ότι πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Καλπάκης, γιατί η περίπτωση ήταν ένα χαρακτηριστικό επιχείρημα της άλλης πλευράς, που έλεγε ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Φάμελου την ίδια στιγμή λοξοκοιτάζουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εκείνος σιωπά δεν αντιδρά και δεν συγκαλεί τα όργανα του κόμματος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
2: Χωρίς να έχω μεγάλη γνώση του χώρου, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Σωκράτης Φάμελος χθες, ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό ευρύτερο ενωτικό σχήμα? Αν καταλαβαίνω, οι μισοί θέλουν να κατέβουν με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν να κατέβουν. Περί αυτού πρέπει να πρόκειται.
1: Και υπάρχει μια τρίτη εκδοχή.
2: Η τρίτη πια είναι, και θέλουν και δεν θέλουν.
1: Να μην θέλει ο Τσίπρας να κατέβουν κάτι μαζί του.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν το ρωτήσαμε.
1: Κάποια στιγμή, γιατί εδώ έχει ανακατευτεί τόσο πολύ η κατάσταση, ο διάολος πορεύει, θα έλεγα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σούμπιτος, όπως το λέμε στη λαϊκή, στο Τσίπρα. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του και να βρεθεί μια φόρμουλα να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά να μην φανεί ότι πάνε διαλυμένοι.
2: Να ρωτήσουν τον Παΐσιο να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά να μην φανεί ότι πάνε με τον Τσίπρα.
1: Να πάνε με τη θεσμική τους υπόσταση. Αυτό μπορεί να είναι και, άλλωστε, και στο παρελθόν έχουν υπάρξει συνεργατικά σχήματα στις εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει το know-how σε αυτή την περίπτωση.
2: Ο Τσίπρας νομίζω ότι δεν το θέλει αυτό. Ναι. Δηλαδή, ναι, όλη η ιστορία ξεκίνησε.
1: Ναι. Απ' την άλλη, έχει δηλώσει στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα πρόκειται η νέα του πρωτοβουλία να απευθυνθεί σε κόμματα. Είχε πει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να πάει και να πει στο ΣΥΡΙΖΑ ελάττω κόμμα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Βασιλιάδης στο σταθμό, στο Γιώργο Μελιγκόνη, που είχε πυροδοτήσει τότε αντιδράσεις που άφηνε να εννοηθεί ότι όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα θα πρέπει πρώτα να αυτοδιαλυθούν. Κάπως έτσι ήταν το συμπέρασμα εκείνης της δήλωσής του και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Και έπειτα υπάρχει και το άλλο, ότι δεν υπάρχει μέσα στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα μια αίσθηση ότι με κάποια πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και ό,τι καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτοί που αντιστέκονται περισσότερο στον κύριο Φάμελο, ζητώντας του να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει, δεν μας θέλει.
2: Και για να το κλείσουμε και για λόγους χρόνου, υπάρχει κάτι που μπορεί να προκύψει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρας στην πλατεία Θησίου ποτέ, είναι ή πρώτα περιμένουμε την ανακοίνωση και μετά αντιδράσει από το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε και άλλες, πιστεύω, παραιτήσεις. Όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή ανεξαρτοποιήσεις, αλλά και από τη Νέα Αριστερά. Αυτή είναι η εικόνα, η περιραίωση ατμόσφαιρα που εισπράττουμε όλοι όσοι έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς.
0: Άρα, Γιώργο Κατσίγιαννη, βάζουμε μια ανατελεία λοιπόν σε αυτό το σύριαλ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάμε στη Βουλή, στην Στέλλα Παπαμιχαήλ.
2: Στέλλα, χθες είχαμε την ένταση μέχρι και με το κουκουέ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και άρση της ασυλίας της και περάσατε καλά και πάλι στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη και Αθηνά. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι όλο αυτό χθες έγινε γιατί υπήρχε μια συνεδρίαση για την επίμαχη τροπολογία, μάλλον για το νομοσχέδιο του κ. Φλωρίδη, που περιελάμβανε την επίμαχη τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Να σας θυμίσω εδώ ότι η κυρία Λάουρα Κοβέση είχε στείλει επιστολή προς τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη ρύθμιση και για τις αρμοδιότητες που θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αμέσως μετά την ψήφισή της. Οπότε η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο αυτού. Επί της ουσίας η ρύθμιση αφορά πολιτικά πρόσωπα και να εκδικάζονται ταχύτερα οι διαδικασίες που αφορούν δικαστικές τους υποθέσεις. Ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, καταψηφίστηκε σύσσωμα από την αντιπολίτευση, η οποία και έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, διότι τα κόμματα υποστήριξαν ότι στόχος της κυβέρνησης με αυτή τη ρύθμιση είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι δικαστικές διαδικασίες που αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί στο πλαίσιο των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς πριν από τις εκλογές. Λίγο πριν από την ψηφοφορία, να πούμε ότι ο κ. Φλωρίδης έκανε μια νομοτεχνική βελτίωση, προκειμένου, όπως είπε, να μην υπάρχουν σκιές σχετικά με τις αρμοδιότητες της κ. Κοβέση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λοιπόν, η παρέμβαση διευκρινίζει ότι ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, δεν υφίσταται με τη ρύθμιση καμία απολύτως αλλαγή. Mm-hmm. Τώρα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, το υπενήχθηκε και ο Γιάννης στην αρχή, σημειώθηκαν αλλεπάλληλα επεισόδια, περιστατικά ένταση θα τα έλεγα, με πρωταγωνίστρια της Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την αρχή της συνεδρίασης μέχρι και που τελείωσε. Όλα ξεκίνησαν γιατί στο πλαίσιο της συνεδρίασης υπήρχε μια συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας που έχουν φτάσει στη Βουλή, τα αιτήματα δηλαδή από τη δικαιοσύνη για άρση ασυλίας της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε αρχικά, έβαλε ένα θέμα ότι δεν πρέπει να παρίσταται ο κύριος Γιωργαντάς. Γιώργος Γιωργαντάς είναι πρόεδρος και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, γιατί της έκανε bullying κατά τη διάρκεια της Επιτροπής. Τέλος πάντων, προχώρησε η συζήτηση παρά τις διάφορες εντάσεις. Ήρθησαν οι ασυλίες της κ. Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις. Η μία από αυτές είναι και η μήνυση του κ. Γεωργιάδη εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση. Κάποια στιγμή ο κ. Φλωρίδης εξανέστη ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία την αφορά ο μισός ποινικός κώδικας, έτσι όπως έχουν έρθει τα αιτήματα, γιατί όπως είπε ο Υπουργός, αναμένονται και άλλα αιτήματα. Και εκτιμά στην ουσία η κυβέρνηση ότι η στάση της κ. Κωνσταντοπούλου συνδέεται άμεσα με τα κόμματα τα κυοφορούμενα της κ. Χριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, διότι όταν αυτά ανακοινωθούν, τότε το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου θα έχει συρρυκνωθεί, δημοσκοπικά θα συρρυκνωθεί απόλυτα. Είχαμε και μια τελευταία, φαντάζομαι και σε αυτήν αναφερθήκατε, ένταση μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ. Ξεκίνησε η ιστορία με τον κύριο Λαμπρούλη. Θυμίζω ότι υπάρχει μια προϊστορία ένταση μεταξύ των δύο, γιατί ο κύριος Λαμπρούλης κάποια στιγμή της είπε ότι για να πάρετε το λόγο θα περιμένετε δύο λεπτά να ολοκληρώσει ο προηγούμενος ομιλητής. Εκείνη άρχισε να φωνάζει ότι δεν γίνεται δικό μου το λόγο, τα κλασικά. Και στο τέλος, εκτός μικροφόνου, είχαμε μια σύγκρουση με την κυρία Κομνινάκα του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία κατά τα άλλα δεν έχει εμπλακεί ποτέ η κυρία Κομνινάκα σε σύγκρουση. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να της λέει ότι είχε επιχειρηματικές συναλλαγές ο παππούς του κυρίου Φλωρίδη με τον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη.
2: Εντάξει,
3: αδιανόητα πράγματα τώρα. Και κάποια στιγμή η κυρία Κομινάκα γύρισε και της είπε: τι συμπεριφορά είναι αυτή, είσαι ξεφτυλισμένη. Δεν ακούστηκε στο μικρόφωνο, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
0: ακούστηκε
3: και
0: μέσα. Ναι. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να καλημερίσουμε και τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, άκουσες το ρεπορτάζ της Στέλλας. Εντάξει, είχε την τιμητική της η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Μιλήσαμε για τις δίκες εξπρές και για την ιστορία που έγινε με τον κύριο Φλωρίδη. Ξεκινάει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η υπόθεση για τις υποκλοπές. Δεν θα πάει ο κύριος Τζαβέλλας, θα στείλει επιστολή με τους λόγους που δεν θέλει να καταθέσει.
2: Βάλε μας σε μία σειρά.
4: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχάς από την νομοθετική ρύθμιση για τις δίκες εξπρές, που όπως έχουμε ξαναπεί είναι μια διάταξη η οποία θα εφαρμοστεί εάν και εφόσον βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των 11 γαλάζιων βουλευτών, γιατί την Παρασκευή θα είτε αυτοπροσώπους είτε μέσω των δικηγόρων τους θα εμφανιστούν ενώπιον των δύο διταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Να σας πω ότι η επιστολή που έστειλε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη πριν από την κατάθεση της νομοτεχνικής βελτίωσης και πριν από, βεβαίως, από την ψήφισή της, εστιαζόταν σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ναι, μεν fast track διαδικασίες, αλλά επί της ουσίας όχι αυτές σε βάρος της ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, γιατί μια fast track διερεύνηση της υπόθεσης μπορεί να μην οδηγήσει τελικά στην πλήρη αποκάλυψή της. Και το δεύτερο αγκάθι αφορούσε σε εκείνη την πρόταση που έλεγε ότι θα ανατίθεται για τα κακουργήματα η έρευνα κατά παρέκκληση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης σε εφέτη ειδικό ανακριτή. Και ποια ήταν η ένσταση απλά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Με βάση τον κανονισμό και τον ισχύοντα νόμο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εκείνη που διενεργεί και τα ανακριτικά καθήκοντα. Ο ανακριτής λοιπόν, ο Ευρωπαίος ανακριτής, ο πρωτοδίκης ή ο εφέτης ειδικός ανακριτής, δεν μπορεί με βάση τον κανονισμό όπως επισημαίνεται από την πλευρά της εισαγγελίας να κάνει τις ανακριτικές πράξεις, μπορεί να κάνει με βάση το εθνικό δίκαιο. Εκείνος μπορεί να κάνει στην περίπτωση των υποθέσεων σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο πράγματα. Να καλύψει απολογία τους κατηγορούμενους και να αποφαίνεται μαζί με τον εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα για την ποινική τους μεταχείριση. Mm-hmm. Δηλαδή είτε να επιβάλλει περιοριστικούς όρους, είτε να διατάσσει την προσωρινή κράτηση. Άρα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μια τέτοιου είδους διαδικασία, δηλαδή ανάθεση επί της ουσίας των καθηκόντων σε εφέτη ειδικό ανακριτή, αποστερεί από δικά την δικαιώματα. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στην πράξη. Τώρα σήμερα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η θέση του εισαγγελέα του Αερουπάγου, όπου είχε κληθεί σε ακρόαση για το μεσημέρι, του κ. Τζαβέλα, θα είναι κενή. Με επιστολή του ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα εξηγεί όπως δεν είναι πληροφορίες τον λόγο που δεν θα είναι σήμερα παρόν σε αυτήν την, δεν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Επιτροπής, επικαλούμενος το Σύνταγμα και την ομολογία του Αερουπάγου, θεωρώντας ότι το να εμφανιστεί και να απαντήσει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, για την οποία πριν από λίγες ημέρες εκείνος με απόφασή του είχε πει ότι πρέπει να παραμείνει στο αρχείο της εισαγγελίας του Αερουπάγου, αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να λογοδοτεί για τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα. Mm-hmm. Επικαλείται και νομολογία του Αερουπάγου, επικαλείται και αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπου και στο παρελθόν είχε ζητηθεί να κληθούν και να δώσουν απαντήσεις θεσμικά ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς. Και έτσι αποφαίνεται ότι δεν θα πάει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βεβαίως αυτή η απόφαση, η ενημέρωση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των κομμάτων, θεωρώντας μεταξύ άλλων ότι θα μπορούσε να είναι παρόν στην Επιτροπή και να απαντήσει σε εκείνα τα ερωτήματα που τυχόν θα του ετίθετο, χωρίς να παραβιάζει τη δικαιοδοτική του λειτουργία και χωρίς βεβαίως να τίθεται ζήτημα αρχής διάκρισης, παραβίασης αρχής διάκρισης των εξουσιών, όπως εκείνος επικαλείται στην επιστολή του.
2: Μίνα, πολύ σε ευχαριστούμε. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και στη συνέντευξη της ημέρας αμέσως μετά. Και το αμέσως μετά είναι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, την κίνηση στους δρόμους. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σε μισή ώρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η διαδικασία αναμένεται με βάση τον προγραμματισμό να ξεκινήσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος κατά πληροφορίες λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Κυβέρνησης. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης που απαντάμε πως με τη διάταξη δεν θίγεται η αρμοδιότητα των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Πεκίνο η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τσιμπινγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την αποστολή δυνάμεών του στο στενό του Ορμούζ εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Στις 10 το πρωί ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δυσχέρεια στην κίνηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σκιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο της Κηφισίας. Νοτιότερα κόκκινη είναι και η παραλιακή από το ύψος του Μοσκάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και προς τη Λαμία, αλλά και στην άνοδο της Βασιλίσσης Κωνσταντίνου. Της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και πάλι στους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 23 λεπτά πριν από τις 9, είστε στον Αθήνα 984, είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η Αθήνα Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα, πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Είχαμε αρκετά και ακούσαμε αρκετά σε ό,τι αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ, οπότε είναι μια πολύ καλή αφορμή να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Μπούγα, είναι υφυπουργός δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδας της Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Θα θέλαμε πριν περάσουμε στα πιο θεσμικά θέματα το σχόλιο σας για αυτή την κόντρα που δημιουργήθηκε χθες με αφορμή βέβαια αυτή τη διάταξη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Ακούσαμε το ρεπορτάζ, ακούσαμε τα τι είπε η πλευρά του κ. Φλωρίδη και τι έγραφε η επιστολή της κ. Κοβέση, αλλά θα θέλαμε για το δικό σας σχόλιο.
2: Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Το γεγονός ότι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία σε βάρος πολιτικών προσώπων όταν κινείται διαδικασία ποινικού ελέγχου το είχε αναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, όπως θυμάστε. Είχαμε περιγράψει και ο Μιλιών και ο Υπουργός ποια θα είναι η ρύθμιση η οποία θα έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία προκειμένου να ψηφιστεί. Χθες λοιπόν, όπως ακριβώς τα είχαμε πει, καταθέσαμε την τροπολογία και ψηφίστηκε χθες το βράδυ μαζί με το σχέδιο του νέου κληρονομικού δικαίου. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει συνδυασμός. Μάλιστα, στην πρόσφατη επίσκεψή της. Η κυρία Κοβέση έχει ενημερωθεί και από τον Υπουργό και από εμένα για το πλαίσιο της ρύθμισης και όχι μόνο δεν είχε εκφράσει διαφωνία, αντιθέτως το Φόρουμ των Δελφών είχε συμφωνήσει με την επιτάχυνση των δικών σε βάρος πολιτικών προσώπων. Και αυτό το οποίο έγινε με την τροπολογία δεν αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν φύγονται οι αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον κανονισμό της και στον νόμο του 2021. Απλώς γίνεται μια σύντομηση των προθεσμιών προκειμένου να έχουμε ταχύτερη ποινική διαδικασία όταν ελεγχόμενος είναι πολιτικό πρόσωπο, βουλευτής προκειμένου. Και βεβαίως αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή, διότι πλέον ανατίθεται η πράξη ανάκρισης όπως προβλέπονται στο νόμο σε ειδικό εφέτη ανακριτή, προκειμένου και μεγαλύτερη εμπειρία να έχει και βεβαίως εφόσον θέλουμε ταχύτερη διαδικασία, η μεγαλύτερη εμπειρία εγγυάται και την ταχύτητα της διαδικασίας.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι κατανοητό. Δεν στέκει το επιχείρημα ότι πηγαίνοντας σε εφέτη φεύγει η υπόθεση από τα χέρια
1: της
0: Ευρωπαϊκής Αγγελίας, των Ελλήνων εκπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Ακούστε, ό,τι κάνουν μέχρι σήμερα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα το κάνουν και μετά την τροπολογία. Επομένως, δεν υπάρχει ζήτημα αρμοδιότητας. Το είδα και πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας την επιστολή της κυρίας Κοβέση όταν ήρθε σε μένα και στον Υπουργό, γιατί ήμασταν μαζί στις βουλευτές, ταυτόχρονα την έβλεπα και στα site και στις εφημερίδες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ό,τι αρμοδιότητα έχει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεχίσει να την ασκεί.
1: Πολύ σαφής η απάντησή σας. Λοιπόν, εχθές η συγκεκριμένη τροπολογία ήταν στο νομοσχέδιο που κάνει αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, αλλαγές που έχουν να γίνουν πολλά χρόνια στη χώρα μας. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε ποιες είναι αυτές και σε τι αποσκοπούν.
2: Πράγματι, μετά από 80 χρόνια αλλάζει ένα σημαντικό κεφάλαιο του αστυνομικού κώδικα, το κληρονομικό δίκαιο. Και μάλιστα, οφείλω να πω ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν αποδεκτές σχεδόν από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Καλέσαμε και στην Επιτροπή τους κοινωνικούς φορείς και στο Υπουργείο είχε προηγηθεί διάλογος. Κανείς δεν είπε να μην προχωρήσουμε τις αλλαγές. Αντίθετα, όλοι συμφώνησαν πως είναι στη σωστή κατεύθυνση και με κάποιες βελτιωτικές προτάσεις, τις οποίες ενσωματώσαμε και κατά τη διαβούλευση αλλά και από την ακρόαση των φορέων, νομίζω ότι παραδώσαμε χθες στον νομικό κόσμο αλλά και στην ελληνική κοινωνία ένα άρτιο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει τις κληρονομικές σχέσεις των Ελλήνων, ελπίζω για πολλές δεκαετίες. Τώρα, οι βασικές αλλαγές. Οι βασικές αλλαγές κινούνται σε τέσσερις άξονες. Ρυθμίζουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις διαθήκες, κυρίως τις ιδιόκυρες διαθήκες, λαμβάνοντας μέρημνα έτσι ώστε να αποφεύγεται η νόθευση της πραγματικής δούλης του πληρονομούμενου. Mm-hmm. Δεύτερον, ρυθμίζουμε ζητήματα που αφορούν στην εξαδιαθέτουσα διαδοχή, είχαν να κάνουν με την αδυναμία αξιοποίηση της περιουσίας από τους συμπληρονόμους, θέματα που αφορούν τους νόμιμους μεριδούχους, δηλαδή στο ποσοστό που στενοί συγγενείς έπαιρναν ως νόμιμη μοίρα, αυτό πλέον από εμπράγματι αξίωση που μετατρέπουμε σε ενοχική αξίωση, mm-hmm. δίνοντας την δυνατότητα να αποδεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία, εφόσον βεβαίως οι νόμιμοι μεριδούχοι λάβουν το αντάλλαγμα που οφείλεται για αυτά. Και βεβαίως μια σημαντική κατά την άποψή μου δομή είναι το γεγονός ότι οι κληρονόμοι δεν ευθύνονται πλέον για τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική τους περιουσία όπως συνέβαινε μέχρι χθες, αλλά μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία που καταλήπονται από τον κληρονομούμενο και περιλαμβάνονται στην κληρονομία
1: του. Ένα τεράστιο θέμα επί σειρά ετών είναι σε πάρα πολλές οικογένειες.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Απασχολούσαν για πολλές δεκαετίες και δημιουργούσαν αντιδικίες στα δικαστήρια μεταξύ των συγκληρονόμων και κυρίως δεν υπήρχε δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που περιελάμβανε η κληρονομιά. Mm-hmm. Επίσης, κάτι το οποίο οφείλω να πω είναι το γεγονός ότι προβλέπονται για πρώτη φορά το κληρονομικό δίκαιο οι κληρονομικές συμβάσεις, δηλαδή η δυνατότητα ο κληρονόμος, ο κληρονομούμενος με τους κληρονόμους του ή και τρίτους με μεταθανάτια ενέργεια να ρυθμίσει τις περιουσιακές σχέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος θα πάρει ή από την κληρονομία περιουσία. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντική τομής πραγματικές μεταρρυθμίσεις όχι μόνο στις κληρονομικές, θα έλεγα εν γέννης στις περιουσιακές σχέσεις εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην εξυπηρετείται από αυτές τις διατάξεις του νέου κληρονομικού δικαίου και περιμένουμε τώρα να δούμε και στο πεδίο την εφαρμογή του.
1: Και μπαίνουν και τα σύμφωνα συμβίωσης να είναι ισότιμα του γάμου, σωστά?
2: Ακούστε, εμείς κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε υπό προϋποθέσεις κληρονομικού δικαίωμα και τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε ελεύθερη ένωση. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να δώσουν μια νομική μορφή στη συμβίωσή τους ή δεν προλαβαίνουν να το κάνουν, γιατί έρχεται ένας αδόκητος θάνατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, μέχρι σήμερα. Συμβαίνει το εξής, μέχρι χθες μάλλον συνέβαινε το εξής. Εάν είχαν ένα κοινό βίο, ζούσαν σε ένα σπίτι που ανήκει στον έναν από αυτούς και ξαφνικά έφευγε από τη ζωή, ο σύντροφός του έμενε κληρονομικά ξεκρέμαστος. Θα μπορούσε την επόμενη μέρα οι κληρονόμοι του να τον διώξουν από το σπίτι. Τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ποινό του βίο να τα αφαιρέσουν. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνετε ποιες θα ήταν οι συνθήκες που θα διαμορφώνονταν για τον επιζώντα σύντροφο μετά το θάνατο του συντρόφου του. Αυτό λοιπόν τώρα το ρυθμίζουμε. Λέμε ότι έχει δυνατότητα στο σπίτι που έμεναν μαζί να εξακολουθήσει να μένει για ένα έτος, άρα δεν μπορούν οι κληρονόμοι να τον διώξουν. Και εφόσον δεν υπάρχουν συγγενείς που να κληρονομούν εξ αδιαθέτους τις προηγούμενες τάξεις, δίνουμε την δυνατότητα, εφόσον πιστοποιηθεί δικαστικώς ότι η συμβίωσή τους διήρξε για 3 χρόνια τουλάχιστον, να αναγνωριστεί κληρονόμος και να μην περιέλθει η κληρονομιά στο δημόσιο όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Λαμβάνουμε μέρημνα και για αυτά τα οποία λέμε σύγχρονες μορφές οικογένειας. Ναι, όπως ναι. Επίσης, λαμβάνουμε μέρημνα και για τον επιζώντα σύζυγο. Ο σύζυγος, ακόμη και σε σύγχρονη συμβίωση, μπορεί πλέον να παραμένει στον κοινό οίκο, ακόμη και να μην ανοίξει το δίκτυο, να ζητήσει αντί για εξαδιαιρέτου μερίδιο να πάρει την επικαρτία σε περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, έτσι ώστε να μπορεί ο ίδιος και να τα καρπώνεται και να τα αξιοποιεί και βεβαίως περιορίζουμε το κληρονομικό δικαίωμα των παιδιών υπέρ του συζύγου του επιζώντα σε περίπτωση που υπάρχει ένα παιδί ο σύζυγος δεν κληρονομεί όπως γίνεται μέχρι σήμερα το 1/4 αλλά το 1/3 αυξάνεται δηλαδή το μερίδιό του αν έχουμε περισσότερα τέκνα παραμένει το ίδιο μερίδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες θα αναλυθούν προϊόντος του χρόνου. Ήδη το ενδιαφέρον είναι τεράστιο για το κληρονομικό δίκαιο. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να μην έχει άμεση εφαρμογή, αλλά να εφαρμοστεί από 16 από το επόμενο δικαστικό έτος ουσιαστικά.
0: Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε εδώ. Αυτή τη φορά με την ιδιότητά σας ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Φωκίδα. Μετά το συνέδριο μπήκε μπροστά η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έβαλε για του χρόνου την άνοιξη και πάλι. Πώς είναι η προεκλογική περίοδος σε μια περιφέρεια όταν έχουν προκύψει θέματα που αφορούν άμεσα τις περιφέρειες, όπως η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και άλλα θέματα, ακόμα και το πώς οι περιφέρειες θα στηριχθούν με τα επόμενα κοινοτικά κονδύλια. Πώς έχει λειτουργήσει αυτό, ακόμα και δημοσκοπικά στην περιφέρεια?
2: Πράγματι, κάθε περιφέρεια είναι μια μικρογραφία της μεγάλης εικόνας την οποία βλέπουμε. Και υπάρχουν τα θέματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες, υπάρχουν όμως και ειδικότερα ζητήματα. Και στις μικρές περιφέρειες, τις περιφερειακές ενότητες όπως είναι η Φωκίδα, εκεί οφείλεις να αποδείξεις και τη συνέπειά σου σε ό,τι έχεις πει και για ό,τι έχεις δεσμευτεί και οφείλεις να λογοδοτήσεις αν το έχεις κάνει ή δεν το έχεις κάνει. Επομένως, έχουμε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της ακρίβειας. Έχουμε όμως και τα ειδικότερα θέματα τα οποία αφορούν στο νομό μας, στις περιοχές μας, που και εκεί υπάρχει ένας σχεδιασμός δράσης, έργων, πρωτοβουλειών που έχουμε αναπτύξει. Και βεβαίως τώρα, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οφείλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να πούμε τι έχουμε κάνει, τι εκκρεμεί, και ασφαλώς ο κόσμος γι' αυτό θα μας κρίνει και θα μας συγκρίνει. Πρέπει να πω, διότι η πολιτική δεν είναι μόνο μια αποτίμηση, δεν είναι λογοδοσία, δεν είναι κρίση, είναι και σύγκριση μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων.
1: Σωστά. Κύριε Μπούγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος, πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αθήνα 984.

0: Η περίφημη ιστορία στα Βορίζια και ο τρόπος με τον οποίο αφενός μεν.
1: Η νέα ιστορία στα Βορίζια.
0: Εκβίαζε μία σπήρα επί της ουσίας συντοπίτες της. Και αφετέρου δε ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούμε τα κοινοτικά κονδύλια όταν υπάρχουν αντίστοιχες σπήρες, το βάζω σε εισαγωγικών, που τα εκμεταλλεύονται ως μη οφείλουν, είναι στο προσκήνιο. Οπότε έχουμε αφενός μεν για το αστυνομικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Πέρο, αφετέρου δε για το τι κάνουμε σε επίπεδο επιδοτήσεων τον Γιώργο Σάτρα, το πλευρά του αγροτικής ανάπτυξης. Γιώργο, πες μας πρώτα εσύ τι κάναμε ή τι σκοπεύουμε να κάνουμε ως Υπουργείο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θυμό και Γιάννη. Λοιπόν, ακόμα ένα περιστατικό, όπως είπατε, με παράνομες επιδοτήσεις με αφορμή τη συμμορία εκεί στα Βορίζια. Τώρα, ο κύριος Σχοινάς ξεκαθάρισε πως δήλωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Ξεκαθάρισε πως σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης θα κάνουν ότι πρέπει δικαστικές αρχές, τονίζοντας πως αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την ΑΔΕ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, έτσι ώστε η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη. Βέβαια, να θυμίσουμε και την πρόσφατη, μαζί το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, απόφαση του Υπουργού να ακυρωθούν τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και νοσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ, αφού εντοπίστηκαν ψευδείς δηλώσεις. Τώρα, τι ευελπιστούν, ότι με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ τίθεται σε ισχύ νέο μοντέλο ελέγχου και διασταυρώσεων για οικονομικές ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μάλιστα, στην κοινή συνέντευξη τύπου που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της ΑΔΕ, ο τελευταίος είπε ότι η λογική πλέον είναι να ελέγχουμε πρώτα και μετά να πληρώνουμε. Και εξήγησε ότι αρκετές καθυστερήσεις πληρωμών, όπου διαμαρτύρονται αγρότες σε διάφορες περιοχές, οφείλονται στους διασταυρωτικούς ελέγχους. Ενώ οι έλεγχοι θα συνεχίζονται, όπως είπε, και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Να θυμίσουμε ότι η ΑΔΕ προχώρησε πρόσφατα στην διαδικασία ελέγχου και ανακτήσεων ποσών για το 2023. Και να πούμε ότι ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν μεγάλες αποφάσεις, συμπληρώνοντας ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
0: Το big and small, είναι σταθερή ατάκα του Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Δημήτρη Πέρο, ήταν σοκαριστικές οι περιγραφές από τα θύματα που είχαν απειληθεί από αυτή την σπήρα, οι οποίοι δράστες βεβαίως, που είναι και μια ολόκληρη οικογένεια, είναι αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες.
3: Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα, παιδιά. Και το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση ήταν και είναι ότι λόγω του φόβου και της τρομοκρατίας που επικρατεί εκεί στα χωριά, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουν. Και μετά από μεγάλη προσπάθεια, θα λέγαμε, και παρενέσεις των τοπικών εκεί αστυνομικών αρχών και κυρίως της νέας υποδιεύθυνσης του νέου τμήματος που δημιουργήθηκε εκεί, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάφερε η αστυνομία να συγκεντρώσει περίπου 40 τέτοιες καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Το νεότερο να πούμε ότι χθες ο 43χρονος ο θείος που τον έχουμε γνωρίσει έτσι, πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα και μαζί με τα δύο ανήψα που είναι αδέρφια θα απολογηθούν όλοι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Αμέσως μετά η δικηγόρος του έκανε δηλώσεις, η οποία εξέφρασε την έντονη δυσφορία της για το γεγονός ότι ο πελάτης της συνελήφθη έξω από τον Άσο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα καρδιολογικά εδώ στην Αθήνα και συνελήφθη μετά τις εξετάσεις που έκανε μαζί με τη σύζυγό του. Είπε ότι δεν έχει καμία ένδειξη φυγής. Έχει 9 παιδιά, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κάλλες υποθέσεις με τη δικαιοσύνη στις οποίες έχει παραβρεθεί και εξέφρασε την δυσφορία της για το γεγονός ότι θα κρατηθεί μέχρι την απολογία του και αφήνει να εννοηθεί ότι δεν συντρέχει λόγος προφυλάκησης μετά από αυτή. Τώρα να πούμε ότι μέσα στη δικογραφία περιλαμβάνεται υπόθεση όπου υπάρχει καταγγελία ότι η συγκεκριμένη συμμορία κατέστρεψε με ηλεκτρικό ψαλίδι αμπέλι με 400 φυτά, 400 κλίματα, και άλλη κατηγορία μετά από έναν χρόνο ότι πήγανε νύχτα και έκοψαν μια λισοπρίωνο από τη ρίζα 134 ελαιόδεντρα, επειδή και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις τους, ενώ το τελευταίο περιστατικό που καταγράφεται ήταν πέρσι, όταν έκαψαν το αγροτικό μηχάνημα του γιου ενός ιδιοκτήτη ενός αγροτοματιού, οι οποίοι επίσης δεν δέχτηκαν να του δώσουν το χωράφι του για να το εκμεταλλεύονται αυτοί.
0: Για να το πάμε στο αγροτική ανάπτυξη, να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
3: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις επιδοτήσεις.
0: Να το κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο, έλα.
3: Περιλαμβάνεται ο 43χρονο θείο μαζί με τη γυναίκα του, γιατί και οι σύζυγοι του περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πήρε περίπου 89.000 ευρώ. Ο ένα ανιψιό με τη σύζυγό του 100.000 ευρώ. Ο 39χρονο ανιψιό 165.000 ευρώ μαζί με τη σύζυγό του. Και είχαν δώσει την τεχνογνωσία και σε άλλα συγγενικά μέλη.
1: Στη δικογραφία του.
3: Άλλο ένα ζευγάρι που πήρε 60.000 ευρώ. Και επίσης άλλο ένα ζευγάρι που πήρε πάνω από 130.000 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την τεχνογνωσία μόνο στο τελικό σήμερα. Απόστολ Βαξεβανέλη, θα τα πούμε αύριο για το Final Four. Αύριο, καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. 10 η ώρα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα τη Μπεσίκτα, στο Vodafone Park, θα κρυφθεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η Φράιμπουργκ μονομαχεί με την Άστον Βίλα για τον τίτλο και φυσικά ένα παιχνίδι, ένα τελικό που ενδιαφέρει σε μέγιστο βαθμό τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που είναι Άστον Βίλα όλοι, διότι αν το πάρει Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν ολόκληρο γύρο στα προκριματικά του Champions League και θα πάει στον τρίτο που θα ξεκινήσει αρχάς Αυγούστου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας τα πεις αναλυτικά για το Final Four αύριο. Να πούμε ότι σήμερα θα έχει συννεφιά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας 27 βαθμούς. Το πρόλαβα στο τένις εχθές.
0: Έβρεξε κανονικά πιο αργά. Και με τον νόμο.
1: Ναι, έβρεξε πιο αργά από το αναμενόμενο.
0: Ο καιρός τέλος πάντων εισακούστηκα. Λοιπόν. Αφού πω ότι σαν χθες συμπλήρωσε 40 χρόνια το show του Peter Gabriel, ένα από τα σίγουρα 5 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80.
1: Δεν γινόταν να μας πει για τον Peter Gabriel.
0: Και επειδή έχει κάποια. Έχει προηγούμενα με τον Peter η Αθηνά.
1: Κανένα, τον αγαπώ πολύ.
0: Αποφασίσαμε σήμερα να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1979 ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που πήγε και έπαιξε στη Ρωσία ήταν ο Elton John.
1: Και αυτό γιατί σκεφτήκαμε το ότι ταιριάζει με την ισογραφία που είχε πάει ο.
0: Αυτά τα σκέφτεσαι εσύ με το Σιτζιπίνγκ, τον Πούτιν και ο Ντόναλτ τελευταία.
1: Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Elton John. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1944 ολοκληρώνεται το συνέδριο του Λιβάνου, μια σημαντική πολιτική συνάντηση των ελληνικών πολιτικών και αντιστασιακών δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυριότερων πολιτικών παρατάξεων και αντιστασιακών οργανώσεων της χώρας, με σκοπό την εξεύρεση κοινής γραμμής για τη διακυβέρνηση της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν η συμφωνία που έμενε γνωστή ως Εθνικό Συμβόλαιο. Η συμφωνία προέβλεπε τη συμμετοχή όλων των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων στην κυβέρνηση που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά την απελευθέρωση από τις δυνάμεις του Άξονα. Το συνέδριο του Λιβάνου θεωρήθηκε από πολλούς ιστορικούς της αριστεράς ως μια διπλωματική ήττα του ΕΑΜ. Για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης ήταν μια νίκη της νομιμότητας που απέτρεψε την άμεση μονοπόληση της εξουσίας από τις δυνάμεις του Ελλάς. Οι διαφωνίες για τον αφοπλισμό των αντάρτικων ομάδων και τη σύνθεση του νέου στρατού παρέμειναν άλυτες. Λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση οδηγηθήκαμε στα τραγικά γεγονότα των Δεκεμβριανών στην Αθήνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με βάση τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος κατά πληροφορίες λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, λέει για τον κύριο Τζαβέλα, η Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να αναφέρει πως η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο άλλων 19 ανθρώπων, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Η Χεσμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στο Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με ανακοίνωση τη νύχτα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο παγκόσμιος στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε τυχόν διαρροή. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια, με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία, θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990, με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα, θα καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνησης της κατοικίας, ενώ μόνο το 20% των παρεμβάσεων θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση. Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκα η ανάρτησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σημαντική κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία. Υποχώρηση κίνησης παρατηρείται επίσης στην Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Ποσειδώνας προς Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ανάλογα με το τμήμα, και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τη Φυλή έως την Πλακεντίας. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: 2 λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα άλλη μία υπέροχη φοβερή
1: δροσερή ανοιξιάτικη μέρα.
0: Κοίτα, από τη μία λες ότι με τη βροχούλα αυτή καθάρισε.
1: Ωραία, ωραία, είναι ωραίος ο καιρός. Φέτος είναι πολύ ωραίο, ούτε ζέστη έχουμε, είναι μια χαρά ο καιρός.
0: Καλά, μια χαρά. Αναλόγως του τι θέλεις. Εντάξει τώρα, αυτή η βροχή δεν ξέρω τι
1: έριξε.
0: Σε εσάς εκεί κάτω.
1: Έριξε, ναι, εντάξει.
0: Αλλά σε εμάς εκεί πάνω.
1: Έριξε και... λίγο, εντάξει, βροχούλα. Έριξε
0: λίγο παραπάνω.
1: Βροχούλα.
0: Ξέρεις τι λένε για το Μάη μήνα που βρέχει.
1: Στον καταραμένο,
0: καταραμένο τόπο.
1: Ναι. Εμείς καταραμένοι είμαστε, εσείς, βρέχει, δεν βρέχει.
0: Εσείς εν τω μεταξύ είχατε άλλα προβλήματα, θα τα πούμε τώρα σε λίγο κάτι ως μέσα εκεί πέρα. Κάτσε να συστηθούμε. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Από τα νότια.
1: Ναι, από τα βόρεια.
0: Μαζί με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια.
0: Λίλια Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζηλίου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντούν Σταύρος Αμάραντος και Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-gmail.com
1: και Viber στο 6948-984-984.
0: Σας μύρισε τίποτα?
1: Εμένα δεν μου μύρισε πάντως. Δεν έχω καλή
0: όσουση. Πώς έχεις κακή όσουση, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί από Λαγονίση μέχρι Δραπετσόνα και μέχρι μια Αρμύρια και Καλυθέα και
1: ιστορία αυτή, έτσι.
0: Είναι γελίο το ότι δεν μπορείς να ανακαλύψεις σε μια τόσο εκτεταμένη περιοχή στο Λεκαραπέδιο.
1: Μας ψεκάζουν, Γιάννη μου, μας ψεκάζουν και δεν μας το λένε.
0: Δεν ξέρει κανείς ούτε από πού προήλθε, ούτε σε τι συνίσταται η ουσία που προκαλεί την οσμή. Έγιναν έρευνες, λέει, ήταν πυροσβεστικοί, έψαχναν να δει τι γίνεται, γίνανε μετρήσεις, λέει. Από τη Ρεβιθούσα δεν έφυγε τίποτα, από την Ψιτάλια δεν έφυγε.
1: Εξωγήινη είναι και δεν μπορώ να πώς θα προσδιορίσει την ουσία αφού σε ψεκάζουν οι εξωγήινοι.
0: Και είναι πιο έντονο το φαινόμενο γιατί είχε ξαναγίνει πριν κάναμε την
1: δήμαρχη. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κοίτα, ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος από μετεωρολογικής απόψεως ανέλησε τα σενάρια για την προέλευση, πρώτα απ' όλα είπε ότι με βάση το μοντέλο του πώς κινούνταν οι άνεμοι, είναι κάτι το οποίο έχει προέλθει από τις θαλάσσιες περιοχές νότια και νότιο-ανατολικά της Αττικής. Ναι. Και μεταξύ των πιθανών σενάριων που πρέπει να διερευνηθούν περιλαμβάνονται λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Εκεί κοιτάς για ιδιώτες. Καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλανκτόν.
1: Α, αυτό παίζει.
0: Αυτό ως αιτιολόγηση μπορεί να είναι το κλειδί. Γιατί είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και στον Θερμαϊκό.
1: Μπράβο.
0: Πριν από κάποιο καιρό.
1: Βρωμούσε ο τόπος.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε άλλες οσμές. Σε άλλες οσμές που επίσης τις βλέπουμε για πολλωστή φορά και κυριάρχησαν χθες και σε διπλό ταμπλό οι οσμές της συγκάλυψης. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις παρακολουθήσεις. Γιατί όλος τυχαίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Λωρίδης, έφερε μια τροπολογία με την καλή πρόθεση της επίσπευσης της απόδοσης δικαιοσύνης για τα πολιτικά πρόσωπα
1: που είναι προκειμένου. Το ένα κομμάτι.
0: Το
1: άλλο κομμάτι, εφέτης ανακριτής, πώς το
0: προέκυψε. Μαζί είναι αυτό. Έτσι
1: διότι
0: το δικαιολογεί. Έτσι
1: το δικαιολογεί. Αυτό θέλει να μας πει.
0: Έχεις δει τόσες και τόσες φορές πώς με την δικαιολογία της αναβάθμισης.
1: Η πλέμπα θα δικάζομαι από τον άχρηστο κατά τον Φλωρίδη ανακριτή.
0: Τον πρωτοδίκη, ρε παιδί μου, που δεν είναι τόσο καλό.
1: Η πλέμπα δηλαδή που δεν είναι βουλευτής και οι βουλευτές θα δικάζονται από την. Πλάκα μας.
0: Πρόσεξε τώρα, γιατί.
1: Απορώ γιατί οι δικαστές δεν τους έχουν πάρει ακόμα τις ντομάτες με αυτά που κάνουν.
0: Εξαρτάται, γιατί τελικά φαίνεται ότι οι δικαστές δεν κινούνται όλοι στο ίδιο, στην ίδια γραμμή και στο ίδιο πλαίσιο.
1: Σίγουρα περιμένουμε να δούμε σήμερα.
0: Κοίτα, επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν υποθέσεις όπου με απόφαση του Αρείου Πάγου τις έπαιρναν από εισαγγελείς που ήταν έτοιμοι και να ασκήσουν διώξεις σε κάποιες περιπτώσεις και τις έδιναν σε ανώτερους εισαγγελικούς λειτουργούς δήθεν. Για να αβαθμιστεί η διαδικασία.
1: Έλα, ρε,
0: αλλά κατά
1: πιστεύω.
0: Ένα περίεργο τρόπο τα πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος, γιατί αυτό επίσης επικαλεί το κύριο Λωρίδης, την έβγαζαν καθαρή. Εμένα μου φαίνεται ένας πολύ ωραίος τρόπος να καπελώσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να βάλουν δίπλα της έναν ειδικό εφέτη προκειμένου να την ελέγχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δεν πάει καλά το πράγμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει και από την παπάντζα που λέει ο κύριος Φλωρίδης ότι κάνουμε και βοηθάμε και τα λοιπά, δεν πλέον έχει μείνει, έχουν καταλάβει όλοι ότι πρόκειται περί παπάντζας.
0: Η αντιπολίτευση το πάει αλλού και μιλάει για μια φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα. Πριν την προσφυγή στην προσοχή κάλπη βουλευτές και να μην έχουν και το βαρύδι του υπόδικου στην πλάτη τους και να
1: είναι στα ψηφοδέλτια. Εάν πάει εκλογές το 27.
0: Ναι.
1: Βάλε να δεις τις διαδικασίες.
0: Προλαβαίνουνε. Το θέμα είναι όμως ότι.
1: 6 μήνες στο κακούργημα.
0: Προεξοφλείται η αθώωσή τους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν προεξοφλείται. Κάτσε να δούμε.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί έχει εκπλήξει το πρόγραμμα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτή η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί διάβαζα χθες μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ένα Γερμανό Ευρωβουλευτή που είχε βούτυξει το κεφάλι με και τα δάχτυλα με στο μέλι και ο οποίος δεν του έρετε η ασυλία από την από τη Γερμανία. Mm. Άλλοι εκεί, καλά παιδιά, και εκεί είναι. Όλοι, παντού. Από ό,τι φαίνεται, το πολιτικό σύστημα, το σύστημα εξουσίας έχει βρει τρόπους για να γλιτώνει και να μην ελέγχεται όπως ελέγχονται οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Μονίμως. Μονίμως και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κατά τα άλλα, λοιπόν,
0: όσο και αν είναι ισχυροί οι θεσμοί. Βλέπεις τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αναρωτιούνται όλοι αυτοί. Η πολιτική μας, λέω. Είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, αναρωτιούνται όλοι μαζί και κυρίως η κυβέρνηση που νομοθετεί. Γιατί ο κόσμος στρέφεται σε ακροδεξιούς, που λένε ότι είναι όλοι κλέφτες, και γιατί κινείται με τον τρόπο που κινείται. Όπως λέει ο κύριος Χατζηδάκης, εσείς τα κάνετε, παιδιά, και ό,τι κάνει ο καθένας λαμβάνει στη ζωή. Διότι όταν ξεσκίζει τη δημοκρατία, έρχεται η ώρα του λογαριασμού.
0: Δεν ξέρω τι αντίδραση θα υπάρξει επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί υποτίθεται για να χρυσώσει το χάμπι ο κ. Φλωρίδης πέρασε μια νομοτεχνική βελτίωση.
1: Σε ετοιμάζει κάτι κομμάτι από ό,τι ακούει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τη κακουγεννηματική φύση.
1: Στη γέλια θα γίνει το επόμενο τετράμινο, τρίμηνο τετράμινο. Ναι.
0: Κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει η βελτίωση.
1: Σε ετοιμάζει κάτι κομμάτι από ό,τι ακούει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τη κακουγεννηματική φύση.
1: Στη γέλια θα γίνει το επόμενο τετράμινο, τρίμηνο τετράμινο.
0: Κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα

0: Ευρωπαίοι. Κάτι δεν φαίνεται σωστό.
1: Πάντως εγώ συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί οι βουλευτές και οι υπουργοί πρέπει να δικάζονται πιο γρήγορα από τους άλλους. Δεν κατάλαβα. Να. Γιατί. Τι, πλέον, τι ακριβώς.
0: Το fast track σε κάθε περίπτωση. Το fast track δηλαδή, δεν έχει και κάποιους κινδύνους.
1: Για τους άλλους Έλληνες.
0: Αν όχι σκοπιμότητες.
1: Για τους άλλους Έλληνες. Ναι. Για τους άλλους Έλληνες, δηλαδή ισχύει το περίμενε καριά χρόνια να τελειώσει η υπόθεσή σου.
0: Έτσι.
1: Και να τραβιέσαι και άμα είσαι και κατηγορούμενος και είσαι καθώς να τραβιέσαι 10 χρόνια. Να καταλάβω δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούνται αδίκως.
0: Για πες τώρα.
1: Από λάθος. Εκτίμηση την. Απομίμηση η οποία δεν εκτίμησε καλά η δικαιοσύνη. Ναι. Άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Να μην αρχίσουμε τώρα και λέμε.
0: Για πες μου τώρα, εσύ, επειδή από Παρασκευή θα αρχίσουν να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή
1: τα παιδιά.
0: Έχει κλείσει τα παιδιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι πολιτικά πρόσωπα.
1: Οι υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται στις επισυνδέσεις.
0: Εκεί δεν χρειάζεται να
1: πιστευτούν
0: οι
1: υπογραφές.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί ασχολούνται άλλοι. Εκεί υπάρχει μια οργάνωση. Μαζευτήκαν εκεί. Έχουν σήμερα κανονίσει να πάνε. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Μια και τους το αναδείξαμε το θέμα.
0: Στη
1: Σκουφά, ναι. Σε ένα δικηγορικό γραφείο εκεί. Θα πούμε περισσότερα όταν έρθει η ώρα. Όπου εκεί θα γίνει συντονισμός.
0: Ναι.
1: Μην πέσουν σε κανένα λάθος και λέει άλλο ο ένας και άλλο ο άλλος. Να λένε όλοι τα ίδια. Αυτό πώς λέγεται. Στη νομική ορολογία έχει καμία σχέση με την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κάτι τέτοιου είδους συντονισμοί. Ρωτάω εγώ.
0: Ρε παιδί μου. Δεν μπορούν να έρθουν με τους δικηγόρους τους οι άνθρωποι
1: ναι.
0: Να κάνουν προετοιμασία εν ώψη της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Μάλιστα. Απλώς λέω, παιδί μου, γιατί εντάξει, τώρα είναι λίγοι αυτοί που θα πάνε, είναι πρώτη φουρνιά. Μετά που θα αρχίσουν να αυξάνεται ο αριθμός, δεν ξέρω πώς μπορούν να συντονιστούν όλοι αυτοί. Και αν τελικά θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κελαϊδήσουν και ο σώζον εαυτόν σωθεί το...
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διακοπή μας και επιστρέφουμε με την άλλη, το άλλο μέτωπο, τον κύριο Τζαβέλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ξεχάσαμε? Το χορηγό μας ξεχάσαμε.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
1: έστω και
0: αργά.
1: Και με καθυστέρηση.
0: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους έφηβους να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Εφαρμογή TOZI, διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Το άλλο μέτωπο, όπως είπαμε, είναι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που είχε κληθεί να παραστεί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά δεν θα την τιμήσει με την παρουσία του. Ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής ΣΥΠ, τουλάχιστον με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα πράξει το ίδιο, θα πάει στην ακρόαση. Θα έπρεπε να απαντήσει ο κύριο Τζαβέλα για θέματα που αφορούν λειτουργικά συζητήματα τη δικαιοσύνη.
1: Το έχουν κάνει και άλλοι, βέβαια, αυτό το κολπάκι.
0: Το έχουν κάνει. Και σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, είχαν σχέση, η κλίση του είχε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Όχι μόνο, όχι και άλλε.
0: Κυρίω. Δηλαδή, η κυρία 2 Αυγούστου του 24, η κυρία Αδηλίνη, τότε εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και ο κύριο Ζήση, ο αντιεισαγγελέα, δεν είχαν πάει. Με το ίδιο σκεπτικό είχαν απορρίψει αίτημα αρχές Ιανουαρίου του 24, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΕΠ της κυρίας Βασιλικής Βλάχου.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Κοίτα, ο κύριος Τζαβέλας επικαλείται, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται να στείλει επιστολή στην οποία θα επικαλείται λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, και ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στην Βουλή για να παρέχει απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας, και ότι υπάρχει ζήτημα διάκρισης των εξουσιών. Δεν θέλει να αιτιολογεί στην απόφαση μία ανάρσηση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Και είναι μία απόφαση που έχει εντείνει την αίσθηση της ατιμωρησίας. Και το πρόβλημα για τον κύριο Τζαβέλα, ξαναλέμε, είναι ότι.
1: Κανένα πρόβλημα δεν έχει ο κύριο Τζαβέλα, πίστεψε.
0: Έχει ασυμβίβαστο να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία κράτησε στο αρχείο. Ενώ ήταν.
1: Αυτό όμως το ασυμβίβαστο όμως δεν το έχουν χτυπήσει αυτοί που είναι απέναντι σε αυτή την ιστορία. Και επειδή λέμε για συμβίβαστο, πρέπει να προκύπτει και νομικά το συμβίβαστο, και δεν βλέπω να το χτυπάνε.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το χτυπήσει και με ποιο τρόπο.
1: Γιατί όταν μιλάμε για συμβίβαστο, σημαίνει ότι υπάρχει νομικό ασυμβίβαστο. Το ηθικό.
0: Όταν. Πρόσεξε με. Ναι. Γιατί το ασυμβίβαστο έχει να κάνει, να το πούμε για όποιον δεν το θυμάται, ότι ο κύριος Τζαβέλας έβαζε την υπογραφή του για την παρακολούθηση μέσω της ΕΕΠ. Και το επίδικο εδώ είναι αν υπάρχει σύνδεση του Predator που αφορούσε η δικαστική απόφαση με την ΕΕΠ, αν υπάρχει κοινό κέντρο.
1: Ασχέτως αυτού, επειδή ακούω για αυτή τη συμβίβαστο, σου λέω ότι ακόμα δεν έχω δει κάποιον από τους νομιδικηγόρους των θυμάτων παρακολουθήσεων να στρέφονται εναντίον του κύριου Τζαβέλα με το επιχείρημα.
0: Δεν το ξέρω τι κάνουν. Το λένε κάποιοι, το λένε πάντως.
1: Το λένε και εγώ το λέω, αλλά πρέπει να το κάνουν.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Και εγώ λέω ότι.
0: Σύμφωνοι. Εγώ όμως ξαναρωτάω. Δεν έχω πάρει απάντηση και μάλλον η απάντηση είναι δεδομένη. Ποιος ελέγχει τον κύριο Τζαβέλα? Νομίζω ότι η απάντηση είναι κανείς. Ποιο είναι το δικαιοδοτικό όργανο που ελέγχει έναν εισαγγελέα, όχι τον κύριο Τζαβέλα συγκεκριμένα, έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του?
1: Υποτίθεται.
0: Πότε?
1: Όποτε θέλουν.
0: Χαρήκαμε.
1: Ανεξάρτητα. Χαρήκαμε. Ναι.
0: Με την απορία εγώ θα μένω πάντως, γιατί έχουμε ρωτήσει και νομικούς και πολιτικά πρόσωπα που έχουν και την ιδιότητα του νομικού και τους έχουμε
1: καλέσει,
0: και δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν διάφορα ωραία θέματα σε αυτή τη χώρα, οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε. Πάντως αυτό που νομίζω ότι χτες αυτό που είδαμε χτες στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τους υπόλοιπους, νομίζω ότι δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία.
0: Κωνσταντοπούλου εναντίον πάντων. Με την κυρία Κομνηνάκα.
1: Ναι, επίθεση στην κυρία Κομνηνάκα να της λέει ότι κάνει συναλλαγές με την οικογένεια Αθανασίου. Η οικογένεια
0: κάποιοι,
1: της,
0: ναι, κάποια συγγενικά της πρόσωπα. Ναι,
1: δεν ξέρω, πάντως αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Εγώ αυτό που κατάλαβα όμως από την κυρία Κωνσταντοπούλου εχθές, πέρα από τη φασαρία και το τσιτσίβρις και τα και την επίθεση στο Γιώργαντά, γιατί φιλήθηκε με τον Άδωνη. Ναι. Λοιπόν, είναι ότι δεν ήθελα με τίποτα να έρθει η ασυλία της, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται ότι θα έχει θέμα.
0: Γιατί η μία υπόθεση δεν έχει σχέση με τα βουλευτικά, ναι, καθήκοντα.
1: Η μία είναι από τους δικαστές που έχει γίνει
0: για τη δίκη, για τα Τέμπη στη Λάρισα.
1: Στα Τέμπη. Και επειδή εδώ υπάρχει ένα όντως σοβαρό θέμα και αυτό δεν αντιμετωπίζεται, και δεν είναι μόνο η περίπτωση της κυρίας Σοδοπούλου, το να πηγαίνω εγώ ως βουλευτής και να δικάζω σαν δικηγόρος στα δικαστήρια και να πουλάω τσαμπουκάδες στους δικαστές και να κάνω το μάγκα, γιατί κρύβομαι πίσω από τη βουλευτική ασυλία.
0: Ναι, ενώ, με τη διπλή ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού. Ναι,
1: ενώ ο αντίδικός μου που δεν είναι βουλευτής, ναι, έχει μειονέκτημα σε σχέση με μένα. Αυτά δείχνουν το σύστημα είναι στρεβλό.
0: Νομίζω ότι κύριε
1: Κωνσταντοπούλου, αν εγώ θέλω να κάνω κατάχρηση της ασυλίας που μου παρέχει η εκλογή μου στο κοινοβούλιο, προφανώς δεν μπορεί να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη, όσο και αμερόληπτος μπορεί να είναι ο δικαστής πάνω στην έδρα όταν δέχεται συνεχές μπούλινγκ, ας πούμε, από τον ένα συνήγορο. Γιατί μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από,
0: ναι,
1: τη,
0: γιατί
1: από
0: ακόμα
1: τη λογική.
0: Είναι ο τρόπος. Γιατί ακόμα και αν έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα ως προς τη διαδικασία, ή τέλος πάντων θεωρείς ότι έχεις δίκιο και ότι εκεί κάποια πράγματα δεν ακολουθούν, ναι, το φυσικό.
1: Ναι, σωστό.
0: Έχει να κάνει και με το πώς θα το πεις, πώς θα αντιδράσεις, πώς θα συμπεριφερθείς.
1: Ναι,
0: και απέναντι σε άλλους διάδικους.
1: Ανεξάρτητα δηλαδή από την κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορεί ο αντίδικος που δεν έχει βουλευτική ασυλία. Αντίδικος είμαστε.
0: Ναι.
1: Και έχει ο ένας δικηγόρος, όχι την κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα βουλευτή, και ο άλλος δεν είναι βουλευτής ο δικηγόρος του. Ναι. Και κάνει κατάχρηση της ασυλίας που έχει ο βουλευτής, τότε δεν διεξάγονται και δίκες.
0: Δεν διεξάγονται δίκες δίκες. Υπάρχει ζήτημα, τέλος πάντων. Εντάξει. Γιατί έχει να κάνει και με το πώς αντιδρά και το Προεδρείο σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, εντάξει, ξέρετε και από
0: νομίζω όμως
1: και από την προσωπικότητα του δικαστή που προεδρεύει, που είναι στην έδρα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Πώς το κάνουν.
0: Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, πάντως, που ούτως ή άλλως έχει αυτή την συγκρουσιακή τάση, το τελευταίο διάστημα πρέπει να νιώθει πολύ πιεσμένη. Από το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, λέω εγώ, και βάζω μέσα το υποίδρυση κόμμα Καριστιανού κυρίως και το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, περισσότερο όμως το κόμμα Καριστιανού.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Τσίπρας είναι λίγα. Ελάχιστοι θα φύγουν από την Κωνσταντοπούλου που έχει μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων, ναι, να πάνε στον Τσίπρα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου θα το έχει από την Καριστιανού, ναι, γιατί πουλάει αντισυστημισμό, τον ίδιο που πουλάει η κυρία Καριστιανού ενάντια στους πάντες και τα πάντα.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Θα διέβαινε ένας πελάτης του άλλου.
0: Θα προλάβουμε, νομίζω, στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά το λέω, ναι. Να κάνουμε. Να πούμε δύο κουβέντες και για τις εξελίξεις πολιτικές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο θα αντέξει να παραμείνει είτε όπως είναι.
1: Ναι, έχει.
0: Στο Πασόκ επίσης.
1: Σημάδια διάλυση κατάσταση.
0: Βλέπω στο δημόσιο λόγο τους μια προσέγγιση προς το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μου θυμίζει την Κόντακ και την Νόκια. Θα τα πω μετά, λοιπόν. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη, και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Σεισμός 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντροανατολική Τουρκία, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Πεκίνο η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε τυχόν διαρροή. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια, με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στην Αττική, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στη σημερινή μας καλεσμένη, δύο πράγματα γιατί το έχουμε αφήσει της κρεμότητα, το λέγαμε και πριν. Είναι ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα, γιατί η κίνηση του κυρίου Καλπάκη να παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να κάνει με το ότι θέλει να αποχωρήσει για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Λέει μάλιστα, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Και λέει ότι το κάνω πρώτα απ' όλα για να μην συγκρουστούμε ο πρόεδρος με τον γραμματέα. Και δεύτερον, για να επισπευστούν οι όποιες διαδικασίες για να ληφθούν αποφάσεις τι θα κάνουμε. Ναι, θα πάμε αυτόνομα, θα συνεργαστούμε.
1: Είναι στη γραμμή Πολάκη, αλλά πιο ευγενικά.
0: Είναι με άλλον τρόπο.
1: Πολάκης με επίθεση.
0: Με το κεφάλι στον τοίχο.
1: Λογικό.
0: Και πέραν της διάχυτης ανησυχίας για τις διαλυτικές στάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον αυτές εντείνονται με βάση και πληροφορίες που υπάρχουν ότι κάποιοι εντός των οργάνων είναι έτοιμοι να κάνουν κινήσεις αμφισβήτησης της Προεδρίας Φάμελου, με πρόταση μομφής δηλαδή, ενώ από την άλλη περιμένουμε ονόματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστούν με τις υπογραφές τους στη διαχείριξη του κόμματος.
1: Καλά, έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Ναι. Από την άλλη, γιατί το έλεγα πριν, άκουγα τον κύριο Γλαβίνα, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, χθες εδώ στον Αθήνα 84, να λέει ότι θεωρώ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει το βεληνικές, θα παίξει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση, το 17%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να κοντεροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ. Δεν φοβόμαστε ούτε Τσίπρα, ούτε Καριστιανού. Δεν ξέρω αν το λέει για επικοινωνιακούς λόγους. Αλλά αν πάνε.
1: Δηλαδή, θα χάσουμε τον Τσίπρα. Τι περιμένει να πει.
0: Δηλαδή. Δεν θα πει θα χάσουμε τον Τσίπρα, αλλά ότι είναι υπολογίσιμος μπορείς να πει. Γιατί αν πάνε με τέτοιο σκεπτικό στη Χαρουλά Τρικούπη, απλώς υποβαθμίζοντας στο μυαλό τους το εγχείρημα Τσίπρα, δεν θα ξέρουν από πού τους ήλθε. Και έλεγε τις περιπτώσεις Kodak στο κομμάτι της φωτογραφίας, που όταν άρχισαν να βγαίνουν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, είπαν εμείς γράφουμε παραδοσιακά με το φιλμ. Και εξαφανίστηκαν.
1: Και η Nokia,
0: με τα smartphones, ναι, που η Nokia ήταν όχι κυρίαρχος.
1: Απόλυτα.
0: Δεν υπήρχε δεύτερος.
1: Στην Ευρώπη.
0: Και παγκοσμίως.
1: Ναι, στην Ευρώπη ήταν νούμερο ένα με μεγάλη διαφορά.
0: Και δεν ακολούθησε την τεχνολογία
1: των smartphones. Και στους σταθμούς βάσης.
0: Σωστά, και στους σταθμούς βάσης. Τέλος πάντων. Δεν ακολούθησε και εκείνη την τεχνολογία.
1: Και μας τελείωσε.
0: Κάπου φυτοζωή.
1: Καλά, δεν υπάρχει η Nokia.
0: Λοιπόν, πάμε στην σημερινή μας προσκεκλημένη.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πρέπει να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Γι' αυτό τη φωνάξαμε κιόλας εδώ.
0: Η κυρία Ελένη Κοντογιώργου είναι η πρόεδρος του Συμβουλογραφικού Συλλόγου Αθηνών
1: Πυρός. Για άλλα πράγματα, γιατί. Ναι.
0: Αιγαίο και εδώ δεκανήσων. Καλημέρα, κύριε Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι αλλάζει επί της ουσίας με τις διατάξεις που έχουν εισαχθεί στη Βουλή?
2: Δηλαδή,
1: τι είναι ναι. Τι είναι αυτό το ουσιαστικό που αλλάζει?
2: Κοιτάξτε. Το ουσιαστικό είναι ότι εισέρχονται δύο νέοι θεσμοί στην κληρονομική διαδοχή, ουσιαστικά οι κληρονομικές συμβάσεις, δηλαδή κάποιες συμβάσεις που μπορεί εν ζωή κάποιος να διαθέτει την περιουσία του σε συγγενικά του πρόσωπα ή σε τρίτους. Mm-hmm. Και ναι, βέβαια τα αποτελέσματα αυτής της κληρονομικής σύμβασης να επέρχονται μετά το θάνατό του. Ναι. Επίσης αλλάζει η μορφή της νόμιμης μοίρας, και για να διευκρινίσουμε τι είναι η νόμιμη μοίρα.
1: Ναι, γιατί έχουν πάει πολλές οικογένειες και έχουν σκοτωθεί για αυτή τη νόμιμη μοίρα.
2: Ακριβώς. Η νόμιμη μοίρα προέρχεται όταν υπάρχει διαθήκη. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο διαθέτης αφήνει με τη διαθήκη του σε κάποιον συγγενή του την περιουσία του, και έρχονται μετά
1: άλλοι που δεν έχουν πάρει,
2: που αδικήθηκαν εντός εισαγωγικών, ναι, και προσβάλλουν τη διαθήκη για διάφορους λόγους, και εφόσον και ζητούν να πάρουν το μερίδιο το οποίο θα ελάμβαναν αν δεν υπήρχε η διαθήκη. Αλλά προσοχή, είναι στο μισό. Δεν είναι ολόκληρο, ναι, το δικαίωμα που θα έπαιδαν αν δεν υπήρχε η διαθήκη.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι η νόμιμη μοίρα, όπως λέγεται νομικά. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που μέχρι τώρα ήταν εμπράγματο, δηλαδή ο καθένας έπαιρνε το ποσοστό του, τα ακίνητα...
1: Και χανόταν ο λογαριασμός μετά, εξαδιαιρέτου μετά.
2: Τους λογαριασμούς, ακριβώς αυτό που λέμε, εξαδιαιρέτου όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν θα υπάρχει το εξαδιαιρέτου. Γιατί θα παραμένουν σε αυτόν που τιμήθηκε με τη διαθήκη, αλλά αυτός που αδικήθηκε, να το πούμε έτσι απλά, θα έχει δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση. Mm. Άρα γίνεται ενοχική η απέτηση.
1: Για το ερώτημα είναι όμως πώς θα του δώσεις εσύ τη χρηματική αποζημίωση, αν δεν την έχεις. Θα βγαίνει στο σφυρί.
2: Είναι και αυτός ένας λόγος.
1: Αν πάλι του κουτρούλι θα γίνει, ναι.
2: Ή αν τυχόν υπάρχουν ας πούμε δύο ακίνητα, μπορεί να δοθεί το ένα.
1: Ναι, να γίνει ανταλλαγή, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, κάθε φορά όταν έρχεται ένας νόμος, στην πράξη το βλέπουμε πώς λειτουργεί. Και γι' αυτό έρχονται μετά και τροποποιήσεις, γιατί βλέπουμε αν προχωρεί κάτι, αν δεν προχωρεί, ή αν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήθελε να επιλύσει. Τότε τροποποιούνται. Αλλά είναι μία, ουσιαστικά ο νόμος τι έκανε, ενσωμάτωσε αποφάσεις πλέον δικαστηρίων. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Mm. Προσέφευγαν στα δικαστήρια, το δικαστήριο επέβαλε χρηματική αποζημίωση, οπότε έρχεται τώρα ο νομοθέτης και λέει, ξέρεις εξ αρχής ότι θα έχεις χρηματική αποζημίωση. Αυτή θα είναι η απέτησή σου.
1: Να ρωτήσω κάτι, με τις ιδιόχειρες διαθήκες που έχει γίνει πολύ συζήτηση.
2: Οι ιδιόγραφες διαθήκες που είναι ανησυχείτε παραμένουν, δεν έχουν καταργηθεί. Γιατί...
1: Ναι, έγινε μεγάλη συζήτηση, γι' αυτό το θέτω.
0: Εγώ θα βάλω και μια άλλη παράμετρο τώρα σε αυτό που λέμε. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, με έναν τρόπο με τις καινούργιες διατάξεις πάει να μπλοκαριστεί, πάνε να μπλοκαριστούν και κάποιες ύποπτες διαδικασίες που ξαφνικά έφταναν στα χέρια ιδρυμάτων. Διαφόρων ακριβώς. Οργανισμών, κοιτάξτε, περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων.
2: Κάποιων οικιακών βοηθών.
1: Μπράβο, γιατί έχουν γίνει διάφορα κατά καιρούς που έχουν βγει στη δημοσιότητα.
2: Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου ξεκίνησε με στόχο την κατάργηση των ιδιόγραφων διαθήκων.
1: Ναι, μα γι' αυτό
0: ρωτάμε, ναι.
2: Και μετά βέβαια τροποποιήθηκαν και άλλα πράγματα και αναμορφώθηκαν. Το ζήτημα είναι ότι εξυπηρετεί μια κοινωνική ανάγκη. Γιατί φανταστείτε κάποιος πεθαίνει και εκείνη τη στιγμή λέει στη γυναίκα του ή στα
1: παιδιά
2: του.
1: Να γράψω.
2: Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να βρει συμβολιογράφο ή να κάνει κάποια τυπική διαδικασία. Ναι. Οπότε όντως εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον. Αλλά άλλο αυτό... Και άλλο οι πλαστές διαθήκες που γίνονταν κατά κόρον.
1: Ναι, γιατί δεν γίνονται ακόμα λοιπόν, γίνονται.
2: Φυσικά, δεν. Από ό,τι ξέρουμε, ακούμε και λοιπά, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί για παράδειγμα, αν εγώ έχω γράψει μια διαθήκη και πάει κάποιος πάνω και την πειράξει, το δικαστήριο τη δημοσιεύει τη διαθήκη. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πώς γίνεται να δημοσιεύεται μια διαθήκη όταν είναι σαφές ότι έχει κάποιος παρέμβει πάνω της.
2: Θα σας πω το εξής.
1: Δηλαδή μετά χάνει το λογαριασμό. Ναι, η δημοσίευση όμως παράγει ένα αποτελέσματα.
2: Ο καθένας μετά μπορεί να προσβάλλει αυτή τη διαθήκη ενώπιον δικαστηρίου. Δεν, άλλο η δημοσίευση που είναι μια διαδικαστική πράξη.
1: Ναι, γιατί να πάει
2: θα
1: πια από το...
2: Απλά σαν μια γνωστοποίηση ότι υπάρχει διαθήκη του τάδε. Mm-hmm. Αν εσύ έχεις ένομο συμφέρον, τη θεωρείς πλαστή, τη θεωρείς πειραγμένη, τότε προσέφυγες στο δικαστήριο. Αυτό ισχύει και τώρα, δεν αλλάζει.
1: Ναι.
2: Οπότε,
1: άρα αυτό το πρόβλημα στην ουσία δεν λύνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμβολογραφική πράξη μόνο.
2: Δυσκολεύει, θα σας πω σε ποια σημεία δυσκολεύει. Όταν είναι μεταξύ συγγενών, δηλαδή συζύγου, παιδιών κλπ. Και αυτοί την δημοσιεύσουν τη διαθήκη, πλέον η δημοσίευση γίνεται από συμβολογράφο.
1: Ναι, μπορεί να γίνει.
2: Όχι, μπορεί, γίνεται υποχρεωτικά πλέον σε δικαστήριο. Mm-hmm. Αν τη δημοσιεύσουν εντός διετίας από το θάνατό του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Αν τη δημοσιεύσουν όμως... 3 χρόνια από το θάνατό του.
0: Καλά, και τα 2 δεν είναι λίγα.
2: Εντάξει, μπορεί κάποιος...
1: Ένα εύλογο διάστημα,
2: Ένα εύλογο διάστημα. Ήτανε επίοικης για τους συγγενείς της πρώτης τάξης, όπως λέμε, ο νομοθέτης. Όταν η σύζυγος με τα παιδιά τα βρίσκουν.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, αν περάσουν τα 2 χρόνια, αρχίζει να γίνεται πιο δύσκολη η διαδικασία και πιο πολυέξοδη.
1: Δηλαδή...
2: Χρειάζονται πραγματογνώμονα, ο οποίος θα... εννοείται και 2 μάρτυρες και λοιπά, για να αποδειχθεί ότι όντως η διαθήκη αυτή ήτανε το αποβιώσαντα.
1: Πραγματογνώμονα, δηλαδή, τι είναι, γραφολόγο που θα κρίνει.
2: Γραφολόγο. Ναι. Με το κόστο τη γραφολογική εκθέσεω.
1: Ναι.
2: Με του μάρτυρε κλπ. Αρχίζουν δηλαδή να μπαίνουν άλλοι φραγμοί. Να το σκεφτεί, σου λέει ο νομοθέτη. Όντω είναι η διαθήκη αυτή του πατέρα, παππού κλπ. Ελάτε, δημοσιεύστε την. Αν την βρήκατε αργά κλπ. Αρχίζουν οι υπόνοιε ότι μπορεί κάτι να τρέχει. Άρα. Να υποστεί σε αυτή τη διαδικασία που απαιτεί και χρόνο και χρήμα. Και αν τυχόν βέβαια με τη διαθήκη καταλείπεται είτε σε κάποιο δημόσιο είτε σε κάποια οικιακή βοηθό ή σε κάποιον γενικά εξωτικό όπως λέμε, δηλαδή κάποιον μη συγγενή, όχι εξωτικό,
1: εξωτικό.
2: Σωστά τα λέτε. Που είναι εξωτικό ακριβώς για να ελαφρύνουμε λίγο σχετικά αυτή τη συζήτησή μας. Εκεί βέβαια υπάρχουν και άλλες διαδικασίες όπου θα πρέπει να κληθούν εκτός από τους μάρτυρες, εκτός από, από τον πραγματογνώμονα και οι συγγενείς, εφόσον είναι βέβαια δυνατόν να ευρεθούν, που έχουν αποκλειστεί με αυτή τη διαθήκη κλπ. Γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για
2: και το ίδιο ισχύει βέβαια και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε οίκους ευγυρίας ή νοσηλεύονται και καταρτήσουν κάποια ιδιόγραφη διαθήκη
1: που τα αφήνουν στις οίκους.
2: Αυτές είναι παντελώς άκυρες.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, μπορεί να ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά εγώ λέω ότι κάποιος που θέλει να προνοήσει.
2: Για κληρονομικό
0: μιλάμε. Κάποιος που θέλει να είναι προνοητικός και θέλει τον πιο πρόσφορο τρόπο προκειμένου να διανεμηθεί στους ανθρώπους που θέλει η περιουσία του. Ποιος είναι, τι πρέπει να κάνει.
1: Συμβολογράφος να υποθέσουμε.
2: Όταν πρόκειται περί ακινήτων, εξάλλου βασική αρχή του αστικού μας κώδικα και από αρχαιοτάτων χρόνων μπορώ να πω και πριν από τον αστικό κώδικα, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων γίνονται πάντα με συμβολογραφικό έγγραφο. Επομένως θα πρέπει να εν ζωή, εφόσον θέλει να μοιράσει την περιουσία του, είτε να προβεί σε γονικές παροχές, διότι το αφορολόγητο είναι πολύ μεγάλο, το γνωρίζετε, 800.000 ευρώ, και είτε να προβεί σε κληρονομική σύμβαση. Απλά για την κληρονομική σύμβαση, για να περπατήσει αυτός ο θεσμός, θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογα φορολογικά κίνητρα.
1: Δηλαδή,
2: γιατί αν τυχόν δεν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα και παραμείνουν τα αφορολόγητα της κληρονομιάς, που ξέρετε είναι 150.000 το αφορολόγητο για την κληρονομιά, ενώ για τη γονική παροχή είναι 800.000. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν αντίστοιχα με τη γονική παροχή φορολογικά κίνητρα στις κληρονομικές συμβάσεις, τότε θα είναι προτιμότερο να γίνουν γονικές παροχές ή δωρεές από παππούς σε εγγόνια κλπ. Για να εκμεταλλευτούν
1: κάτι
2: το
1: άλλο.
2: Μεγάλο αφορολόγητο. Παρακαλώ.
1: Υποτίθεται ότι έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες, έχουμε κτηματολόγια κτλ. Και αυτό που διαπιστώνει κάποιος που είτε είναι να κάνει μια γονική παροχή είτε να κληρονομήσει από τους γονείς του, από τους συγγενείς του περιουσιακά στοιχεία, πλέον έχει γίνει βάσανος χαρτιών και εγγράφων. Τι συμβαίνει τελικά? Απλοποιείται η διαδικασία ή έχουμε μπει σε ένα νέο κυκαιώνα ηλεκτρονικής και
0: γραφειοκρατίας.
1: Ηλεκτρονικής αλλά και πραγματικής γραφειοκρατίας, χαρτούρας να το πω έτσι.
2: Θα σας πω το εξής. Γίνεται μια καταβάλλητη μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει αυτό που λέμε η ψηφιακή μετάβαση. Θα σας πω. Η ένχαρτη.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ κάτι χωράφια πήρα από τον πατέρα μου και τραβιόμουν 2 χρόνια μαζεύοντας χαρτιά. Είναι δυνατόν?
2: Ακριβώς.
1: Τι ηλεκτρονική. Τι ηλεκτρονική διαδικασία είναι αυτή όταν θέλεις δεκαπλάσια χαρτιά από ό,τι ήθελες 5 χρόνια πριν?
2: Θα σας πω το εξής. Η ένχαρτη γραφειοκρατία έχει μεταφερθεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και με ένα μείον.
1: Είναι χειρότερη μάλλον.
2: Είναι η απρόσωπη πλέον. Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Είναι απρόσωπο αυτό. Οπότε ιδίως οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο. Αλλά το πρόβλημα είναι η πολυνομία, που βάσει της πολυνομίας πρέπει να συγκεντρώνονται τα διάφορα έγγραφα. Και θα τα πιστοποιητικά. Πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν κτηματολογικά διαγράμματα, είναι δυνατόν να σου ζητάνε τοπογραφικά ενώ υπάρχουν κτηματολογικά διαγράμματα? Τι θα θέλουν τα κτηματολογικά διαγράμματα?
2: Θα σας πω το εξής.
1: Ποια είναι η λογική αυτή?
2: Με τον πρόσφατο νόμο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, που έλεγε ένα περιβάλλον πιο φιλικό για τον πολίτη κλπ. Που λέει, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα δεν απαιτούνται σε περιοχές που λειτουργεί κτηματολόγιο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν υπάρχουν αντιρρήσεις, ξέρετε, ο ένας μπαίνει στο οικόπεδο του άλλου. Όταν έγινε η πρώτη κτηματογράφηση, γιατί δυστυχώς, και εδώ πρέπει να το πούμε, πληρώνουμε όλοι μας τα λάθη της πρώτης κτηματογράφησης.
1: Έχουν γίνει έσχες στην πρώτη
2: κτηματογράφηση. Που πήγαινε ο καθένας και δήλωνε ό,τι ήθελε.
1: Και αυτά έχουν περάσει το κτηματολόγιο.
2: Φυσικά. Γιατί γινόταν το κτηματολόγιο, στηριζόταν στις δηλώσεις των πολιτών. Και ο άλλος είχε.
1: Δήλωνα όλοι εγώ την Αθήνα, ήμουν ιδιοκτήτης όλης της Αθήνας.
2: Φυσικά. Εδώ με τα νησιά μας είχαν φτάσει στην Τουρκία. Ένα. Είχαν φτάσει στην Άγκυρα με τα τοπογραφικά που είχαν προσκομίσει.
1: Ναι, και όμως και αυτά δεν έχουν διορθωθεί όμως.
2: Αυτά πληρώνουμε, όπως σας είπα.
1: Δηλαδή αυτές η πρώτη φουρνιά του κτηματολογίου, αυτά, τα πιλωτικά που γίνανε το 2002, πότε γίνανε? Εκεί γίνει χαμός στην κυριολεξία.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι κοινή παραδοχή. Δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνα.
1: Ναι, μόνο που δεν διορθώνονται αυτά αυτοδικαίως, να το πω έτσι, αλλά θα πρέπει ο κάθε πολίτης που έχει πρόβλημα να τρέξει στα δικαστήρια.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί πλέον με τους καινούριους νόμους που έχουν ψηφιστεί δίνονται ευκαιρίες. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν προσφεύγουν πια στα δικαστήρια. Όταν διεκδικούσε το κράτος το ακίνητό του, αλλά υπάρχουν πια συμβόλαια παλιά κλπ. Αυτά έχουν απλοποιηθεί. Γίνονται βήματα, αλλά σταδιακά, γιατί υπήρξαν πάρα πολλά λάθη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η κουβέντα αυτή δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όχι. Και θα χρειαστούν και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, έτσι όπως τα καταφέραμε, Βαξεβανέλης
1: δεν έχει σήμερα.
0: Μόνο να σας πούμε ότι 10 το βράδυ είναι ο τελικός για το Europa League ανάμεσα στη Freiburg και την Aston Villa. Να πούμε ότι με την ευγενική χορηγία της Bournemouth που φέρε 1-1 με τη City, η Arsenal πανηγυρίζει μετά από το 2004 το πρωτάθλημα. Και τελειώσαμε.
1: Εμείς στηρίζουμε Aston Villa σήμερα γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει στο τρίτο γύρο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Okay, για κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι για αυτό που αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς θα κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Να μείνετε στον Αθήνα 94 να ακούσετε τις προτάσεις της ημέρας.
1: Αμέσως μετά έχετε το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
0: Και το Γιώργο Μελιγκόνη να ακολουθεί για την επόμενη ώρα.
1: Εμείς αύριο λίγο μετά τις 9.
0: Χαίρετε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Εθνικό Θέατρο στο κτίριο Τσίλερ μας δίνει δύο εξαιρετικές αφορμές για βραδινή έξοδο, αλλά με ένα δίλημα: Τσέχοφ ή Ήψεν. Ο Έκτορας Λεγίζος σκηνοθετεί τον βυσινόκηπο του Τσέχοφ στην κεντρική σκηνή, μετατρέποντάς του σε μια παράσταση συνόλου με όρους μουσικού ρεαλισμού. Ένας ενδεκαμελής θείασος ζωντανεύει μια παρέα ανθρώπων που γατζώνονται στις αυταπάτες τους, αρνούμενοι να δεχτούν ότι ο κόσμος γύρω τους αλλάζει. Η Μαρία Πανουριά παρουσιάζει μια ανατρεπτική παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Ένα έργο σκοτεινό και απόλυτα επίκαιρο που καταπιάνεται με την χειραγώγηση της γυναίκας και την απόλυτη εξουσία του χρήματος μέχρι την τελική εκρηκτική ρήξη. Η τιμολογιακή πολιτική του Εθνικού Θεάτρου προσφέρει σήμερα Τετάρτη πιο προσιτές τιμές, με τα εισιτήρια να ξεκινούν από 10 ευρώ. Ώρα έναρξης και των δύο παραστάσεων 6. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έγκλημα με νεκρό έναν τρόφιμο στο ψυχιατρικό κατάστημα στο Δαφνί τα ξημερώματα και ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός, ένας έντονος καυγάς μεταξύ δύο τροφίμων 48 και 59 ετών, στο θάλαμο που νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο. Όταν ο 48χρονος πάνω στον καυγά έπιασε από το λαιμό των 59χρονων, με συνέπεια να τον πνίξει, να χάσει ο άνθρωπος τη ζωή του από ασφυκτικό θάνατο. Υπήρξε αναστάτωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενημερώθηκε και η αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου. Ο 48χρονος έχει συλληφθεί και την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες αυτού του εγκλήματος.
1: Δημήτρη Πέρον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για τη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ωστόσο δεν θα προσέλθει. Κατά πληροφορίες, σε επιστολή του θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, στη Βουλή μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια στην προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να αναφέρει πως η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή. Ό,τι κάνουν τώρα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα το κάνουν και μετά την τροπολογία, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς. Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντροανατολική Τουρκία, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημίες ή απώλειες σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε εμπόλεμη σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά νόδου εντωμεταξύ παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο άλλων 19 ανθρώπων, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στο Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με ανακοίνωση τη νύχτα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο Παγκόσμιος Στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους δασμούς. Χαιρέτησε την επίτευξη του συμβιβασμού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καλώντας μέσω της πλατφόρμας X να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει έναντι των Ηνωμένων Πολιτείων, έγραψε, προσθέτοντας: μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο. Άγνωστη τώρα παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε τυχόν διαρροή. Επεισόδιο είχαμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας δύο γυναίκες 57 και 39 ετών με καταγωγή από τη Γεωργία που μετέφεραν στο νοσοκομείο ηλικιωμένοι συγγενείς τους καθώς και ένας νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση. Και οι τρεις θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
3: Καλημέρα, Βάνα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα ανόδου και ειδικά από το Περιστέρι προς τη Μεταμόρφωση. Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ξεμείνει κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον καιρό, όπου έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία, κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αθήνα 984.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Εκ πρώτης όψεως, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για δίκες εξπρές για βουλευτές φαίνεται μια θετική κίνηση. Σου λέει, δεν μπορεί ένας βουλευτής του οποίου το όνομα εμπλέκεται σε κάποια δικογραφία να είναι όμοιρος των αργών ρυθμών της δικαιοσύνης για 3, 4 ή 5 χρόνια και να κυκλοφορεί μεταξύ των ψηφοφόρων του με τη ρετσινιά ότι κάτι μπορεί να έχει κάνει. Κι όμως η διάταξη είναι προκλητική, σκανδαλώδης και ευνοιοκρατική. Για μία ακόμη φορά, η πολιτική και κυρίως η κυβέρνηση, δηλαδή δεν κυβερνούν όλοι μαζί, που ανέλαβε και τη σχετική πρωτοβουλία, δίνουν την αίσθηση ότι είναι μια ξεχωριστή κάστα, ότι νομοθετούν για τους εαυτούς τους, ότι διασφαλίζουν ξεχωριστή αντιμετώπιση, άλλη ποινική μεταχείριση, δικαιότερες και ταχύτερες δίκες. Δεν μας έφτανε λοιπόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μας έφτανε που η κυβέρνηση με το ρεζίλι της επιστολικής ψήφου αμνίστευσε υπουργούς της για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Δεν μας φτάνει ότι τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να το κάνει πάλι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις υποκλοπές. Ή ότι όταν τη βόλευε αποφάσισε να στείλει με fast track διαδικασίες στον φυσικό δικαστή έναν άλλο υπουργό.

Δεν μας έφταναν λοιπόν όλα αυτά. Τώρα θα έχουμε και τους βουλευτές που, για να μην είναι όμοιροι, λέει, και να μην τίθεται ένα αμφιβόλο η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους, θα καθαρίζουν στο πιτς φυτίλι. Λες και το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η ομοιρία ενός ή περισσότερων βουλευτών. Ή λες και με το 60% των πολιτών να υποστηρίζουν προχθές τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης ότι η Ελλάδα είναι καχεκτική δημοκρατία, έχουν περιθώρια οι πολιτικοί να δείχνουν ότι κάνουν τα κουμάντα τους μόνο για εκείνους. Από τη μια οι βουλευτές λοιπόν, που θα ξεμπερδεύουν γρήγορα, και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε μέρα που περνάει, απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργα, πολύτιμα έργα, επειδή η γραφειοκρατία και η δικαιοσύνη κόστησαν πολύ χρόνο. Κάθε μέρα που περνάει, χάνονται ζωές από αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν γίνει, επειδή με τις προσφυγές και τις δικαστικές διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω, τα λεφτά χάνονται, η υπομονή εξαντλείται. Κάθε μέρα που περνάει, εκατομμύρια πολίτες είναι εγκλωβισμένοι σε πυγμένους δρόμους, επειδή και πάλι η δικαιοσύνη καθυστερεί, οι ενστάσεις δεν εξετάζονται, τα έργα δεν ξεκολλάνε, ούτε ως προς τις ενστάσεις εργολάβων που δεν πήραν τις δουλειές, ούτε ως προς τις απαλωτριώσεις. Σε αυτά όμως δεν υπάρχει βιασύνη, ούτε σκέφτηκε κανείς να θεσμοθετήσει έναν ειδικό τρόπο για να ξεκολλάνε δικαστικά αυτά τα έργα.

Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλες κραυγαλές διαφορές και ανισότητες μεταξύ ημών των απλών πολιτών και των βουλευτών μας. Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης, που ενόχλησε τον Πρωθυπουργό με τις δηλώσεις του

Ο Νίκος Ρωμανός έμεινε 17 μήνες στη φυλακή για μισό δακτυλικό αποτύπωμα σε μία σακούλα πριν απαλλαγή. 17 ολόκληροι μήνες από τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, μόνο και μόνο γιατί το σύστημα τον θεωρεί σεσημασμένο και συνήθι ύποπτο. Και ο εθελοντής δασοπυροσβέστης που είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2021 στη Βαρυμπόμπη με την κατηγορία του εμπρησμού, έκανε 11 μήνες φυλακή ως την τελική και πανηγυρική αθώωση του. Αυτά για τους κοινούς θνητούς, αυτά για τους πολίτες. Ενώ οι βουλευτές, με βάση την τροπολογία Φλωρίδη που ψηφίστηκε χθες βράδυ, σε 3 μήνες θα ξεμπερδεύουν. Άντε σε 5, αν υπάρξει και μια αναβολή. Και κάπως έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι που νομοθετούν για τους εαυτούς τους κραυγαλαίες ανισότητες και προνόμια, θα βγαίνουν μετά στα κανάλια και θα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την αποχή των πολιτών στις εκλογές, για τα μαύρα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, για το πώς και πώς οι πολίτες θα αποστρέφουν το βλέμμα τους από τη δημοκρατία και θα στρέφονται στην ακροδεξιά. Και θα περιμένουν να τους πιστέψουμε κιόλας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 21 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους. Στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email

στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο εισαγωγικά, αλλά γενικώς με αφορμή αυτά που θα δούμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες και στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και στις υπόλοιπες συζητήσεις που θα γίνουν στη Βουλή, αυτό το οποίο έχουμε σε εξέλιξη και επαναλαμβάνω θα το ξεκινήσουμε σήμερα από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα είναι ο τρόπος με τον οποίο απροσχημάτιστα σε δημόσια θέα το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να κλείσει όλες τις δυσόδεις υποθέσεις. Δηλαδή, κυρίως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα μου πείτε, εύκολο δεν θα είναι, ακριβώς γιατί θα γίνει με έναν τρόπο ομό, κοινικό και χωρίς να τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι το μέτρησαν αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου και σου λέει, καλύτερα να φάμε ξύλο για μια εβδομάδα και να υποστούμε ένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος ότι κουκουλώνουμε τα πάντα, παρά να περάσουμε όλο το καλοκαίρι με μία εξεταστική και καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, με προανακριτικές για τους πρώην υπουργούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Πάμε να μπαζώσουμε, μια εβδομάδα θα περάσουμε δύσκολα, μετά θα βρούμε πάλι καμιά κατοσταριά 200 εκατομμύρια να κάνει ο Πρωθυπουργός καμία έτσι διαγγελματικού τύπου ανακοίνωση, να δώσει τίποτα ψίχουλα κλπ. Να έχουμε και μερικές πατριωτικές κορώνες, μπας και τσιμπήσουμε μια-δυο μονάδες δημοσκοπήσεις για να είναι λυμμένα τα χέρια να αποφασίσει ό,τι είναι να αποφασίσει μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε σχέση με το αν θα κάνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο ή αν θα πάει στο Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027, όπως φαίνεται ότι είναι και η βαθύτερη επιθυμία. Μια επιθυμία βέβαια που όσο και αν παραμένει η βαθύτερη επιθυμία και επιδίωξη του Πρωθυπουργού, ταυτοχρόνως φαίνεται, όπως λένε συνομιλητές του το τελευταίο διάστημα, ότι και ο ίδιος αρχίζει να εκτιμά ή τέλος πάντων να δίνει δίκιο σε όσους το εκτιμούν και του το λένε, ότι πολιτικά δεν είναι πια για την κυβέρνηση και το πιο εύκολο πράγμα να ξεπεράσει το χειμώνα και να φτάσει στην αρχή της άνοιξης του 2027. Ψώμεθα πάντως, το θέμα είναι ότι το κουμπί για τον μπάζωμα όλων των σκανδάλων έχει πατηθεί, ούτως ώστε η κυβέρνηση, είτε μιλήσουμε για εκλογικό φθινόπωρο σε μερικούς μήνες, είτε μιλήσουμε για εκλογική άνοιξη το 2027, να είναι έτοιμη με λυμμένα τα χέρια ανά πάσα ώρα και στιγμή να πατήσει το κουμπί των εξελίξεων. When we all rise together, a face that rises sun. Κάπως έτσι είδαμε την κυβέρνηση να καλύπτει το διάβημα του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αρνείται να προσέλθει στην Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τις υποκλοπές. Πριν λίγο έφτασε στη Βουλή και η σχετική επιστολή του, με την οποία επικαλείται την διάκριση των εξουσιών. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για διάκριση εξουσιών. Εδώ μιλάμε για το εάν υπάρχει ανέλεγκτος δημόσιος λειτουργός. Αν υπάρχει κάποιος στο πολιτικό μας σύστημα, στο θεσμικό μας σύστημα βασικά, όχι στο πολιτικό μας σύστημα, ο οποίος να δικαιούται να δηλώνει ανέλεγκτος και να μην υποχρεώνεται ως εκ του ρόλου του και ως εκ της θέσεώς του να λογοδοτεί στον οποιονδήποτε. Είχαμε την αίσθηση, ακόμη και όσοι δεν έχουμε διδακτορικά στην πολιτιολογία, ότι αν μη τι άλλο, ούτε στο συνταγματικό δίκαιο, ότι αν μη τι άλλο η Βουλή είναι ο κυρίαρχος φορέας, το κυρίαρχο όργανο, είναι εκεί όπου ακριβώς επειδή είναι η πηγή της αντανάκλασης της λαϊκής κυριαρχίας, είναι εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμίζω ότι και πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ και πρώην εισαγγελής του Αρείου Πάγου είχαν επίσης δηλώσει ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση να λογοδοτούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το γεγονός ότι και πρόβλεψη για κλειστές συνεδριάσεις υπάρχει και όλα όσα τα οποία τέλος πάντων θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι και λογοδοσία θα έχουμε και δεν θα έχουμε έκθεση σε δημόσια θέα ζητημάτων που μπορεί να αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, στις υπηρεσίες ασφαλείας κλπ. Κλπ. Ενώ
Ενώσο λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας παίρνει σήμερα απουσία, θα έχουμε και στη διάσκεψη των Προέδρων την κυβέρνηση, την κυβερνητική πλειοψηφία να δίνει το στίγμα των προθέσεών της για τον μπάζωμα. Θα ζητήσει να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι και αν αυτό δεν είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν έχει καμία σημασία. Άλλαξαν τα πράγματα. Είπα ξύπα που έλεγε παλιά και ο Γιώργος Σουφλιάς, αν θυμάστε. Αυτή τη φορά θα ζητηθεί να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων, ούτως ώστε στη συνέχεια να μην φτάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι 120 ψήφοι, να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση το όπλο, τη δύναμη της πλειοψηφίας για να μπαζώσει και αυτήν την ιστορία. Να μην πάμε τώρα σε μια εξεταστική επιτροπή όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητούν να κληθούν τα θύματα των υποκλοπών. Διάφοροι έτσι υπουργοί περίβλεπτοι και δελφίνοι κτλ., οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταφέρει, δεν έχουν καταλάβει ή δεν τους ενδιαφέρει ότι όσο οι ίδιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν έχουν κάνει ούτε μια μήνυση κατά παντός υπευθύνου, επειδή παρακολουθήθηκαν τόσο αυτό το πράγμα, θα τους ακολουθεί σε όλη την εφεξής πολιτική σταδιοδρομία τους. Θα είχαμε μια εξεταστική η οποία θα καλούσε τον κύριο Δημητριάδη να μας εξηγήσει τι ακριβώς πήρε πάνω του, αφού μιλάμε για αυτονομημένα δίκτυα και κάποιους ιδιώτες, και για ποιον θυσιάστηκε αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτόν που του αναλογούσε. Θα έπρεπε σε αυτή την επιτροπή φυσικά να κληθεί και ο κύριος Ντίλιαν να μας εξηγήσει γιατί χαρακτηρίζει Νίξον τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον προειδοποιεί δημόσια ότι δεν πρόκειται να πέσει αλλά θα πάρει κι άλλους μαζί του. Οπότε σου λέει τώρα, από το να αρχίσουν αυτές οι κλήσεις και να πρέπει κάθε μέρα η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία να εξηγεί για ποιο λόγο δεν θέλει να κληθούν όλοι κρίσιμοι μάρτυρες, πάμε να τον παζώσουμε εν τη γενέση του, να ξεμπερδεύουμε. Και από εκεί και πέρα θα αναλάβουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τα υπόλοιπα, να μπαζώσουν και το θέμα της προανακριτικής για Λιβάνο Αραμπατζή, να ψηφίσουν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος να εξεταστούν τυχόν ποινικές τους ευθύνες, να πάρουν δηλαδή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να την πετάξουν στο κάλαθο των αχρήστων, όπως ακριβώς έγινε με τις δικογραφίες για Αβγενάκη και Βορύδη. Να δούμε αν αυτή τη φορά οι βουλευτές θα είναι όλοι μαζί μια γροθιά και όλες, διότι θυμίζω ότι η ψηφοφορία για προανακριτική επιτροπή είναι ψηφοφορία μυστική. Αυτό είχε φοβηθεί τον περασμένο Ιούλιο το Μέγαρο Μαξίμου και τους είχε δώσει κλειστούς τους φακέλους για να ψηφίσουν, όπως έκαναν παλιά διάφοροι κομματάρχες της δεξιάς στους αγράμματους ανθρώπους που τους έδιναν κλειστά τα ψηφοδέλτια. Ξέρετε, τότε που ψηφίζαν και τα δέντρα. Τώρα ψηφίζουν οι βουλευτές της πλειοψηφίας, σαν να είναι τα δέντρα που ψήφιζαν το 61. Σε κάθε περίπτωση, όσο και αν τα πράγματα είναι διαφορετικά, μένει να φανεί αν τώρα θα είναι όλοι τους μαζί και με το φόβο ότι αν έχουμε πολιτικές αναταράξεις μπορεί να τελειώσει νωρίτερα η θητεία και τα προνόμια τα οποία συνεπάγονται το να είναι κανείς βουλευτής, ή εάν και πάλι θα παίρνουν από τα αρμόδια κοινοβουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κλειστούς φακέλους και την άλλη μέρα θα ρωτάνε, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, τέτοιο ρεζιλίκι, αν ψήφισαν τελικά ή αν δεν ψήφισαν. Για να δούμε πώς θα γίνει και αυτή τη φορά. Πάντως το τι θα γίνει στο τέλος το ξέρουμε. Θα γίνει αυτό το οποίο μας είχε εξηγήσει ευκρινέστατα ο κύριος Γεωργιάδης. Τι λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών? Ότι η Βουλή αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη στους υπουργούς. Ποιοι έχουν πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αποφασίζει και διατάζει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κατά τα λοιπά θέλουν να αναθεωρήσουν το νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86, γιατί είναι κακό, λέει, πράγμα και δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα. Αλλά ώσπου να το αναθεωρήσουν, το εκμεταλλεύονται όσο δεν πάει. 10:30 δείχνει το ρολόι. Πάμε στη Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων, και σε 2 λεπτά πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έγκλημα με νεκρό έναν τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δάφνη. Τα ξημερώματα 48χρονος έπνιξε με τα χέρια του 59χρονο που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού. Ο δράστης συνελήφθηκε, οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές παρουσία των Άκη Κέρτσου, Νίκου Ανδρουλάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν θα προσέλθει για ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που έστειλε τετρασέλιδη επιστολή στη Βουλή επικαλούμενο στην αρχή της διάκρισης εξουσιών. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Σεισμός 5,6 ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν ως τώρα αναφορές για τυχόν ζημιές. Συμφωνία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τους δασμούς. Την επίτευξη συμβιβασμού χαιρέτησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς. Αγνώστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου και κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, είπε στον Αντένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών σήμερα με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, η θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη και τον Παντελή Παπαγεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Και όπως σας λέγαμε πριν ελάχιστα λεπτά, προέκυψε ως είδηση μετά τη διάσκεψη των Προέδρων. Το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ότι την Παρασκευή θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για το πώς και πόσες ψήφοι θα απαιτηθούν για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η απόφαση θα ληφθεί στην αρχή της συζήτησης από την Ολομέλεια της Βουλής. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία που διαθέτει στην Βουλή για να ψηφίσει ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Ούτως ώστε να μην γίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Καταλάβατε.

0: Κατά τα λοιπά, σιγά σιγά και εν αναμονή του των ανακοινώσεων Τσίπρα για το νέο κόμμα, έχουν αρχίσει όλοι οι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό να τοποθετούνται εν ώψη της νέας κατάστασης η οποία διαμορφώνεται. Βλέπουμε την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να αφρίσει το κόμμα Τσίπρα με το κόμμα Καριστιανού. Χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι όπου ακούτε για αντισυστημικούς να κρατάτε το πρωτοφόλι σας. Σήμερα βλέπουμε, μιλάει στο πρώτο θέμα ο κύριος Μαρινάκης και λέει ότι το κόμμα Τσίπρα είναι ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια στόχευση ακύρωσης του rebranding του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά την ώρα που από προχθές, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πλέον και το πώς ακριβώς θα πάει προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη φορά φαίνεται, ως τώρα τουλάχιστον, ότι δεν θα πάει με όραμα για το μέλλον. Θα πάει προσπαθώντας να κινητοποιήσει όσους και όσες θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν. Με αυτό το περίφημο τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, για να μην πάμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο πατέρας του το 1993 το έλεγε με πιο ευθύ τρόπο. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω, ήταν το κεντρικό σύνθημα. Δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό, βέβαια, τότε για τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, όλα αυτά και άλλα πολλά, ελπίζω, θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, πολιτικό αναλυτή και διευθύνοντα εταίρο της Stratego, της Εταιρείας Συμβούλων Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Κύριε Βαρδουλάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα κυβερνητικά. Τι δείχνει, είναι δείγμα αδυναμίας ή όχι το να λέει ένας πρωθυπουργός ότι ψηφίστε με για να μην πάει η χώρα πίσω?
1: Είναι κάτι που λέγεται από όλους τους πρωθυπουργούς όλων των χωρών σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εκτός λογικής και εκτός στρατηγικής. Δηλαδή, τι θα πει ένας ενεργεία πρωθυπουργός, ότι εντάξει και τους άλλους θα ψηφίσετε, δεν υπάρχει ζήτημα?
0: Όχι, όχι, ότι ψηφίστε με για να κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Γιατί απουσιάζει το οραματικό στοιχείο?
1: Δεν συμφωνώ με το εισαγωγικό σας σχόλιο. Mm-hmm. Γιατί το σύνθημα, ας πούμε, του Συνεδρίου της Δημοκρατίας ήταν για την Ελλάδα του 2030. Άρα, ναι. Όταν έχεις ένα τέτοιο τίτλο στο συνέδριο, θεωρητικά μιλάς γι' αυτό. Τώρα, συμφωνεί κάποιος με αυτό το όραμα? Δεν το συμφωνεί, δεν το θεωρεί αξιόπιστο, δεν θεωρεί ότι είναι αυτό το οποίο θέλει, δεν ταυτίζεται? Είναι άλλη υπόθεση. Αλλά να πούμε ότι δεν έκανε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπό την έννοια ότι αντιθέτως η στρατηγική του Μητσοτάκη, όπως αυτή διαγράφηκε στο συνέδριο, ήταν ακριβώς αυτό. Ότι σας μιλάω για το 2030 γιατί θέλω να δείξω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πνοή και έχει ορίζοντα ακόμα και έχει ανάσες και έχει και κάτι να κάνουμε, διότι και ο Μητσοτάκης το καταλαβαίνει και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σε γενικές γραμμές το ξέρουν, ασχέτως του πώς το εφαρμόζουν, ότι οι εκλογές δεν είναι ψήφος ευγνωμοσύνης σε σχέση με το παρελθόν μόνο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό έχει να κάνει με τις προσδοκίες και το τι περιμένει ο κόσμος για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλετε να συμπληρώσω το σχολείο μου, θεωρώ ότι είναι σε κάποιο βαθμό το λάθος και της αντιπολίτευσης, η οποία αναλώνει το συντριπτικό ποσοστό του χρόνου της και της ενέργειάς της και της θεάς ουσίας της του πώς θα επιτίθεται επιπλέον στην κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση έχει ούτως ή άλλως τα προβλήματά της. Η φθορά της είναι απολύτως ορατή.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος από ένα σημείο και μετά δεν περιμένει να βρει λίγο περισσότερο το Μητσοτάκη από ότι ήδη το κάνουν σε μεγάλο βαθμό. Περιμένει να δει και τι διαφορετικό μπορεί να κάνει εσύ και ένα αφήγημα δικό σου για το πώς θα πάει το πράγμα την επόμενη μέρα. Να δώσεις μια προοπτική. Εδώ θεωρώ ότι όλα και η Νέα Δημοκρατία σε κάποιο βαθμό παρασύρεται μερικές φορές σε συγκρούσεις που θα μπορούσε να αποφεύγει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και η αντιπολίτευση, ας πούμε, το κάνει με μια μονομανία πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία θα έπρεπε. Όχι για λόγους ορθότητας ή ευγένειας ή πολιτικού τάκτ. Για λόγους εκλογικού ωφέλους.
0: Ναι. Ωστόσο, το γεγονός ότι από τη στιγμή που έχουμε τον Πρωθυπουργό να εφαρμόζει και αυτό το ρητορικό σχήμα για το ποιον φαντάζεστε να σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κλπ. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την προσπάθεια να γίνει προσωποκεντρική σύγκριση η επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Στο ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρά τη φθορά την οποία έχει, εξακολουθεί να υπερέχει έναντι των αντιπάλων του, ειδικά στην προσωπική σύγκριση, στο ότι στην εικόνα του Έχει τα θετικά του σημεία, έχει και τα αρνητικά του στοιχεία. Στα θετικά του στοιχεία είναι η διαχείριση κρίσεων, η εμπειρία, το εκτόπισμά του με διεθνώς. Γενικά αυτό που έχει να κάνει και πολύ με την εικόνα και της χώρας προς το εξωτερικό, την εκπροσώπηση και τη δυνατότητα να δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις. Το οποίο είναι, με εξαίρεση τον κύριο Τσίπρα, είναι και οι μόνοι που έχουν ασκήσει διοίκηση. Οι υπόλοιποι έχουν ένα ερωτηματικό πώς θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και στην πολιτική, το κομμάτι, ο καθένας επενδύει στα πλεονεκτήματά του. Το πλεονέκτημα του Μητσοτάκη είναι αυτό. Αυτό θα αναδείξει. Όπως αντίστοιχα, ο Ανδρουλάκης θα αναδείξει ενδεχομένως ότι είναι ένα. Ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει πιο εύκολα ταυτίσεις. Ο κύριος Τσίπρας σίγουρα επενδύει σε αυτό. Ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να δημιουργήσει ταυτίσεις με το κοινό το οποίο το ακούει. Ο καθένας θα πάει. Την μπάλα στο γήπεδο το οποίο κρίνει ότι το συμφέρει περισσότερο. Ναι. Το Μητσοτάκη είναι αυτό.
0: Επειδή, αν εσείς έχετε διαφορετική πληροφορία, πείτε μου, επειδή έχω την αίσθηση ότι αρκετοί δημοσκόποι το τελευταίο διάστημα έχουν μετρήσει, ειδικά στα ποιοτικά, και νομίζω και στο Μαξί μου έχει φτάσει αυτό, ότι αυτό που ενοχλεί πολύ σε σχέση με την κυβέρνηση είναι μια υποψία αλαζονίας. Αυτό το ποιος άλλος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο δεν έρχεται να τροφοδοτήσει αυτή την αίσθηση.
1: Όλα τα κόμματα λένε, κύριε Μελγκούνη, όλα τα κόμματα περιαυτολογούν. Mm-hmm. Το Πασόκ λέει μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε η ελπίδα για τη χώρα και την κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας επίσης θεωρεί σε αρκετά έτσι προσωποπαγή βάση ότι η επιστροφή του θα επανενώσει το χώρο και θα δώσει προοπτική. Όλοι το κάνουν. Κάποιοι το κάνουν μερικές φορές λίγο πιο χοντοκομμένα, κάποιοι το κάνουν πιο εκλεπτισμένα. Αλλά μην πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα, επειδή κάποιος πολιτικός ο οποίος διεκδικεί την.
0: Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Σας ρωτάω αν το θεωρείτε δίκοπο μαχαίρι αυτό.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι και το πρόβλημα της Δουδού. Το πρόβλημα της Δουδού για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και δράζεται κυρίως σε τρία πράγματα. Αυτά τώρα είναι νομίζω αποχρώσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τον κόσμο και ιδιαίτερα το κομμάτι του κόσμου το λιγότερο πολιτικοποιημένο, το οποίο είναι αυτό που τελικά θα κρίνει τις εκλογές. Τα βασικά προβλήματα της Δουδού είναι ένα, η κόπωση. Παλιά είχαμε τον οχταετή πολιτικό κύκλο. Τώρα με την υπερέκθεση στη δημοσιότητα, στη φθορά, στην επικοινωνία, στα social media έχει επιταχυνθεί ο πολιτικός χρόνος. Άρα ένα πρόβλημα είναι αυτό, βασικό και αμάχητο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία ακρίβεια όσο δεν υποχωρεί και δεν νιώθει ο κόσμος πολύ καλύτερα στην καθημερινότητά του, υπονομεύει το αφήγημα της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, η οποία αποτυπώνεται στα μακροοικονομικά, αλλά όταν ο άλλος δεν νιώθει στη ζωή του δεν το αγοράζει το αφήγημα εύκολα. Και το τρίτο ζήτημα είναι αυτά τα ζητήματα θεσμικής τάξης και διαφάνειας που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχουν επιβαρύνει και το πολιτικό κλίμα και την εικόνα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα της κυβέρνησης και σε μικρότερο βαθμό όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει επιβαρυνθεί η εικόνα του απότομα ξαφνικά. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, ότι κάποιοι το θεωρούσαν πάντα λίγο αλαζόνα, λίγο λόγω αστικής οικογένειας, απόμακρο από τον κόσμο, αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε και όταν κέρδισε εκλογές με 40%. Δεν τα απέκτησε τώρα. Απλώς τώρα άλλοι είναι οι τομείς οι οποίοι επιβαρύνθηκαν.
0: Ναι. Και συσσωρεύεται μια φθορά, λέτε.
1: Και συσσωρεύεται ακριβώς. Το βασικό είναι αυτό, ότι η φθορά στερεί πολιτικό κεφάλαιο. Όταν χάνεις πολιτικό κεφάλαιο, περνάνε πιο δύσκολα τα θετικά και είναι πάρα πολύ πιο εύκολη η κριτική. Οπότε νομίζω είναι πιο συγκεκριμένη και πιο βαθύ, θα έλεγα, η λόγη η οποία σου καταγράφει. Τώρα, όπως αντίστοιχα, και ο λόγος που δεν. Τσιμπάει η αντιπολίτευση, δεν έχει ξεπεταχτεί κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση να εισπράξει όλη αυτή τη φθορά. Σχετίζεται με αυτό που σας έλεγα πριν, ότι αναλώνουν το 90% του χρόνου στο να βρίζουν. Αυτό περιμένω. Ο κόσμος πραγματικά πιστεύει κανείς ότι κάποιος άνθρωπος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 23. Αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι είναι περίπου, είναι αρκετό ποσοστό κάτω. Και είναι στο λιμνάζοντα χώρο. Προφανώς για να έχει φύγει είναι δυσαρεστημένος. Αυτός ο άνθρωπος τι θέλει να ακούσει? Ένα κόμμα το οποίο τον μπορεί να κάνει όλη μέρα να λέει μαφιόζοι, εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματική οργάνωση, συμμορίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι θέλει να ακούσει όμως? Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Ας πούμε, το Πασόκ προχθές άνοιξε ένα θέμα τετραήμερης εργασίας. Δεν ξέρω αν το έκανε με τρόπο συγκροτημένο ή αν τέλος πάντων είχαν διαβάσει την τεκμηρίωση όλα τα στελέχη που εκλήθησαν μετά στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα να το υπερασπιστούν. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. έχει πολύ επεξεργασμένες και ωραίες προτάσεις, διαφορετικές εννοώ, με αυτή την έννοια, εναλλακτικές της κυβερνητικής πολιτικής για τη στεγαστική κρίση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Έχει κάνει παρεμβάσεις για τις τράπεζες, για τη ΔΕΗ, για την ενεργειακή κρίση ο κύριος Τσίπρας. Ούτε αυτά πέρασαν. Δεν είναι ότι ο προγραμματικός λόγος, ας πούμε.
1: Δεν το κάνουν συστηματικά, κύριε Πελιγκόνη.
0: Αυτό είναι, λέτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν την ίδια μέρα, εσείς είστε δημοσιογράφος, έτσι. Έρχεται την ίδια μέρα, σας μιλήσει ένας έλεγχος για την τετραήμερη εργασία και την ίδια ώρα σας βγάλει πέντε φελλιπικούς που μιλάει για συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Ο τίτλος θα βγει από τη συμμορία, προφανώς.
1: Προφανώς. Αυτό το πράγμα ακριβώς γίνεται. Αυτό το πράγμα ακριβώς γίνεται. Δεν είναι συστηματική η δουλειά η οποία γίνεται. Και εδώ πάντα μπερδευόμαστε και όσοι έχουμε εμπειρία από εκλογές και από επιτελεία, έτσι, ζούμε πάντα και ειδικά εμείς οι σύμβουλοι εκ των πραγμάτων έχουμε μια πιο μεγαλύτερη απόσταση από τα πράγματα, επειδή είμαστε εξωτερικοί σύμβουλοι, είναι ο λόγος πώς λειτουργεί ο στενός πυρήνας. Δηλαδή μιλάνε με τους ανθρώπους του στενού πυρήνα, οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων φανατισμένοι και παρασύρονται όλοι στην ιδεολογική. Αυτό από τη μεριά της κυβέρνησης κάνει κάποιους όλη μέρα να ευλογούν τα γένια τους και τι ωραία που τα λέμε, ναι, και μου και να βευκαλίζονται για το πόσο σπουδαία τα έχουν πάει και να μπαίνουν σε ανούσιους καυγάδες συγκρουσιακούς, το οποίο δεν βοηθάει το να περάσει το ευρύτερο κεντρικό μήνυμα, και από τη μεριά της αντιπολίτευσης σε μια κριτική, η οποία μερικές φορές έχει παροξιστικά χαρακτηριστικά. Συγγνώμη, αλλά αυτό τον πιο μετριοπαθή πολίτη, ο οποίος θέλει να ακούσει δύο πράγματα για τη ζωή του. Και ναι, ξέρετε, εγώ δεν τα λέω τώρα σε σύλλη ευχολογία. Ο κόσμος δεν διαβάζει προγράμματα, αλλά κάτι εισπράττει. Ακούει, ναι, δύο προτάσεις, κάτι νιώθει. Λέει, με αυτός κάτι μου λέει. Κάτι λέει για αυτό το οποίο απασχολεί εμένα στην καθημερινότητα του. Αν δεν μπεις λίγο σε αυτό το πράγμα πιο συστηματικά, προφανώς δεν κερδίζεις. Δηλαδή, θυμάστε το Μητσοτάκη το 19 τι έργο. Έκανε κριτική στον Τσίπρα πάρα πολύ έντονη τα τρία χρόνια. Στην κεντρική προεκλογική ευθεία είχε το τρίπτυχο τότε καλύτερες δουλειές, επενδύσεις, ασφάλεια. Ναι. Μιλούσε για κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Δεν ανάλωνε το 90% του χρόνου του, ειδικά το τελευταίο 5-6 διάστημα, ας πούμε, πριν τις εκλογές, στο να βρίζει όλη μέρα τον Τσίπρα και τον Καμένο. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή και η αντιπολίτευση από τη μεριά της, αν θέλει να ξεκολλήσει αυτό το πράγμα, να φύγει λίγο από αυτή την έντονη τοξικότητα η οποία θρέφει τον πυρήνα της αλλά αφήνει αδιάφορο τον κόσμο, όπως και αντίστοιχα η κυβέρνηση να καταλάβει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να την ξαναψηφίσουν για να συνεχίσει τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, οι φανατισμένοι δεξί που θέλουν όλη μέρα να σας ακούνε βρει στην αριστερά και τους αντιπάλους. Αυτή είναι η δεδομένη ψηφοφόρη.
0: Κύριε Βαρδουλάκη, πόσο επικίνδυνο είναι για τη Νέα Δημοκρατία το να προεξοφληθεί ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές? Βλέπω και ότι οι πρώτες, ας πούμε, είναι εκλογές για να στείλεις μήνυμα. Βλέπω τον κύριο Μαρινάκη τώρα στο πρώτο θέμα, στον συνάδελφο τον κύριο Γευγενίδη, που λέει ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Φαντάζομαι αυτό τον κίνδυνο προσπαθεί να θεραπεύσει αυτή η ατάκα.
1: Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη η οποία λέει κάτι σωστό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με ρωτήσατε πόσο επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Για τα άλλα κόμματα πρέπει να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Γιατί τα άλλα κόμματα θρέφουν το σενάριο της δεύτερης Κυριακής, όχι η Νέα Δημοκρατία. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνο σας αναφέρατε, ότι είπε ότι το βράδυ των εκλογών θα τελειώσει. Άρα δεν τον βάζει η Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές. Το βάζουν τα άλλα κόμματα. Και προσέξτε, δεν ξέρω τι λάθος κάνουν.
0: Το βάζουν για να ευνοήσουν τη χαλαρή ψήφο, για να πλήξουν την κυβέρνηση, υποθέτω.
1: Πλήττουν τον εαυτό τους, κύριε Πελιγκόνη. Είναι λάθος. Εγώ γράψα και ένα άρθρο στην Καθημερινή πριν από μερικές εβδομάδες για αυτό το θέμα.
0: Σας διάβασα.
1: Λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια λίγο έτσι πονηρή, κουτοπώνηρη θα το έλεγα, αντίληψη ότι πάμε χαλαρά στον πρώτο γύρο και όποιος είναι δεύτερος, στις δεύτερες εκλογές θα συσπηρωθούμε γύρω από αυτόν.
0: Ναι.
1: Εάν περάσει η αντιπολίτευση αυτό το μήνυμα της χαλαρής ψήφου, πρώτον, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα μεταξύ τους. Γιατί η δεύτερη θέση έναν χωράει, δεν χωράει δύο.
0: Σωστό.
1: Άρα, πώς θα βγεις και θα πεις πάμε χαλαρά, ψηφίζουμε την ένα. Αν πεις πάμε ζυγούς, λύσατε και ψηφίστε ό,τι θέλετε και στο δεύτερο θα μαζευτούμε όλοι μαζί. Αυτό θα δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν έχει καλή εικόνα και κανένα δεν έχει δυναμική, θα ευνοήσει και αντισυστημικές τάσεις και τη χαλαρότητα των κομμάτων, τα οποία μάλιστα έχουν και λιγότερη δυνατότητα ψηφοσυλλεκτικών μηχανισμών από ό,τι του Νουβού, οι οποίοι είναι πιο δυνατοί στο κυνήγι του Σταυρού. Δεύτερον, θυμόμαστε το παράδειγμα με την απλή αναλογική. Τι πίστευε ο κόσμος της αριστεράς με την απλή αναλογική? Ότι θα την ευνοήσει. Την ευνόησε?
0: Τη διέλυσε. Ήταν στρατηγική ήττα, βέβαια.
1: Γιατί ακριβώς ήταν και στρατηγική ήττα στο βάθος χρόνου και εκλογική ήττα εκείνο το βράδυ, διότι ακριβώς συνέβαλε σε μια χαλάρωση ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Άρα τι έκανε ο κόσμος, πήγε και ψήφισε πιο χαλαρά. Βέβαια, αυτό φάνηκε στις δεύτερες εκλογές, αλλά τις πρώτες φάνηκε. ότι βάσει τόσο η δεύτερη θέση και ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος, δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι, άσο τώρα μην το ψηφίσεις. Δεν υπήρχε η αίσθηση ενός διακυβεύματος. Άρα εδώ είναι παγίδα για όλους, και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Αλλά το σενάριο των δύο Κυριακών της δεύτερης εκλογής το παίζει κυρίως η αντιπολίτευση, όχι η κυβέρνηση. Νομίζω ήταν λίγο άδικο εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς το να το αποδίδουμε στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Αντιθέτως η κυβέρνηση.
0: Όχι, λέω ότι η κυβέρνηση το ξορκίζει, όχι ότι το καλλιεργεί. Το ξορκίζει.
1: Αλλά το καλλιεργεί πολλές φορές η αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι θα καταρρεύσει στις πρώτες και θα πάμε μετά στις δεύτερες όλοι μαζί και θα ενωθούμε όλοι μαζί. Γιατί στις δεύτερες, γιατί βολεύει αυτό στις δεύτερες, γιατί θα έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι επικεφαλής, αυτός που θα είναι δεύτερος. Και είναι και εύκολοι οι συσχετισμοί μεταξύ των κομμάτων, επειδή θα έχουμε καταγεγραμμένα ποσοστά. Άρα με τα καταγεγραμμένα ποσοστά ξέρουμε ποια είναι η αναλογία. Υπάρχει και λίστα, οπότε θα μοιραστούν και οι βουλευτές αναλογικά με τη λίστα και όλα μας okay. Αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη δική τους αποσυσπήρωση. Είναι και νομοτελειακά δεδομένο ότι θα προκαλέσει συγκρούσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης από εκεί και μετά.
0: Ναι. Πόσο πιθανό είναι να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βαρδουλάκη, κατά τη γνώμη σας?
1: Εντάξει, θα το πούμε αυτό, θα βγουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το.
0: Ναι.
1: Ανοιχτό.
0: Έχει να αρδεύσει εκτός του χώρου της αριστεράς από πουθενά αλλού ο κύριος Τσίπρας? Γιατί βλέπω και μεγάλες αντισυσπηρώσεις.
1: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά ενδεχομένως να το αρκεί. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση το έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έχω πάρει το ρίσκο να το πω ορίστα στον κυλέψο. Μιλάμε όμως για αυτή τη στιγμή. Και για το λέω αυτό, γιατί φαίνεται στις δημοσκοπήσεις της τελευταίας περίοδου, δηλαδή το τελευταίο διήμηνο, το μόνο κόμμα το οποίο έχει τσιμπήσει κάτι λίγο προς τα πάνω είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Από τα ξέμπαρκα εντός εισαγωγικών, μη θεωρεί προδυτικό. Στελέχη, ας πούμε, του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς, τα οποία είχαν μείνει χωρίς κόμμα και ήταν έτσι άστεγα πολιτικά, σημείο αναφοράς γίνεται το ΠΑΣΟΚ. Οι διευρύνσεις γίνονται κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Άρα θεωρώ ότι το πάνω χέρι στο χώρο της αντιπολίτευσης δείχνει, γιατί δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα, να τον παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει ένα πλεονέκτημα, ότι θεωρείται πιο πρωθυπουργικός από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, γιατί τότε έχουμε ζήσει ως πρωθυπουργό, έχει εικόνα, μπορείς να το φανταστείς το Μαξίμ τον Τσίπρα, τον έχεις ξαναδεί. Έχει αυτό το πλεονέκτημα, και δεύτερον ότι όταν έφυγε, ας πούμε, και στα κακά του όταν έφυγε, στα χειρότερά του, είχε ένα ποσοστό το οποίο οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμα προσεγγίσει.
0: Ναι, το 32, ναι.
1: Όχι το 32, ήταν το καλό.
0: Α, όταν έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, 18 παρακάτω ψηλά.
1: Δεν βάζω τις δεύτερες εκλογές που είχε διανυκτήριο. Δεν βάζω, ας πούμε, είχε φύγει και 18-20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κοντικά προφανώς δεν είναι εκεί, γιατί από τότε έχει συσσωρεύσει φθορά, έχει γίνει διάσπαση, έχει ανέβει το ΠΑΣΟΚ από τότε. Άρα δεν νομίζω ότι κινείται σε εκείνα τα νούμερα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένας άνθρωπος που περνάει μελητίος. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτό, θα πρέπει να περιμένουμε. Ούτε καν τον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε 2 με 3 μήνες.
0: Καλό φθινόπωρο δηλαδή.
1: Όχι τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, αν τέλη Μαΐου γίνει ο πρώτος γύρος δημοσκοπήσεων με την ανακοίνωση Τσίπρα, Ιούνιο, νομίζω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, μάλιστα, θα έχει φανεί ποιος παίρνει, νομίζω, το πάνω χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
0: Για να δούμε. Κύριε Βαρδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγοντας, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκεται σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, θα έρθει γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Επίσης, αν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση, μπορείτε να το κάνετε χωρίς άγχος. Μπείτε στο 11888.gr, βρείτε λογιστή, κλείστε online ραντεβού με 25 ευρώ. Θα σας τα εξηγήσει όλα και θα τελειώσουν όλα στο Pitch Φιτίλη. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Επειδή παραβάρινε η επικαιρότητα και οι λέξεις της, ας ασχοληθούμε σήμερα με κάτι εντελώς άσχετο. Λοιπόν, το παστό κομμάτι χοιρινού κρέατος από το μυρό ή την πλάτη του ζώου ονομάζεται ζαμπόν. Την κονσέρβα με χοιρινό κρέας τη λέμε ζαμπονάκι. Η γαλλική λέξη ζαμπόν, που στα ισπανικά προφέρεται χαμόν, παράγεται από τη γαλλική λέξη ζαμπ, η οποία σημαίνει κνήμη. Αυτό το ζαμπ προέρχεται από το μεταγενέστερο λατινικό γκάμπα, που μας έδωσε και την αντίστοιχη ιταλική λέξη με το ίδιο όνομα, δηλαδή τη γνωστή γάμπα, την κνήμη. Εδώ όμως αρχίζει το ωραίο της όλης ετυμολογικής υπόθεσης. Η λέξη ζαμπόν είναι ένα αντιδάνειο, που έλκει τη μακρινή καταγωγή της από την ελληνικότατη λέξη καμπή, από την οποία δημιουργήθηκε το λατινικό γκάμπα, που λέγαμε. Η καμπή λοιπόν, που στη δωρική διάλεκτο ήταν καμπά από το ρήμα κάμπτο, σημαίνει τη στροφή, το γύρισμα. Αλλά χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους για διάφορα μέλη του σώματος, για να δηλώσουν την κάμψη, το λίγισμα του ποδιού, ας πούμε, ή του χεριού. Από την καμπή, λοιπόν, φτάσαμε στην γκάμπα, δηλαδή στην κνήμη, και από εκεί, όπως είπαμε, στο ζαμπόν. Η άλλη εντελώς απρόσμενη λέξη που παράγεται από την καμπή είναι η ζάντα, η μεταλλική στεφάνη του τροχού, του αυτοκινήτου, που στηρίζει το ελαστικό. Αυτή παράγεται από το γαλλικό ζάντ, το οποίο τη σύμπτωση προέρχεται από τη λέξη της δημόδους λατινικής καμπύρα, δηλαδή από την γκάμπα. Οπότε τώρα, όταν ακούτε την βαρύγδουπη έκφραση «η καμπή της ιστορίας», σκάστε ένα χαμογελάκι, φανταζόμενοι το ζαμπόν, τη ζάντα ή ακόμη καλύτερα την ωραία γάμπα της ιστορίας. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να μεταβολήσουμε την δύσπεπτη σοβαροφάνεια των εγκύρων και εγκρήτων της κοινωνίας μας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι δεν θα προσελθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος είχε κληθεί για ακρόαση στη μία το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε και η ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Ράντος. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Βάνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Το επιχείρημα ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών προβάλλει στην τετρασέλιδη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, για το περιεχόμενο της οποίας είναι ήδη ενήμερα τα κόμματα, η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής εναντί οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει δυνατότητα ελέγχου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τζαβέλας. Εν τω μεταξύ, Βάνα, όπως είπες και εσύ, οριστικοποιήθηκε πριν από λίγο η ημερομηνία συζήτησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών και θα είναι η Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή στις 22 του μηνός.
1: Δημήτρη Ράντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεση αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να αναφέρει πως η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή. Ό,τι κάνουν τώρα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα το κάνουν και μετά την τροπολογία, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Έγκλημα με ένα νεκρό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τροφίμων. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με 59χρονο επίσης τρόφιμο και συγκεκριμένα με τον συγκάτοικό του στο δωμάτιο, τον έπνιξε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην επαρχία Μαλάτια της Ανατολικής Τουρκίας με εστιακό βάθος 7,03 χιλιόμετρα σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών. Έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Προσωρινός συμβιβασμός επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους δασμούς. Χαιρέτησε την επίτευξη του η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, καλώντας μέσω της πλατφόρμας X να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει έναντι των Ηνωμένων Πολιτείων, έγραψε, προσθέτοντας: Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, απροβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβέ επωφελές διατλαντικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τους Τελωνιακούς Δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας δύο γυναίκες 57 και 39 ετών με καταγωγή από τη Γεωργία που μετέφεραν στο νοσοκομείο ηλικιωμένοι συγγενείς τους, καθώς και ένα συγγενής για σωματική βλάβη και εξύβριση. Και οι τρεις θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. σε εφαρμογή από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότηση έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Τετράωρη στάση εργασίας έως τις 12 πραγματοποιούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Τάξης Γυμνασίου. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ τη στάση εργασίας στηρίζει και η ΑΔΔΗ. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αθήνα 984.
9: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Αθήνα 984, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου, δείχνει το ημερολόγιο. Αισθητά καλύτερη νομίζω είναι η ατμόσφαιρα σήμερα στην Αττική. Έριξε και βροχή χθες, εκεί περίπου 8 με 9 το βράδυ νομίζω, πάνω που είχαμε αρχίσει να λέμε τι ωραία, καλοκαιράκι, σιγά σιγά, αλλά δεν. Τουλάχιστον θα πω στο θετικό ότι έδιωξε αυτή τη μυρωδιά, αυτή την οσμή που υπήρχε χθες όλη την ημέρα, πολύ έντονη αυτή η οσμή κανονική στην ατμόσφαιρα, δεν είναι οσμή από τα σκάνδαλα, έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν μάθαμε την προέλευση αυτής της οσμής. Ήταν άγνωστη, έμεινε άγνωστη, έγινε, λέει, οι αρμόδιες αρχές, το ψάξαν από εδώ, το ψάξαν από εκεί, δεν κατέληξαν κάπου, οπότε θα μείνουμε όλοι με την απορία. Την εκπομπή Ραντάρ ακούτε μέχρι τις 12, θα είμαστε και σήμερα Τετάρτη στα μισά της εβδομάδας μαζί σας. Ανοίγουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε βεβαίως από τους 98 και 3 των FM, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας Αθήνα 984.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρίσκεστε και όλη την ειδησιογραφία. Να πούμε ποιοι είμαστε, έτσι. Πάνος Αργύρης και Παντελής Παπαγεωργίου στην ηχοληψία, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι το 213-09-0900 το τηλέφωνο, το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας μεταφέρετε ό,τι θέλετε. Το 6948-984-984 είναι ο αριθμός στο Viber. Ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα. Είστε μαθημένοι πλέον, έτσι. 984onair@gmail.com είναι το email μας. Να πω με την ευκαιρία ότι στο Viber για ακόμη μία μέρα, πρώτη-τελευταία ημέρα, γι' αυτό σπεύσατε φίλες και φίλοι, στέλνετε τις συμμετοχές σας για τον διαγωνισμό για την κρουαζιέρα με δείπνο στο ηλιοβασίλεμα της Αττικής. Ένα δωρεάν εισιτήριο για σας και την παρέα σας. Μια απογευματινή κρουαζιέρα και μπάνιο θα μπορέσετε να κάνετε σε μια από τις παραλίες Αττικής, και φαγητό να απολαύσετε πάνω στο πλοίο και όλα τα καλά. Αρκεί βεβαίως να στείλετε όσες συμμετοχές θέλετε στο 6948-984-984 και σήμερα και αύριο. Από την All Day Cruise είναι η προσφορά αυτή. Μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Ποια σκάνδαλα, αναρωτιέται ο φίλος ο Θωμάς, δεν κατάλαβε, λέει, είναι όλα φήμες, όλα διαδόσεις. Αυτό λέω και εγώ, είπα για την οσμή, όχι για τα σκάνδαλα, για την οσμή στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αθήνα, φίλε Θωμά, ειδικά στα νότια προάστια χθες ήταν περίπου ανυπόφορη η κατάσταση, σήμερα ακόμη καλύτερα. Βεβαίως τώρα σε σχέση με τα σκάνδαλα θα έχει και συνέχεια, θα τα πούμε στην πορεία, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω όμως, για να μην το ξεχάσω πριν πάω σε αυτό, πριν απ' όλα να το πω, έστω και με καθυστέρηση μιας ημέρας, απολογούμε, να εκφράσω τη συμπαράστασή μας και της εκπομπής και προσωπικά στους ακτιβιστές, γιατί και εσείς μου το λέτε αυτές τις ημέρες, έτσι, και δεν έχω λόγο να μην το κάνω, να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους ακτιβιστές του Τολίσκου Αλληλεγγύης, που πηγαίνει προς την Γάζα, δέχεται επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, και να πω ότι δεν πρόκειται για τρομοκράτες, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ακτιβιστές, είναι άνθρωποι που θέλουν την ειρήνη, που φέρουν το μήνυμα της αλληλεγγύης, που προωθούν ανθρωπιστική αποστολή. Ωραία. Και το ερώτημα είναι πού θα φτάσει αυτή η βαρβαρότητα επιτέλους. Όχι τίποτα άλλο, διότι είχαμε χθες και την ημέρα μνήμης, την επέτειο για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και εκεί, στη Γάζα, μία γενοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα ωραία εδώ τα δικά μας της Βουλής, που λέγαμε για οσμή σκανδάλων.
Μη τον είδατε όχι τον Παναή, έτσι που λέει ο λαός, τον Τζαβέλα. Δεν πάει, δεν πάει στην Επιτροπή Θεσμών. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση εδώ και λίγη ώρα. Σιγά που θα πήγαινε, έτσι το περάσατε. Κοντζά με εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα φτάσουν κάποιοι στο σημείο να τα βάλουν με την αντιπολίτευση που ζήτησε την κλήτευσή του. Γιατί, για να πει στους βουλευτές για την απόφασή του να εξηγήσει γιατί αποφάσισε να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά την εξέλιξή της και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, είναι γνωστά, και η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου και διάφορα ακόμη στοιχεία. Έστειλε μια επιστολή λοιπόν ο κ. Τζαβέλας και απαντά ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις για ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Επικαλείται δηλαδή στην πραγματικότητα την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, φίλες και φίλοι, γιατί το κάνει, γιατί δεν θέλει να τον ρωτήσουν, δεν θέλει να ενημερώσει για αυτήν την απόφαση. Προσέξτε, είναι το ίδιο πρόσωπο που σε παρελθόντα χρόνο έβαζε την υπογραφή του για να γίνονται οι παρακολουθήσεις. Αρνήθηκε να δηλώσει αποχή από αυτή την υπόθεση. Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει από το αρχείο και τώρα λέει όχι, διάκριση εξουσιών, δεν πάω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να ενημερώσω. Σας ποιηθεί αυτή η στάση του ανώτατου δικαστικού, φίλες και φίλοι? Νομίζω κανέναν δεν ποιηθεί, γιατί όλοι, όχι άδικα, αντιλαμβάνονται ότι αυτό που θέλει ο εισαγγελέας, φίλες και φίλοι, νομίζω κανέναν δεν ποιηθεί, γιατί όλοι, όχι άδικα, αντιλαμβάνονται ότι αυτό που θέλει ο

Μπορεί να ακούγεται βαρύ, μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό το οποίο λέω, αν και μετράω τα λόγια μου πάντα όταν μιλάω. Αυτό αισθάνονται όμως οι πολίτες, φίλες και φίλοι. Αυτό έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε και εμείς ως πολίτες που είμαστε και ως πολίτες οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μία δυνατότητα να λένε κάποια πράγματα σε κάποια ευρύτερα ακροατήρια. Μέχρι πριν από λίγο ήταν σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτός πήγε ο κύριος Δεμήρης. Αυτές οι συζητήσεις, το ξέρετε, είναι απόρριτες, οι συζητήσεις για την ΕΥΠ. Υπάρχει όμως ρεπορτάζ και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στην αίθουσα πήγε να ακούσει και να ρωτήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και θύμα των παρακολουθήσεων, και από όσα έχω προλάβει να μάθω, ήταν καταπέλτης στην τοποθέτησή του. Έθεσε ευθέως ένα ερώτημα στον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΥΠ, γιατί αρνείται να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί. Πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους που παρακολουθήθηκε. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Είπαμε, δεν είναι προσωπικό θέμα κανενός αυτό, έτσι, θέμα δημοκρατίας είναι. Πρέπει όμως να εξηγηθεί, και το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, να του χορηγήσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν αυτή τη διάταξη για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και επίσης, όλοι θυμόμαστε, καλά έκανε και το θύμισε νομίζω, βοηθάει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να το έχουν ξεχάσει, θέλουν να το ξεχάσουν, ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει δημόσια, φίλες και φίλοι, στην τηλεμαχία, στο debate το 2023, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, τώρα ποιος είναι ο λόγος απορρίτου λοιπόν που επικαλείται ο κύριος Δεμήρης, όταν ο ίδιος ο πολιτικός προϊστάμενος, δηλαδή ο πρωθυπουργός, λέει ότι από τότε, από το 2023, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος. Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα φτάσουμε στο σημείο το πρωτοφανές, όχι μόνο για τα εθνικά, για τα εγχώρια, αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να στραφεί νομικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Γιατί κρίνοντας και από όσα είπε ο κ. Δεμήρης μέσα στους βουλευτές, πιο πολύ φαίνεται ότι υπάρχει μια υποκρισία παρά αγωνία για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια, φίλες και φίλοι. Να πω με την ευκαιρία ότι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την πρόταση για την εξεταστική για τις υποκλοπές που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Το είπε πριν από λίγο στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτης Χαχλαμάνης. Βεβαίως, ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο θα προκαλέσει έκρηξη. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θα προκαλέσει έκρηξη. Με πόσες ψήφους θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί η εξεταστική. Στην προηγούμενη για το ίδιο θέμα εξεταστική, για τις υποκλοπές πριν μερικά χρόνια, απαιτούνταν 120 ψήφοι, φίλες και φίλοι. Τώρα η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα το πάει με 151, με απόλυτη πλειοψηφία. Θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Δεν ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας όταν εγκρίθηκε με 120. Είναι τώρα όμως. Γιατί? Πολύ απλά, διότι θέλει να αποφύγει τη λογοδοσία και θέλει να βάλει ακόμη ένα λιθαράκι και να βάλει την πλάκα κάποια στιγμή στη συγκάλυψη για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Προχωράμε παρακάτω, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι σε εξέλιξη. Να ασχοληθούμε όμως και με κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφορά τους γείτονές μας τους Τούρκους και μέσος και εμάς. Ο λόγος για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν, και εφόσον ψηφιστεί διαβάζουμε ότι θα θέσει σε αμφισβήτηση πάνω από 150 ελληνικά νησιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που όσο και αν θεωρείται μονομερής ενέργεια χωρίς ισχύ, λέει η Αθήνα, προκαλεί μια ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και εμείς, με ψυχραιμία, πάντα σε αυτές τις περιστάσεις χρειάζεται, θα συνομιλήσουμε για να καταλάβουμε κάτι παραπάνω με τον κύριο Ευάγγελο Αρετέο,

0: ο οποίος είναι δημοσιογράφος και επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μάθουμε, να μας εξηγήσετε τι είδους πρωτοβουλία είναι αυτή που έλαβε ο Ερντογάν με αυτόν τον νόμο και πού αποσκοπεί.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει να διαβαστεί και να ερμηνευτεί μέσα στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της Τουρκίας. Σήμερα έχουμε ένα καθεστώς το οποίο εδώ και καιρό έχει αφήσει πίσω του την πρώτη του περίοδο, η οποία στηριζόταν σε μια νομιμοποίηση πάνω στην πρόοδο, στην ευμάρεια, στην ανάπτυξη, στις καλές οικονομικές συνθήκες, και έχει περάσει πλέον να ανεπιστρεπτεί σε μια νομιμοποίηση γύρω από την ασφάλεια, κυρίως μέσα από ένα αφήγημα περί περικύκλωσης της Τουρκίας, τόσο από εξωτερικούς παράγοντες, όσο και στο εσωτερικό, με την περίφημη έννοια του εσωτερικού μετόπου που χρησιμοποιεί συνέχεια το καθεστώς. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε μία προσπάθεια του καθεστώτος να συγχρονίσει τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι το κουρδικό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Άγκυρα προσπαθεί να το λύσει σε εισαγωγικά, αλλά με μία πάρα πολύ αυστηρή δομή βασισμένη στην ασφάλεια. Δηλαδή δεν πρόκειται για δημοκρατισμό, αλλά για μία χρήση του κουρδικού προς όφελος της εθνικής ασφάλειας. Το δεύτερο είναι η αντιπολίτευση, κυρίως το Κεμαλικό Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο δέχεται διαρκείς επιθέσεις. Και το τρίτο είναι όλη η εξωτερική διάσταση της πολιτικής και της θέσης της Τουρκίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή το καθεστώς θέλει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει διάφορους μηχανισμούς συσπήρωσης, κυρίως με βάση τον εθνικισμό, διότι όλη αυτή η διαδικασία για το κουρδικό έχει αρχίσει και πλήττει ένα κομμάτι του εθνικιστικού μετόπου της συμμαχίας Ερντογάν Μπαξίλη, και έτσι χρειάζεται να έχει μια εναλλακτική την οποία να τη χρησιμοποιήσει όποτε τη χρειαστεί.
0: Στο κουρδικό λέτε, κύριε Αρετέ, όμως, αλλά τουλάχιστον εμείς από εδώ την ελληνική πλευρά, για την Ελλάδα καταλαβαίνουν, δηλαδή τα 200 μίλια δικαιοδοσία της Τουρκίας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, ότι μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο έρχεται λοιπόν και ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή, που έχει σημασία διότι δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον, ότι το καθεστώς έχει ανάγκη από μια εθνικιστική συσπήρωση. Και εδώ έγινε και το ενδιαφέρον και η σημασία του νόμου, διότι είναι ένας νόμος που ουσιαστικά δίνει την εξουσιοδότηση στον Ερντογάν, στον πρόεδρο της Τουρκίας, στον Ερντογάν, ανά πάσα στιγμή να κηρύξει διάφορες ζώνες στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι ένας νόμος ο οποίος δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστεί θα εφαρμοστεί άμεσα, απλά δίνει την εξουσιοδότηση. Άρα σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν
0: ανά πάσα στιγμή να τον ενεργοποιήσει. Θα υπάρχει, θα υπάρχει σε ισχύ και αν θέλει τον ενεργοποιεί.
1: Ακριβώς. Όποτε αυτός το χρειαστεί, προφανώς για τους δικούς του λόγους.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό βέβαια δεν μειώνει την σημασία και τον κίνδυνο για την Ελλάδα.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια. Να πάμε σε αυτό πριν από αυτό. Από τι θα εξαρτηθεί, κύριε Ρετέ, η πρόθεση για ψήφιση? Γιατί τώρα νομίζω είναι συζήτηση περισσότερο. Δεν έχει ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση στην Τουρκία, έτσι δεν είναι?
1: Κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως το ξέρουμε, θα έρθει στην Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο.
0: Α, είναι δρομολογημένο δηλαδή.
1: Είναι δρομολογημένο. Ναι, ναι. Είναι δρομολογημένο. Και λογικά θα ψηφιστεί. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος γι' αυτό.
0: Ο τρόπος που διαβάζει η Αθήνα αυτή την ενέργεια, δηλαδή ότι θέλει να ανεβάσει την ένταση, ότι απαντά στα δικά μας, στο δικό μας σχεδιασμό, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα, και ότι τέλος πάντων θέλει να έχει έναν ρόλο που έχει έτσι κι αλλιώς στη γεωπολιτική σκακέρα. Ισχύουν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί, τα επιχειρήματα?
1: Ισχύουν, τα επιχειρήματα αυτά ισχύουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, πρέπει να το διαβάσει κανείς μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Τουρκίας και της ανάγκης και της ανασφάλειας του καθεστώτος Ερντογάν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ και καιρό βλέπουμε πολλές κινήσεις και μια ρητορική του καθεστώτος σε πολλά ζητήματα, και θα δώσω κάποια παραδείγματα, που δείχνουν ουσιαστικά μια βαθιά ανασφάλεια. Το πρώτο σημείο στο οποίο βλέπει κανείς μια μεγάλη ανασφάλεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι,
0: ναι,
1: είναι όλη αυτή η επιμονή της Τουρκίας να συμμετάσχει στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει με τη δική της ανασφάλεια και του καθεστώτος και της Τουρκίας ευρύτερα, διότι αισθάνεται ότι μόνη της δεν μπορεί να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό το είδαμε πολύ σαφώς με τους πυράβλους τους Ιρανικούς που παραλίγο να πέσουν, μάλιστα κάποιοι έπεσαν και σε τουρκικό έδαφος, και είδαμε εκεί ότι όλος ο μηχανισμός αναχέτησης τους βασίστηκε στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Έτσι όμως με το... Κύριε Ρεδέη, με αυτή την νομοθέτηση με ποιο τρόπο ενισχύουν τη θέση τους, πέρα από την, το ότι δείχνουν ότι την ενισχύουν?
1: Νομίζω ένα από τα βασικά ζητήματα πλέον του καθεστώτος είναι να φαίνεται.
0: Να φαίνεται.
1: Πρέπει να φαίνεται ότι είναι ενεργό, ότι κάνει πράγματα.
0: Ναι. Νομική ισχύ δεν έχει πάντως, γιατί είναι μονομέρης ψήφιση. Αυτό είναι καθησυχαστικό.
1: Ακριβώς. Και όλα τα επιχειρήματα, δηλαδή όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται από ειδικευμένα κέντρα ερευνών στην Τουρκία, ότι ο νόμος θα ερμηνεύσει το διεθνές δίκαιο κτλ., είναι σαθρά για τον απλούστο λόγο ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Όλα αυτά.
1: Το πρόβλημα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι στην πράξη, αν κάποια στιγμή ο Ερντογάν αποφασίσει να κηρύξει μονομερώς μία περιοχή τουρκικής.
0: Θα το κάνει, δεν θα χρειαστεί κάποια.
1: Όχι. Και εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο δεν έχω απάντηση.
0: Ερώτηση και ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, αυτό το δόγμα αυτό που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα ήρεμα νερά, δεν το πλήττει, δεν το δημιουργεί πρόβλημα μια τέτοια κίνηση, δεν θεωρείται επιθετική
1: φυσικά
0: κίνηση?
1: Φυσικά, και νομίζω ότι ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι αυτή η συμφωνία ή αυτή η συμφωνία κυρίων περί ήρεμων νερών θα κρατούσε. Δεν είναι έκπληξη δηλαδή αυτό που γίνεται.
0: Μπορεί, γιατί κάποιοι το ψιλολένε, ότι μπορεί αυξάνονται οι πιθανότητες και για ένα θερμό επεισόδιο, ας πούμε, που συνήθως το κατά καλοκαίρια πιο παλιά ζούσαμε ένταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό φυσικά δεν το ξέρω. Αυτό που βλέπω, το βλέπουμε όλοι δηλαδή, ναι, είναι ότι και από τις δύο πλευρές, και η Τουρκία έχει προχωρήσει σε έναν πολύ εξοπλιστικό και στρατιωτικό χαρακτήρα πλέον στην εξωτερική της πολιτική, με όλη αυτή την ανάπτυξη της στρατηγικής βιομηχανίας και όλη αυτή τη ρητορική και το αφήγημα. Και βεβαίως και η Ελλάδα από τη δικιά της μεριά έχει
0: εξοπλίζεται,
1: τα δικά της συστήματα, εξοπλίζεται. Άρα έχουμε πλέον δύο χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο εξοπλισμένες από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια, και έχουμε και μία την Τουρκία, στην οποία το αφήγημα περί εξοπλισμών και στρατιωτικής βιομηχανίας βρίσκεται στο ζενίθ του. Όλα αυτά ενδεχομένως να είναι ένα μεγαλύτερο ρίσκο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί
0: να
1: το...
0: Είναι μια παράμετρος, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, απλά εμείς προσπαθούμε από την περιραίωσα ατμόσφαιρα και από τα δεδομένα που έχουμε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες βάσιμες εκτιμήσεις. Κύριε Αρετέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Ήταν πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε τι γίνεται, όχι μόνο με τον τρόπο που τα ερμηνεύουμε εμείς έτσι, από την ελληνική πλευρά, αλλά το πώς τα βλέπουν στην Τουρκία, γιατί πολλές φορές οι οπτικές δεν συμπίπτουν, και όταν δεν συμπίπτουν οι οπτικές, κάποια συμπεράσματα μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετα. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έρχεται να τους εκφωνήσει η Βάνα Λυκομήτρου, και επιστρέφουμε μετά και από ένα τραγούδι και με τα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα θέματα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Μείνετε εδώ στον Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Παρόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του κυρίου Δεμήρη. Δεν θα προσέλθει για ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Έστειλε επιστολή επικαλούμενος στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την προσεχή Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Να μην διανοηθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ εν ώψη της συζήτησης. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς. Σεισμός 5,6 ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 7,03 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν ως τώρα αναφορές για τυχόν ζημιές ή απώλειες. Συμφωνία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά στους δασμούς. Στην επίτευξη συμβιβασμού χαιρέτησε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς. Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών σήμερα με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, έως 27 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Αθήνα 984.

σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα

0: Ακούω τον ουρανό να γελάει, μας λέει ο Αγγελάκας. Χθες βέβαια έκλαιγε ο ουρανός με τη βροχή, αλλά τώρα έχει έναν υπέρλαμπρο ήλιο. Και μας αρέσει φυσικά, Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, στους 98.3, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, μεγάλη γιορτή αύριο, 21 Μαΐου, ετοιμαστείτε για ευχές και γλυκά, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάνος Αργύρης και Παντελής Παπαγεωργίου στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος υποδέχονται και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα. Στο Viber μας στέλνετε μηνύματα και συμμετοχές για την κρουαζιέρα στο 6948-984-984 και με την ευκαιρία να καλημερίσω τον φίλο τον πάνω, είναι και πολλά τα μηνύματα, ψάχνω να τα βρω. Τον φίλο το Χρήστο, το φίλο το Θωμά εννοείται, τη φίλη τη Βάσο, τη Δήμητρα, τον Αποστόλη, τον κύριο Φραγκίσκο από τη Λέσβο, αν θυμάμαι καλά μας ακούει, και όλη την μεγάλη μας παρέα εδώ στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Να πω πριν πάμε παρακάτω, να ανοίξω μια παρένθεση για από το διαφημιστικό περιβάλλον, ότι αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις και όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και πόντους θα μαζέψεις για έκπτωση σε επόμενη παραγγελία. Επίσης, έχετε υπόψη 11888 σας λύνει όλα τα προβλήματα, για παράδειγμα αυτό το καιρό που συνεχίζονται να κατατίθενται οι φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, μπορείτε να βρείτε για παράδειγμα εύκολα λογιστή. Κλείνετε online ραντεβού με πολύ καλή τιμή, 25 ευρώ, σας τα εξηγεί όλα και ξεμπερδεύετε, 11888 είναι η λύση. Τώρα εμείς πάμε παρακάτω. Επόμενος συνομιλητής μας είναι ένας πολιτικός αρχηγός, είναι ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος στο κόμμα Νίκη, τον οποίο τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, χαίρετε και Χριστός Ανέστη, κύριε Κουκλεμπέρη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, εξάλλου.
0: Αληθώς Ανέστη. Ναι, αύριο είναι της αναλήψεως. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την τρέχουσα επικαιρότητα, κύριε Νατσιέ, καθώς αυτή την ώρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι η δική σας θέση ως Νίκη για αυτό το θέμα, αν θεωρείτε ότι έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέγεται ότι υπάρχει συγκάλυψη σε αυτό το θέμα, και πώς κρίνετε και την άρνηση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου να παραστεί στην Επιτροπή.
1: Να σχολιάσω και κάτι άλλο, αφού αναφέρατε και το όνομα του Πρωθυπουργού, κ. Κουκλεμπέρη, ότι μια και είμαστε στον απόέχο και τη γενοκτονία των πολιτών. Χθες διάβασα το μήνυμά του για την μέρα αυτή, και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη και κακή εντύπωση είναι ότι ναι, μεν αναφέρει τη λέξη γενοκτονία, πέρυσι νομίζω δεν την είχε αναφέρει, αλλά ξεχνάει να αναφέρει τη λέξη Τουρκία. Ποιος έκανε την γενοκτονία, ποιοι γενοκτόνησαν, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο των 353.000 πολιτών. Δεν αναφέρει τους Τούρκους. Φοβάται να αναφέρει τη λέξη οι Τούρκοι είναι υπεύθυνοι για την γενοκτονία των πολιτών. Αυτό το σημειώνουμε.
0: Ναι. Λέτε ότι φοβάται, το κάνει εσκεμμένα δηλαδή.
1: Συγγνώμη, διαβάστε τα μηνύματα όλων, ναι, ή ακούστε ομιλίες. Όλοι αναφέρουν τη γενοκτονία των πολιτών από τους Τούρκους. Ναι. Αυτό δεν είναι σωστά ιστορικό.
0: Το συνδέεται και με την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για το Αιγαίο, η Τουρκία, γαλάζια πατρίδα, τα θέματα της Κύπρου. Κάνετε και μια τέτοια σύνδεση.
1: Σαφώς, γιατί διακρίνουμε και βλέπουμε, ναι, φανερά βέβαια είναι, όλη αυτή η στάση της κυβέρνησης, η οποία υιοθέτησε, ναι, την πάρα πολύ επικίνδυνη στάση του κατευνασμού. Ο οποίος κατευνασμός είναι μια στάση η οποία μας έρχεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Τσάπρελ, ο οποίος με τη στάση του έναντι της Γερμανίας και τον Χίτλερ οδήγησε ουσιαστικά στο μακελιό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι.
0: Άρα τι θα έπρεπε να κάνει, αν όχι ο κατευνασμός, να κάνουμε πόλεμο?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση πάρα πολύ, θα έλεγα, άστοχη. Δεν την κατολογίζω σας, γιατί έχει ακουστεί και στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή, θα υποχωρούμε συνεχώς, μια και αναφέρουν τον Θουκυδίδη, τον οποίο Θουκυδίδη το σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Κάπου μέσα στο έργο του ανέφερα χθες και στη Βουλή, κύριε Κουκλεμπέρη, λέω ότι στο μεγαρικό ψήφισμα, είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του Ευρωνησιακού Πολέμου, ο Περικλής λέει στους Αθηναίους ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε κάτι μικρό, γιατί αν υποχωρήσουμε αμέσως, ευθύς, θα μας ζητήσουν κάτι πιο πολύ σοβαρό.
0: Αυτό σε τι έχουμε υποχωρήσει?
1: Από το 1974 και μετά συνεχώς υποχωρούμε, αγαπητέ μου. Ναι. Η Ελλάδα υποχωρεί. Τώρα να αναφέρω ιστορικά
0: γεγονότα. Για τώρα λέω, για την ιστορία. Θα κάνουμε ιστορία, δεν έχουμε και χρόνο.
1: Συγγνώμη, δεν απέσυραν τώρα τους Πάτριοτ από την Κάρποθο, από το Δημότικο. Δεν συζητιέται και δεν μαθαίνουμε, και ζήτησα και χθες με ένα ναι και ένα όχι για την παρουσία στην Κύπρο των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Είχα πει στον Πρωθυπουργό στην κατηδία συζήτηση που κάναμε προσφάτως, πριν κανένα μήνα, ότι είναι ευκαιρία λαμπρή τώρα να εκμεταλλευτούμε την κρίση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και να φέρουμε πάλι στην επιφάνεια, με δηλώσεις και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ότι είναι ενισχύ το ενιαίο μεντικό δόγμα. Ναι. Αυτό δεν έγινε. Δεν μου είπε ότι τηρείται σιωπηρός κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα σιωπηρά. Όλα πρέπει να γίνονται φανερά και να ακουστεί στην απέναντι πλευρά.
0: Θεωρείτε, αυτό, κύριε Νατσιέ, ότι θα το προτιμούσατε ως επιλογή να κοπούν οι διάβλοι, ας πούμε, με την Τουρκία από τη στιγμή που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, κάνει προκλήσεις? Θα έπρεπε να είμαστε πιο άτεγκτοι, ας πούμε, να μην υπάρχουν απευθείας συνομιλίες? Τι προτείνετε γι' αυτό?
1: Ο διάλογος, αγαπητέ μου κύριε Κουκλεμπέρη, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται επίσης όρηση. Εμείς πηγαίνουμε στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Πρόεδρο της Τουρκίας από στάση δειλίας και υποχωρητικότητας. Η Τουρκία συνεχώς απαιτεί και εμείς συζητάμε. Όταν συζητάς απαιτήσεις, ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς στέλνεις ένα μήνυμα ότι είσαι έτοιμος για κάποιες υποχωρήσεις. Ναι. Δεν προσέρχεσαι σε διάλογο όταν ο άλλος απέναντι απαιτεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή, η Τουρκία φαίνεται, διακηρύττει, θα μιλήσει και αγαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό, άκουσε και μια δήλωση του κυρίου Συρίγου, ότι αν εφαρμόσει η Τουρκία αυτό που εξαγγέλει, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε πόλεμο.
0: Σε θερμό επεισόδιο, ναι.
1: Το ακούσατε κι εσείς. Ναι. Άρα η υποχωρητικότητα και η συζήτηση εκλαμβάνεται από τους Τούρκους.
0: Ναι, είναι μονομερές όμως. Αυτό το κάνει η Τουρκία. Λέει η Ελλάδα και λένε οι διεθνείς οργανισμοί ότι δεν θα έχει καμία ίσχυ. Το κάνει για εσωτερικούς λόγους, για δικούς της.
1: Αυτό είναι μια συνήθιση.
0: Πώς θα μπορούσε να απαγορευτεί αυτό σε μια άλλη χώρα ανεξάρτητη, έστω και παράλογα πράγματα, έστω και ακραία πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, να δείξει επιτέλους και τα δόντια της στην Τουρκία, να μην δέχεται να συζητήσει. Πολλοί μιλάνε και είναι και σωστό νομίζω για την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Ίσως η Τουρκία απειλεί συνεχώς και απέναντί της έχει μια Ελλάδα η οποία υποχωρεί και εκεί πάνω στηρίζεται. Ναι. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι. Άρα λέτε να κάνουμε και εμείς ενέργειες μονομερείς.
1: Η Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει, αγαπητέ μου, γιατί έχουμε και βαθιά ιστορία, ερχόμαστε από πολύ μακριά, που λέει και ο ποιητής, να πει και ένα μολόν λαβέ. Τι φοβόμαστε
0: για
1: να μιλάμε
0: έχοντας...
1: Να το πει,
0: αλλά για ποιο πράγμα?
1: Γενικά, όταν απειλούν. Δεν απειλούν συνεχώς οι Τούρκοι. Τώρα να αναφέρω και για τη γαλάζια πατρίδα και θα έρθουμε μία νύχτα κλπ. Όλες συνεχείς απειλές της Τουρκίας.
0: Ναι, θα πει κάποιος πάντως.
1: Θα
0: πει κάποιος ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, η Ελλάδα έχει συμμάχους, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια διασφάλιση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, λέει η κυβέρνηση, ότι έχει άρεσες επαφές με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά δεν σας ακούγονται ικανοποιητικά?
1: Θα σας αναφέρω μια παροιμία που έλεγαν οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας. Ναι. Που έτομη τη ιδίη όνειξη αξιωμένο. Αλίμονος αυτόν που δεν έχει δικά του νύχια να εξηθεί. Ναι. Τι εννοώ? Δεν πρόκειται κανείς, και ας πει ότι και ο καθένας σας φέρει την αντίρρησή του, να σε βοηθήσει όταν βρεθείς αντιμέτωπος με έναν εχθρό. Υπάρχει κανείς Έλληνας ευκολόπιστος, ο οποίος πιστεύει ότι αν γίνει κάτι με τους Τούρκους θα έρθει μια ευρωπαϊκή δύναμη να υπερασπιστεί?
0: Άρα τι να
1: κάνουμε?
0: Εδώ
1: είναι και η αδικία που γίνεται. Κοιτάξτε, τι να κάνουμε. Δεν συζητάς, το έχω πει πολλές φορές, όταν ο άλλος απειλεί.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές. Σε σχέση με την συμμετοχή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, λέω, εσείς θα βλέπατε, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον προσέλκυσης, στήριξης από άλλες δυνάμεις, από άλλες χώρες?
1: Δεν μου λέτε, βλέπετε ότι προσφέρουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Ουκρανία και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Μας ζητάνε και κονδύλια το 0,25 που μεταφράζεται γύρω στα 650 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, που ζητάνε για την Ουκρανία. Γιατί η Ελλάδα δεν ζητάει ακριβώς την ίδια στάση που τηρείται στην Ουκρανία να τηρηθεί και έναντι της Τουρκίας, η οποία απειλεί χώρα πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ζητήσει και εμείς την ίδια συνδρομή όπως ζητάμε για την Ουκρανία. Ναι. Που έχουμε πολλαπλά λάθη κάνει έναντι της Ρωσίας, την έχουμε βάλει απέναντί μας, την έχουμε κηρύξει κατά τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη και πόλεμο.
0: Είναι λάθος αυτό ότι λέτε ότι βάλαμε τη Ρωσία απέναντι, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία όμως. Αυτό...
1: Συγγνώμη, δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία. Το είπε άλλος ηγέτης αυτό, ο κύριος Κουκλεμπέρης.
0: Δεν θα έπρεπε να το πει, αυτό ρωτάω.
1: Πώς?
0: Δεν θα έπρεπε να το πει, δεν θα έπρεπε να διαταράξουμε, όπως λέτε, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, η οποία. Έκανε εισβολή.
1: Συμφωνείτε δηλαδή ότι καλώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο?
0: Όχι, δεν είναι το θέμα αν συμφωνώ εγώ ή όχι.
1: Το είπε ο κύριος Μέρτς, το είπε ο κύριος Στάρμερ, το είπαν οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Γιατί υπερθεματίζει ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι δυνατόν με μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη, τη Ρωσία που μας συνδέουν και άλλοι δεσμοί όπως είναι η Ορθοδοξία, να εξτομίζεται από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τέτοια φράση?
0: Τώρα ξέρετε ότι με αυτά που λέτε, κύριε Νατσιάνη, και δεν νομίζω ότι να σας φοβίζει, ότι θα σας πούνε ότι είστε φιλορώσος, ότι είστε φιλοπουτινικός και ότι μπαίνετε και σε έναν.
1: Εγώ θα απαντώ πάνω σε μία φράση που είπε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί μου αρέσει η ιστορία και να του λέω επιχειρήματα από την ιστορία μας. Όταν το ρώτησε αν είσαι γαλλόφιλος ή αγγλόφιλος ή ρωσόφιλος, ο Κολοκοτρώνης είπε είμαι ελληνόφιλος. Και μάλιστα φιλόθεος, έτσι είπε κατά λέξη.
0: Ναι.
1: Και συμπληρώνω εγώ, είμαι μόνο ελληνόφιλος, αγαπητέ μου.
0: Όχι, επειδή κάνατε συγκεκριμένη αναφορά, ανοίξη για τη στάση της Ρωσίας.
1: Ήταν λάθος αυτή η φράση του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν το κρύβει και το λένε οι Ουκρανοί ότι είναι φιλότουρκοι. Και κάνουν πολύ καλές δουλειές με τους Ουκρανούς οι Τούρκοι. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Έχετε ακούσει τον κύριο Ζελένσκι να καταδικάζει, αγαπητέ μου κύριε Κουκλεμπέρη, την κατοχή της Κύπρου?
0: Το γεγονός ότι η Ουκρανία βιώνει κάτι το οποίο βίωσε και η Κύπρος από τους Τούρκους με την εισβολή, δεν το θεωρείτε και μία, πώς να το πω, απειλή προσομοίωσης από το μέλλον?
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ όμως θέλω να απαντήσω.
0: Γιατί σε σχέση και με την Τουρκία, έτσι.
1: Εσείς ακούσατε, εφόσον προσφέρουμε τόσα στους Ουκρανούς, τους δίνουμε και οπλικά συστήματα, έχετε ακούσει ως.
0: Είναι απόφαση ευρωπαϊκή αυτή.
1: Ευγνωμοσύνης, όχι, θα έπρεπε ο Ζελένσκι, αφού κλήθηκε και στην Ελληνική τη Βουλή,
0: έστω
1: για λόγους αυροφροσύνης. Και ευγνωμοσύνης, θα έλεγα, για την μεγάλη βοήθεια που προσφέρει η πατρίδα μας, και επαναλαμβάνω και με οπλικά συστήματα, να πει το ελάχιστο ότι ναι, και η Κύπρος υφίσταται αυτή τη στιγμή εισβολή όπως υφίσταται η χώρα μου. Αυτό θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Το είπε.
0: Ναι.
1: Δεν το είπε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα περίμενε ο ελληνικός λαός από έναν άνθρωπο τον οποίο βοηθάς. Μια χώρα την οποία βοηθάς.
0: Επειδή ξέρω ότι. Και το λέτε δημοσίως ότι και με τα θέματα της Ορθοδοξίας το κόμμα σας είναι πάρα πολύ ασχολείται και είναι κοντά.
1: Δεν ασχολείται.
0: Και...
1: Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ναι. Τι να
0: και οι Ουκρανοί όμως. Και οι Ουκρανοί, κύριε Νατσί, Ορθόδοξοι είναι, δεν είναι μόνο οι Ρώσοι.
1: Κοιτάξτε, η Ουκρανία δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι. Προς τα Ανατολικά είναι Ορθόδοξοι άνθρωποι. Ναι. Προς την Δύση, προς την Ευρώπη. Ναι. Ανήκουν στην παπική εκκλησία, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, για να μην μπούμε σε πιο ειδικά ζητήματα επί των θεολογικών, για να προλάβουμε έτσι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, για θεολογικά δεν κληθήκαμε, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, έχουν τον ενδιαφέρον και αυτά.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι για όλη την κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει κατακαιρματισμό στα κόμματα, υπάρχει η ρευστοποίηση κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να μου πείτε αν είναι καλό ή κακό σημάδι αυτό για την πολιτική ζωή. Τι φέρνει αυτό και για εσάς, για το δικό σας κόμμα, για την Νίκη?
1: Εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα, κύριε Κουκλεμπέρη, που υπάρχει αυτή η κινητικότητα, όπως τον ονομάζεται, αυτή η διάσπαση και η συνεχής σύγχυση που υπάρχει στο πολιτικό προσωπικό σε μια πάρα πολύ κρίσιμη παγκοσμίως περίοδο, σε μια Τουρκία η οποία είναι πάρα πολύ απειλητική, να υπάρχει δυστυχώς αυτή η διχόνοια, η δολερή όπως λέει και ο ποιητής, που μόνο κακό έχει προκαλέσει ιστορικά στην πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει στα θέματα, τα εθνικά θέματα, να υπάρχει ομόνοια. Mm. Δεν έχουμε την πολυτέλεια εμείς οι Έλληνες, τη δύσκολη και οικονομικά και κοινωνικά και πνευματικά, θα έλεγα, περίοδο που διέρχεται η πατρίδα μας, να υπάρχει αυτή η διάσπαση.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να είμαστε ενωμένοι έναντι του κοινού εχθρού,
0: ναι,
1: που είναι υπαρκτός πλέον και δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, όπως συνήθως λέγεται. Από εκεί και πέρα είναι σημεία των καιρών, και αυτό θα έλεγα, ότι κόμματα δημιουργούνται, εξαγγελίες κτλ. Θα δούμε. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όταν έρθει η ώρα των εκλογών,
0: και στην προηγούμενη περίοδο, μπορεί να το έλεγε κάποιος αυτός, αυτό και για την νίκη. Γιατί είναι καινούριο κόμμα, είναι πρώτη φορά συμμετέχει στα κοινοβουλευτικά.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς από το. Εντάξει. Ένα κόμμα που δημιουργείται είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι απειλεί την νίκη. Το κόμμα που θα κάνει αύριο το ανακοινώνει, κυρία Καριστιανού, δεν είναι δημιουργεί ένα θέμα για σας? Έχετε πολιτικές συγγένειες, έχετε κοινωνικές, θρησκευτικές αναφορές επίσης. Πώς το αντιμετωπίζετε?
1: Κοιτάξτε, δεν αισθανόμαστε καμία απειλή. Έχω πει επανειλημμένως, όταν ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού ποιες είναι οι θέσεις της, ποια πρόσωπα θα την πλαισιώσουν, τότε θα πάρουμε και εμείς θέση και θα μιλήσουμε πολιτικά πλέον.
0: Ναι. Θα πάρετε θέση σε ένα ενδεχόμενο τι, συνεργασία?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κυβερνάει και έχει καταστρέψει την πατρίδα και οικονομικά και κοινωνικά, θα έλεγα, αυτός πρέπει να φοβάται. Γιατί πολλές φορές με απορώ και εξίσταμε,
0: ναι,
1: που η δημιουργία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού απειλεί την νίκη. Όλοι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο, ο μόνος που απειλείται είναι η νίκη. Εγώ λέω ότι ο μόνος που απειλείται σήμερα από τις πράξεις του εναντίον του ελληνικού λαού είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω θα κόψει πάρα πολλούς η κυρία Καριστιανού. Η νίκη αυτόνομα, με τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια και τη συνέπεια που τη διακρίνει, θα συνεχίσει την πορεία της.
0: Αυτόνομα, δηλαδή θα είστε στις επόμενες εκλογές με ψηφοδέλτια δικά σας?
1: Σαφέστατα. Ετοιμάζονται περιοδοδός, θα έλεγα. Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες εκλογές. Έτοιμοι.
0: Στις επόμενες εκλογές, αν ο λαός σας φέρει στη Βουλή, θα αναζητήσετε ένα ενδεχόμενο να μπείτε σε κυβέρνηση? Και με ποιους θα το κάνατε?
1: Κοιτάξτε τώρα, για το μέλλον άδειο να έχω πει, δεν ξέρει κανείς τι θα προκύψει.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές, έτσι. Εντάξει, μπορεί να λέτε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όλα είστε απέναντι. Το αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο? Σύμμαχος ο Νατσιός, η Νίκη, αποκλείεται να είναι ο σύμμαχος με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση?
1: Το αποκλείω.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά που έχει πράξει ο κύριος Μητσοτάκης, αγαπητέ μου, ποιος μπορεί να συνεργαστεί?
0: Μάλιστα.
1: Χάσμα μέγα εστήριξε, θα έλεγα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλες τις αποφάσεις και όλα τα νομοθετήματα.
0: Με άλλο πρόσωπο.
1: Δεν γνωρίζουμε, δεν μπορώ να σας πω τίποτε. Κοιτάξτε τώρα, πώς μπορώ να μιλήσω για το μέλλον? Θα λέγαμε είναι ουτοπικό να πει κάποιος τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Σε τι συνθήκες θα βρίσκεται η πατρίδα?
0: Ναι.
1: Μπορούμε να βρούμε σήμερα έναν άνθρωπο που μπορεί να ερμηνεύσει αυτά που
0: με βάση
1: συμβαίνουν,
0: το σήμερα, εγώ τώρα ρωτάω. Ναι. Δεν κάνουμε σενάρια αυθαίρετα, με βάση το σήμερα.
1: Δεν γνωρίζουμε, αγαπητέ μου.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε Νατσιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Δεν έχει να φοβηθεί, λέει η Νίκη, το νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Πιο πολύ πρέπει να φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν η Νίκη είναι στην επόμενη Βουλή, να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία κυβερνητικά, και με μια ιδιαίτερη αναφορά και ανησυχία και ευαισθησία στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, όπου αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι πρότεινε στην ουσία να κόψουμε γέφυρες και να είπε μολόν λαβέ, να πούμε το δικό μας μολόν λαβέ, ο κύριος Νατσιός, και πήρε θέση επίσης ενάντια στην Ουκρανία, αυτό που κατά καιρού συζητιέται, ότι κλείνει το μάτι και προς την πλευρά της Ρωσίας. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η έκδοση του Φορτηγού το 1966, του πρώτου δίσκου 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου, σηματοδότησε μια μεγάλη τομή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαλε τη βάση για τις γενιές των τραγουδοποιών που ακολούθησαν σε δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα τραγούδια από εκείνα που περιείχε τελικά ο δίσκος. Ο Σαββόπουλος ήταν τότε μόνο 21 ετών, αλλά οι στίχοι, οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις του Φορτηγού δεν έχουν ξεπεραστεί στο ελάχιστο μέχρι και σήμερα. Ο δίσκος άνοιγε με τους Μάγους, προμηνύοντας ίσως εκείνο το γλέντι μαγείας, στοχασμού αλλά και διονυσιασμού που θα όριζε για πολλά χρόνια αργότερα όχι μόνο το σύμπαν του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και όλου του ελληνικού τραγουδιού.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου καταθέτει ο Θεμιστοκλής Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς παρότι προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και την ομιμότητα, τώρα δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΕΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ είναι ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσους και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος είχε κληθεί για ακρόαση στη μία το μεσημέρι όσον αφορά την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σε τετρασέλιδη επιστολή του που κατατέθηκε, υποστηρίζει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Μέσα σε αυτό το ήδη τεταμένο κλίμα, μεθαύριο Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, όπως γνωστοποίησε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας ότι η πρότασή του για τη συγκεκριμένη ημερομηνία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση της εξεταστικής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι αρκούν 120 ψήφοι, όπως ίσχυε για την προηγούμενη εξεταστική, και την κυβέρνηση να φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες έτοιμη, να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Την τελική απόφαση θα λάβει με την έναρξη της συνεδρίασης η Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια όταν του ζητήθηκε να δεσμευτεί πως δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία και θα προχωρήσει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής μειοψηφίας. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση, είπε στον Αθήνα 1984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας μετά την ψήφιση στη Βουλή της Τροπολογίας για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και την επιστολή Κοβέση στον Γιώργο Φλωρίδη, με την οποία εκφράζει δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή. Ό,τι κάνουν τώρα οι εντεταλμένοι εισαγγελίες θα το κάνουν και μετά την τροπολογία, σημείωσε ο κύριος Μπούγας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα της νέας γενιάς να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα του. Δεν είναι κακές ιδέες, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε αυτό το άτυπο γκάλοπ δεσπόζει στις απαντήσεις η λέξη πηξίδα. Έγκλημα με ένα νεκρό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τροφίμων. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένα 48χρονο τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με 59χρονο συγκάτοικό του στο δωμάτιο, τον έπνιξε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διερευνούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία. Οι δηλώσεις του έγιναν ανήμερα της επίσημης επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη πλέον να ξεπερνά τα 2,10 ευρώ και στην Αττική, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στον Αθήνα 984, τόνισε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,12 ευρώ και του πετρελαίου στο 1,82 ευρώ. Ενώ πρόσθεσε ότι η πτώση της ζήτησης για καύσιμα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αγγίζει το 6 με 7%. Δύο σενάρια για την έντονη οσμή από χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής βλέπει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως είπε στο σταθμό μας, είτε προέρχεται από εργασίες που γίνονται σε πλοία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος, είτε από την Αίγινα, όπου είναι αγκυροβολημένο πλοίο στο οποίο γίνονται εργασίες καθαρισμού δεξαμενής. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αιωλικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε Αττική και Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Άρχισε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηνίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ από τις 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου στα αθλητικά κέντρα Ρούφε, Γουδί και Γκράβας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, Βούλα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν μου λες, είχα μια απορία.
0: Για πες.
1: Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί,
0: ναι,
1: ποιος το σηκώνει στο σπίτι?
0: Α, εγώ, ναι.
1: Μάλιστα, δηλαδή μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις.
0: Η γυναίκα μου κοιμάται. Ο ένας είναι στο Λονδίνο ο γιος, ο άλλος είναι σε άλλο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε...
1: Γιατί ξέρεις, έχει σημασία ποιος θα το
0: σηκώσει. Εγώ ξαγρυπνάω την ώρα.
1: Ξέρουμε ότι είσαι νυχτοπούλη.
0: Ναι, είμαι νυχτοπούλη.
1: Λοιπόν, γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι το τριψήφιο κάνα ψηφιακό και τα λοιπά με κωδικούς.
0: Άμα χτυπήσει το μαξί μου.
1: Για φαντάσου, ας πούμε, να είναι κανένας άλλος στο τριψήφιο... Κανένα Ανδρουλάκη, καμιά Κωνσταντοπούλου, κανένα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το αντιπαραβάλλω με το Μητσοτάκη, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και όχι το Χάσμα.
0: Μην τα συνερίζεσαι αυτά,
1: μια βλακία. Μην τα συνερίζομαι, παιδί μου.
0: Είπε, δηλαδή, άμα
1: ήταν... αυτή τη βλακία την πιστεύει.
0: Όταν είσαι πρωθυπουργό.
1: Άμα
0: δηλαδή...
1: την είπε χαριτολογώντα, το δέχομαι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, πριν από αυτόν ήταν ο Τσίπρα. Αν χτυπούσε το τριψήφιο, στο μαξί μου ήταν ο Τσίπρα. Θα το σήκωνε ο Τσίπρα. Πιο πριν ήταν ο Σαμάρα.
1: Θα το σήκωνε ο σηκώσει. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπο.
0: Αλλά τι θα πει
1: αυτός,
0: τι θα πει
1: με αντωνυμία.
0: Ναι, τι θα πει. Τι θα πει όταν σηκώσει το
1: πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι θα χασμουριούνται, ενώ αυτός, ας πούμε, θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις.
0: Βούλα, αυτός ήθελε να πει ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τον Τραμπ, με τον Μέρτς, με όλους αυτούς.
1: Αφού θα χτυπήσει, δεν θα επικοινωνήσει.
0: Ναι. Και οι άλλοι, εφόσον τους πάρουν, θα το σηκώσουν. Αλλά και όταν είσαι πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: παίρνεις, μπορείς και έχει γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς να πάρεις και τον πρόεδρο της Ευρώπης και τον πρόεδρο της Αμερικής και τον πρόεδρο της Ρωσίας, όλους όσους θες, μπορεί ο πρωθυπουργός να επικοινωνεί με το τριψήφιο αν χρειάζεται. Τι βλέπω εδώ?
1: Τι βλέπεις?
0: Το φίλο μου το Γιάννη Χατζιαντωνίου.
1: Πούντος και εδώ. Δεν έχω.
0: Χατζιαντωνίου.
1: Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Είναι, πού βρέθηκε?
0: Είναι εδώ. Βλέπω. Χατζιαντωνίου μαζί με την Καριστιανού, το Θανάση
1: Σαντζηλινός
0: και η Γρατσία. Ο Χατζιαντωνίου τον είχα εγώ στη νομική, κάποια στιγμή Πασόκ, σκληρό Πασόκ, από τη Ρόδο ο Γιάννης. Έφυγε εκεί, κάτι είχε μπλέξει με διάφορα, κάτι με εθνικά, τώρα πήγε στην Καριστιανού, αν είναι δυνατόν. Ήτανε και με τον αγωνιστή, θυμάσαι, που είχε φτιαχτεί μια οργάνωση αγωνιστής που μετά πήγανε και στο Τζίπρα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, δικηγόρος. Να, ο Γιάννης. Ωραία, Γιάννης Χατζιαντωνίου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή δίνει σε μια ολόκληρη τέτοια, ξεκινώντας από το Πασόκ, πήγε.
1: Α, και εσύ τώρα να μην σου πω κι εγώ.
0: Στον αριστερισμό.
1: Τώρα.
0: Ναι, έλα, ναι, έλα.
1: Εσύ τώρα τι συνερίζεσαι?
0: Ναι, Καριστιανό, επειδή θα ανακοινώσει αύριο.
1: 21 είναι αύριο. Πέμπτη. Ναι.
0: Τη αναλήψεω, δεν είναι αύριο.
1: Τη αναλήψεω, ναι. Τη αναλήψεω.
0: Α, Κωνσταντίνο και Ελένη όμω. Να πάρουμε.
1: Βεβαίω.
0: Να πάρουμε Έλενε, Κωνσταντίνου. Ναι, έχουμε, και έχουμε πολλού, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων,
1: λοιπόν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Μητσοτάκη. Α, να πω.
1: Ναι.
0: Ξεχάστηκα να το πω χθε. Είδε, και εσύ δεν βοηθά.
1: Δεν βοηθάω, δεν.
0: Ο Κτασούλα πήγε χθε. Στο συνέδριο,
1: α, ΓΑΠ,
0: ναι,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: συνέδριο που κάνει ο ΓΑΠ, όπου ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας, είναι αυτό το συνέδριο για τη Μεσόγειο, ο κύκλος της Μεσογείου, έτσι,
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ναι,
0: ονομάζει,
1: ναι,
0: ο Γιώργος, που είναι πρόεδρος αυτήν την οργάνωση. Κυρίως ήταν ξένοι προσκεκλημένοι, υψηλού επίπεδου, και μεταξύ των άλλων πήγε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Στην αρχή λέγανε ότι μπορούσε να απευθύνει απλώς κάποιο μήνυμα, αλλά διάλεξε ο Τασούλας να πάει. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι συμπαθεί τον Παπανδρέου ο Τασούλας, γιατί
1: αυτό είναι,
0: θυμάσαι, τον είχε
1: δεδομένο.
0: Δει και πριν ένα 1,5 μήνα που έβλεπε τους πολιτικούς αρχηγούς, τον πρώτο νομίζω που είχε δει. Ήταν ο Γιώργος. Μεγάλη επιτυχία.
1: Έχω
0: και αυτό το συνέδριο του Γιώργου. Ναι. Το επόμενο μεγάλο χτύπημα
1: στο είναι το ένα, το Circle the Med Forum, ναι, ναι, το πούμε ένα ακριβολογό, στον νησιοπλοϊκό όμιλο στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, γιατί είχα και άνθρωπο που συντόνιζε ένα από τα τραπέζια που ήταν για τα διεθνή θέματα, ένα δικό μου άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: εδώ τώρα
0: καλά τα πήγε,
1: λέει,
0: ο Γιώργος.
1: Πηγές από την Προεδρία, γιατί έχουμε και στην Προεδρία πηγές.
0: Ναι.
1: Ότι μιλούν για την ευπρεπή διακομματική διαλεκτική, αυτό που ανέφερες εσύ, και ότι ο πρόεδρος μόλις έφτασε εκεί στον Όμιλο είχε θερμή χειραψία με τον πρώην πρωθυπουργό, το ΓΑΠ, αλλά και με τον δήμαρχο, όπως είπες και εσύ, ο οποίος ήταν επίσης ένας εκ των ομιλητών. Ανοίγματα κάνει ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος Τασούλας και ο δήμαρχος συμμετείχαν στα πάνελ εκεί, αλλά πριν ξεκινήσει η εκδήλωση που είχε ομιλία Παπανδρέου, ομιλία Τασούλα, ομιλία Δούκα. Και μετά ήταν οι συζητήσεις στα πάνελ, στα διάφορα, για τα θέματα που αφορούν όχι μόνο την κλιματική κρίση, αλλά το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τις χώρες της Μεσογείου, πολιτικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά, αμυντικά, τα πάντα όλα. Το επόμενο μεγάλο, το οποίο θα είμαι και εγώ βέβαια εκεί, θα είναι
1: το συμπόσιο της Ινής.
0: Ναι.
1: Φέτος
0: θα γίνει στην Ολυμπία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, πάω κάθε χρόνο, δηλαδή τα τελευταία 6-7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως δεν πήγαινα, αλλά τώρα τα τελευταία 6-7 χρόνια μεγαλώσαμε για λόγω. Λέω, ας πηγαίνουμε.
1: Μια χαρά, πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά, και έχει πάντα ενδιαφέρον το συμπόσιο της ΥΜΙΣ.
0: Δηλαδή
1: το που... έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά ούκο λίγες φορές.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το υψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς. Ναι. Επιστημονικές και διακεκριμένες προσωπικότητες,
0: νομπελίστες,
1: κυρίως με οικονομικού χαρακτήρα, διακεκριμένοι οικονομολόγοι, θυμάσαι το Στίγκλιτς για παράδειγμα, και

0: Σχολή Δημοκρατίας, όπου θα έρχονται να εκπαιδεύονται και να γίνεται μίση, εν πάση περιπτώσει, στα θέματα της δημοκρατίας από την αρχαία Ελλάδα, και θα είναι παιδιά από όλο τον κόσμο και κυρίως από την Κίνα, που είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος προχωρά τέτοια.
1: Ναι, προχωρά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για φαντάζομαι να καλέσει και τον Μητσοτάκη να κάνει εισήγηση.
0: Όχι. Όχι.
1: Ωραία.
0: Πριν από κανένα δύο χρόνια μου λέει: Τσίπρας, εμένα γιατί δεν με καλεί ο γιος. Σταμάτα, ρε, του λέω. Άμα σε καλέσει εσένα.
1: Ναι, γιατί δεν τον καλούσε ο γιος.
0: Μα άμα σε καλέσει εσένα, θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω. Θυμάσαι μια περίοδο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Που λέγανε ότι ο Τσίπρας θα βρίσκει με τον Παπαντρέου, με τον Τσίπρα.
1: Κοίταξε, αυτή η σχέση λίγο χτίστηκε και αποκαταστάθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπου οι δύο πρωθυπουργοί ως συμμετέχοντες, μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είχαν την ευκαιρία και να ταξιδεύουν μαζί και να βρίσκονται και ιδιωτικώς ή σε διάφορες εκδηλώσεις και διάφορα δείπνα, όπου είχαν την ευκαιρία και να πυκνώσουν τις επαφές τους και να ανταλλάξουν και να, αν θέλεις, και να σβήσουν κάποιες σκιές που υπήρχαν
0: αρκετές,
1: με τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Δεν θυμάσαι
1: όπου τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα στην
0: πώς τον
1: ηγεσία
0: λέγανε, Πινοσέ, τον Λαντρέο, τάδε,
1: είχαν
0: κλπ,
1: μία, θα έλεγα, συμπεριφορά η οποία έχει πληγώσει πολλά στελέχη του τότε Παπανδρεϊκού Πασόκ, τα οποία ακόμη δεν έχουν έτσι βάλει νερό στο κρασί.
0: Η αλήθεια είναι
1: τους.
0: Ότι ο Παπανδρέου, έχει αυτή την αρχοντιά, ας το πούμε, ή ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Μην ξεχνάς ότι στο πρώτο συνέδριο που έκανε το Ινστιτούτο Τσίπρα
1: είχε πάει
0: βέβαια ο Παπανδρέου ήταν μεταξύ των ομιλητών για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της διεθνούς πολιτικής, των πρεσπών κλπ. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου ήταν από αυτούς που είχε χαιρετήσει τη συμφωνία των πρεσπών. Άλλο του που το Πασόκ αργότερα τώρα μας τα γυρνάει και πάει απέναντι και συντάσσεται με Μακεδόνο
1: όταν
0: μάχος.
1: Όταν λες τώρα, εννοείς όταν ήταν οι κρίσιμες στιγμές της ψήφισης και της αποδοχής του ονόματος. Γιατί παλαιότερα και το Πασόκ ήθελε να βρεθεί μια λύση στο θέμα της ονομασίας.
0: Βέβαια ήθελε.
1: Και ακόμη δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει αποκαταστήσει αυτή την σχέση του με αυτήν την ιστορική καμπή, θα έλεγα.
0: Και θα σου αποκαλύψω κάτι για πρώτη φορά να το
1: το ακούμε και προσοχή. Και το ακούμε και οι ακροατές.
0: Ναι,
1: μας.
0: Και είναι και αποκάλυψη για τους ακροατές. Θέλω να σου πω ότι πριν τις εκλογές του 2000, ο Παπανδρέου ήταν υπουργός εξωτερικών. Υπήρξε μία συνάντηση απεσταλμένης του Παπανδρέου στο Μιλάνο. Όπου συναντήθηκε με τον Μάθιου Νίμιτς, που είναι ο
1: διαμεσολαβητής
0: του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε το όνομα Γκόρνα Μακεδόνια, μία λέξη στα σλάβικα, σερβοκροάτικα, όπως τα λέμε. Το Γκόρνα Μακεδόνια σημαίνει και Άνω Μακεδονία και Ορεινή Μακεδονία. Λοιπόν, συμφωνήθηκε.
1: Επίσης, γεωγραφικός προσδιορισμός.
0: Γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο Παπανδρέου χάρηκε που Νίμιτς συμφώνησε κάτι τέτοιο, όπως του μεταφέρθηκε. Πήγε στο Σιμίτι, το είπε στο Σιμίτι. Και ο Σιμίτης χάρηκε, μπράβο Τζόρτζ, του λέει, μπράβο Γιώργο, αλλά τώρα επειδή πάμε σε εκλογές να το αφήσουμε για μετά, γιατί ξέρεις, θα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος και τέτοια, να το αφήσουμε για αμέσως μετά. Δυστυχώς, έτσι είναι η πολιτική, ακόμη και ο Σιμίτης που λέγαμε για το πολιτικό κόστος, δεν θέλησε να τον αναλάβει.
1: Το παραμέρισε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως πάντα στην πολιτική.
0: Μην ξεχνάς ότι
1: ο Γέρο Μητσοτάκης είχε μπει στον πυρήνα.
0: Ναι, ακόμη και η Ντόρα έλεγαν για Μακεδονία.
1: Βεβαίως.
0: Στο ιστορικό μόνο της, των Σκοπίων, της Βορείου Μακεδονίας.
1: Και το μάλιστα, ότι μπορούν να αυτοαποκαλούνται.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γέρο Μητσοτάκης έλεγε. Σε 10 χρόνια θα έχει ξεχαστεί αυτό. Ποιος ασχολείται. Κατάλαβες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι ήταν υπέρ της επίλυσης στη γραμμή του γεωγραφικού προσδιορισμού του ονόματος και έργα όμνες, όπερ και γένετο, εν τούτης στην πορεία άλλαξε άποψη, άλλαξε γνώμη και ακόμη κάνει μεγάλη ζημιά στα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής.

0: των σχέσεών μας με την Βόρεια Μακεδονία, καθώς ακόμη δεν έχει κυρώσει τα πρωτόκολλα, τα τρία.
1: Και ούτε πρόκειται να τα κυρώσει, λίγο.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν.
1: Φυσικά.
0: Από το εμπόριο, από την παιδεία.
1: Φυσικά.
0: Από την. Είχαμε πάρει και μία απόφαση, ήταν να μπορεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η Ελλάδα να επιτηρεί τον αέριο χώρο της
1: Βορειοανατολικής
0: Μακεδονίας. Και τώρα το έχουν αναλάβει.
1: Δυστυχώς. Το οποίο ατύπως το έχει αναλάβει βεβαίως η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς
0: είναι χώρα του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χώρα του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Είπες και για την συνάντηση Μητσοτάκη Τασούλα. Επισκέφτηκε.
0: Τι του είπε του Τασούλα,
1: λέει. Ότι θα γίνουν, λέει, εκλογές. Ωραία,
0: το ξέρουμε.
1: Τι ωραία, τι καλά πήγαμε στο συνέδριό μας. Το έχεις πει αυτό, το έχουμε βάλει στοίχημα,
0: ναι,
1: το έχουμε σφραγίσει με βουλοκαίρι. Λοιπόν, 27 λοιπόν, το 27 θα γίνουν εκλογές, ναι. Του είπε, λέει, για το συνέδριο και τα λοιπά, και τώρα λέει πόσο θέλει να δώσει έμφαση, πόσο καιρό, πόσα χρόνια του παίρνει να δώσει έμφαση. Δεν είναι και τριψήφιο να σηκώσει, ναι, το τηλέφωνο στις 3 το πρωί η ακρίβεια και η καθημερινότητα, ναι, που συνεχίζεται, λέει, σε πολλές εκφάνσεις της πολιτικής.
0: Θα δώσει 150 ευρώ, δεν είναι αυτό το επίδομα των 150, λέει, φτάνουμε στο σημείο
1: είπε
0: όπου τον Ιούνιο.
1: Είπε και για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τι είπε,
0: ότι, τι
1: κλείνοντας,
0: ότι
1: θέλω
0: δεν...
1: να σας διαβεβαιώσω, μιλάμε Μητσοτάκης προς τα Σούλα.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του, του κομματικού
0: δεν
1: σκηνικού,
0: με αφορά αυτό.
1: Η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
0: Ναι, ναι,
1: κάθε
0: ναι.
1: μήνας μετράει και με αυτή την ναι. κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο ναι. διάστημα.
0: Και όλα αυτά που κάνει, δηλαδή, δεν στοχεύει στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Εννοείται.
0: Μα όλα
1: και η πίεση που ασκεί στο ΠΑΣΟΚ και η αποδόμηση που επιχειρεί στον Τσίπρα και η απαξίωση προς το κόμμα Καριστιανού. Και η λέλαπα που θα δούμε να αρχίσει να εξετυλίγεται όταν ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ξέρω πότε, αλλά νομίζω ότι ο κύβος ερήφθη, θα υλοποιήσει και θα προχωρήσει στη συγκρότηση του δικού
0: όσο
1: του
0: κόμματος. Όσο καθυστερεί ο χρόνος των εκλογών,
1: τόσο ο Σαμαράς
0: τόσο αυξάνονται, όχι, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αυτό να έχεις πάντα στο μυαλό σου, όσο πάει πιο πίσω οι εκλογές, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν ο Σαμαράς να κάνει κόμμα. Αν έκανε τις εκλογές τώρα, δεν θα είχε κόμμα ο Σαμαράς.
1: Μάλιστα. Το έχω υπόψη μου.
0: Τότε λοιπόν θα αυξάνονται οι πιθανότητες και ενδεχομένως θα είναι καλύτερα, γιατί νομίζω.
1: Ας βγει και ένα κόμμα προς το τέλος.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν ξέρουμε τι άλλα θα έρθουν. Από την Κοβέση ή από οτιδήποτε άλλο.
1: Πολύ σωστά. Και η Κοβέση επέδειξε αντανακλαστικά σε αυτό που έκανε ο Φλωρίδης. Αυτό τι είναι, δεν είναι μόνο επίσπευση της διαδικασίας σε σχέση με τις
0: είναι για να μετέχουν στις εκλογές.
1: Είναι όχι μόνο για να μετέχουν στις εκλογές, είναι ότι αφαιρείται από τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τους πρωτοδίκες η δυνατότητα να εκδικάζουν αυτές τις υποθέσεις και πάνε σε φέτες ανακριτές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τους παίρνει το ρόλο.
0: Τι
1: να κάνουν
0: είπε τώρα, αυτό
1: δίκη.
0: Ψηφίζεται σήμερα.
1: Ήρθε τροπολογία μεσάνυχτα. Γιατί δεν ήρθε 3 το πρωί, μπορεί να σηκωθεί και να το ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Μεσάνυχτα Δευτέρας για να ψηφιστεί Τρίτη.
0: Σήμερα.
1: Και δεν ξέρω τι έκανε, γιατί έκανε νομοτεχνική βελτίωση ο Φλωρίδης.
0: Ωραία,
1: μετά την παρέμβαση
0: ψηφίζεται
1: της
0: σήμερα,
1: Κοβέση.
0: Ψηφίζεται σήμερα. Άρα θα τεθεί σε ισχύ αυτή τη στιγμή δημοσιευτή στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Άρα σε 6 μήνες θα μπορούν, αφού οι εκλογές θα γίνουν μετά από 6 μήνες σίγουρα, αν έχει ξεκινήσει η δίκη και πες ας πούμε ότι ξεκινήσει τον Ιούνιο-Ιούλιο, άντε και να πάει να σταματήσει Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φεβάρι, Μάρτιο, είναι 7 μήνες, ναι, προλαβαίνουν και το εξάμηνο.
1: Ναι. Λοιπόν, γεια σας κύριε Λοΐζο, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα. Εμείς το λαμβάνουμε ότι το στέλνετε σε εμάς, γιατί μιλάτε για την κυρία Γιάννα.
0: Ποια είναι η κυρία Γιάννα?
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι ότο Κορέτ, ξέφυγε κάτι στο πληκτρολόγιο,
0: δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για τον ΣΥΡΙΖΑ που αυτό αναφλέγεται, διαλύεται, σκορπάται, τιμαριοποιείται, τεμαχίζεται, δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Θα πω εγώ, γιατί είναι κρίμα για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που, όπως λέγαμε και χθες, εκλογικά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση με το 17,8, δεν μπορεί να βρει τον προσανατολισμό του. Άγεται και φέρεται. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτήν την εξέλιξη, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν μικρά θα έλεγα πολιτικά μεγέθη, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις κουνά στο κεφάλι σου.
0: Τι να κάνω, εγώ δεν λυπάμαι για κανέναν.
1: Στις λυπάμαι όταν δεν υπάρχουν ηγετικές μονάδες που μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια.
0: Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους. Τι να κάνουμε τώρα, καιρός.
1: Α, το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά θα...
1: Πληροφορίες λένε και για άλλες αποχωρήσεις το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν κανένα νόημα.
1: Εγώ όμως θέτω ένα ερώτημα.
0: Δεν έχουν κανένα νόημα.
1: Ένα ερώτημα θέτω.
0: Θα σου πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ένα ερώτημα θέτω.
0: Άκου να σου πω τι θα γίνει.
1: Τον Τσίπρα το ρωτήσανε.
0: Όχι, δεν το ρωτήσανε. Τον Τσίπρα ούτως ή άλλως.
1: Ο Τσίπρας απάντησε.
0: Ο Τσίπρας δεν πρόκειται στις... Όταν θα ανακοινώσει την Τρίτη τη διακήρυξή του, δεν πρόκειται, ας πούμε, να έχει και ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά ή από οπουδήποτε αλλού. Αυτά είναι σε βάθος χρόνου, και όταν και αφού παραιτηθεί, και μάλλον θα βάλει και δεύτερη δικλίδα, όχι μόνο να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά και σε βάθος χρόνου να μην πλησιάσεις το νέο κόμμα. Άρα δηλαδή θα το κάνει πολύ πιο αυστηρό.
1: Του τύπου σιγά σιγά, κάντε υπομονή, όταν θα έρθει η ώρα.
0: Έχω τη γνώμη, και στο λέω και ως ρεπορτάζ, ότι η πολιτική γραμματεία, όπως τη λένε, το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεδριάσει δύο μέρες μετά, την Πέμπτη μάλλον, για να αποφανθεί επί του κόμματος της διακηρύξεως Τσίπρα. Μετά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, και μετά την Κεντρική Επιτροπή θα πάμε προς τα τέλη Ιουνίου σε κάποιο διαρκές συνέδριο, όπου θα αποφασίσουν για την τύχη και τη μοίρα του κόμματος της Κουμουνδούρου. Δεν περιμένεις και πολλά πράγματα. Θα γίνουν όλα εν ηρεμία. Κακώς έχουν σηκώσει τόσο ψηλά τους τόνους, αφού ούτε ο Τσίπρας θέλει να γίνεται φασαρία και να χρεώνεται αυτός. Ήδη βγήκε ο Μαρινάκης σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε: να τα είδατε, έχουμε νέο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Δίνει την τέτοια, δηλαδή.
1: Δίνει τον τόνο. Ναι.
0: Δηλαδή, του κάνει κακό και του Τσίπρα.
1: Ο Λύκος ότι που φόρεσε την προβιά και όλα αυτά τώρα θα
0: ότι
1: τα
0: ότι είναι
1: μία
0: παράμετρος όλων αυτών,
1: λοιπόν,
0: που συντελούνται.
1: Καλημέρα. Εγώ έχω πάντα. Το κομβικό δεν θα είναι η γραμματεία, που προφανώς θα γίνει χαμός. Είναι η Κεντρική Επιτροπή, και αυτές οι προτάσεις που θα γίνουν στην Κεντρική Επιτροπή, βάλτο από αρχές στο θεριστή. Τοποθέτησέ το. Καλημέρα στον Χρήστο,
0: είπα, και
1: στην
0: τέλη...
1: Άνθια Μέγκα και στον Λοΐζο.
0: Και τέλη Θεριστού,
1: ναι,
0: θα γίνει και το διαρκές συνέδριο. Αυτό, μπράβο, σου είπα. Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, διαρκές συνέδριο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει έρθει η Ιβάνα Λυκομήτρου, που είναι. Πώς και τι φορά.
0: Είναι ακροποθετή. Χθες θα φοράγε κόκκινα
1: μπουκάλια. Φοράει ένα ροζ.
0: Ροζ.
1: Θα προσυδειάζει λίγο στα κόμματα του Τσίπρα, στα χρώματα του Τσίπρα.
0: Αυτό λένε ότι θα είναι πορτοκαλί.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι κάτι τύπου σωμών πορτοκαλί.
0: Ο άλλος δεν μας είπε, ένας που είχαμε βγάλει από το Ινστιτούτο.
1: Ναι, μας το είχε βγει.
0: Πώς το είπε, Κανελί.
1: Όχι.
0: Καμέλια, όχι. Ποιο είχε, ένα χρώμα τέτοιο.
1: Εντάξει, πορφυρό, κοραλό.
0: Κοραλί.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας αποχαιρετήσω, γιατί δυστυχώς έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις. Δεν γινόταν να
0: ουσιάζω
1: όμως σήμερα από
0: καλό,
1: την
0: να
1: εκπομπή.
0: Πας, όλα να πάνε
1: έστω
0: καλά.
1: Και για λίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο. Βάνα, σε αφήνω στα καλύτερα χέρια.
0: Έλα, Βάνα, τώρα.
1: Αισθάνομαι ασφάλεια.
0: Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Κοιτάει και ο Σάββας και γελάει.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Παρόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του κυρίου Δεμήρη. Δεν θα προσέλθει για ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Έστειλε επιστολή επικαλούμενο στην Αρχή Διάκρισης Εξουσιών. Την προσεχή Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των υποκλοπών. Να μην διανοηθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του εν ώψη της συζήτησης. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Η συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανήμερο της επίσημης επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Συμβιβασμός στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους δασμούς. Την επίτευξη συμβιβασμού χαιρέτησε η Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της, λέει ο Φρέντριχ Μέρτς. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, κάνει λόγο η κυβέρνηση. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς του Δήμου Αθηναίων από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Ουδή, Γκράβας. Δικαιούχοι παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019, περισσότερα στο athina984.gr. Λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Επανερχόμαστε, δεύτερο μέρος, χωρίς τη Βούλα, η οποία είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Τώρα να σας πω και την αλήθεια, είναι και λίγο καλό για μένα, γιατί θα αναφερθώ στο Final Four, το οποίο γίνεται σε δύο ημέρες. Την Παρασκευή λοιπόν στις 5 το απόγευμα έχουμε τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε και ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε με πάνω από 15 πόντους διαφορά την ομάδα του Σαρούνας και θα πάμε στο τελικό, όπου εντωμεταξύ θα έχουν εξοντωθεί μεταξύ τους οι δύο ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ με τη Βαλένθια, και θα έρθουν κουρασμένοι μία από τις δύο στον τελικό και θα σηκώσουμε μέσα στο ΟΑΚΑ, στο εξοχικό όπως λέμε εμείς οι Γαύροι, την Ευρωλίγκα. Κοίτα να δεις τι είναι η ζωή. Μέσα στη Φιλαδέλφια σηκώσαμε το ευρωπαϊκό κύπελο, είμαστε η μοναδική ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό κύπελο. Στο ποδόσφαιρο, μέσα στην ΑΕΚ και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα σηκώσουμε την Ευρωλίγκα. Ό,τι καλύτερο. Μπορεί να μπήκαμε καλά φέτος στο ποδόσφαιρο, αλλά στο μπάσκετ μια χαρά πάμε. Το ένα είναι αυτό. Σε δύο λοιπόν μέρες θα είμαστε όλοι στο ΑΚΑ. Κοίταξτε να δείτε, ένα δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαι με το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, με τις υποκλοπές, με τον Φλωρίδη και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που όχι μόνο οι πόλεμοι οι οποίοι γίνονται, οφείλω να σας πω ότι εκτός από το Ρωσία-Ουκρανία και το πόλεμο με το Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά της Ευρώπης και μέχρι την Κίνα έχουμε περίπου, αν δεν με απατάει, μείον 17 πολέμους εν εξελίξη ή 27, δεν θυμάμαι, όπου μεταξύ τους διάφορες χώρες συγκρούονται πολεμικά. Και το τρίτο, πριν πάμε στον καλεσμένο μας σε λίγο, το τρίτο είναι ότι φαίνεται να ξεφεύγει η κατάσταση στα αμερικανικά ομόλογα. Αυτό ενδεχομένως θα το βρούμε μπροστά μας και ίσως ο Τραμπ να κινηθεί και πιο επιθετικά με βάση όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να σας πω λοιπόν ότι το 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρετε που έχει εκτιναχθεί, στο 5,2. Είναι τελευταία φορά που είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ήταν πριν από 18 χρόνια. Το ίδιο έχει γίνει και με το 10ετές, το όπου ας πούμε είναι σχεδόν σε υψηλό 16 μηνών. Και υπάρχει αυτό που βλέπω εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο καλός συνάδελφος και φίλος Πάνος Κοσμάς αποκαλεί τρίγωνο των Βερμίδων τα καύσιμα, τα ομόλογα και τον πληθωρισμό που έχουν κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία, αλλά και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σας είπα, με τα ομόλογα τα οποία είναι σε κατάσταση ασφυξίας, καθώς οι Ιάπωνες είναι αυτοί που αρχίζουν και πουλάνε μαζικά αμερικανικά ομόλογα. Αλλά όμως αυτά ας τα αφήσουμε για αύριο ή για άλλη μέρα. Τώρα θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είναι βουλευτής Δράμας και τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φελέκη. Είμαι καλά, μόλις βγήκα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου καταθέτει ο κύριος Δεμήρης, ο πρόεδρος της, ο επικεφαλής μάλλον, της ΕΥΠ, και θα σας παρακαλέσω να συντομεύσουμε την συνομιλία μας.
0: Όσο θέλετε, πείτε μας γι' αυτό. Ο κύριος εκεί δεν πήγε, είναι η Επιτροπή όπου δεν πήγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Όπου έστειλε, είναι
0: ο Τζαβέλας.
1: Αργότερα θα συνεδριάσουμε για το θέμα αυτό, αλλά πάντως ο κύριος Τζαβέλας μας απέστειλε επιστολή και μας είπε ότι προσκρούει στην διάκριση των εξουσιών, επικαλείται και μια απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή μας. Αυτό τώρα θα αξιολογηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
0: Εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
1: Εγώ το θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω,
0: προσκρούει όντως στη διάκριση των εξουσιών.
1: Είναι προφάσεις εναμαρτίες, γιατί ο κύριος Τζαβέλας, καταρχάς εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, να πω το εξής. Ναι. Καταθέσαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεχωριστά αιτήσεις για την κλίση και του κυρίου Τζαβέλα και του κυρίου Δεμήρη. Εμείς για τον κύριο Τζαβέλα είπαμε για να μας ενημερώσει για θέματα της αρμοδιότητάς του, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει η Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής. Δεν το προσδιορίσαμε σε σχέση με την περίφημη υπόθεση των τεσσάρων και του μονομερούς πλημμυρικίου και τη θέση του αρχείου κτλ. Αλλά ο κύριος Τζαβέλας βρήκε ενδεχομένως άλλωθη την όντως υπάρχει απόφαση και λέει ότι εγώ δεν έρχομαι. Νομίζω όμως ότι στα κορυφαία ζητήματα λειτουργίας των θεσμών δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές και στεγανά, κυρίως στεγανά, απέναντι στις εκπροσώπους της λαϊκής της Βουλής. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι κακώς ο κύριος Τζαβέλας κάνει χρήση, επικαλείται και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Η συζήτηση θα γίνει αμέσως μετά τον Δεμήρη.
1: Φαντάζομαι τώρα ο κύριος Δεμήρης καταθέτει, τυπικός ήταν στη μία η συνεδρία της Επιτροπής, θα πάει λίγο αργότερα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, είναι θέμα του Προεδρείου.
0: Ναι, και για τον κύριο Δημήρη το ρεπορτάζ
1: είναι λέει... απόρριτο, δεν ξέρω, μπορώ να ξέρω, πω τίποτα
0: το πολύ. Ξέρω, όχι, απλώς από την πλευρά του Πασόκ οι διαρροές λένε ότι ο κύριος Ανδουλάκης προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Δεμήρη.
1: Δεν ξέρω, ναι, καλώς.
0: Ήρθε
1: ο κύριος Ανδρουλάκης, και απίθανε τις ερωτήσεις που έκρινε στον κύριο Δεμήρη.
0: Ναι, δεν θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, επειδή εσείς είστε και τομέα ιστορικών και δικαιοσύνης, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο δικαιοσύνης διετέλεσε την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Έχετε όμως, είστε και νομικός.
1: Τώρα είμαι εσωτερικό.
0: Υπάρχει και το άλλο με του Φλωρίδη, με το τρίμηνο και το εξάμηνο για τους βουλευτές και υπουργούς να τελειώνουν οι δίκες, όπου φαίνεται ότι παρνεύει και η κυρία Κοβέση.
1: Ναι.
0: Αυτό τι οσμίζεστε εσείς, ότι το κάνει για να είναι οι βουλευτές όπως γράφεται αυτοί που είναι κατηγορούμενοι για να είναι υποψήφοι στις βουλευτικές εκλογές, γιατί το κάνει?
1: Θα σας πω καταρχάς, εγώ ήμουν χθες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αντιπαρατέθηκα με τον κύριο Φλωρίδη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχάς είναι μία, θέλω να έχω καταγγείλει και στη Βουλή ότι ενώ προχθές το μεσημέρι ήταν η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής και τελείωσε η Επιτροπή κατά τις 4 και στις πιεστικές ερωτήσεις των συναδέλφων στον κύριο Μπούγα, ο οποίος εκπροσωπούσε την κυβέρνηση στις συνεδρίες της Επιτροπής για το αν θα φέρει τροπολογία τέτοια, είπε ότι η τροπολογία που θα έρθει θα είναι στο πνεύμα των δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού, θα την επεξεργαστούμε, δεν θα ευνηδιάσουμε, θα συζητηθεί κτλ. Και το ίδιο βράδυ, περίπου τέσσερις τελειώσαμε την Επιτροπή, στις 9:25 κατατέθηκε η επίμαχη τροπολογία. Για να δείτε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η κυβέρνηση. Δεύτερον, έρχεται και δημιουργεί μια την αρμοδιότητα για τα ζητήματα που κατηγορούνται βουλευτές, εκλεγμένοι βουλευτές είτε σε βαθμό κακουργήματος που είναι το μείζον, να είναι αρμοδιότητα εφέτη ανακριτή. Και εδώ προκάλεσε, είχαμε πληροφορίες και επιβεβαιώθηκαν βεβαίως, προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί στα αδικήματα που έχουν σχέση με την διασπάθηση του κοινοτικού χρήματος ενδεχομένως να αφαιρείται αρμοδιότητα από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Υπάρχει ένα θέμα εδώ λοιπόν. Ο κύριος Φλωρίδης διατείνεται ότι δεν υπάρχει. Άρα ένα θεσμικό ζήτημα ακόμη και μία σύγκρουση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και την Ελληνική, με ευθύνη της κυβέρνησης. Τρίτον, αυτό που είπα κύριε Φελέκη είναι ότι ωραία βάζετε τις προθεσμίες, αλλά δεν βλέπουμε να παίρνετε κανένα μέτρο υποστηρικτικό της διαδικασίας αυτής, με αποτέλεσμα οι ανακριτές και οι δικαστές για να τελειώνουν και να είναι εμπρόθεσμοι μπορεί να μην κάνουν μια έρευνα σε βάθος, να μην αναλύουν τα στοιχεία που προκύπτουν για να προλάβουν τις προθεσμίες, εάν δεν τους δώσει και ένα διοικητικό υποστηρικτικό μηχανισμό, και τελικά να φτάσουν υποθέσεις κολοβές στο δικαστήριο. Και τέταρτο είναι το πολιτικό αυτό που λέτε. Κατά την άποψή μας θέλουν να τελειώσουν ενδεχομένως με μια μερίδα υποδίκων, ας πω, βουλευτών, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ακόλυτα στις επικείμενες εκλογές. Ειλικρινά τώρα, η Καλαμιά Δημοκρατία για τον τρόπο νομοθέτησης, το έχω πει επανειλημμένα, κάνει την χείριστη δυνατή δουλειά και είναι και μία επιπλέον απόδειξη το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της νομοθετικής λειτουργίας.
0: Απ' την άλλη όμως δεν θα πρέπει η πλειοψηφία ή η κάθε πλειοψηφία να μην στηρίζεται σε ποινικά ελεγχόμενους βουλευτές, καθώς...
1: Ναι, προφανώς, αλλά αυτό είναι πολιτικό.
0: Δεν πρέπει να γίνεται γρήγορη η εκαθάριση. Αυτό.
1: Συμφωνώ απεριορίστως, ναι. Αλλά ναι. Με τις δύο προϋποθέσεις που σας έθεσα. Ναι. Της έρευνας σε βάθος και του ενδελεχούς ελέγχου. Να υπάρχουν δηλαδή υποστηρικτικές δομές τέτοιες και για όλους τους πολίτες, θα έλεγα. Εδώ είναι και ένα θέμα της πραγματικότητας, ξέρετε. Ναι. Έτσι, γιατί ξεχωρίζει τους βουλευτές από τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Και εδώ δημιουργείται και μια εσωτερική αντίφαση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο υποψήφιος βουλευτής θα έχει την κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Ο εν ενεργεία βουλευτής θα έχει απαλλαγή εντός τριμήνου από την κατηγορία. Σωστά. Δημιουργείται και εσωτερικό ζήτημα. Έχει πολλά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Έχει πολλά προβλήματα. Τα έχουμε αναδείξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, την Παρασκευή υπάρχει η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και λέγεται ότι δεν θα πάνε με 120 αλλά με 151 και μάλιστα αυτό θα το αποφασίσει ολομέλεια πριν ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Δεν έχω εικόνα, ήμουν από το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών. Ναι. Ξέρω όμως ότι την Παρασκευή θα γίνει η συζήτηση για την Εξεταστική. Ναι. Για τα υπόλοιπα δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Η ολομέλεια των Προέδρων αποφάσισε ότι το πώς θα πάει με 120-151 θα το αποφασίσει η ολομέλεια.
1: Ενδεχομένως. Ξέρω μόνο την ημερήσια διάταξη της Παρασκευής και δεν ξέρω τα
0: πώς κρίνεται θέματα. Ότι θέλει να πάει με 151 ενώ η προηγούμενη Εξεταστική πήγε με 120.
1: Τώρα κοιτάξτε, προφάσισε να αμαρτίες με την έννοια ότι επειδή θεωρεί ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ναι. Και επομένως χρειάζεται αυξημένη.
0: Προηγουμένως δεν ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Δεν ξέρω, ρωτήστε τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Τι να σας πω, κύριε Φελέγγι, με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ, οι θεσμοί ξεχυλώνουν κατά το δοκούν. Σας είπα και προηγουμένως παραδείγματα. Νομίζω ότι είναι πολιτική η κριτική και η αντίθεσή μας και ουσιαστικά, ξέρετε, είναι και αντιφάσκουν μάλλον προς τις επιλογές τους, διότι αυτή η εξεταστική θα γίνει με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, την οποία πρωτοβουλία θεσπίσαμε με την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι ώστε και η μειοψηφία να μπορεί να προκαλεί επιτροπές, και είναι ένα μισθό στη διακριτική μας ευχέρεια, και αυτό ακόμη ας πούμε θέλουν να το πνίξουν, να το τελειώσουν.
0: Ναι, με αυτά και με αυτά όμως τώρα έχουμε φάει πάνω από ένα δεκάλεπτο και κουβεντιάζουμε για θέματα δικαιοσύνης και ορθώς, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα.
1: Είναι στην λειτουργία των θεσμών.
0: Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
1: Η Βουλή τουλάχιστον ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα και αν ισχύουν οι φήμες και τα δημοσιεύματα ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες, τρέμω στην ιδέα του τι μας περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι θα πορευτούμε και εμείς.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμφέρει και την αντιπολίτευση, γιατί γίνεται η κριτική και ο έλεγχος στην κυβέρνηση σε θέματα λειτουργίας των θεσμών και όχι σε αυτά που απασχολούν κυρίως πολίτες, που είναι η ακρίβεια, που είναι η επιπτώση από τον πόλεμο, που είναι ο πληθωρισμός, που.
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν απεμπολούμε τις υποχρεώσεις μας και ως προς το κομμάτι αυτό και είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα με την πιο ενεργή παρουσία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Μέχρι πότε, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Θα το απαντήσω. Ναι. Απλώς τα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δυσκολία των πολιτών, των αγροτών, γιατί εγώ από αγροτικό νομό προέρχομαι, να πάρουν αυτά που δικαιούνται και τα οποία εισέπραξαν πολλαπλάσιοι άνθρωποι που δεν είναι δικαιούνται. Το καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν την κοινωνία, γιατί ακριβώς αισθάνεται το επιτείνει μάλλον το αίσθημα της αδίκειας. Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο μέχρι πότε που μου είπατε, εγώ έχω κάνει πολύ καθαρή δήλωση, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά μέχρι το τέλος κοινοβουλευτικής περίοδου και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης θα δώσει τη μάχη του για την πρόταση που έχουμε κάνει, γιατί είναι η μόνη πρόταση στο τραπέζι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Για να σας προλάβω, θα σας πω ότι και ο Τσίπρας χωράει στην πρόταση αυτή. Αν ο Τσίπρας διανύσει το διάστημα που το αναλογεί, την απόσταση μάλλον που το αναλογεί, να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, είναι καλοδεχούμενος.
0: Από ό,τι λέγεται, γράφεται, διοχετεύεται από την αμαλία στο στρατηγείο του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί με κόμματα, με κινήσεις, απλώς με πρόσωπα όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Εσείς θα παραμείνετε ως κόμμα?
1: Ναι. Προφανώς θα παραμείνουμε. Μάλιστα. Σε ένα κόμμα που έχουμε τη διαδρομή μας, έχουμε τις οργανώσεις μας, έχουμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, με αυτή την έννοια φυσικά.
0: Και γιατί τσακώνεστε, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί τσακώνεστε? Μία βγαίνει ο Πολάκης, μία βγαίνει ο Φάμελος, μία ο Καλπάκης. Γιατί δίνετε αυτή την εικόνα διάλυσης ενός κόμματος, το οποίο μην ξεχνάτε, ήρθε δεύτερος σε εκλογές.
1: Συμφωνώ απολύτως και αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που έχουμε, το οποίο πρόβλημα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με διοικητικά μέτρα. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ο Παύλος Πολάκης υπερεύει τα εσκαμμένα, κυρίως με την καταληκτική του φράση για την προσωπική στρατηγική που ακολουθεί ο Φάμελος και τον κατηγόρησε για ιδιοτέλεια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι και η απομάκρυση του Παύλου από την κοινοβουλευτική ομάδα λύνει το πολιτικό πρόβλημα που έχουμε. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εφόσον παραμένουμε στη γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας, πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις και όχι να προκαλούμε περαιτέρω εσωστρέφεια.
0: Εσείς είστε ένας σοβαρός και ρεαλιστής πολιτικός. Είναι δυνατόν όταν το Πασόκ έχει γυρίσει την πλάτη στην πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας? Ο Τσίπρας επίσης λέει όσοι θέλετε να έρθετε πίσω από μένα. Πώς είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει αυτή η στρατηγική? Μήπως είναι μια αδιέξοδη στρατηγική? Μήπως πρέπει να κάνετε, όπως λέγετε, έναν μικρό συνασπισμό με κόσμο από τη Νέα Αριστερά, την μειοψηφία της Νέας Αριστεράς, την πλειοψηφία τη δική σας, κάποιους οικολόγους, τον κύριο Κοτζιά, την κυρία Κατσέλη, όπως λένε ορισμένοι? Μήπως να φτιάξετε ένα μικρό συνασπισμό?
1: Ναι, το ένα δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η πρόταση είναι προς όλους. Ναι. Αυτός που βλέπει τον εαυτό του στην επόμενη μέρα της διεκδίκησης της εξουσίας θα έρθει να κουβεντιάσουμε. Αυτός που νομίζει ότι κατά μόνας μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει άλλη πορεία. Δεν περιορίζουμε εμείς. Εμείς δεν ορίζουμε ποιος θα έρθει στο τραπέζι. Ένα βασικό. Δεύτερον, για να υπερακοντήσω αυτό που λέτε, και εγώ είμαι στις άποψεις της προοδευτικής συνεργασίας, θεωρώ ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε το μέγιστο δυνατό των δυνάμεων, αλλά θεωρώ ότι αυτή η πολιτική γραμμή έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή να μην την πατήσουμε όπως την πατήσαμε το 23, παραμονές των εκλογών.
0: Σωστά.
1: Που είχαμε απλή αναλογική και ήταν προϋπόθεση συνεργασία. Κανείς δεν αποδεχόταν το ενδεχόμενο συνεργασίας και εμείς επιμέναμε να μιλάμε γι' αυτό και δημιουργήσαμε την αίσθηση της ακυβερνησίας στον κόσμο και πήγε μαζικά στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μία εξήγηση, δεν είναι όλη η εξήγηση. Άρα θεωρώ ότι πρέπει η γραμμή αυτή να τεθεί μετεπιτάσσω στο δημόσιο διάλογο τώρα, αλλά πολύ σύντομα η πολιτική γραμματεία, εφόσον δει ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να συνεδριάσει και να αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή τι θα κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας το επόμενο χρόνο.
0: Η πολιτική γραμματεία πρέπει να συνεδριάσει τώρα ή μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα?
1: Καλά δεν είναι τώρα και
0: όχι,
1: για δύο μέρες ο Τσίπρας την Τρίτη, την επόμενη.
0: Ναι, άρα εσείς την Πέμπτη μπορεί να συνεδριάσετε, λέτε.
1: Δεν ξέρω πότε, δεν είναι θέμα τώρα πριν ή μετά. Πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Απλώς εγώ δεν το θέτω τόσο σύντομα. Δηλαδή νομίζω ακόμη η πρόταση έχει μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Αν δούμε όμως ότι όντως δεν περπατάει, διότι το Πασόκ γυρίζει την πλάτη, ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται και άλλες μικρότερες δυνάμεις δεν δείχνουν το απαραίτητο ενδιαφέρον, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μη σας κρατάω, γιατί μου είπατε ότι πρέπει να γυρίσετε στην οποία θεραπεία και έχετε δίκιο.
1: Είναι ένα κρίσιμο σημείο της συνεδρίασης.
0: Θα τα πούμε και άλλη φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας, κύριε Φελέκη, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν ξέρω το δεύτερο συνθετικό της ονομασίας της Κουμουνδούρου Προοδευτική Συμμαχία, ορισμένοι λένε στο Τσίπρα, δεν θα ήταν άσχημο ως όνομα για το νέο του κόμμα, αν και σε γκάλωπ το οποίο έγινε μεταξύ των νέων αυτών που πήγαν στο unmute, στο κλακάζ εδώ στην περιοχή, ο Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο και το επικρατέστερο όνομα για το νέο κόμμα φαίνεται από τους νέους, δηλαδή, ότι είναι το Πηξίδα. Μην ξεχνάτε ότι Πηξίδα είχε αναφερθεί και παλαιότερα ο κύριος Τσίπρας ότι χρειάζεται μια νέα πηξίδα η χώρα, η προοδευτική παράταξη. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πηξίδα ήταν και ένα βιβλίο που είχε γράψει πριν από 15 νομίζω χρόνια ο Κώστας Λαγιώτης. Θα δούμε αν ο κύριος Τσίπρας θα πορευθεί με καινούριο αζημούθιο στο νέο του κόμμα, θα επιλέξει κάποιο άλλο τίτλο κοντός στο Ψαλμός Αλληλούια. Εμείς έχουμε το μυαλό μας, πριν σας αποχαιρετήσω, το μυαλό μας στην Παρασκευή, όπου θα πρέπει όλοι να δώσουμε τη μάχη, να κερδίσουμε τη Φενέρμπαχτσέ, να πάμε στον τελικό, να σκώσουμε την κούπα. Λοιπόν, όλα τα άλλα θα τα έχουμε καθημερινά ως προβλήματα. Ας πάμε τώρα να σας πούμε ότι ακολουθεί το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μουστράτο. Η Βάνα Λυκομήτρου θα είναι στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Ντάμε Σπαθή. Σήμερα στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης και ο Παντελής Παπαγεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή η Καλλιόπια Σλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος, και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά πάντα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας, και με το mail και με το Viber. Σας χαιρετώ, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μουστράτο.
3: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου καταθέτει ο Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Με εξωθείται σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς παρότι προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και την ομιμότητα, τώρα δεν διασυμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας την χώρα διεθνώς, φέρεται να υποαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΕΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, το παρόν στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ έδωσαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος είχε κληθεί για ακρόαση αυτή την ώρα. Σε τετρασέλιδη επιστολή του που κατατέθηκε υποστηρίζει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, όπως γνωστοποίησε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας ότι η πρότασή του για την συγκεκριμένη ημερομηνία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση της εξεταστικής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι αρκούν 120 ψήφοι, όπως ίσχυε για την προηγούμενη εξεταστική, και την κυβέρνηση να φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες έτοιμη να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Την τελική απόφαση θα λάβει με την έναρξη της συνεδρίασης η Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμα προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια όταν του ζητήθηκε να δεσμευτεί πως δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία και θα προχωρήσει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μειοψηφίας. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας μετά την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και την επιστολή Κοβέση στον Γιώργο Φλωρίδη, με την οποία εκφράζει δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή. Ό,τι κάνουν τώρα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα το κάνουν και μετά την τροπολογία, σημείωσε ο κ. Μπούγας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα της νέας γενιάς να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα του. Δεν είναι κακές ιδέες, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό το άτυπο γκάλωπ δεσπόζει στις απαντήσεις η λέξη πηξίδα. 8 παρεμβάσεις για την προστασία των συντάξεων χειρία ζητούν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων από την κυβέρνηση και θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Θα συνεχίσουμε το δελτίο και θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε. Έγκλημα με έναν νεκρό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τροφίμων. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με 59χρονο επίσης τρόφιμο και συγκεκριμένα το συγκάτοικό του στο δωμάτιο τον έπνιξε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Θα επιστρέψουμε όμως στον Δημήτρη Κωστάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις 8 παρεμβάσεις, όπως είπαμε, για την προστασία των συντάξεων χειρίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά, ώστε μεταξύ άλλων να σταματήσει η αυθαίρετη περικοπή στο 35% μετά την τριετία για όσους λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, να μην υπάρχουν παρενέργειες ως προς το ύψος της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, να μην μειώνεται η σύνταξη σε περίπτωση εργασίας ή συνταξιοδότησης και να προστατεύονται οι δικαιούχοι γονείς, αγρότες ή ορφανά παιδιά και από τους δύο γονείς. Προς αυτή την κατεύθυνση απέστειλαν σχέδιο νόμου προς το Υπουργείο Εργασίας και τα πολιτικά κόμματα, καλώντας τους να προχωρήσουν στην νομοθετική κατοχήρωσή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Κωστάκο. Η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις, το πνεύμα της εποχής της απεικιοκρατίας, έχουν αποτύχει. Όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Από το Πεκίνο και δίπλα από τον Σι Τζιπίνγκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του και η Κίνα, στενοί εταίροι, εννοούν να διατηρήσουν την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική του. Είπε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον Κινέζο ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εκτίμησε σήμερα πως η συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, καταλήγοντας κατά συνέπεια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη πλέον να ξεπερνά τα 2,10 ευρώ και στην Αττική, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στον Αθήνα 984, τόνισε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,12 ευρώ και του πετρελαίου στα 1,82 ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι η πτώση της ζήτησης για καύσιμα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αγγίζει το 6 με 7%. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Summit φλωτίλα τις επόμενες ώρες θα φυκτούν σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ και στη συνέχεια θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού δεν αποτελεί καμία απειλή για εμάς. Όταν ακούσουμε τις θέσεις και τα πρόσωπα που θα την περιβάλλουν, τότε θα πούμε τη θέση μας, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατιός, εκτιμώντας πως ο μόνος που απειλείται από τις πράξεις του είναι ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς το κόμμα αυτό θα κόψει πολλές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Αθήνα 984.
9: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
10: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
11: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Κουμάντου.
11: Παρακαλώ.
10: Πέρα από το σεξπυρικό κουμάντου, γιατί είναι εσύ κουμάντου, που το επαναλαμβάνω.
11: 8 φορές την ημέρα, 12 φορές την ημέρα.
10: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί γνωριζόμαστε μόνο 3 χρόνια, δεν έχουμε καμία επαφή κοινωνική.
11: Καμία.
10: Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Και το λέω έτσι στον αέρα.
11: Εντάξει. Πάει στο και ασπέσει κάτω. Πάει στο και ασπέσει κάτω.
10: Not.
11: Εντάξει.
10: Το λέω πάντα με λογοκέντη. Εσύ πάντα ξέρεις, ακόμη και αν δεν ξέρω εγώ.
11: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα.
10: Τέλος πάντων, επειδή ξέρω ότι για να. Ότι αν πω κάτι θα πληρώσω το τίμημα, τα αντίπεινα. Σταματάω εδώ.
11: Έτσι.
10: Εδώ κλείνω την ιστορία γύρω από αυτή την τρίχρονη σχέση μας. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα για τις θεματικές μας.
11: Ναι.
10: Και το λέω από τώρα. Χαίρομαι με κάποιες εξελίξεις. Εντάξει, υπάρχουν και καλά. Καλά μέσα στα.
11: Μέσα στην τραγικότητά,
10: μέσα στην τραγικότητά τους. Ναι, αλλά εντάξει. Ακόμη και αυτό, το να υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Ναι. Όσον αφορά ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα που άγγιξε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και που το είδαμε κάποια στιγμή να βαλτώνει σε ένα βαθμό που δεν το πιστεύαμε.
11: Εντάξει, και όχι βάλτωσα, υπήρξαν και κάποιες επιμέρους αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει
10: την εσωτερική με βούλα και με νομική
11: διαχείριση
10: απόφαση.
11: Διαχείριση του πράγματος, ας πούμε, ναι, εντάξει.
10: Και έτσι τι αναφερόμαστε, αναφερόμαστε στο γεγονός.
11: Στα πρόσωπα που κλήθηκαν από.
10: Ναι, 300 ευρώ.
11: 200-300 ευρώ. Οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην ιστορία της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα.
10: Έτσι. Και θυμόμαστε όλοι και εδώ στο 1984 τη Δέσποινα Καλέα, τη μητέρα της, με πόσο πόνο εκφραζόταν για αυτή την κατάσταση. Το ότι δηλαδή οι άνθρωποι που πραγματικά αμέλησαν να βοηθήσουν το παιδί της. Να πληρώνουν 200 ευρώ πρόστιμο και να συνεχίζουν τη ζωή τους.
11: Σαν να μην έχει συμβεί
10: κάτι. Σαν να μην έχει συμβεί κάτι και σαν να μην η δικιά τους αμέλεια να συνέβαλε σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα το να χάσει το παιδί της. Θα έχουμε σε λίγο την Κυριακή Γρίβα. Έτσι προαναγγέλουμε το πρώτο μεγάλο θέμα.
11: Καλέ.
10: Συγγνώμη. Εννοείται.
11: Τη μητέρα της
10: Κυριακής Γρίβα, τη Δέσποινα Καλέα, για να κουβεντιάσουμε για το γεγονός ότι αυτό άλλαξε και παραπέμπονται με εισαγγελική
11: πρόταση
10: οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται δια των παραλήψεων,
11: mm-hmm.
10: γιατί και οι παραλήψεις μετράνε.
11: Δεν είναι μόνο η δράση, είναι και η μη δράση.
10: Να δικαστούν.
11: Και αυτό πρέπει να έχει τις συνέπειές του. Λοιπόν, και τα άλλα είναι αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, που δεν συμβαίνουν στη Βουλή επίσης.
10: Mm-hmm.
11: Άνθρωποι που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, να εξηγήσουν, να πουν γιατί, γιατί δεν ή γιατί έκανα.
10: Αναφέρεσαι στον κύριο Τζαβέλα.
11: Ναι, ναι, σε τι άλλο.
10: Λοιπόν, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που δεν πάει και επικαλείται.
11: Τετρασέλιδη.
10: Ναι, και επικαλείται το νομικά προηγούμενα που αφορούν για πες ονόματα. Τον κύριο Ζήση, την κυρία
11: Ελλήνη.
10: Καταλαβαίνουμε τώρα τι
11: συζητάμε. Πάνω στην ίδια νομολογία έχει πατήσει για να απαντήσει ο κύριος Τζαβέλας.
10: Και επίσης θυμάται τη διάκριση των εξουσιών. Εμείς δεν είμαστε συνταγματολόγοι, ούτε δικαστές. Θυμήθηκε όμως ότι υπάρχει η αρχή της διάκρισης.
11: Ωραία, θα μας εξηγήσουν οι δικοί όμως αυτά.
10: Ναι, σε άλλες στιγμές δεν τη θυμάται.
11: Εντάξει. Πάντως είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση και το είπαμε και χθες με τον Θανάση Κουκάκη είναι πώς επιλέγει ένας άνθρωπος να τελειώσει τον επαγγελματικό του βίο.
10: Δεν τα θυμόμαστε αυτά τα κουμάντου κάποτε.
11: Γιατί τα στερνάλε.
10: Δεν τα θυμούν τα πρώτα. Αυτές είναι οι σημερινές ντάμες παθή συν 10 βιβλία της ημέρας που είναι 10 βιβλία αυτοβοήθειας που θα χαρίσουμε αν. Πείτε τη λέξη αυτοβοήθεια, το είπα και τα υπόλοιπα πεςτε εσύ.
11: Λοιπόν, λέξη αυτοβοήθεια. Ντάμε σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονομάτι, επώνυμο και τηλέφωνο μαζί με τη λέξη κλειδί. Αλλιώς, αν σας βολεύει το Viber περισσότερο, 6948-984-984. Πόσα θα δώσουμε?
10: 10.
11: Οπότε έχετε αυξημένες πιθανότητες.
10: 10 εξαιρετικά βιβλία από τον κατάλογο, τον μακρύ κατάλογο των βιβλίων αυτοβοήθειας που κυκλοφορούν πολλά στη χώρα μας. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο βεβαίως, αρκεί να σας πω ότι στους New York Times τα μισά bestseller είναι βιβλία αυτοβοήθειας. Πάμε.
11: Ναι.
10: Τώρα.
11: Πάνω σ' Αργύρι, στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με τον Παντελή, θα θυμηθώ το επώνυμο.
10: Παπαγεωργίου.
11: Παπαγεωργίου, δεν το βλέπω κιόλας. Δεν βοηθάνε, Παντελή μου, συγγνώμη.
10: Λοιπόν είναι ο famous πλέον.
11: Ναι.
10: Παντελής Παπαγεωργίου.
11: New entry.
10: Είναι new entry και είναι Για δες, δεν είναι πολύ ωραίο new entry.
11: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι το παιδί, εδώ θα το... Α, εντάξει, απόλαυσε το τώρα, γιατί μετά που θα μπει στη διαδικασία της καθημερινότητας, Παντελή, θα βαρεθείς. Να μας βλέπεις και να μας ακούς. Αυτό εννοώ, όχι κάτι άλλο για την δουλειά.
10: Κουμάντου.
11: Λοιπόν, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: Ας ξεκινήσουμε με το ζήτημα του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα που δεν εμφανίστηκε, που επικαλέστηκε νομολογία, μάλλον νομικά προηγούμενα και βεβαίως την, το περί διάκρισης των εξουσιών, ναι, που είναι μια σύνταγμα, ένας συνταγματικός όρος. Και αυτός είναι βεβαίως εισαγγελέας, νομικός, κάτι θα ξέρει. Από την άλλη...
1: Εντάξει, νομίζω όμως ότι αφού είναι νομικός και ξέρει, θα έπρεπε να ξέρει ότι υπήρχε και ένα συμβίβαστο που δεν θα έπρεπε να μπλακεί στη διαδικασία.
0: Αυτό ήθελα και να πω. Από
1: συγγνώμη.
0: Την άλλη, θα έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχει αυτό και υπάρχει και το άλλο. Χτες, προχτές ο Θανάσης Κουκάκης τα είπε πολύ ξεκάθαρα, τα έθεσε τα ζητήματα σε εμάς για το ασυμβίβαστο και τώρα για τη συνταγματική επιταγή που μπορεί να την επικαλεστεί. Την επικαλέστηκαν και άλλοι. Είπαμε και ποιοι.
1: Να.
0: Η κυρία Δηλίνη, είπαμε.
1: Και ο κύριος Ζήσης.
0: Ο κύριος Ζήσης, είπαμε. Και ο λόγος στον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, είναι αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να δούμε τι σημαίνει αυτό το όχι, νομικά και μη νομικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καϊδατζή.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα, είναι προφανές ότι είναι νόμιμο το να μην πάει, έτσι.
2: Καθόλου προφανές. Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί είναι εισαγγελέας του Αριουπάγου.
2: Συγγνώμη,
0: αλλά παρανομή.
2: Αυτό που είπατε πριν με στεναχωρεί. Γιατί λέτε εισαγγελέας είναι κάτι παραπάνω, θα ξέρει. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε άκρητα ό,τι μας λέει οποιοδήποτε, όσο ψηλά κι αν είναι. Η δουλειά μας είναι να αμφισβητούμε την εξουσία.
1: Και κύριε Σουλκιά μας.
0: Γι' αυτό είστε εδώ.
2: Η εξουσία θέλει να μας παραπλανήσει. Βρίσκομαι στην πολύ αμήχανη θέση να πρέπει να επιχειρηματολογήσω για τα αυτονόητα, για πράγματα που ξέρει κυριολεκτικά όμως ένας πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Και λυπάμαι που ο μόνος τρόπος για να το πω είναι να το πω βου και αβά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ειλικρινά. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα και στους θεσμούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πολίτευμά μας είναι δημοκρατικό. Το άρθρο 1 του Συντάγματος λέει σε μέλη του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και μετά λέει ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται, πηγάζουν από το λαό και ασκούνται υπέρ του λαού. Αυτά σημαίνουν ένα πράγμα τουλάχιστον. Ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας φορέας άσκησης κρατικής εξουσίας, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος. Όλοι υπόκεινται σε κάποιον έλεγχο. Όλοι, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βεβαίως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Οι πολίτες δεν ασκούν την κυριαρχία τους. Ο λαός δεν ασκεί την κυριαρχία του αυτοπροσώπου, στην ασκεί δια των αντιπροσώπων του. Οι αντιπρόσωποι του λαού είναι η Βουλή. Στη Βουλή κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί να παραστεί όταν κληθεί.
0: Ναι, αλλά πώς το αρνείται.
1: Και πώς το δέχεται και η Βουλή,
0: και πώς
1: τι
0: το
1: μπορεί να
0: και
1: κάνει.
0: Βουλή, ναι. Καταλάβατε τώρα, είμαστε σε αυτό το αδιέξοδο στο ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου λέει ότι δικαιούμαι να μην πάω και η Βουλή δεν έχει αντιδράσει.
2: Η Βουλή δεν έχει αντιδράσει κακώς και κάκιστα, γιατί μαζί με την καταράκωση του κύρους της δικαστικής εξουσίας με αυτά που κάνει, καταγρακώνεται και το κύρος της Βουλής από την απάθειά της. Υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής, ο κανονισμός της Βουλής είναι νόμος του κράτους. Γιατί υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής ένα άρθρο που λέει ότι στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορούν να κληθούν οποιοδήποτε κρατικός λειτουργός και οποιοδήποτε ασκεί κρατική εξουσία, σε

0: οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, και μάλιστα κατονομάζεται και ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου.
1: Α, υπάρχει περιγραφή στη διάταξη.
0: Φυσικά,
1: μάλιστα.
0: Στη διάταξη υπάρχει αναφορά,
1: ναι,
0: σε.
1: Ναι, γιατί σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να είναι και λίγο μία.
0: Είναι το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής. Σας παρακαλώ να το δείτε. Mm-hmm. Που λέει μέσα δεν κατονομάζει ότι μεταξύ πολλών άλλων κρατικών λειτουργών ανώτατων και ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου. Ξέρετε τι είπε ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου στην επιστολή με την οποία αρνήθηκε να παραστεί? Είπε ότι αυτή η διάταξη του κανονισμού της Βουλής είναι αντισυνταγματική, είναι αντίθετη στη διάκριση των λειτουργιών. Προσέξτε λίγο. Θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας ανέλεγκτος σε μια δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή στην Αμερική υπάρχει ένα σύνθημα. No kings. Mm-hmm. Όχι βασιλιάδες. Mm-hmm. Και ξαφνικά έρχεται ο εισαγγελέας του Ρεπουπαδού και μας λέει: εγώ είμαι βασιλιάς. Ανέλεγκτος από κανέναν. Ποιος θα ελέγξει τον εισαγγελέα των Ρεπουπάγου? Τους κατώτερους εισαγγελείς τους ελέγχουν οι ανώτεροι εισαγγελείς. Έτσι, και ο εισαγγελέας του Ρεπουπαδού τελευταίος. Τον τελευταίο δικαστικό, τον τελευταίο εισαγγελέα, ποιος θα τον ελέγξει? Ο μόνος έλεγχος δεν είναι καν έλεγχος εδώ πέρα, είναι απλώς θεσμική υποχρέωση επικοινωνίας και είναι η ελάχιστη μορφή λογοδοσίας, η ενημέρωση του αντιπροσωπευτικού σώματος. Είναι αδιανόητα πράγματα αν λέγονται αυτά στο δημόσιο λόγο. Είναι τρελά πράγματα. Ναι. Και όμως τα λέγονται με τέτοια φυσικότητα.
1: Η Βουλή πώς μπορεί να...
2: Πρώτα απ' όλα προηγήθηκαν και άλλοι δύο εισαγγελείς ανώτατοι.
0: Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επειδή κανείς δεν τα λέει αυτά, κανείς δεν σκέφτεται την κρατική, mm-hmm. την κριτική, αυτή δημιουργεί ένα προηγούμενο, όπως είπατε. Παγιώνεται μια κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή καλέστηκε την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, ο εισαγγελέας δεν εκδίδει δικαστικές αποφάσεις. Η βασική εγγύηση που το Σύνταγμα θέτει για τις δικαστικές αποφάσεις είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται σε δημόσια συνεδρίαση, είναι πλήρως και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες, έχουν μια δημοσιότητα. Οι ενέργειες του εισαγγελέα δεν είναι ενέργειες έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. Είναι διοικητικού χαρακτήρα ενέργειες της δικαιοδοτικής λειτουργίας. Με καμία δημοσιότητα. Είναι κρυπτό. Πώς θα μάθουμε λοιπόν αν. Δεν έχουμε μια δυνατότητα να μάθουμε αν αυτή η ενέργεια του εισαγγελέα είναι στοιχειωδώς τεκμηριωμένη. Του δίνουμε το δικαίωμα, το εκχωρούμε το δικαίωμα της ασυδοσίας. Αυτό θέλουμε. Δεν επικαλείται δικαστική ανεξαρτησία ο εισαγγελέας του Ρεπουπάγου. Δικαστική ασυδοσία. Δικαστικό ανεξέλεγκτο επικαλείται. Αυτό είναι τρομακτικό σε μια δημοκρατία.
2: Και μόνο το ότι δεν πάει, έτσι, δημιουργεί μια αίσθηση στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει αυτά που τώρα συζητάμε. Κύριε Καϊτατζή, αλλά ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό, το να μην πάει.
0: Είναι θεσμική απρέπεια.
2: Έτσι, το ξέρει ότι είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδιαφορία από την πλευρά της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί είναι ηγετική μορφή της ελληνικής δικαιοσύνης ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου. Και...
1: Τι εννοείς ότι θα το πει ο κ. Φλωρίδης γιατί δεν πηγές?
2: Όχι, ο ίδιος. Δεν έχει καμία συνέστηση ότι μπορεί να πάει και να επικαλεστεί εκεί, ας πούμε.
1: Μα δεν θα έπρεπε να έχει εμπλακεί έτσι κι αλλιώς την υπόθεση.
2: Ναι, να δούμε γι' αυτό και το ότι είχε ούτως ή άλλως το ασυμβίβαστο.
0: Να σας διακόψω, μην ψάχνουμε αλλού τις ευθύνες. Οι ευθύνες υπάρχουν γύρω μας και πρέπει να τις κατονομάσουμε. Δεν περιμένει κανείς τον Υπουργό Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, από την πλειοψηφία της Βουλής να αντιδράσουν. Όμως, μετά αυτή την ενέργεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα. Οι συλλογικοί φορείς του νομικού κόσμου θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν είδα κάποια ανακοίνωση από κανέναν.
2: Μα και όταν σας το ρώτησα, σας είπα εγώ ότι υπάρχει, δεν αντέδρασε η Βουλή. Εντάξει, είναι σαφές ότι δεν εννοούσαμε εγώ για ελευθερία την πλειοψηφία. Δεν είδαμε όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν.
0: Εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη. Mm-hmm. Αυτά βλέπουν.
1: Εντάξει, για να αναδειχθεί κιόλας και να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν.
0: Να σας πω και κάτι ακόμα. Έχει επικρατήσει απολύτως στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο λόγο γενικά, το πολιτικό, το δημοσιογραφικό, οποιοδήποτε. Να μιλάμε για το θεσμό της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λέμε. Αυτό είναι λάθος. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα υπάρχει η λέξη δικαστική εξουσία και δικαστήρια. Και λέει το Σύνταγμα τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη. Το να προσωποποιούμε ένα ιδανικό, ένα ιδεώδες, που είναι η αποστολή της δικαστικής εξουσίας, ξέρετε τι κάνουμε. Αποστρέφουμε το βλέμμα μας και την αντίληψή μας από το γεγονός ότι η δικαστική εξουσία είναι μία από τις τρεις κρατικές εξουσίες. Κομμάτι του κρατικού μηχανισμού είναι. Και έχει όλες τις ευθύνες που έχει κάθε κρατικός μηχανισμός. Όλη η κρατική εξουσία ανεξαιρέτως ελέγχεται. Δεν υπάρχει κρατική εξουσία ανεξέλεγκτη.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό μπορούμε και να κρίνουμε και τις αποφάσεις αυτές.
2: Ναι, αυτό που λέμε και πάντα.
1: Κρίσευόμαστε, αλλά πρέπει να κρίνουμε. Μπορούμε να κρίνουμε όμως. Έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Για να μπορούμε να κρίνουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τις αποφάσεις αυτές. Και αυτό ακριβώς το σκοπό επιτελεί η πρόσκληση στη Βουλή. Να μάθουμε τι έγινε. Να καταλάβουμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος κριτική μας. Μπορεί να είμαστε.
1: Ναι, αλλά αν δεν μας πει τη δική του πλευρά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε.
0: Αν δεν ξέρουμε τι έγινε ακριβώς, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Κριτική. Αν δεν κάνουμε κριτική.
1: Και αυτή η στάση επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καϊδαρδί.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήρθε η ώρα για τίτλους.
2: Ήρθε η ώρα για τίτλους και κατάλαβες, Κουμάντου.
1: Κατάλαβες.
2: Ότι είναι ακόμη λάθος και το να.
1: Το να μην
2: πας.
1: Μα προφανώς. Δώσε τις εξηγήσεις σου.
2: Μα είπαμε από την αρχή.
1: Σκεφτόμουν λοιπόν τώρα σε αυτή τη συζήτηση.
2: Για λόγους που είναι πέρα από τα νομικά.
1: Σκεφτόμουν σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν, γιατί λάθος. Αναφέρουμε και τα ονόματα και του κ. Ζήση και τη κ. Αγγελίνη, ότι το τελευταίο διάστημα είναι το διάστημα που παλιότερα δεν ξέραμε τόσο πολύ τα ονόματα των εισαγγελέων.
2: Ναι, αυτό ήταν καλό όπως έχει καταλάβει.
1: Έτσι, δεν είχε χρειαστεί να τα μάθουμε.
2: Πάμε στη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους της 2:30 και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου καταθέτει ο Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις υποκλοπές. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την προσεχή Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να μην διανοηθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ εν ώψη της συζήτησης. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ρωσία και Κίνα υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή τους δήλωση ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 44χρονος οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα με θύματα μητέρα και κόρη στη Ρόδο. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση. Στα μέσα του Ιούνιου εκταμιεύεται η πρώτη δόση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διαδάνειο προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Βάλτης Ντομπρόφσκης. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Και να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα σχετικό με το προηγούμενο μας θέμα από μια φίλη ακροάτρια, την Κατερίνα. Αναρωτιέμαι, λέει, όταν ο ίδιος ο εισαγγελέας δεν σέβεται τους θεσμούς, πώς θέλουν οι πολίτες να σεβαστούν τη δικαστική εξουσία?
0: Μα
1: είναι
0: ένα
1: μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό υπάρχει αυτό το θεσμικό κενό που λέμε και αυτή η δυσπιστία των πολιτών.
0: Και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πλέον είναι μαζί με την ακρίβεια και την καθημερινότητα η μη εμπιστοσύνη στην δικαστική εξουσία είναι από τα κυρίαρχα προβλήματα και θέματα που θέτουν οι πολίτες.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα επιταθεί. Δες τώρα όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει και όλη την προσπάθεια και την νομοθετική που γίνεται για να επισπεύδονται οι υποθέσεις που αφορούν.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, βουλευτές.
0: Άλλο αυτό. Γιατί για να καθαρίζουν γρήγορα το όνομά τους, υποτίθεται να καθαρίζουν. Αυτό λέω, εκεί μας πηγαίνει. Ναι. Για να μπορούν να είναι υποψήφοι ξανά. Ναι. Γιατί εκεί τώρα είναι το πρόβλημα.
1: Ενώ για πολύ σοβαρότερα ζητήματα, και το λέω με τα λόγω γνώσης το σοβαρότερα, ζητήματα ζωής και θανάτου, οικονομικής αδυναμίας κλπ. Κλπ. Πολίτες ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Ναι. Εγώ έχω δικαστική υπόθεση από το 19 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Έτσι. Δεν έχει τελεσίδικη.
0: Έτσι, δεν έχει τελεσίδικη.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό, απλά στο λέω, το αφήνω εδώ που λένε. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε. Είμαστε στα μέσα του 2026.
1: Χώρια που όλο αυτό σχετίζεται, τουλάχιστον κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με μια προσπάθεια να πέφτουν στα μαλακά κάθε φορά. Γιατί προβλέπεται και το να διευθετείται η υπόθεση από Έλληνα δικαστικό και όχι από Ευρωπαίο εισαγγελέα. Ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη.
0: Εντάξει, όλες αυτές οι παράμετροι όμως είναι αυτές που δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα.
1: Αλλά τώρα και μόνο η επίσπευση, αυτό που πρημοδοτείται αυτή τη στιγμή και θέλει να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ψηφίστηκε χθες το βράδυ.
1: Αν ψηφίστηκε, σωστά.
0: Ψηφίστηκε χθες το βράδυ.
1: Και μόνο αυτό δεν επιτείνει το όλο ζήτημα.
0: Βέβαια, τι συζητάμε τώρα.
1: Και έχει γίνει ένα χαμό με αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι να πω.
0: Τι είναι πιο ίση από τους ίσους, δηλαδή, είναι τα πολιτικά
1: καλά,
0: πρόσωπα.
1: Αυτό είναι σαφές όπως καταλαβαίνεις.
0: Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ.
1: Και με όλα αυτά τα σκάνδαλα τον απέκαι. Πέτω, δηλαδή, εντάξει, μία τρέλα.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ενός.
1: Ας πάρουμε, όχι, δεν είπαμε διαγωνισμό.
0: Θα το πούμε μετά.
1: Γιατί.
0: Δεν θες. Καλά, να το πούμε τώρα. Λοιπόν, αυτοβοήθεια είναι η λέξη.
1: Αυτοβοήθεια. Λέω για να έχουμε περισσότερο χρόνο, για να έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Αυτοβοήθεια, 10 βιβλία αυτοβοήθειας που χαρίζουμε σήμερα από τις Ντάμε Σπαθή, πολύ δημοφιλές είδος και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Περιμένουμε μηνύματά σας.
0: Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη λοιπόν αυτοβοήθεια. Και Viber, αν σας βολεύει περισσότερο, στο.
1: 2-13,
0: όχι. 6-4-8-9-84-9-84, το Viber.

0: Λοιπόν, πόσο κοντά έχεις βάλει βενζίνη?
1: Πρόσεξε, πρώτα απ' όλα θα αποσαφηνίσουμε κάτι, γιατί προαναγγείλαμε την κυρία Καλέα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η Δέσποινα Καλέα, που είναι η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, ήταν προγραμματισμένο να βγει σήμερα στην εκπομπή, κάτι έτυχε. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή να τη φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα.
0: Στις επόμενες μέρες.
1: Γιατί για το θέμα της παραπομπής των 4 αστυνομικών σε δίκη που ζήτησε ο εισαγγελέας, και ήταν ένα δικό της αίτημα και μια πολύ μεγάλη της πικρία, όταν απλά τότε διοικητικά είχαν απαλλαγή με κάτι πρόστιμα. Mm-hmm. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, γιατί και εμάς ως εκπομπή μας εκφράζει πάρα πολύ η προβολή ζητημάτων έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών. Ένα άλλο θέμα όμως που μας εκφράζει επίσης πάρα πολύ είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Μιας ακρίβειας που, πες τα τώρα, πόση βενζίνη έβαλα, 2,10, 2, ναι. Ναι, όχι, αλλά ναι.
0: 2,119, ναι, ναι, ήταν αυτό, αυτό. Κάπου, αλλά είχε και αυξητικές τάσεις. Δηλαδή, κάτω από 2 πια δεν βρίσκεις πουθενά, εννοείται.
1: Καλά,
0: τίποτα.
1: Τώρα κάτω από 2 δεν βρίσκεις ούτε όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι
0: το Φεβράριο ήταν ένα 6, ένα 7 max.
1: Ναι.
0: Και τώρα είμαστε στο 2,1 και δεν θεωρούμε και φυσιολογικό.
1: Και εγώ ξανάρχισα, ξέρεις. Ό,τι βάζω ένα 20 ευρώ.
0: Ό,τι πάρει. Ναι. Εγώ πάλι ένα 20 ευρώ βάζω.
1: Ναι, αυτό. Θυμάσαι, αυτά τα κάναμε μέσα το 10 στην κρίση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που εγώ βεβαίως ήμουν ανήλικη. Δεν, ότι,
0: όχι, εσύ έβλεπες να το κάνουν. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, είναι μαζί μας, γιατί δεν θα κάνουμε την διαπιστωτική κουβέντα του 2-1 ή 2-2, θα κάνουμε την κουβέντα του πόσο θα πάει και αν έχουμε και επάρκεια, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία με, με το στενό του Ορμούς κλειστό ή ελεγχόμενο,
0: ναι,
1: στη διακίνηση.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό τώρα είναι εκεί, δεν ξέρουμε
0: δεν
1: τι σημαίνει, δεν είμαστε εκεί να το πιστοποιήσουμε, αλλά παρόλα αυτά με αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στην μεταφορά των καυσίμων, των πετρελαίων. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που είστε μαζί μας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν να πούμε για το θέμα των τιμών, mm-hmm. που σίγουρα αποσχολεί πολύ κόσμο και κυρίως τώρα πια ανθρώπους οι οποίοι μεταβαίνουν στη δουλειά τους και μπλοκάρονται στην κίνηση και έχουν και την αγωνία της κατανάλωσης. Να πούμε ότι είμαστε σε μια φάση ανωδικής τιμής και της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, αλλά και των δηληστηριακών τιμών, όπως αυτά αποτυπώνονται καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, και μας δείχνουν αυτή την ανωδική τάση από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, είχαμε δει κάποια χαμηλά να καταγράφονται την μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, τα οποία ήταν και ενθαρρυντικά λόγω και της εκεχηρίας, η οποία mm-hmm. προέβλεπε ίσως και την...
0: Υπήρχε ένα κλίμα που ήταν λίγο πιο θετικό.
2: Ναι, ναι, μια συμφωνία. Μάλιστα, να σας πω χαρακτηριστικά τα δεδομένα της αγοράς τότε, ενώ ο κόσμος ήταν να μην φύγει για το Πάσχα, από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, όπου ήρθε και το Fuel Pass και πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αλλά και το ενθαρρυντικό αυτό μήνυμα οδήγησε αρκετό κόσμο από την Αθήνα και από την Αττική να μεταβούν στα χωριά τους, όπου η Αττική, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα. Αμέσως μετά το Πάσχα, επειδή δεν διαφαινόταν κάποια συμφωνία, άρχισαν οι αγορές να εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Μάλιστα άρχισε και ένα ιδιότυπο ασασέρ, το οποίο δεν το βλέπουμε εύκολα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα ιδιότυπο ασασέρ, ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα, απόκληση της τάξης των 10 δολαρίων για το πετρελαίο τύπου Brent. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, όπου μια παρατεταμένη άνοδο έχει καθιερωθεί στα 110 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα στη χώρα μας να βλέπουμε τιμές για τη βενζίνη αμόλυβδη σταθερά πάνω από τα 2,10. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία να διαθέτουν κάτω από 2,10. Και αν διαθέτουν κάτω από 2,10, ίσως θα έπρεπε να υποψιάζουν τους καταναλωτές. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επιδοτείται στην τελική τιμή του δηληστηρίου κατά 20 λεπτά, κρατιέται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, είμαστε από τις φθηνότερες χώρες στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, το οποίο σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 82 λεπτά το λίτρο ως μέση τιμή για όλη τη χώρα. Αυτές οι τιμές, να πούμε ότι είναι οι μέσες, δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα τα οποία δεν έχουν προμηθευτεί τις νέες ακριβότερες τιμές και θα προμηθευτούν, όπως είναι η νησιωτική χώρα που προμηθεύεται κάθε 10-15 μέρες καύσιμα. Οπότε αυτό που φαίνεται σε κάποια συμπλέγματα νήσων ενδεχομένως να είναι μια τιμή καθυστέρηση που έρχεται πριν από 10-15 μέρες που ήταν φθηνότερη η τιμή. Αν κάποια νησιά από αυτά προμηθευτούν τώρα, όπως οι Κυκλάδες που προμηθεύονται πιο συχνά, θα δούμε την τιμή να περνάει το 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο.
1: Κύριε Παπαγεωργίου,
2: γιατί υπάρχει και το μεταφορικό κόστος των 14 λεπτών.
1: Όμως είδαμε από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι ανέβηκαν οι τιμές ευνηδίως, ενώ δεν είχε περάσει ακόμη. Υπήρχαν τα καύσιμα που είχαν έρθει στη χώρα μας με άλλες τιμές, αλλά παρόλα αυτά παραδέχθηκε ακόμη και η κυβέρνηση ότι είχαμε κερδοσκοπικά φαινόμενα. Αυτά μας λέτε ότι έχουν τελειώσει, ότι δεν υφίστανται.
2: Να σας πω
1: αυτή
2: κάτι,
1: η τιμή είναι αυτούσια η ιστορία της κρίσης, δηλαδή όλη αυτή η αύξηση είναι άμεσα συνεπαγόμενη με αυτό ή υπάρχει και η κερδοσκοπία από πάνω?
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα και είναι ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο προφανώς μεταφέρεται από τους ακροατές σας.
0: Και οι ίδιοι, δηλαδή όλοι το σκεφτόμαστε.
1: Θυμόμαστε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα.
0: Που δεν είχαν, όχι παραγγελία.
1: Έτσι, τη Αμερικανική επίθεση, που είδαμε 10 λεπτά πάνω. Το θυμάμαι.
2: Σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής πώλησης εντός της χώρας, δηλαδή οι εταιρείες που πουλάνε, οι γνωστές εταιρείες, οι επώνυμες, οι μεγάλες, που πουλάνε σε εμάς τους πρατηριούχους και εμείς οι πρατηριούχοι, δεν μπορούμε να κερδοσκοπήσουμε σε μια τέτοια φάση. Αντιθέτως, θα σας πω, ενώ το περιθώριο κέρδους για εμάς με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το πλαφόν, το λεγόμενο, είναι 12 λεπτά.
0: Συγγνώμη λίγο, τι εννοείται δεν μπορείτε να κερδοσκοπήσετε όταν έχετε τιμολόγια που δεν έχετε βάλει ακόμα, δεν έχει πάρει καινούργια παραγγελία. Γίνεται Σάββατο το βράδυ ο βομβαρδισμός του Ιράν και Κυριακή πας να βάλεις βενζίνη και από το 1,6 το βρίσκεις στο 1,8, στο 1,9. Αυτό τι είναι, δεν είναι κερδοσκόπια, δεν είναι σχροκέρδια? Όταν έχεις ήδη καύσιμα μέσα και δεν έχεις καινούργια παραλαβή.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν μιλάμε τώρα επί προσωπικού.
0: Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Όχι, μα δεν το λαμβάνω προσωπική.
0: Μα λίμωνο. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτό τώρα μην μας λέτε όμως ότι δεν υπάρχει κερδοσκοπία, γιατί...
1: Όχι, λέει ότι δεν υπάρχει κερδοσκοπία από την πλευρά των βενζινοπολών στη λιανική. Στη χονδρική πώς γίνεται?
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν καθορίζουμε τις τιμές. Εμείς δεν παράγουμε πετρέλαιο ούτε διηλίζουμε. Τα πρατήρια αγρών καυσίμων λοιπόν αγοράζουν σε μια τιμή συγκεκριμένη, όπου επάνω είναι όλοι οι φόροι του κράτους, και βάσει αυτής της τιμής προσθέτουμε το κέρδος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του πρατηρίου, και βάσει αυτού πουλάμε στους καταναλωτές μας. Ο δικός μας ο κλάδος λειτουργεί υπό άκρατο ανταγωνισμό. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολλά πρατήρια σε ένα κεντρικό δρόμο. Και ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ποια είναι η πιο συμφέρουσα τιμή, γιατί εμείς αναγράφουμε τις τιμές μας σε μεγάλα ταμπλό επάνω στο δρόμο, καθ' υποχρέωση του νόμου. Πάμε τώρα στα δηληστήρια, τα οποία προμηθεύονται και κλείνουν συμφωνίες οι οποίες έχουν χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών. Εκεί λοιπόν παραδέχτηκε και το κυβερνητικό επιτελείο, το Υπουργείο, ότι επειδή είναι σε έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό τα δηληστήρια, επειδή είναι και εξαγώγημα. Και επειδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο στην αγορά, συνυπολογίζουν στην τελική τιμή το ρίσκο από τη δήλωση που κάνουν και αυτό πουλάνε. Εκεί λοιπόν δεν μπόρεσε να μπει πλαφόν εξ αρχής. Ενώ σε όλους τους κλάδους, σε όλη την άλλη αλυσίδα μπαίνει πλαφόν, στην τιμή του δηληστηρίου δεν μπαίνει πλαφόν. Ούτε υπάρχουν επίσημα δεδομένα για το ποια είναι τα κέρδη των δηληστηρίων. Αποτυπώνεται μέσα από τους ισολογισμούς τους στο τέλος του έτους ή ένα εξάμηνο. Γι' αυτό και έρχονται όλες οι κυβερνήσεις των χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θυμάστε στον πόλεμο της Ουκρανίας είχαν πει ότι θα φορολογήσουν κατά 30% τα κέρδη τα οποία βγάλαν τα δηληστήρια όλης της Ευρώπης και στην Ελλάδα εκ των υστέρων με βάση τα αποτελέσματά τους. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί τα δηληστήρια δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν επαρκέστατη η εξήγηση και αφορά όλο αυτό το κομμάτι και είναι και μια εξήγηση την οποία την έχει δώσει και το Υπουργείο. Δηλαδή δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση. Είναι και μια εξήγηση που έχει δώσει το Υπουργείο. Όσον αφορά όμως τον ελλαδικό χώρο, οτιδήποτε πωλείται από πρατήριο υγρών καυσίμων ελέγχεται απόλυτα και από την περιφέρεια, από τις περιφέρειες. Κυρίως θα σας μιλήσω για την περιφέρεια Αττικής, όπου η έλεγχη είναι επισταμένη, αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο για φαινόμενα κερδοσκοπίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, η τιμή κρατιέται Στα 110 δολάρια, να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας για την επάρκεια. Η τιμή συγκρατείται στα 110 δολάρια. Οι περισσότεροι αναλυτές από την έναρξη του πολέμου εκτιμούσαν ότι η τιμή θα κυμαίνεται από 120 έως 150 δολάρια όσο θα διαρκεί ο πόλεμος. Θεωρούν λοιπόν όλοι οι παράγοντες της αγοράς, της διεθνούς αγοράς, ότι η τιμή αυτή είναι ικανοποιητική. Ποιος είναι ο λόγος όμως που είναι ικανοποιητική? Υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια ποσοτήτων προς διάθεση στις χώρες. Δηλαδή, το παραγόμενο προϊόν δεν καλύπτει τις ανάλογες ζητούμενες ανάγκες. Δηλαδή, η αγορά ζητάει καύσιμα, υπολείπονται περίπου στα 12 με 13 εκατομμύρια βαρέλια καθημερινά. Έρχεται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και απαιτεί από τις χώρες να διαθέσουν στην αγορά τα στρατηγικά τους, ένα ποσοστό από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Στη χώρα μας υπάρχει ο νόμος που λέει ότι θα πρέπει τα δηληστήρια και οι εταιρείες χοντρικής να τηρούν στις δεξαμενές τους στρατηγικό απόθεμα 90 ημερών. Δηλαδή, όσες είναι οι ανάγκες του κράτους για τις 90 μέρες να κινηθεί, θα πρέπει να υπάρχει μέσα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λοιπόν λέει ότι από αυτές τις 90 μέρες που έχεις, εγώ θέλω να μου διαθέσεις τα αποθέματα των 15 ημερών. Αντίστοιχα, έχει γίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό λοιπόν έχει καλύψει κάπως τη ζήτηση και έχει κρατήσει την τιμή στα χαμηλότερα επίπεδα. Όταν θα τελειώσει αυτό, τότε θα δούμε την τιμή, εφόσον συνεχίζει να υπάρχει ο πόλεμος, την τιμή να ανεβαίνει, να αυξάνεται. Και εκεί θα παρουσιαστεί και το πρόβλημα της επάρκειας. Ήδη, αν θα δείτε, σε πολυπληθείς χώρες έχουν ζητήσει κυβερνήσεις να κάνουν λελογισμένη χρήση των καυσίμων οι καταναλωτές. Δηλαδή στην Ινδία, πρόσφατα στην Κένια είχαμε μάλιστα και περιστατικά βίας στα πρατήρια έγνου καυσίμων και αντίστοιχα και σε άλλες χώρες.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα αργήσει να έρθει στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, γιατί έχουμε όρημη αγορά στα δηληστήρια. Τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλα κράτη, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι οι χώρες της Βορείου Αφρικής, η Αίγυπτος. Και διατίθενται, κλείνουν από εκεί ποσότητες. Βέβαια, όχι σε χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών όπως γινόταν σε περίοδο ειρήνης. Ο χρονικός ορίζοντας πια έχει μειωθεί σε 40 μέρες. Γι' αυτό και υπάρχει μια αστάθεια μεγάλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Ήρθε η ώρα μου.
1: Ήρθε η ώρα, πάμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Από το 1 στο 57 θέλω 10 αριθμούς.
0: Ένα.
1: Η Νόπου αριθμός είναι σε 40.
0: 7.
1: Η Μαρία από αριθμός λίγη σε 74.
0: 12.
1: Α, κοντά κοντά. Mm-hmm. Η Ουρανία από αριθμός είναι σε 91.
0: 20.
1: Έγινε. Η Καλυψό από αριθμός λίγη σε 14.
0: 27.
1: Η Βιβί από αριθμός λίγη σε 70.
0: Και 28.
1: Α, δίπλα δίπλα. Mm-hmm. Σοκράτης από αριθμός λίγη σε 74.
0: 35.
1: Ο Γιάννης που αριθμός λήγει σε 56.
0: 39.
1: Είσαι πολύ φίλη μου.
0: Είμαι φίλη σου γιατί βιάζομαι από το χρόνο.
1: Η Ελευθερία που αριθμός λήγει σε 24.
0: 42.
1: Η Εύη που αριθμός λήγει σε 00. Άλλο ένα θέλω.
0: Και 49.
1: Ωραία. Είναι η Αγγελική που αριθμός της λήγει σε 45.
0: Ήμουν πολύ καλή άτομο γιατί ντάμες παθητέλος για σήμερα είναι ακριβώς δύο. Ελεονόρ Ορφανίδου
1: και Ελευθερία Κουμάντου. Πάνω Σαργύρης τον ήχο, Παντελής Παπαγεωργίου, Νίκος Λιμπερόπλος μουσικές, Καλλιόπες Λενίδου, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάλωτος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο το Φθήνα 984. Σε δύο μπορώ, ναι μπορώ γρήγορα.
1: Φεύγουμε αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τη μία.
2: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Η τριχόπτωση απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ακόμα και οι καθημερινές συνήθειες, όπως η χρήση καπέλου, μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των μαλλιών. Οι δερματολόγοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το καπέλο από μόνο του δεν προκαλεί τριχόπτωση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνει ένα ήδη ευαίσθητο τριχωτό. Η απώλεια έως και 100 τριχών την ημέρα θεωρείται φυσιολογική, καθώς εντάσσεται στον κύκλο ανανέωσης της τρίχας. Όταν όμως η αρρέωση γίνεται πιο έντονη, πίσω από αυτή μπορεί να κρύβονται γενετικοί παράγοντες, ορμονικές διαταραχές, άγχος, αυτοάνωσα νοσήματα ή ακόμα και λανθασμένες συνήθειες περιποίησης. Τα πολύ σφιχτά χτενίσματα, όπως αλογούρες, κότσι και πλεξούδες, μπορεί να προκαλέσουν τη λεγόμενη αλοπική αποέλξη, δηλαδή τριχόπτωση λόγω συνεχούς πίεσης στους θύλακες της τρίχας. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με καπέλα που πιέζουν έντονα το τριχωτό ή στερεώνονται με σκληρά εξαρτήματα και φοριούνται για πολλές ώρες. Τα πολύ στενά καπέλα ή εκείνα που παγιδεύουν θερμότητα και υδρότα μπορεί να ευνοήσουν φλεγμονές όπως τη λακίτιδα. Οι δερματολόγοι τονίζουν πάντως ότι το καπέλο παραμένει χρήσιμο ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Η βασική σύσταση είναι απλή. Καπέλα με άνετη εφαρμογή, κατασκευασμένα από μαλακά και διαπνέοντα υλικά, συχνό πλύσιμο και χρήση σε καθαρά μαλλιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες να επηρεαστεί η υγεία των μαλλιών παραμένουν εξαιρετικά μικρές.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η περιδίνηση ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της έλευσης Τσίπρα μάλλον δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Αναδεικνύει επιπλέον πως συστάθηκε ως προσωποκεντρικό κόμμα εξουσίας και όχι με παραδοσιακή βαθιά οργανωτική δομή. Εκ του αποτελέσματος επιβεβαιώνεται ότι η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα σηματοδότησε και την απαρχή μιας φθήνουσας πορείας. Τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως αν το νέο εγχείρημα Τσίπρα εκυβωτίζει και νέα συνεκτική αρχιτεκτονική δόμησης με έμψυχο δυναμικό που μπορεί να την υποστηρίξει. Αν δεν το καταφέρει, θα έχει καταφέρει μια από τα ίδια. Τα ερωτήματα εύλογα και πολλά, οι απαντήσεις προσεχώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Καραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς συνοψίζεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Σε ένα χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου καταθέτει ο κ. Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Μεθαύριο Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση αν θα προκριθεί ή όχι εξεταστική μειοψηφίας με 120 ψήφους. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευθελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει στο ΠΑΣΟΚ στη σκιά διαρροών ότι θα αποφασιστεί τελικά εξεταστική με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πολιτική αντιπαράθεση και για την τροπολογία Φλωρίδη που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νέο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Κυβέρνησης με φόντο την επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ανάθεσης υποθέσεων σε εθνικό ανακριτή. Δεν μεταβάλλονται τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος και πρώην Ευρωβουλευτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μέλη του Κογκρέσου, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έτοιμη η Τεχεράνη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση, σύμφωνα με προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή. Άνευ προηγουμένου χαρακτήρισε το επίπεδο των σχέσεων Πεκίνου Μόσχας ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις ρούν ανεξέλεγκτα, δήλωσε ο Σι Τζιπίνγκ, κάνοντας λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και μεταμόρφωση. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Βροχερό μετεωρολογικά αλλά καυτό κοινοβουλευτικά το τρίμερο που διανύουμε από το πρωί στη Βουλή και το οποίο ξεκίνησε με τις συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή καταθέτει ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, όχι όμως και ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος αρνήθηκε να προσέλθει επικαλούμενος θέμα διάκρισης των εξουσιών. Όλα αυτά ενώ αύριο συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής τόσο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσο και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Την Παρασκευή εξάλλου θα διεξαχθεί η συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Για να πάμε στη Βουλή, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά με τη βοήθεια του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη Δημήτρη Ράντου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας το μεταφέρει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Υψηλή τόνη επικράτησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, στην οποία προσήλθε προς ακρόαση για την υπόθεση των υποκλοπών ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, όχι όμως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Εξηγώντας τους λόγους της μη παρουσίας του, ο κύριος Τζαβέλας σε τετρασέλιδη επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα, αναφέρει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής έναντι οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου υποκρύπτει δυνατότητα ελέγχου, σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Τζαβέλας, επιμένοντας ότι με βάση το Σύνταγμα η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση στην Επιτροπή δεν είναι υποχρεωτική. Πάμε τώρα στην ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, η οποία ήταν και κλεισμένων των θυρών, δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής οι συζητήσεις για την δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες. Στη συνεδρίαση που δίρκεσε σχεδόν 5 ώρες και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, παρέστησαν από τους πολιτικούς αρχηγούς ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς, αν και προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσετε το εθνικό συμφέρον και την νομιμότητα, τώρα δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε στον κύριο Δεμήρη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βάσει τη συγκεκριμένη απόφαση, να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, στους ακροατές μας του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε η ΕΕΠ οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, για τους λόγους παρακολούθησής του.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάθαμε πριν από λίγο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κύριο Δεμήρη να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας τον μάλιστα να προσκομίσει και τα αναγκαία έγγραφα. Όμως ο διοικητής της ΕΕΠ φέρεται να του απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ διέψευσε ότι είχε δεχθεί προφορική εντολή. Ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, φέρεται να σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ολοκληρώνοντας τώρα, Κατρίνα, να σου πω ότι ο κοινοβουλευτικός υδράργυρος θα παραμείνει στα ύψη και αύριο και μεθαύριο. Αύριο έχουμε τη συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή το θερμόμετρο να μένεται να χτυπήσει κόκκινο, καθώς προγραμματίστηκε να διεξαχθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται σφοδρή, με κύριο σημείο αντιπαράθεσης το αν απαιτείται για τη σύσταση της Επιτροπής πλειοψηφία 120 ή 151 ψήφων.
0: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ, και εκεί θα πάμε ευθύ αμέσως. Θα καλωσορίσω και τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχουμε πάρει ήδη μια γεύση από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Η αντίδρασή του σε πολύ υψηλούς τόνους, μη διανοηθεί κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο. Η χαρακτηριστική αποστροφή από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους, Καταρίνα. Αυστηρό μήνυμα προς κοινοβουλευτική πλειοψηφία έστειλε το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει να μην διανοηθεί να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του και αναφέρει γενικά με την πρότασή του για την Εξεταστική Επιτροπή που θα συζητηθεί την Παρασκευή για τις υποκλοπές, ότι ενώ ο κύριος Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση κοινοβουλευτικής ομάδας πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους. Αυτό υπόθηκε και μέσα στη συνεδρίαση.
0: Η λεγόμενη όμως... εξεταστική μειοψηφία. Έτσι, στη συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων τη Βουλή.
2: Ακριβώς. Όταν οι εκπρόσωποι του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησαν να δεσμευτεί ο πρόεδρο τη Βουλή ω θεματοφύλακα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία, όπω ήδη έχει κυκλοφορήσει και στον τύπο αλλά και σε πολλά, και σε πολλά ηλεκτρονικά μέσα, ο κύριο Κακλαμάνη παρέπεψε στην ολομέλεια, εκεί δηλαδή που η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει να υπάρξει πλειοψηφία 151 βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ, αντιδρώντας σε αυτή τη διαδικασία, σημείωνε ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν. Συνεπώς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη παραγγελθής θεσμικής εκτροπής, προσθέτοντας και καταλήγοντας να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδε σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εμέσως πριν σαφώς άφησε το ενδεχόμενο να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕ.
0: Ναι, αναφερθήκαμε εκτενώς.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, η ένταση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα πάντα θα κρυφθούν στη συνεδρία της Ολομέλειας την Παρασκευή. Εκεί που περιμένουμε τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία ζητήσει την πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Να σημειώσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι πάντα πάνω στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ έχει και το σχέδιό του για την κατάθεση πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης και αναλόγως με τις εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα, πολύ πιθανόν το επόμενο διάστημα να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί η Χαριλάου Τρικούπη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Στο μεταξύ, είχαμε νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αθήνας να δημιουργείται με αφορμή τη διάταξη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής της συγκεκριμένης διάταξης επιχειρήθηκε να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Είχαμε μάλιστα και αποστολή επιστολής από πλευράς της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Και εμείς πάμε στην Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Μέλη και από μένα, και ακριβώς αυτή η επιστολή που, όπως έγινε γνωστό περίπου τέτοια ώρα χθες, και απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν αυτό το σημείο που δείχνει αυτό που ανέφερε και εσύ, Κατερίνα, ότι δηλαδή έχουμε ένα νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αθήνας, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις και την κριτική που είχε δεχθεί ο ίδιος θεσμός, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την υποβολή του αιτήματος για την άρση βουλευτικής ασυλίας 11 γάζιων βουλευτών που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η κυρία Λάουρα Κοβέση στην επιστολή αυτή δεν έκλειβε τον προβληματισμό και την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την διάταξη αυτή, εκτιμώντας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ότι ουσιαστικά επιχειρήθηκε να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Θα σου πω ότι δύο φαίνεται να είναι τα αγκάθια σε αυτή τη διάταξη. Το πρώτο είναι ο αυτονόητος χρόνος, ότι πρέπει αυτές οι υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα να εκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην μένει σκιά όσο διαρκεί η πορεία του στην πολιτική ζωή.
0: Ο πολιτικό τους βίος και τους ακολουθεί συνέχεια, να μπορούν ανεμπόδιστα να ασκούν τα πολιτικά τους καθήκοντα, ας το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως η απονομή δικαιοσύνη σε εύλογο χρόνο είναι μεγάλο ζητούμενο και αυτονόητο δικαίωμα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θεωρούν λοιπόν ότι οι ασφικτικές προθεσμίες καμιά φορά μπορούν να είναι τροχοπέδι στην ουσιαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης, γιατί δεν υπάρχει ένα κοστούμι χρόνου που μπορείς να φορέσεις σε κάθε υπόθεση. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απαιτείται διαφορετική έρευνα και άρα ως εκ τούτου για την ουσιαστική διερεύνηση ξεχωριστά κάθε υπόθεση μπορεί να μην αρκέσει ο χρόνος.
0: Ο χρόνος, ο οποίος είναι ένα τρίμηνο, έτσι δεν είναι, μήνα.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο αγκάθι. Το δεύτερο αγκάθι ήταν μια φράση που τελικά με βάση την νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το βράδυ έφυγε, εξαλείφθηκε από την τελική ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή. Έλεγε λοιπόν ότι ανατίθεται η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα σε εφέτη ειδικό ανακριτή, κάτι που το έχουμε δει να σημαίνει και πάρα πολλές φορές και σε υποθέσεις που αφορούν την εθνική νομοθεσία. Mm-hmm. Επιρώτερος δικαστικός λειτουργός, κατά κοινή ομολογία, mm-hmm. από τον πρωτοδίκη ανακριτή. Έλεγε όμως η διάταξη κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Και εκεί λοιπόν Ευρωπαίοι εισαγγελείς είδαν ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να φεύγει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τον νόμο και με τις, που έχει βεβαίως ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία και τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας κάνει και ανακριτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο ανακριτή, όταν φτάσει η υπόθεση όρημη στον ανακριτή, μετά δηλαδή την άσκηση ποινικής δίωξης, ο δικαστικός λειτουργός δεν προχωρά, δεν είναι το κυρίαρχο, ας πούμε, πρόσωπο, όπως συμβαίνει στις υποθέσεις που έχουμε δει εγκλημάτων, οικονομικών εγκλημάτων, δολοφονιών. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και αυτές αφορούν στην κλήση προς απολογία, παίρνει δηλαδή τις απολογίες των κατηγορουμένων, λαμβάνει τις απολογίες των κατηγορουμένων και επιβάλλει πιθανά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Όπως είναι
0: περιοριστικά μέτρα, δηλαδή.
3: Και η προσωρινή κράτηση. Mm-hmm. Η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει στον εντεταλμένο Ευρωπαϊκό. Όπως είναι
0: περιοριστικά μέτρα, δηλαδή.
3: Και η προσωρινή κράτηση. Mm-hmm. Η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει στον εντεταλμένο.

0: η ρύθμιση αυτή έφτασε στη Βουλή με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή εκεί υπάρχει ένας αντικειμενικός εντός πολλών εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών εχθρός, που είναι ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής, λένε πηγές από τη δικαιοσύνη ότι κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής δεν χρειάζεται να έχει νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει και να τρέξει τις διαδικασίες ώστε να μην
1: αποφυγεί παραγραφή του αδικήματος
0: στα χέρια του ακριβώς, γιατί πολύ απλά η ενδεχόμενη παραγραφή σημαίνει ατιμωρησία των υπευθύνων και ο τελευταίος που θα το ήθελε θα είναι ο εισαγγελικός ή ο δικαστικός λειτουργός που έχει τη δικογραφία στα χέρια του, γιατί πέραν της έμπορκης, του έμπορκου τρόπου άσκησης του επαγγέλματός του, υπάρχει και ένας κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί εκείνος πειθαρχικά ελεγκτέος. Άρα όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα από ό,τι φαίνεται, με σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τις επόμενες μέρες, να πούμε Κατερίνα και να κλείσουμε με αυτό, τις επόμενες ημέρες οι δύο εμπεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα βρεθούν και πάλι, όπως όλα δείχνουν, στο κάδρο της επικαιρότητας, καθώς από αύριο αρχίζει η κλίση, αρχίζει η παρέλαση των υπόπτων για τη δικογραφία αυτή που αφορά σε πράξεις που φέρονται να έχουν καλυφθεί το 2021. Να θυμίσουμε, συνολικά 50 τα πρόσωπα πολιτικά και μη που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού των γαλάζιων βουλευτών με τους δύο εμπεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και από εκεί και πέρα ο χρόνος των προθεσμιών που θα τους δοθούν για να καταθέσουν τα υπομνήματα και πια αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο κρίσιμος χρόνος που οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα αποφασίσουν για τους 11 πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά παράλληλα και για τους φερόμενους ως συμμετόχους, ποιος θα είναι ο ρόλος τους στο επόμενο στάδιο. Αν δηλαδή θα είναι κατηγορούμενοι ή αν θα δούμε και πόσες αρχιοθετήσεις της υπόθεσης αυτής που βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της στάδιο.
1: Μιλάμε πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου, να το υπενθυμίσω, γιατί έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και στο τέλος θα μπερδευτούν και αυτοί που μας ακούνε.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Δήλωσε στο μεταξύ εδώ στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγιωρίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Από το γεγονός ότι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία σε βάρος πολιτικών προσώπων όταν κινείται η διαδικασία ποινικού ελέγχου, το είχε αναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Επομένως, δεν υπάρχει συνδυασμός. Μάλιστα, την πρόσφατη επίσκεψή της η κυρία Κοβέση έχει ενημερωθεί και από τον Υπουργό και από εμένα για το πλαίσιο της ρύθμισης και όχι μόνο δεν είχε εκφράσει διαφωνία, αντιθέτως το Φόρουμ των Γαλλικών είχε συμφωνήσει με την επιτάχυνση των δικών σε βάρος πολιτικών προσώπων. Και αυτό το οποίο έγινε με την υπερτολογία δεν αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν θίγονται οι αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον κανονισμό της και στον νόμο του 2021. Απλώς γίνεται μια σύγκριση των προθεσμιών προκειμένου να έχουμε ταχύτερη ποινική διαδικασία όταν ελεγχόμενος είναι πολιτικό πρόσωπο, βουλευτής προκειμένου. Και βεβαίως αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή, διότι πλέον ανατίθενται οι πράξεις ανάκρισης όπως προβλέπονται στον νόμο, σε ειδικό εφάτε ανακριτή, προκειμένου και μεγαλύτερη εμπειρία να έχει. Και βεβαίως, εφόσον θέλουμε ταχύτερη διαδικασία, η μεγαλύτερη εμπειρία εγγυάται και την ταχύτητα της διαδικασίας. Ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, θα το κάνουμε και μετά την τροπολογία.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, συνταγματολόγο, πρώην Ευρωβουλευτή, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε εισέλθει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και κατά τα φαινόμενα εκτός από την οικονομία, το ζήτημα των θεσμών, η κρίση εμπιστοσύνης εξελίσσεται σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Είναι πολλά, πλήστα τα θέματα τα οποία συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα. Αναφέρθηκε εκτενώς και νωρίτερα η συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα. Για πείτε μου λίγο την δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή την ρύθμιση Φλωρίδη. Ακούσαμε και τον Υφυπουργό πριν από λίγο να περαιώνονται γρήγορα υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα. Είχαμε την επιστολή της κυρίας Κοβέση που έθεσε ζήτημα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων. Το Υπουργείο φέρνει στο μεταξύ νομοτεχνική βελτίωση. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, τι συμπέρασμα βγάζετε?
3: Ναι, έχετε δίκιο καταρχάς ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Το καινούριο που φαίνεται να εμφανίζεται και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ενθαρρυντικό είναι ότι και η κοινωνία δείχνει να ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Γιατί λέγαμε συχνά ότι τα θέματα του λεγόμενου

0: κράτους δικαίου δεν ενδιαφέρουν. Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει και ξαναλέω, όχι μόνο ως συνταγματολόγος αλλά και ως πολίτης, θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό.
1: Και αποτυπώνεται μέρες... και σε δημοσκοπήσεις, κύριε Μποτόπουλη, το τελευταίο
0: ακριβώς,
1: διάστημα.
0: Νομίζω αποτυπώνεται και στην πιο έγκυρη δημοσκόπηση που είναι οι διάχυτες συζητήσεις που κάνουμε όλοι μας και η αίσθηση που έχουμε όλοι μας για το δημόσιο και τον ιδιωτικό διάλογο και τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η οικονομία όπως καμιά φορά λέγεται, και αυτά τα ζητήματα αποκτούν τη σημασία που κατά τη γνώμη μου τους αρμόζει. Τις τελευταίες λοιπόν μέρες είχαμε δύο τέτοια μεγάλα ζητήματα, ελπίζω και φαντάζομαι να τα συζητήσουμε και τα δύο. Το ένα είναι αυτό το ζήτημα της τροπολογίας, θα έλεγα η συνέχιση της σάγκα στις σχέσεις της ελληνικής δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Θα σας πω αμέσως τη γνώμη. Και το δεύτερο που θα ήθελα και αυτό να μην το ξεχάσουμε είναι το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Βέβαια.
0: Και η σχέση πλέον στο εσωτερικό της ελληνικής δημοκρατίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τη Βουλή.
1: Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Ναι.
0: Πάμε στο πρώτο, σε αυτό που ρωτήσατε. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να σας αντικαθιστώ, βάζω τα θέματα πριν πάμε στο καθένα.
1: Όχι, εγώ πιάστηκα από εκεί, γιατί ήταν το τελευταίο δεδομένο που είχαμε βάσει ρεπορτάζ και ακούσαμε και τον υφυπουργό.
0: Ναι. Άκουσα και τη φίλη μου, τη Μίνα Μουστάκα, και τον υφυπουργό.
1: Ναι, τον κύριο
0: Μπούρα. Λοιπόν, ακούστε, στο συγκεκριμένο θέμα εδώ τώρα της ειδικής αυτής διάταξης έχω να πω τα εξής. Πρώτον, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν, οι νομικοί το ξέρουν, ότι αυτή η διάταξη δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αντίστοιχη υπήρχε με το νόμο 4022 του 2011 επί Υπουργείας Μητιάδη Παπαϊωάννου, που υπήρχε μία διαδικασία κατά τη γνώμη μου ορθή, αλλά είναι αυτή η άλλη συζήτηση, εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι δεν υπάγονται όμως, ρητά το έλεγε και όπως το λέει φαντάζομαι και ο καινούριος νόμος, στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος. Άρα η πρώτη απάντηση που έχει σχέση με τη συνταγματικότητα, γιατί και αυτό τα ακούω και τα άκουσα σήμερα και στο συνέδριο του που γίνεται αυτές τις μέρες όπως ξέρετε, του Ευάγγελου Βενιζέλου, άκουσα περί αντισυνταγματικότητας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί ρητά αναφέρεται ότι αυτό είναι για περιπτώσεις εκτός του συντάγματος του άρθρου 86.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερη παρατήρηση, δεν βλέπω πως συγκρούεται ή πως καταργεί τις αρμοδιότητες της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής. Εδώ θα πρέπει να πω ότι νομικά η άποψή μου είναι ότι είναι κοντά σε αυτά που άκουσα να λέει πριν από λίγο ο υφυπουργός για τα ζητήματα αυτά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά με τον κανονισμό και με τον ορισμό των εντεταλμένων εισαγγελέων, των Ελλήνων εισαγγελέων γύρω από το οποίο δημιουργήθηκε το προηγούμενο πρόβλημα, ότι εκεί είχαμε ρητή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, δηλαδή ρητή ανάμειξη στον τρόπο που λειτουργεί το ευρωπαϊκό όργανο. Εδώ δεν έχουμε το ευρωπαϊκό όργανο, εδώ έχουμε την εθνική ένωμη τάξη, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να το καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι που μας ακούν, δεν καταργεί τις εθνικές ένωμες τάξεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Δεν απαγορεύει στην κάθε ένωμη τάξη, είτε στο σύνταγμά της, όπως κάνουμε εμείς στο άρθρο 86, είτε και με νόμο να λαμβάνει μέρημνα και να ρυθμίζει ζητήματα. Πόσο μάλλον, και αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση, όταν έχουν να κάνουν με ζητήματα επιτάχυνσης, δηλαδή ειδικής διαδικασίας. Εκεί κατά τη γνώμη μου σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και σας υπενθυμίζω την παλιά ρύθμιση. Εκεί που ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα...
1: Στην παλιά ρύθμιση όμως δεν είχαμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Μποτόπουλε, έτσι δεν είναι.
0: Σας λέω, δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να έχει τις αρμοδιότητές της, η εθνική τάξη στο επίπεδό της, της εθνικής τάξης, μπορεί να παίρνει και να ρυθμίζει ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με την απόδοση ευθύνης. Δεν απεκδίεται. Επειδή υπάρχει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν απεκδίεται η κάθε εθνική ένωμη τάξη του δικαιώματος να λαμβάνει μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Πού υπάρχει πρόβλημα, και θα είδατε δημόνως και ο υφυπουργός και γενικώς η κυβέρνηση δεν συζητάνε περί αυτού, στο λεγόμενο φυσικό δικαστή. Αυτό που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, σωστό ή που είναι προβληματικό, είναι να δημιουργούνται ειδικά ad hoc, όπως λέμε, όργανα για να δικάζονται αυτά. Άλλο επιτάχυνση, άλλο να φτιάχνουμε και μάλιστα με νόμο ειδικά όργανα, γιατί τότε γεννιέται το ζήτημα, μα οι άλλοι πολίτες, όλοι
1: οι πολίτες, της ισονομίας των πολιτών, νικήσεις μεταχείρισης.
0: Έχουμε ένα σύστημα και το πολιτικό προσωπικό έχει ένα άλλο σύστημα. Εκεί μόνο βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Και εκεί μετά, κύριε Μποτόπουλε, ανοίγει η επόμενη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι μεγάλη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών τελικά.
0: Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αυτό είναι άλλο. Και ούτε αυτό έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, και ξέρετε ότι έχω πει τη γνώμη μου και στο ζήτημα του ορισμού των ενδεδειγμένων εισαγγελέων, όπου εκεί σαφώς προηγείται ο κανονισμός, άρα ο ορισμός από το ευρωπαϊκό όργανο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για τα εθνικά ζητήματα, ίσως θα μπορούσε οριακά, κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνει, αλλά δεν έχει λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μποτόπουλο, για να πάμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας. Έχει πυροδοτήσει συζητήσεις, αντιδράσεις. Συνιστά δικαίωμα του εισαγγελικού λειτουργού να μην παραστεί. Από την άλλη, είναι υποχρέωση και έναντι της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας να ενημερωθεί. Είναι μια εξίσωση.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαβασιλείο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχει και ένα άλλο που δεν το λέμε. Εδώ υπάρχει ρητή διάταξη του κανονισμού της Βουλής, νόμου μεν, αλλά νόμου με αυξημένη, όχι τυπική, αλλά ουσιαστική αξία, που έχει ψηφιστεί από το 2010 και που λέει στο άρθρο 43α ρητά και κατηγορηματικά, το αναφέρει στο γράμμα του και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, όπως και τον κάλεση. Τι έπρεπε λοιπόν? Έπρεπε με την έννοια ότι αυτό λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Μποτόπουλος ή οποιοδήποτε νομικός, να κάνει ο εισαγγελέας. Άλλο η ανεξαρτησία, άλλο δεν μπορείτε να μπείτε στη δικαιοδοτική μου λειτουργία γιατί είχα αυτή τη γνώμη, και άλλο να κρυφτώ πίσω από την ανεξαρτησία, που δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε τρεις εξουσίες, ότι κάθε μία, όπως λέει ο εισαγγελέας, δεν διασταυρώνεται πουθενά με την άλλη. Αλίμονο αν δεν διασταυρώνονταν. Είχαμε ένα τυφλό σύστημα. Ενώ η δημοκρατία δεν είναι σύστημα τυφλό, είναι σύστημα διαλόγου των τριών λειτουργιών. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει, κατά τη γνώμη μου? Έπρεπε να πάει, αφού εκλήθη, και δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει ότι δεν είναι υποχρεωτική. Όταν λέει μπορεί να τον καλέσει σε ακρόαση και τον καλεί σε ακρόαση, το θεσμικά σωστό δεν θα τιμωρηθεί που δεν πάει, αλλά το θεσμικά σωστό είναι να πάει. Να πάει λοιπόν και να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν όχι στα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, στην κρίση του ως δικαστή, αλλά στη λειτουργία του Αρείου Πάγου, σε ζητήματα όπως λέει λειτουργικά. Αυτό, ξαναλέω, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο κανονισμός της Βουλής.
1: Κύριε Μποτόπουλε, τώρα όλοι συνομολογούν ότι η υπόθεση των υποκλοπών μπορεί να ετέθει στο αρχείο, ωστόσο δεν κλείνει. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης ή ευρωπαϊκών δικαστηριών, ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν εκ νέου σε ανάσυρση του φακέλου?
0: Άνοιγμα νέων δικών. δυνατότητα που πάντα έχει στα πλαίσια του δικαιώματος ένομης προστασίας ο κάθε πολίτης, ασχέτως τι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για άλλους πολίτες, αν έχει ένομο συμφέρον, να ζητήσει να κριθεί και η δική του υπόθεση. Πράγμα που έχει προαναγγελθεί ότι πιθανώς θα γίνει. Και βεβαίως για τις υποθέσεις που κλείνουν υπάρχει και ως ίστατη προσφυγή η δυνατότητα να το κρίνουν αυτό τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και γενικά τα διεθνή δικαστήρια, είτε δικαιωμάτων του ανθρώπου είτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα το ότι υπάρχει μια κρίση για ένα ζήτημα έναντι συγκεκριμένων προσώπων δεν σημαίνει ότι πάβει το δικαίωμα υπό τις δικονομικές προϋποθέσεις μέσα στο σωστό χρόνο και με ύπαρξη ενόμου συμφέροντος για τα ίδια ή παρόμοια ή διαφορετικά πραγματικά περιστατικά να ζητηθεί η κρίση από άλλους δικαστικούς σχηματισμούς.
1: Ναι.
0: Και πράγματι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί με το κλείσιμο άρον-άρον, ας μου επιτρέψετε να πω, του συγκεκριμένου φακέλου όπως επιχειρείται για το συγκεκριμένο ζήτημα, μένουν πάρα πολλά ερωτηματικά που και πάλι θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν τα γύρω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος αναλυτής ή εξωτερικός παράγοντας. Τα λέει το ίδιο το δικαστήριο. 1000 σελίδες υλικό έδωσε ένα κατώτερο, αλλά πάντως με κρίση και με δικαίωμα να ακουστεί δικαστήριο.
1: Το μονομελές πλημελιωδικείο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να κρυθούν. Αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν. Και αν αγνοηθούν, υπάρχουν αυτές οι άλλες οδοί που είπαμε.
1: Μάλιστα. Και αυτοί οι χειρισμοί του κυρίου Τζαβέλα στο μεταξύ, μιας και μιλήσαμε για την αρχιοθέτηση, πυροδότησαν πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης μια σκληρή, θα έλεγα, κόντρα και μεταξύ δικαστικών κύκλων, δικηγορικών συλλόγων. Και αυτό συνιστά επιπλέον πλήγμα και εντός του θεσμού της δικαιοσύνης, κύριε Μποτόπουλε. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Ακούσαμε επί παραδείγματι το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παραίτηση του κυρίου Τζαβέλα. Και επίσης
0: με μη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, έχει σημασία αυτό, έτσι. Ο Πρόεδρος, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε τη γνώμη μου, έδειξε στο συγκεκριμένο σημείο την πρέπουσα αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή είπε ότι αυτό συμφώνησε, γιατί εκεί ήταν ομόφωνη η γνώμη, ότι είναι πολύ προβληματική αυτός ο χειρισμός. Αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητες ενός οργάνου όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, και εγώ ανήκω σε αυτόν, οπότε μπορώ και με αυτή την ιδιότητα
1: να τοποθετηθείτε,
0: να εκφράσω τη γνώμη μου ακριβώς, να ζητά αυτά τα ζητήματα, και γιατί θέτουν, φέρουν όχι ένα πλήγμα τόσο πολύ όπως είπατε, αλλά δημιουργούν τεράστια ένταση. Και το μόνο που δεν χρειάζεται για να γίνει νυφάλια συζήτηση σε αυτά τα πολύ δύσκολα
1: ζητήματα, υπάρχουν αναταράξεις μέσα στους κόλπους
0: της δικής. Να πυροδοτούμε διαρκώς νέες αιστείες έντασης.
1: Κύριε Μποτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, είμαι στη διεύθυνση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος, πρώην Ευρωβουλευτής. Τώρα, το μήνυμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, με ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, ενώ αναφερόμενος εμέσως στις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
3: Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Θα χρησιμοποιήσω ένα κοινότοπο στίχο, ο οποίος λέει ότι πρέπει πάντα να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται, και λύνεις ένα, δημιουργούνται δεξιά-αριστερά περισσότερα, και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. Είναι βαριά η καλογερική, όπως λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά ρίχνεται το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα, και στο κάτω-κάτω αυτό είναι και η συνταγματική σας υποχρέωση.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από το κυβερνών κόμμα. Θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχει εντονότατος προβληματισμός και αναταράξεις διαρκείες. Σε ακούμε λοιπόν.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας στην ενημέρωση που έκανε σήμερα στον πρόεδρο της, ο κύριος Τσίπρας,
1: Μητσοτάκης.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης, στην ενημέρωση που έκανε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επανέλαβε το μήνυμα που είχε στείλει και στο συνέδριο, ότι απομένει ένας χρόνος διακυβέρνησης ακόμα, θα ολοκληρωθεί η πορεία της κυβέρνησης, η συνταγματική, την άνοιξη του 27, και ταυτόχρονα θα δώσει έμφαση η κυβέρνηση στο να παράξει έργο. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία, όπως είπε και στο συνέδριο του κόμματος, πρέπει να προχωρήσουν, έργα, προγράμματα. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, και απαντώντας ουσιαστικά και σε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, φέροντας παράδειγμα ότι τον Ιούνιο θα δουν τα 150 ευρώ να τέκνουν στις οικογένειες. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ανακούφιση των ασθενέστερων τάξεων, υπάρχει σχεδιασμός και εν όψη της ΔΕΘ, όπου και εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επενδύει στο σενάριο της σταθερότητας, δείχνει, θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν την απασχολεί το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που δεν μας αφορά, και συνδέει το θέμα της σταθερότητας με την αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Είχαμε και μια παρέμβαση σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προέβαλε αυτό το αφήγημα, δηλαδή σταθερότητα διά της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι με συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και πως το βράδυ των εκλογών, αυτό πως πρέπει να έχει κυβέρνηση, διότι οι πολίτες πρωθυπουργό εκλέγουν, όχι παράγοντες πίσω από κλειστές, όχι οι παράγοντες πίσω από τις κλειστές πόρτες, ρίχνοντας μπηχτές για τα όσα υποψιάζονται ότι συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με άλλους υποψηφίους που εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο, ως μεσίες όπως λένε, χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, στα υπόλοιπα. Μια και αναφέρθηκα στον κύριο Τσίπρα και δύο φορές τον ανέφερα.
1: Βέβαια, αλλά λανθάνουσα γλώσσα ενίοτε λέει και την αλήθεια. θα τα δείξει ο χρόνος όλα αυτά. Για να πες μας.
4: Σήμερα είχαμε μια ακόμη παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ανέβασε το πρωί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζονται νέοι άνθρωποι, οι οποίοι απαντούν σε ένα γκάλο που υποτίθεται γίνεται
1: για το όνομα του.
4: Λέγεται το νέο κόμμα.
1: Το όνομα
4: του. Θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ο κύριος Τσίπρας συνοδεύει αυτό το βίντεο με τη φράση «Δεν είναι κακές οι ιδέες τους». Μεταξύ άλλων ακούμε ότι του προτείνουν να ονομάσει το κόμμα Πηξίδα. Είναι αρκετοί αυτοί μέσα σε αυτό το βίντεο.
1: Το επικρατέστερο ίσως. Ναι.
4: Άλλοι του λένε να το ονομάσει Ιθάκη. Άλλη νέα ελπίδα. Εντάξει, έχει και την αστεία του εκδοχή, διότι κάποια νεαρή ανέφερε ότι πρέπει να το ονομάσει Λάουρα.
1: Το Λάουρα από πού, αλλά έχει σχέση με την κυρία Κοβέση, αν θυμάμαι καλά, το μικρό της όνομα είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συνειρμή της στιγμής αυτή.
4: Για να δείξει ότι ενδεχομένως θα επαναφέρει την τάξη σε ό,τι αφορά
1: τους θεσμούς
4: σε αυτή τη χώρα. Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσουμε με αυτό. Τι κλίμα έχουμε σήμερα, διότι οι αναταράξεις είναι εμφανείς.
4: Η διαγραφή του κ. κυρίου Πολάκη, έχουμε την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κύριου Καλπάκη. Ο κύριος Καλπάκης ουσιαστικά συστήνει στον κύριο Φάμελο να προχωρήσει σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο αν θα υπάρξει σύγκληση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάτι που ο ίδιος από ό,τι έχουμε καταλάβει το πιστεύει, ότι εκεί θα πρέπει να κινηθεί το κόμμα, διαφορετικά να ληφθεί μια απόφαση σε άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο εξηγεί πως ο ίδιος, για να μην συνδεθεί η αποχώρησή του, η παρέτησή του με τον κύριο Τσίπρα, εξηγεί ότι δεν έχει σκοπό να πάει για να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, ότι λειτουργεί ως στρατιώτης της παράταξης αυτή την παρέμβαση που κάνει, και την κάνει επειδή ακριβώς βλέπει να αναπτύσσονται παραλυτικά φαινόμενα μέσα στο κόμμα με τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν, mm-hmm. και αυτό γεννά περαιτέρω εσωστρέφεια που εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για την εικόνα του κόμματος στην κοινωνία.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το κόμμα Καριστιανού δεν αποτελεί καμία απειλή για μας, δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κατέβει με τα δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές. Ο κύριος Νατσιός μίλησε στο σταθμό της πόλης και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
5: Δεν αισθανόμαστε καμία απειλή. Έχω πει επανειλημμένως, όταν ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού ποιες είναι οι θέσεις της, ποια πρόσωπα θα την πλησιώσουν, τότε θα πάρουμε και εμείς θέση και θα μιλήσουμε πολιτικά πλέον. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κυβερνάει και έχει καταστρέψει την πατρίδα και οικονομικά και κοινωνικά, θα έλεγα, αυτός πρέπει να φοβάται. Εγώ λέω ότι ο μόνος που απειλείται σήμερα από τις πράξεις του εναντίον του ελληνικού λαού είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω, θα κόψει πάρα πολλούς η κυρία Καριστιανού. Η Νίκη αυτόνομα, με τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια και τη συνέπεια που τη διακρίνει, θα συνεχίσει την πορεία της.
6: Φτάστε στις επόμενες εκλογές με ψηφοδέλτια δικά σας.
5: Σαφέστατα. Ετοιμάζονται πυριατοδός, θα έλεγα. Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες εκλογές. Έτοιμοι.
6: Στις επόμενες εκλογές, αν ο λαός σας φέρει στη Βουλή, θα αναζητήσετε ένα ενδεχόμενο να μπείτε σε κυβέρνηση. Και με ποιους θα το κάνατε?
5: Κοιτάξτε τώρα, μέλλον άδειλον έχω πει, δεν ξέρει κανείς τι θα προκύψει.
6: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές, έτσι. Μπορεί να λέτε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όλα είστε απέναντι. Το αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Σύμμαχος ο Νατσιός, η Νίκη, αποκλείεται να είναι ο σύμμαχος με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση.
5: Το αποκλείω.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Μυστήριο συνεχίζει να παραμένει μετά από 24 ώρες η προέλευση της έντονης και ασυνίστης της οσμής που αναστάτωσε τους κατοίκους κυρίως των νοτίων προαστίων. Έθεσε σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Πράγματι, έχει πέρασει μια μέρα και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς από πού προήλθε αυτή η περίεργη οσμή, η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών αυτών στα νότια προάστια και κινητοποίηση των αρχών. Για την ώρα, Κατρίνα, αυτό που ξέρουμε είναι τι δεν είναι αυτή, από πού δεν προέρχεται αυτή η οσμή, και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν υπήρξε κάποια διαρροή από φυσικό αέριο. Αυτό διαβεβαίωσε και ο ΔΕΣΠΑ, ο διαχειριστής υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου. Άλλωστε, δεν έχει εγκαταστάσεις όπως διαβεβαιώνει στο ναυτικό ιστό, αλλά μόνο τη μεγάλη αυτή εγκατάσταση στη Ρεβιθούσα. Το ίδιο διαβεβαιώνει και η ΔΕΠΑ, που διαχειρίζεται το δίκτυο στα κτίρια μέσα στην πόλη της Αττικής, στην Αθήνα, όπου και εκεί διαπιστώθηκε και μάλιστα βγάλε και νωρίς το πρωί μια νέα ανακοίνωση που 10.30 ολοκληρώθηκαν όλοι οι έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή. Και από την ΕΔΕΠ, κατά διαβεβαιώνεται, από την Ψιτάλια, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα που να δικαιολογεί αυτού του είδους την οσμή. Αυτό που φαίνεται, Κατερίνα, και από τους μετεωρολόγους επιστήμονες, είναι ότι λόγω των καιρικών συνθηκών εχθές δεν θα μπορούσε αυτή η οσμή να προέλθει παρά από το Σαρονικό, διότι εχθές φυσούσε νοτιάς, που έφερνε την οσμή από τον Σαρονικό, από τη θάλασσα προς τα νότια προάστια, και όταν ήταν λίγο πιο δυνατός ο αέρας, έφτασε μέχρι τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα και την Νέα Σμύρνη. Επίσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβεβαιώνεται ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια αύξηση των σωματιδίων ή κάποια ατμοσφαιρική περιβαλλοντική ρήπανση. Και μένει πλέον τώρα να δούμε, Κατέρινα, περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που λένε είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο θα ήταν πιο εύκολο να εντοπιστεί. Από τη στιγμή που δεν εντοπίστηκε χθες αυτές τις ώρες της μεγάλης έκτασης, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται. Ίσως κάποιο καράβι, Κατέρινα, που έκανε κάποιες εργασίες με ακραία ίσως στον Σαρονικό, να μπορεί να δικαιολογήσει έτσι αυτή την περίεργη οσμή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. βίωσε να ρε για την έντονη οσμή, βλέπει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Άριστο Τελέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδέκο.
8: Τα κριτήρια θα συνέβαινε είναι δύο. Ένα ότι σχετίζεται με διαδικασίες διάλυσης ή επιστολής πλοίων στο διάβλο ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το Πέραμα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον καθαρισμό σε δεξαμενή αγκυροβολημένου δεξαμενόπλου έξω από την Έλληνα. Ο βασικός πόρος που αγκυροβολούν τέτοιου είδους εμπορικά. Αυτό το λέμε γιατί τρέξαμε προς τα πίσω, χρονικά προς τα πίσω, τα μοντέλα μετρολογίας, βλέποντας λοιπόν πώς κινήθηκε ο αέρας για να φτάσει να δώσει την οσμή στο συγκεκριμένο μέτωπο από τη Δαπατσόνα μέχρι Βούλα, που είναι ένα πατσού βαθιά που συνεργούν και τα λοιπά. Και αυτό μας έδειξε μια σειρά αποτροπίες, οι οποίες συνέκλειναν αυτά τα δύο πιθανά σημεία. Αυτά τα δύο πραγματικά σημεία που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Συνάδει αυτό με το γεγονός ότι μυρίζει αέριο, άρα οι χνηλάτες, το ξυπέριο δεν μυρίζει, είναι αόσμο. Αλλά αυτό που μυρίζουμε εμείς όταν ερχόμαστε σε αυτό με αέριο, είναι οι ουσίες που βάζουν σαν χνηλάτες, που μπαίνουν ακριβώς για να μας ειδοποιήσουν ότι υπάρχει φυσικό αέριο εδώ. Είναι αόσμο, μυρίζει πρόβλημα έκρηξης. Αυτές οι ουσίες λοιπόν παραμένουν σαν υπολείμματα στα πλοία που μεταφέρουν στο αέριο, πάνω στα μέταλλα, και όταν γίνονται διαδικασίες καθαρισμού κλπ. Μπορούν να εντοπιστούν και να βγουν πια στα ατμόσφαιρα. Σαλαμίνα, Πέραμα, η περιοχή γυροβόλησε έξω από την Αίγυπτο, κοντύτερα στον Πειραιά, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτό έξω από την Αίγυπτο το πιο πιθανό.
1: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, εστιάζοντας πάντα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
9: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων σήμερα είναι στη συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τον Ρώσο ηγέτη τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, που βεβαίως το θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών. Μάλιστα υπήρξε και μία δήλωση που έκανε ξεκινώντας τις συζητήσεις στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος ηγέτης, λέγοντας για μονομερείς ηγεμονικές τάσεις που παραμένουν ανεξέλεγκτες. Και βεβαίως με αυτή ακριβώς την κουβέντα του θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η επίσκεψη που θα κάνει ο Σι Τζινπίνγκ σε λίγο καιρό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε το ότι επανέλαβε ο Σι ότι η Κίνα και η Ρωσία οφείλουν να λειτουργήσουν από κοινού για να διασφαλιστεί σταθερότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ενέργεια και στο παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε οι συζητήσεις καταλαβαίνουμε ότι δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ρωσο-ουκρανικό θέμα, αλλά και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Μάλιστα. Αθηνά, για να δούμε τι νεότερα θα υπάρξουν και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, είπαμε, διότι ο Τραμπ τη μια μέρα
9: το
1: λέει...
9: Άλλο στην Τεχεράνη υπάρχει μια διορία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη να προσαρμόσει εκ νέου την πρόταση.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σταθερά στα ύψη παραμένουν στο μεταξύ τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχαλής Κιούσης, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Το τελευταίο διάστημα έχουμε αυξήσεις και στις διεθνείς τιμές και στα δηλισμένα προϊόντα, κατ' επέκταση και στην ελληνική αγορά. Έχουμε καθημερινές αυξήσεις. Η μέση τιμή Ελλάδος είναι 1,12 για τη βενζίνη και 1,82 για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ακριβά να θυμίσω ότι στο 1,82 εμπεριέχει και την οριζόντια μείωση των 20 λεπτών που βόηθησε και την οικονομία και τους καταναλωτές. Και επειδή ο μήνας έχει 20 και τα μέτρα αυτά έχουν πάρθει για μέχρι τέλος του μηνός, πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση να επανεξετάσει τα μέτρα για τη μείωση των τιμών, να συνεχίσει αυτά τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, και καλό είναι αυτό το ίδιο να συμβεί και για τη βενζίνη. Θα βοηθήσει περισσότερο και τους καταναλωτές και την οικονομία μια οριζόντια μείωση σαν το πετρέλαιο και στη βενζίνη. Γιατί το Fuel Pass που δόθηκε λίγο πριν το Πάσχα έφυγε είτε με τις διακοπές του Πάσχα είτε με τις διακοπές της Πρωτομαγιάς, οπότε θεωρούμε πιο κοινωνικά δίκαιο να δοθεί οριζόντια μείωση όπως δόθηκε και στο πετρέλαιο.
11: Πρόεδρε, τι ποσοστό πτώσης στη ζήτηση έχετε?
10: Εκτός από τις μεγάλες εξόδους είχαμε κανονικές πωλήσεις το υπόλοιπο διάστημα και ειδικά τα Σαββατοκύριακα που αφορά μάλλον τις μετακινήσεις. Μια έξοδο, μια βόλτα, έχουμε μια πτώση της τάξης του 6-7%. Οι διαφορές στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά με την νησιωτική Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι της τάξης των 20-25 λεπτών, και αυτό επειδή καθορίζεται από τα υψηλά μεταφορικά κόστη.
1: Στο μεταξύ, ανοιχτή η μερίδα πραγματοποιεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στο Σεράφιο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Πάμε στο Σεράφιο. Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από το Σεράφιο. Όπου το Γραφείο Αντιμετώπιση Ενεργειακή Φτώχεια του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει την μερίδα με τίτλο Switch on Sustainability. Η μερίδα φιλοξενεί να αποτελέσει ένα δυναμικό κόμβο διαλόγου, δικτύωση, ανταλλαγή γνώση και πρόοδου καινοτόμων λύσεων. Να πούμε εδώ ότι οι κεντρικοί άξονε τη ημερίδα περιλαμβάνουν την καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια, τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την ενεργειακή αποδοτικότητα σε αστικό περιβάλλον, αλλά και την πιστοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε βιώσιμε ενεργειακέ πρακτικέ. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι το παρόν έδωσε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ, γιατί είχε κάνει η Δημοτική Αρχή για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, με τον Δήμαρχο να παρουσιάζει τα έργα, τις δράσεις αλλά και το όραμά του. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Εν μέσω όλων αυτών, το Γάντι στην κυβέρνηση πετούν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, προτείνοντας 8 παρεμβάσεις για την προστασία των συντάξεων οχυρίας. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, η πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας ανέληξε την προβληματική και προσβλητική συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στους πλέον ευάλωτους, καθώς επικύρωσε τη μη καταβολή δεύτερης εθνικής σύνταξης στη συντάξη χειρίας. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά, ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη περικοπή στο 35% μετά την τριετία για όσους λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Να μην υπάρχουν παρενέργειες ως προς το ύψος εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας και να μην μειώνεται η σύνταξη σε περίπτωση εργασίας ή συνταξιοδότησης. Την ίδια ώρα, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, επισημένοντας ότι οι συντάξεις χειρίας έχουν συρρυκνωθεί δραματικά και τείνουν να μετατραπούν σε φιλοδόρημα, απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στους βουλευτές όλων των κομμάτων σχέδιο νόμου για την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας, καλώντας τους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να το υπερψηφίσουν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, η αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη διαμέσων Δημοσθένεια Γραφιώτη με τίτλο Χαρτιά εγκαινιάζεται απόψε στην Gallery Art Project Space και θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αρχαιολόγος Αντίκλια Μουνδρέα Γραφιώτη, η οποία μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
14: Είναι μια αναδρομική έκθεση, η οποία αρχίζει στη δεκαετία του 70, όταν ήμασταν μαζί στο Παρίσι, και τελειώνει το 2000 περίπου με έργα τα οποία έγιναν σε τρεις φάσεις της ζωής του, πολύ διαφορετικές, οι οποίες βεβαίως είχαν και μια μεγάλη επίδραση στα έργα. Δεν μπορώ να μιλήσω αναλυτικά για το τι ήταν αυτό που ο Δημοσθένης κατέληξε στο τέλος να λέει ότι εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης διαμέσων, γιατί είχε και πολλές άλλες ιδιότητες, την επιστημονική, τη θεωρητική, την επαγγελματική, και αυτές οι ιδιότητες επηρέαζαν πάρα πολλά πράγματα μέχρι το τέλος της ζωής του, που ήρθε τόσο ξαφνικά. Η έκθεση είναι η πρώτη ολοκλήρωση ενός έργου που, ενώ μας το άφησε πολύ οργανωμένο, γράφοντας τα κείμενα την φάση που ήταν κοντά στο τέλος, μας δημιουργεί βεβαίως προβλήματα πώς θα τα εκθέσουμε, πώς αυτός φανταζόταν να τα εκθέσει, και φυσικά πάντα οι καλλιτέχνες είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές σε μια έκθεση. Σκέφτηκε λοιπόν ότι τα έργα, μια και πρακτικά έχουν φτιαχτεί σε αυτές τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του, θα ήταν σκόπιμο να μπουν κάπως έτσι με βάση αυτές τις ενότητες, αλλά να μην είναι παρατακτικά και να προσπαθούν μέσα στον χώρο να κινούνται. Πάντως νομίζω ότι είναι μια σημαντική έκθεση, γιατί αυτό που δείχνει και που μπορεί κανείς να διαβάσει στα κείμενα που έχει γράψει είναι η σχέση του χαρτιού και των πρώτων υλών της ζωγραφικής που ανέπτυξε ο Δημοσθένης Αγραφιώτης, που ήταν γι' αυτό πάρα πολύ σημαντική. Κάθε ενότητα έχει μια έμπνευση που θα έλεγα, επειδή το παρακολούθησε όλη μας τη ζωή πώς τα έφτιαχνε, ήταν χειρονομίες που είχαν μια αρχή και ένα τέλος, και αυτή η έμπνευση νομίζω ότι φαίνεται μέσα σε αυτά τα έργα.
1: Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ απόψε το βράδυ ανοίγουν τον χορό των τελικών των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, τελικός Europa League στις 10 η ώρα το βράδυ, με τις δύο ομάδες να το κυνηγούν. Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει ένομο συμφέρον να το πάρει η Άστον Βίλα, γιατί έτσι και το κατακτήσει η αγγλική ομάδα θα γλιτώσει έναν ολόκληρο γύρο στα προκριματικά του Champions League, και αντί για το δεύτερο θα παίξει στον τρίτο. Τηλεοπτική μετάδοση του μεγάλου τελικού που διεξάγεται στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης από Cosmote Sport, αλλά και από τον Antenna. Τέλος, στην Αγγλία, η Arsenal χρειάστηκαν 22 χρόνια για να πανηγυρίσει τίτλο και αυτός ήρθε χθες, καθώς η Manchester City δεν μπόρεσε να νικήσει την Bournemouth. Ήρθε 1-1 και αυτό το σκορ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, έδωσε το μεγάλο τίτλο της Premier League στους κανονιέριδες, οι οποίοι πανηγυρίζουν έντονα από χθες το βράδυ.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην κάθοδο της Εθνικής από την Οικόβρηση έως την έξοδο του Περιστερίου, στην άνοδο από τα κτέλ του Κηφισού έως την έξοδο του Σαχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης, στη λεωφόρο Μεσογείων με κατεχάκι και στα δύο ρεύματα, στον κόμβο της λεωφόρου Αλεξάνδρας με λεωφόρο Κηφισίας και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλ με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα, στη Βασιλιός Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον, στην Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και επίσης αρκετή κίνηση παρουσιάζουν και οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Για τον Πειραιά, αρκετή κίνηση υπάρχει στην Κόνονος και στη Δημητρίου Γούναρη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Οι στρατιωτικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν σε Πούτιν από το Πεκίνο. Εχμές και εναντίον Τραμπ, ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, υπογραμμίζεται. Απευθυνόμενος νωρίτερα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί τον Τραμπ τονίζοντας: με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ, θα συντριβείται. Νέο μήνυμα Χαμενεΐ. Η ιστορική αντίσταση του Ιράν απέναντι σε δύο στρατούς τρομοκρατών παγκόσμιας εμβέλειας αυξάνει ακόμη περισσότερο την ευθύνη των αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογραμμίζει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο που φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές του στο λίσκο της Γάζας, δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους με το κεφάλι σκυμμένο. 87 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι της Ασδότ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Σοχιού. Η πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε νωρίτερα ο κ. Δεμήρης. Δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον κ. Δεμήρη για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης του. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας, υποστηρίζοντας σε τετρασέλιδη επιστολή του ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας για μαρτυρίες της αντιπολίτευσης, που υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση επί της πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ερώτημα οι ψήφοι που απαιτούνται για τη συγκρότηση εξεταστικής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι αρκούν 120 ψήφοι και την κυβέρνηση να φέρεται να έτοιμη να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνύας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα της νέας γενιάς να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα του. Σε αυτό το άτυπο γκάλοπ δεσπόζει στις απαντήσεις η λέξη πηξίδα. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαίρινα camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ τις 16 Ιουνίου και τις 24 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019. Περισσότερα στο athina984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική αύριο, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμ μεταβλητή έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε που έπαψα να μυρίζει, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος πρώτο. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 μια πλειάδα, πω, ήθελα πολύ καιρό να το πω αυτό, συνεργατών σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Πρώτος και καλύτερος επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, να μας συγχωρήσει η κυρία Πέμη Παναγωπούλου που δεν την είπαμε πρώτη γιατί πάντα
1: είναι βάση ιεραρχίας.
0: Βάση ιεραρχίας, ναι. Ladies first, pigs last, λένε οι Άγγλοι, αλλά ας μας συγχωρέσει η αγαπημένη μας Πέμη Παναγωπούλου, η οποία είναι μαζί του στο τηλεφωνικό κέντρο, και από δίπλα ακίνητος φρουρός ο Διονύσης First. Λέλη, έτοιμη? Γιατί καθέτρες και λιγάκι θα ρωτάμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί θέλουμε τον βαθμό ετοιμότητας να είναι ψηλός στη σημερινή εκπομπή. Και γενικότερα, δεν βρήκαμε τι γίνεται με τη μυρουδιά, δεν μάθαμε τελικά. Κατά τα άλλα, θέλουμε πυρηνικά.
1: Πυρηνικά, ναι.
0: Μ' αρέσουν κάτι συζητήσει οι οποίε έχουν γίνει. Η μυρουδιά τελικά δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενο σεισμό.
1: Α,
0: ναι. Λες να ανάβω καμιά σειρά. Στην τηλεόραση. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα, τα φρέσκα. Γιατί τώρα έχουμε το σύστημα, έχει καινούργια παιχνίδια, καινούργια κοσκινάκια να χαίρεται. Έρχονται νέα κόμματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα παιδιά. New Kids in Block. Έχουμε να συζητάμε για νέα πρόσωπα. Έχουμε να συζητάμε για νέους κομματικούς σχηματισμούς. Για το ιδεολογικό φορτίο το οποίο κουβαλάνε αυτοί οι σχηματισμοί. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
1: Έλα μωρέ
0: τώρα, εντάξει.
1: Ξεπερασμένα είναι αυτά.
0: Εντελώς. Μα εντελώς και βαρετό. Πάνω απ' όλα καινούργια κόμματα να είναι και ό,τι να είναι.
1: Συμβαρετά και από την Arsenal που πήρε πρωτάθλημα.
0: Η Arsenal, boring. Arsenal πήρε πρωτάθλημα, ρε παιδιά, η Arsenal. Αν είναι δυνατόν, η West Ham να σωθεί και ότι όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ανεβαίνει και η ομάδα μας από τη Β' Εθνική, η οποία είναι η Coventry. Θα σας εξηγήσουμε ενδεχομένως σε μια άλλη εκπομπή γιατί είμαστε φόλα Coventry. Ξεκινάμε λοιπόν, λέω, με τραγούδι πάντα, να ξεκινήσουμε με τραγούδι. Και μετά έχουμε για το νέο κόμμα του Τσίπρα, για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το... για την καινούργια διαμάχη που ξεκίνησε η κυρία Κοβέση εξαιτίας μιας τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη, πρωτοβουλίας τροπολογίας,
1: ναι.
0: Και εδώ σταματώ, ρίξε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχεις καμιά εκτακτή είδηση να δώσουμε τίποτα? Όχι, ε.
1: Δεν βοηθάνε και πολύ.
0: Μυρωδιά δεν πήραμε. Ναι. Να είμαστε και.
1: Κυριολεκτικά.
0: Έχουμε καινούργια κόμματα. Το ένα κόμμα θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί στις 21 Μαΐου.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Μπράβο, καλά λες. Αύριο. 21, γιατί λέμε καμιά φορά και δεν έχουμε και αίσθηση ότι.
1: Ότι φτάσαν οι μέρες.
0: Ότι φτάσαν οι μέρες. 21 Μαΐου. Και το άλλο 26 Πέμπτου, θα το είδατε και στις φανέλες των παιχτών, του μπαμπά και του γιου,
1: ναι,
0: που πήγανε στο γήπεδο. Γήπεδο να είναι και ό,τι να είναι. 26 Πέμπτου έχουμε στο Θησείο την παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάμε εν τω μεταξύ, ένα σημειολογικό. Ήταν μπλε οι φανέλες.
0: Μπλε, μπλε.
1: Που φορούσαν ο μπαμπάς και ο γιος.
0: Ναι, αλλά έχουμε συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με το χρώμα. Ναι, που θα επικρατήσει στο κόμμα.
1: Εννοείται, εννοείται και για το τέτοιο. Αλλά και για τις μπλε φανέλες είχαμε συζητήσεις.
0: Ναι, ποιος την δρώνει, ποιος την. Που όλους μας ενώνει.
1: Ναι, ποιος ιδρώνει την μπλε φανέλα, τη γαλάζια, είχαμε στο συνέδριο.
0: Α, ναι, στο συνέδριο. Ναι. Πρωταγωνιστή, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί η μπλε φανέλα, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το επικοινωνιακό.
1: Ανέβηκε και ο Ηρακλής.
0: Ανέβηκε και ο Ηρακλής, Παναγιά μου, οι σατανόγριες είναι εδώ. Από την άλλη, αυτό το. Πώς να δούμε, το επικοινωνιακό σποτ,
1: ναι,
0: είχε τα χρώματα της εθνικής,
1: ναι,
0: της εθνικής Ελλάδας, ότι όλοι ενωμένοι για, ναι, τον κοινό, ναι, καπιταλιστικό συμφέρον. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Μας ξέφυγε. Πάμε παρακάτω. Ρεπορτάζ Αντώνης Γιώκας. Ο αγαπητός Αντώνης Γιώκας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σχόλιο ο κύριος Γιάννης Πρετεντέρης και φυσικά στην παρουσίαση η Ράνια Τζίμα, νέο κόμμα Τσίπρα. Αχ, να περάσουν οι μέρες να έρθει το Θησείο. Πάμε.
2: Αντώνη, μετράμε πλέον αντίστροφα για την 26η Μαΐου που ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία του Θησείου θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, όνομα, σύμβολα. Λέγεται πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε λίγο στο διατάφτα.
3: Και την 21η Μαΐου που είναι η Χαριστιανού.
2: Δεν σε προλαβαίνω.
3: Είναι δυνατό.
2: Τώρα θα πούμε ξεχωριστά για την Χαριστιανού.
3: Χρονικά.
2: Χρονικά. Έχει λοιπόν.
3: Το θέμα.
2: Καθόλου. Έχει μία λίστα λοιπόν 50 προσώπων που δεν προέρχονται, λέει, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.
4: Ναι. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν λοιπόν στο Θησείο με θέα την Ακρόπολη.
5: Ακρόπολη, πλάκα, γαρού, φανταρός.
4: Όμως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει το βλέμμα του στραμμένο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
2: Παίζει λοιπόν κανένας όνομα, τίποτα? Έχετε καμιά σκέψη, ιδέα, Γιάννη? Όνομα για το κόμμα Τσίπρα?
6: Ναύαρχος Γενεβουρδέζος. Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
3: Πώς θα λέγεται το κόμμα?
2: Πώς θα λέγεται, τι?
3: Σκέψεις. Χιλευκάδα, Κεφαλονιά.
7: Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά. Ψάχνεις τα δρομολόγια των πλοίων. 11880. Και το πρόβλημα πάει. 11880.
4: Νομίζω ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
2: Τι θα υπάρχει?
4: Η λέξη πρόοδος, προοδευτική, παράδειγμα.
8: Προοδευτικά να μου τρελάθηκα, παλάβωσα, τα παίξα.
4: Κάτι τέτοιο.
2: Α, αριστερά δεν θα έχει.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να. Δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, όμως πρόσωπα που.
2: Καλά, δεν είπαμε την πλήρη εικόνα. Τώρα συζητάμε μεταξύ μας.
4: Αναφέρουν.
3: Μπορεί να έχει μέσα αριστερά μπαίνοντας.
9: 7 σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις.
2: Χρώμα. Κόκκινο, όχι.
4: Νομίζω ότι το πορτοκαλί και το μαύρο, το οποίο έχει παίξει πολύ.
3: Μαύρο.
2: Μαύρο. Μαύρο, ούτε και εγώ θα το σκεφτόμουν. Μαύρο παραπέμπει σε άλλους χώρους.
3: Στη Wolves.
2: Σε πολιτικά πράγματα παραπέμπει αλλού. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Το πορτοκαλί θα είναι το κυρίαρχο πάντως. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες γραμμές.
0: Το πορτοκαλί σε νέους αγώνες μας καλεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν που ήταν η συζήτηση έτσι, την κάναμε και εμείς λίγο αλλιώς. Πάντως δεν το βρίσκουμε καθόλου μα καθόλου ατυχές το όνομα, το κόμμα να ονομαστεί προοδευτικάρα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν θα έχει έναν σχεδόν ολόκληρο δήμο μαζί του.
1: Ναι. Θα έχει. Θα έχει όμως και αντιπάλους.
0: Θα έχει αντιπάλους. Έναν σχεδόν ολόκληρο δήμο μαζί του.
1: Ναι. Θα έχει όμως και αντιπάλους.
0: Θα έχει αντιπάλους.

0: Εντάξει, το αριστερή δεν το πολύ θέλουμε.
1: Θα το χτίσουμε κάτι.
0: Ναι, δεν το πολύ θέλουμε. Γιατί κι εμείς, αν προτείναμε ένα όνομα, θα ήταν λίγο προχώ, αλλά θεωρούμε ότι θα εκφράζει των χώρων αυτών, στον οποίο ηγείται ο κύριο Τσίπρα, να το βγάζανε, ας πούμε, Τσίπρα σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζει. Και από εκεί και πέρα, ας βάζαν ό,τι θέλανε δίπλα ή ας κόβαν οτιδήποτε. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι ότι πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με διαφορετική εκδοχή. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ τι ζητάμε? Να παραιτηθούν όσοι είναι βουλευτές, ναι, κτλ. Και μόνο τότε θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και από την άλλη μεριά παίρνουμε 50 πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να τα βάλουμε στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Για να τους πάρουν τις θέσεις μετά να εκλεγούν αυτοί που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Γιατί οι άλλοι χωρίς μηχανισμούς, χωρίς ιστορίες, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν? Οπότε.
1: Ο Μπάμπης μας στέλνει μια.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
1: Λαϊκή αριστερή, ουρά. Λάουρα.
0: Ναι, Λάουρα. Λαϊκή αριστερή, ουρά. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ή μπορούμε να το κάνουμε λαϊκή αριστερά, ούρα!
1: Ναι, ούρα, ούρα.
0: Ούρα, ούρα, που του είπε ο άλλος στην ταινία να τα πας για ανάλυση. Ναι, ωραίο. Δεν είχαμε όμως μόνο αυτό. Είχαμε ξαφνικά και την κυρία Κοβέση, η οποία ξανά ήρθε στο προσκήνιο. Η χειρή και αιχμηρή παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στην τροπολογία Φλωρίδα. Και ο Φλωρίδης έκανε μια τροπολογία, η οποία είναι τροπολογία πρωτοβουλία. Mm-hmm. Πρωτοβουλία τροπολογία και ούτω καθεξής.
1: Διάταξη, βάλα και το διάταξη μέσα.
0: Διάταξη. Ναι. Πρωτοβουλία, τροπολογία, διάταξη. Διάταξη, τροπολογία, πρωτοβουλία. Από αυτές που αρέσουν πολύ στον κύριο Φλωρίδη, δεν ξέρω αν αρέσουν και στον αδελφό του βέβαια, αλλά τα είναι οικογενειακές υποθέσεις, δεν μπορούμε να μπαίνουμε εμείς. Παρεμποδίσατε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με την άποψη της κυρίας Κοβέση. Οπότε αυτή με τη ρουμάνα η κόντρα αναθερμαίνεται. Επιστρέφει στο προσκήνιο και έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Κοβέση και φυσικά δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει δηλώσεις, κάτι και λίγα κάνει και γαλά κάνει για να μπορούμε να έχουμε και εμείς εκπομπή. Και όλη αυτή η δυσαρέσκεια, πώς να πούμε, ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Πραγματώνεται με επιστολή την οποία έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, στον κύριο Φλωρίδη. Ελπίζουμε να. Δεν ξέρω τώρα σε τι γλώσσα το έστειλε.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι, εδώ έχουμε μια αντικειμενική δουλειά. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί. Εξάλλου δεν μας ενδιαφέρει, οι πρωτοβουλίες μας ενδιαφέρουν εμάς και να τελειώνουμε με τη ρουμάνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το σχετικό reportage.
2: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λάουρας Κοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιση του ελέγχου.
3: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
2: Κυβερνητικά στελέχη λένε πως η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι χρονοδιαγράμματα για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους ίσχυαν μέχρι το 2019, όταν καταργήθηκαν με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, και πως η τροπολογία αφορά αδικήματα βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξάρτητα αν εφαρμόζονται εθνικές διατάξεις ή διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
5: Αλήθεια?
6: Όχι, παραμύθια!
0: Τώρα δεν κατάλαβα αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο η ξαφίξη που κάνει πολεμοθνίκηση που είπε ο κ. Φλωρίδης. Ενδεχομένως να παρεμποδίζει ή ενδεχομένως παρεμποδίζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες. Το ενδεχομένως το θεωρεί αυτός ή,
1: ναι,
0: ή ενδεχομένως το λέει η κυρία Κοβέση. Πάντως η κυρία Κοβέση στην, στην επιστολή της δεν πέτυχε τίποτα, το λίγοντας το λέω. Mm-hmm. Λέει η πρωτοβουλία αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας. Δεν πέτυχε τίποτα.

0: μόνο το ρήμα ενδεχομένως.
1: Το αντιβαίνει, ναι. Ναι.
0: Στην αρχή, που αρχές στην Ελλάδα, τώρα σας παρακαλώ, πάμε παρακάτω, της ειλικρινού συνεργασίας και ειλικρινής και συνεργασία, και πότε είχαμε συνεργασία, κυρία μου, τέλος πάντων. Να επιταγηθούν οι διαδικασίες. Mm-hmm. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το τρίμηνο. Mm-hmm. Θες να πάμε?
1: Να πάμε.
0: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μετά έχουμε εκλογές.
1: Μετά λίγο
0: πόσο πιο καθαρά να το πούμε. Πρέπει λίγο να το ξεπερδεύουμε, γιατί μετά έχουμε εκλογές. Τώρα μην ακούτε που λέμε 27. Το 27 είναι δίπλα στο 26. Γιατί δεν πάμε στο 26. Λέμε. Κρατήστε το, πάντως να το έχετε στο τσεπάκι, και όταν χρειαστεί κάνετε τρεις φορές χτύπημα με το δεξί και μία με το αριστερό, και ανοίγει το σιρτάρι και βλέπετε πως περνούν οι τρεις μήνες. Την ίδια ώρα η κυρία Βούλτεψη συνεχίζει το Αντάρτικο. Δεν την μπορώ αυτή τη ρουμάνα καθόλου, καθόλου.
2: Όταν αργήσετε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχουμε
2: κλιμάκι στην Ελλάδα.
3: Ακούστε, κυρία Τσάκρη, το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Θεσμή. Ούτε έχουμε μιλήσει κατά του Όλαφ, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Eurojust, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Europol. Μιλάμε
4: για την κεφαλή.
3: Έχουμε πρόβλημα με την κεφαλή τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Το πρόβλημα μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ.
3: Που έχει ονοματεπώνυμο και η οποία συμπεριφέρεται, με την κυρία Κοβέση, η οποία συμπεριφέρεται.
6: Γιατί άλλα λένε οι μισοί.
3: Δεν ξέρω, εγώ έχω.
6: Α, εντάξει, μπράβο.
3: Μη με αυτονισάτε, δεν
6: θα το ψάξω.
3: Ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Λοιπόν, εγώ έχω
4: συγκεκριμένο. Μπορεί να
6: εντάξει με τον οποίο θέλει.
3: Συγκεκριμένο πρόβλημα, καταρχήν δεν είναι ακριβώς έτσι, και η κυβέρνηση έχει πει. Λοιπόν, εγώ έχω πρόβλημα διότι η κυρία αυτή δεν αντιλαμβάνεται τη διάκριση των εξουσιών.
7: Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επιτέλους φαντασία στην εξουσία, αυτό το οποίο θέλαμε και αυτό που θέλανε και οι αναρχικοί και οι αντιξουσιαστές και όλοι. Δηλαδή, επιτέλους μια κυβέρνηση όπου ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Γιατί όταν ξεκινάνε έλεγχες προτάσεις, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο είναι και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το να λέει ό,τι θέλει, που σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Οπότε μετά θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα και να κάνει ό,τι θέλει. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Το φαντάζεσαι, ρε φίλε. Αντί να είχαμε μπαγκαράγκα.
1: Ναι.
0: Να έβγαινε η Ρουμανία πρώτη. Φαντάζεσαι, θα γινόταν με τη Βούλτεψη. Δεν θα είχε μείνει στον Κοτσόπουλο και σε όλα τα μαγαζιά να πούμε τηλεόραση. Πήγε πάει πέντε σπάσει όλε. Αντάρτικο θα είχε κάνει. Ναι, TV Αντάρτικο. Το φαντάζεσαι να βγαίνει η Ρουμανία πρώτη. Τι ενστάσει θα είχαμε. Λοιπόν, την ίδια ώρα τα παιδιά τη Νέα Δημοκρατία δουλεύουν στη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Μα το επιθυμίζει και μα το φανερώνει ο συνάδελφο ο κ. Βουλγαρή. Πάμε να το ακούσουμε.
8: Για... 500.000 ευρώ πήραν σε 6 μήνες δύο παιδιά της Νέας Δημοκρατίας για συμβουλές. Όπως αποκάλυψε το Inside Story και το Follow the Money, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν δύο συμβούλους με στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζοντας το κόστος για το Ευρωπαϊκό Κόμμα σε πάνω από 500.000 ευρώ για μόλις 6 μήνες. Ο ένας είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης, γιος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο άλλος είναι ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος ως διευθυντής πολιτικής εκστρατείας διατηρεί συχνή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων συνεχίζει το φαγοπότι με σφραγίδα Μητσοτάκη.
0: Αυτό με τη σφραγίδα Μητσοτάκη, εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετούμε σαν εκπομπή αν δεν δούμε τη σφραγίδα. Έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι καλλιτέχνες της Λαμογιάς έχουν.
1: Έτσι, ονόματα καλλιτεχνικά.
0: Έχουν καλλιτεχνικά ονόματα.
1: Ο Τζέρι Ζαγορίτης και ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ.
0: Πάρξ.
9: Πω,
0: εξαιρετικό. Τζέρι Θανόπουλος Πάρξ.
1: Τζέρι Ζαγορίτης.
0: Τζέρι Ζαγορίτης, το οποίο θα μπορούσε να δει και τώρα στην πίστα ο Τζέρι Ζαγορίτης. Έτσι, τα σουξέ, χιτάκια λινάκια. Τζέρι Ζαγορίτης, εξαιρετικό. Εμείς δεν γίνεται να μας δώσετε όχι 600 ρε παιδιά, δώστε μας καμιά πενταριά. Ένα πενταράκι, είμαστε μια χαρά.
1: Συμβουλές θα δώσουμε κι εμείς. Όπως έδινε και αυτή, συμβουλές έδινε.
0: Ναι, συμβουλές θα δίνουμε. Βγάλετε μας Μάικ Λεάνης. Ξέρω κι εγώ, κάντε το. Όπως θέλετε.
1: Νάντση Αγγελοπούλου.
0: Νάντση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε μία London. London Calling. Έχουμε και ταξίδια σήμερα. Και μετά έχουμε και συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οι στρατιωτικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημειώνει στο κοινό ανακοινωθέν Σι Πούτιν από το Πεκίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν νωρίτερα τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι αν επαναληφθεί η επίθεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ. Βίντεο που φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές του στο λύσκου της Γάζας δεμένους με το κεφάλι σκυμμένο μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. 87 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλειδεμύρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Σε επιστολή του υποστήριξε ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ξεκίνησε το πρωί διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα στο athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αθήνα 984.

0: Σάβα, είσαι ready για τρουλές πετάτες?
1: Είμαι.
0: Ναι, θα κάνουμε ταξιδάρα τώρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, νέο 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, AVEC, with Σάβας Παναγιωτίδης, εδώ μαζί κάθε μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 4. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Β. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς, και πηγαίνουμε κατευθείαν, σας το είχαμε πει, London Calling. Πηγαίνουμε στο Λονδίνο για να συναντήσουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Για καλά.
0: Ο Νίκος και η Ανθή έχουν δημιουργήσει ένα μικρό γαστρονομικό λεοθαύμα στην καρδιά του Cambridge, την καντίνα Food Van Papas Locas. Σωστό?
2: Σωστότατο.
0: Σωστότατο. Και πάμε τελικό British Street Food Awards.
2: Yes.
0: Yes. Of course.
2: Πάμε αύριο.
0: Πάμε αύριο, ναι.
2: Ναι, ταξιδεύουμε, πάμε Portsmouth, εκεί θα γίνει.
0: Ναι.
2: Συμμετέχουμε μαζί με άλλους 13, αλλά 13 βαν θα είναι εκεί.
0: Θα τους φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 13 βανάκια, ναι, τώρα ναι, τα έχουμε εύκολα.
2: Τι ακύλας ναι, τώρα και τέτοια.
0: Να σου πω κάτι, Νίκ, ναι, αυτοί οι υπόλοιποι 13 με εσάς.
3: Ή 13 χωρίς.
2: Ναι.
0: 13
2: ναι,
0: με εσάς. Αυτοί οι 12, ούτε ένα τηλεφώνημα, για πες μας, από ποιες χώρες ξέρουμε?
2: Όχι, είναι όλοι από Αγγλία και οι νικητές θα συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό τελικό που θα γίνει το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, εντάξει, είναι τοπικά, εσείς από Αγγλία είστε, ναι, εννοώ αν έχουμε κάποιες...
3: Είναι ινδικές, ας πούμε,
0: ινδικές, ιταλικές κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορα. Έχει και γλυκό, έχει και αλμυρά.
0: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε καναδέζικο φαγητό.
0: Ναι.
2: Έχει διάφορα. Έχει από μπέργκερς μέχρι hot dogs, μέχρι...
0: Α, τέτοια.
2: Ναι, πίτσα, δεν ξέρω. Ναι, διάφορα.
0: Α, είναι η αποθέωση του street food δηλαδή.
2: Ναι,
0: η επιτομή.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, επειδή τώρα μεταξύ μας, επειδή έχουμε κάτι καλά παιδιά εκεί στην Αγγλία, έτσι προς τον Bristol. Θέλεις να τους στείλουμε πάνω, τους σκάσουν τα λάστιχα να μην προλάβει να πει κανένα?
2: Στο Bristol έγινε πριν 2 εβδομάδες.
0: Α, ναι.
2: Επίσης. Ναι.
0: Θα είχαν ρεπό οι δικοί μας. Θα είχαν ρεπό οι δικοί μας.
2: Μάλιστα, νομίζω υπήρχε και ένας μεσουβλάκι εκεί.
0: Α, ναι.
3: Μπορεί να είναι κόσμος.
0: Εντάξει, γκρικογιός, κανονικός γκρικογιός. Κανονικότατος. Για πες μας τώρα, καταρχήν είναι εξαιρετική εμπειρία. Πες μας καταρχήν πώς την ξεκινήσατε αυτήν, ρε παιδί μου, την ιστορία με το βανάκι. Με το καντινάκι.
2: Ναι. Η καντίνα, σκέψου, δεν είναι ακριβώς όπως το έχουμε στο μυαλό μας στην Ελλάδα. Ξέρεις, το βρώμικο, το έτσι, ναι, τα γήπεδα, ξέρω εγώ, ή τα στημένα που είναι μόνοι μας σε κάποια σημεία.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο premium, πώς να το πω, δεν ξέρω. Είναι λίγο πιο...
3: Πιο κυριλέ.
2: Ναι, πιο κυριλέ, ας πούμε.
0: Ο πιο συμβασμένο κυριλέ δεν είναι καθόλου μωρέ, εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Έχει διαφορά και στο πώς που μπορείς να βρεις αυτές τις καντίνες, ας πούμε, που πάμε σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά, κάθε μέρα, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πολλές στο Κάμπτεν κάποτε.
2: Μπράβο, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εμείς είμαστε, η βάση μας είναι στο Cambridge, ναι, πηγαίνουμε Λονδίνο, αλλά πάμε Λονδινάρα, ναι, αλλά εδώ πέρα είναι η βάση μας. Πάμε σε αθλητικές διοργανώσεις, σε συναυλίες, πάμε έξω από μπειραρίες, τέτοια πράγματα.
0: Πώς το αποφασίσατε να το κάνετε αυτό με την Ανθή?
2: Κοίτα, στην αρχή είχα δουλέψει σε ένα μπεργκεράδικο, που είχε και ένα βαν για να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις και να...
0: Πάντα στην Αγγλία λες τώρα.
2: Ναι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Μετά, εκεί γύρω στο 17-18, ανοίξαμε ένα ελληνικό,
0: ναι,
2: ένα μεγύρο.
0: Ναι.
2: Και
0: Τζάιρους θα λέει, Τζάιρους.
2: Ναι. Σε ένα ταξίδι μας στον Καναδά, είδαμε την Πουτίν, αυτό που δίνουμε τώρα, και είπαμε να το φέρουμε γιατί δεν υπήρχε στην Αγγλία.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε έτσι το αλλάξαμε το σκηνικό, από το 22 είμαστε τώρα με αυτή την καντίνα. Και πάει καλά, μια χαρά. Οι Καναδοί μας ακολουθούν παντού. Οι Καναδοί της Αγγλίας, ας πούμε.
0: Ναι. Για εξήγησέ μας τι είναι αυτό, σαν φαγητό.
2: Ναι, το βασικό είναι η βάση του, ας πούμε. Το βασικό είναι πατάτες τηγανιτές με ένα ειδικό τυρί, ιδιαίτερο τυρί.
0: Ναι.
2: Λέγεται cheese curds. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα τυρόπυγμα.
0: Μάλιστα.
2: Και από πάνω gravy. Η gravy είναι ένας κατεβασμένος ζωμός, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι η βάση. Μετά μπορείς να το χτίσεις αυτό. Έχουμε
3: και στην Κρήτη το κοτόπουλο, πατάτες με στάκα.
0: Σαν το πατάτες με στάκα, καλά λέει.
2: ναι. Κοίτα, τώρα κάτω στο διαγωνισμό.
0: Και με τι τον τίνεται αυτό. Και με τι τον τίνεται αυτό πριν πάμε στο διαγωνισμό.
2: Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να βάλουμε τηγανιτό κοτόπουλο ή ξέρω εγώ χοιρινό αργά slow cook.
0: Αργά
2: μαγειρεμένο. Ξέρω εγώ. Ναι.
3: Σιγό μαγειρεμένο.
2: Λαχανικά, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε,
2: ναι.
3: Έχετε ας πούμε κάποιο πάγκο που έχει ας πούμε διάφορα προϊόντα και μετά διαλέγει ο καθένας τι θέλει να βάλει μέσα. Δηλαδή βλέπει ναι. τι έχει μπροστά σαν επιλογές και τα βάζει.
2: Ναι, έχει διάφορες επιλογές που μπορεί να το χτίσει και μόνος του.
3: Τέλειο.
2: Είναι και αυτό.
3: Τέλειο. Και ελευθερία στις επιλογές.
0: Ναι, και αυτό, και αυτό το έχετε με τραπεζάκια.
2: Όχι. Αυτό πάμε. Μας φωνάζουν κάποιες μπιρερίες, κάποιες pub, ξέρω εγώ, που δεν προσφέρουν φαγητό οι ίδιοι. Εμείς δίνουμε το φαγητό και αυτοί
3: και
2: το
3: αναλαμβάνετε.
2: Το. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σε τοπικό επίπεδο. Μετά στα πιο μεγάλα events είναι διαφορετικά. Ξέρεις, έχουμε πάει από αγώνες rugby μέχρι συναυλίες, ξέρω εγώ.
0: Πω.
2: Ναι.
0: Για πες μας τώρα για αύριο.
2: Λοιπόν, αύριο δεν αρχίζει. Αρχίζει την Παρασκευή. Απλά εμείς πάμε να στήσουμε επειδή είναι μακριά από εμάς. Είναι 2,5 ώρες. Οπότε πάμε να στήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Εκεί θα έχουμε λιγότερες επιλογές γιατί πρέπει να είναι ένα ευέλικτο μενού. Θα το δουν και κάποιοι κριτές. Θα ψηφίσει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Που θα έρθει. Περιμένουμε πάνω από 10.000 κόσμο να έρθει.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι. Είναι μεγάλο event.
0: Ναι. Και πόσοι ψηφίζουν, ρε Νικόλα?
2: Πες μου.
0: Πόσοι ψηφίζουν, είναι επιτροπή δηλαδή?
2: Έχει επιτροπή.
0: Μάλιστα.
2: Που θα του πας δείγμα από τα φαγητά σου, ναι. Όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Αλλά έχεις και μια κάλπη έξω από το βαν. Και ο κόσμος με το εισιτήριό του ψηφίζει αυτόν που του αρέσει.
0: Επομένως
2: υπάρχει και ο νικητής του κοινού, ας πούμε, σαν να λέμε.
0: Μάλιστα. Τηλεβότινγκ δεν έχει να οργανώσουμε τίποτα.
3: Να στείλουμε από εδώ.
0: Να αρχίσουμε να στέλνουμε από εδώ παραγγελίες.
2: Ναι, ελπίζω να μην μας φάνει οι επιτροπές.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν νομίζω, αρέσει. Νίκο, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο φορές. Εντάξει, easy.
2: Δεν γίνεται.
0: Ωραία. Να σου πω, σκοπεύετε ποτέ αυτό να το φέρετε Ελλάδα?
2: Δύσκολα, γιατί δεν σκοπεύουμε να έρθουμε Ελλάδα. Είναι το πρώτο βασικό.
0: Εντάξει, απογοήτευση στην κυβέρνηση.
2: Δεν το έχω δει πάντως να υπάρχει κάτω. Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο φαγητό όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Δεν το έχω δει πουθενά στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις, όπως είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, που αν φάνε χωριάτικη δεν έχει φέτα, ας πούμε, λένε ρε φίλε, εντάξει, αυτό δεν είναι χωριάτικη. Έτσι και οι Καναδοί, αν δεν είναι όπως πρέπει, ξέρεις, λένε δεν είναι αυτό που πρέπει.
0: Λογικό. Για καλά λένε και οι Έλληνες και οι Καναδοί.
2: Ναι.
0: Εμείς με τους λαούς είμαστε. Ωραία. Έτσι. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Νίκο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να τα ξαναπούμε και σύντομα και με άλλες επιτυχίες, έτσι.
2: Μακάρι. Θα χαρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για τον χρόνο σου. Και πάλι καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Τους ακούσατε, είναι ο Νίκος και η Ανθή. Είδες ορισμένα παιδιά πηγαίνουν έξω, κάνουν ιστορία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά κλαίνε τώρα που δεν μπορούν να κάνουν brain
3: regain.
0: Να έρθουν εδώ.
3: Επίσης, είχα μια απορία, αλλά δεν ήθελα να το ρωτήσω τον Νίκο.
0: Εγώ τους γουστάρω αυτούς. Επειδή έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό, την καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
3: Εννοείται.
0: Αυτό είναι μαγκιά.
3: Εννοείται.
0: Είναι μαγκιά.
3: Εγώ ήθελα άλλο να ρωτήσω όμως. Σε αυτές τις επιτροπές που πας και τρως και πληρώνεσαι για να φας, πώς μπαίνεις? Έτσι απλά.
0: Ναι, καλά, ναι.
3: Κοίταξε,
0: έχουμε και εδώ ελληνικές επιτροπές, οι οποίες πληρώνονται για να τρώνε. Και οι πληρώνουν και να κρύβουν και αυτά που έχουν φαγωθεί. Είναι πολύ ωραίες επιτροπές αυτές. Αλλά εμείς τα έχουμε με τη Λάουρα. Είπαμε και για τα παιδιά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Σοβαρότατο. Και δυστυχώς πέρασε τα ψηλά. Είχαμε τον θάνατο εργατικό ατύχημα, καθαρό εργατικό ατύχημα.
3: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Άλλο ένα στην μεγάλη λίστα, την οποία η κυβέρνηση δεν την καταμετρά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να την καταμετρήσει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μια τεράστια κουβέντα, την οποία κάποτε θα την κάνουμε εδώ από το πλοίο Τραγάρε με τρένο. Και είναι και εντελώς μα εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία γίνεται στο εξωτερικό. Έτσι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην ομολογία της Ισπανίας, της Ιταλίας, περιγράφει το εργατικό ατύχημα και αυτά τα οποία συμβαίνουν από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, ή από το σπίτι τη δουλειά, ή από εγκεφαλικά, ιατρικά περιστατικά, δηλαδή εμφράγματα, τα οποία συμβαίνουν εξαιτίας του φόρτου δουλειάς.
3: 37 απώλειες ζωής το πρώτο τετράμινο.
0: Το πρώτο τετράμινο. Εντάξει, θα σου πει ο κ. Καραγκούνης ότι αυτός δεν είναι σωστή λίστα και τα λοιπά.
3: 37 απώλειες ζωής και 88 εργαζόμενοι σοβαρά τραυματίες.
0: Ναι, εγώ έχω να πω ότι δεν είναι θέμα αριθμών. Γιατί όσοι κοιτάνε τα νούμερα, είναι ναι, πραγματικά.
3: Ξεχνάνε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωές ναι, και όχι νούμερα.
0: Μπράβο. Κανονικά θα έπρεπε.
3: Έχουν ονοματεπώνυμα.
0: Το μόνο νούμερο που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει είναι το 0. Αυτό το νούμερο θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η καταμέτρηση και αν είναι σωστό, θεωρώ ότι είναι μία κουβέντα η οποία γίνεται μόνο από αυτούς οι οποίοι είναι ανάλγητοι και υπηρετούν αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Αλλά το υπηρετούν δουλοπρεπώς.
3: Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί λέμε για τα νούμερα. Η Eurostat, συγκεκριμένα η Eurostat, που πολλοί την επικαλούνται όταν τους συμφέρει.
0: Πάντα.
3: Ναι, εκτιμάει πως κάθε μέρα στην Ελλάδα έχουμε 40 εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Δεν δηλώνονται, ναι.
3: Τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Καταρχήν ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια επαγγελμάτα τα οποία δεν μπορούν να δηλωθούν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να δηλωθούν. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Έξαρχο, ο οποίος ήταν και στους οικοδόμους και τώρα είναι και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, να αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, συνομιλώντας με τον κύριο Καραγκούνη, απευθύνεται στον κύριο Καραγκούνη, επειδή ο εργολάβος δεν είναι κανένα στη Θεό.
3: Έτσι, ένα τελάρο.
0: Ένα τελάρο.
3: Ένα προστατευτικό τελάρο.
0: Ένα προστατευτικό ναι, τελάρο. Πλάκωσαν τα χώματα. Το δυστυχή οικοδόμο και έχασε τη ζωή του. Πάμε.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αυτά όλα μας, πολύ λίγο μας ενδιαφέρουν. Είπαμε σε αυτό το απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημα η ανθρώπινη ζωή είναι απλώς ένα νούμερο και τίποτα περισσότερο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν να είναι εντάξει οι εργολάβοι, να είναι εντάξει αυτοί οι οποίοι κάνουν τα έργα, να τα παρουσιάζουμε ανάπτυξη ή ανάπτυξη ή και παράπλευρες απώλειες. Σε τι συνθήκες δουλεύουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι? Ακούστε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος αναφέρεται σχετικά.
1: Τινκ τινκ τινκ, χα χα χα, τινκ τινκ τινκ, ραμάια.
4: Επειδή ξέρουμε ότι επικαλείστε τις γνωστές μαγειρεμένες στατιστικές της Eurostat για να αποδείξετε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα σας θυμίσουμε μόνο ένα πρόσφατο γεγονός. Ένας εργάτης γης στην Ηλία έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση και άλλοι 10 νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και εσείς το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα. Κανένα μέτρο προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά τις 8 ώρες δουλειάς. Γιατί η κόπωση, η σωματική, η ψυχολογική καταβάλει κάθε εργαζόμενο, εργαζόμενη. Όταν λοιπόν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο, που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτούργος του εγκλήματος. Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά, γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν ή γιατί πρέπει να στηρίξουν παιδιά, εγγόνια, τότε εσείς είστε που εγκληματείτε.
0: Να πούμε βέβαια στον Γενικό Γραμματέα ότι αυτοί οι 230.000 συνταξιούχοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι και θέλουν να δουλεύουν. Πήγαν και το είπαν και στην κυρία
3: Δόμνα.
0: Και στην κυρία Δόμνα. Την παρακαλούσαν ο γονατιστή ότι εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε στο περιθώριο και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Συνέχεια εργάζεται και η Γαλάτια Καρακατσάνη και για μας και για αυτήν, περισσότερο για αυτήν, για το δικό της. Καλό.
5: Αλλά να πω ότι εγώ θα ήθελα το αντίθετο από τα παραδείγματα τώρα που είπατε εσείς.
0: Δηλαδή.
5: Δηλαδή περιμένουμε να βγούμε στη σύνταξη κάποια στιγμή να το πανηγυρίζουμε.
0: Τι να πανηγυρίζουμε.
5: Δεν είπες ότι είναι πολλοί που δεν θέλουν να...
0: 230.000.
5: Ναι, ότι αυτοί...
0: Παρακαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, την κυρία Δόμνα.
5: Θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
0: Βέβαια, και μάλιστα κάτω...
3: Από επιλογή τους. Και έτσι, από επιλογή τους.
0: Και κάτω από σκληρότερες συνθήκες αν είναι δυνατές. Να το για καγαστούχοι.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη.
0: Ναι.
5: Θέλουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα.
0: Σε βλέπω, παιδί
5: μήνυμα.
0: Μου, εγώ είμαι από την απέναντι.
5: Αχ, είσαι από την άλλη.
0: Ναι.
5: Α, δεν είσαι με εμάς, είσαι με τους άλλους.
0: Εγώ δεν είμαι μεγάλος για να βγω στη σύνταξη ακόμα, είμαι μικρός.
5: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, βλέπω... ο Σάββας ακούς, έτσι.
3: Ναι,
5: εγώ
3: ακούω,
5: εδώ είμαι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή είμαι χαρούμενο που βγάζω τη συνεργάτη δάμου και είμαι. Και τον διασκεδάζω, δηλαδή και γι' αυτό θα κατηγορηθώ.
5: Λοιπόν, βλέπω το χαμό που γίνεται στη Λιθουανία.
0: Ναι,
3: ναι. Στα καταφύγια, λες.
5: Ότι φτάσαμε μέχρι και ο πρωθυπουργός να κατέβει στα καταφύγια, υπήρξε συναγερμός.
3: Είναι η πρωθυπουργός ή ο πρωθυπουργός. Νομίζω είναι η. Αν δεν κάνω.
5: Κάτσε, περίμενε.
3: Ο πρωθυπουργός είναι κάπου στη Σκανδιναβία.
0: Και γιατί κατέβηκαν αυτοί οι παιδιά στα καταφύγια? Έφτασε μέχρι και η μυρωδιά.
5: Επίσης και εμείς είχαμε εδώ ένα θαλάσσιο ντρόν, δεν φτάσαμε στα καταφύγια.
0: Δεν προλάβαμε. Το πήραμε αργά χαμπάρι. Το πήραμε αργά χαμπάρι γι' αυτό.
5: Αλήθεια, με αυτό τι γίνεται τελικά?
0: Ποιο?
3: Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Περιμένουμε απαντήσεις, παιδί μου. Πρώτα θα μάθουμε.
5: Ποιος θα απαντήσει?
0: Αυτός που θα απαντήσει και γιατί βρώμαγε χθες.
3: Ναι, έχουμε κάνει.
5: Αυτό δεν έχουμε απάντηση. Τέλος, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε απάντηση.
3: Έχουμε κάνει τέτοιο.
5: Πέρασε η προθεσμία.
3: Έχουμε κάνει έκκληση στους Ουκρανούς αξιωματούχους, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να μας απαντήσουν. Αλλά δεν μας απαντάνε.
0: Και ψάχνουν αυτοί να βρούνε σοβαρούς αξιωματούχους για να μας απαντήσουν.
3: Δεν μας απαντάνε. Εντάξει. Θα μας απαντήσουν κάποια στιγμή. Ναι.
5: Εντάξει, επιτακτικά νομίζω είμαστε πάντα, πάντα είμαστε έντονοι από την άλλη πλευρά. Καλώς βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, την πλευρά του επιτιθέμενου. Γιατί διαβάζω ότι αμέσως τις φωνές τις ευρωπαϊκές κατά της Ρωσίας για το περιστατικό αυτό τώρα στη Λιθουανία, για την απειλή κατά ενός κράτους μέλους, που απειλεί κατά ολόκληρης της Ένωσης Λίουρσον Φόντερ Λάιεν. Αλλά και αυτό το περιστατικό τώρα τώρα με το ουκρανικό ντρόν δεν είναι αρκετά σοβαρό για να ζητούνταν επιτακτικά εξηγήσεις.
0: Και καταρχήν στο άλλο έχουμε βρει ότι ήταν όντως ρωσικό, ιστορίες και τα λοιπά και τα σχετικά, ή ξεκινάμε τώρα έτσι.
5: Για τη Λιθουανία λες.
0: Ναι.
5: Υποθέτουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν, η Ρωσία δεν... δεν έχει κάποια
0: και πώς ξέρω δηλαδή ότι είναι ρωσικό. Πιάσαμε τον ντρόν, του δώσαμε δυο χαστούκια και άρχισε να μιλάει ρώσικα. Τα ξέρασε όλα.
3: Ο εκπρόσωπος
5: του Κρεμλίνου. Το είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.
3: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμήτρη Πεσκόφ, να σου πω όμως από την άλλη, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί στενά τα ντρόν που πετάνε πάνω από τη Βαλτική και θα απαντήσει κατάλληλα.
5: Οπότε δεν είναι ούτε επιβεβαιώνει, το διαψεύδει, δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί. Αλλά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε. Λέμε είναι μας στη Ρωσία.
0: Ναι, καλά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που οργανώνει όλοι.
3: Στην Ουκρανία έστειλε για μας.
5: Είμαστε θεσμικοί.
3: Θεσμικοί είμαστε, στην θεσμική είμαστε, αυτό λέω. Στην Ουκρανία έστειλε για μας μήνυμα, η Ούρσουλα ξέχασε εκεί.
5: Όχι, αυτό έτσι και... ξεκίνησαν και εμένα οι δικές μου οι απορίες.
3: Μπράβο, πολύ σωστές. Και αυτό στην Ουκρανία.
5: Γιατί είδα τώρα, είδα μπροστά μου από το 6 το μήνυμα τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τη Ρωσία. Και σωστά βεβαίω. Αλλά. Δεν θα έπρεπε από όλες τις πλευρές να ζητούμε να υπάρχει μία προσοχή και να δίνονται κάποιες εξηγήσεις όταν υπάρχουν τίθενται ζητήματα ασφάλειας και άλλων χωρών, αυτό.
0: Η απάντηση είναι ψήθυρη καρδιάς.
3: Η απάντηση είναι
5: ψήθυρη καρδιάς.
0: Εκτός... Ναι, βέβαια.
3: Ναι.
0: Δεν έλεγε το σουξέ. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, εσύ τι δεν σκέφτηκα. Να. Ορίστε.
5: Ναι. Να έχει και το θάνατο μέσα αυτό. Εγώ μέχρι θανάτου λέει μετά.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω.
0: Από τα αγαπημένα σερίαλ της Γαλάτιας σου πληροφορώ.
5: Τότε ήμουν αγέννητη εγώ να σκεφτείς.
0: Πού καλέ.
5: Εντάξει, υπερβολή το λέω.
3: Αχ, πού καλέ.
5: Αλλά ήμουν πολύ μικρή για να το παρακολουθώ και να καταλάβω. Δηλαδή ήμουν πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Ας το παιδάκι μου τώρα. Σε αποδεσμεύουμε γιατί πρέπει να πάμε στο ένθετο.
5: Περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με εμάς γιατί είμαστε διασκεδαστικοί τύποι. Πες τα όλα, παιδάκι μου, εμείς θα τα λέμε. Αύριο νωρίς σε χαιρετάμε. Φιλάκια. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Παραγωγή στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτή. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν οι Πέμπτη Παναγωπούλου. Θα το πούμε πρώτη την κυρία. Ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμαράντος και μαζί τους ο πάντα άϊπνος φρουρός Διονύσης Φίρστ. Ακολουθεί ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με τη Βάσια Μπακετέα. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται εδώ ο ένας και μοναδικός Χάρης Ιωάννου μαζί σας για μια ώρα στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Απόγευμα, ένα πολύ. Τι να πούμε, χωρίς ντρόουν.
3: Χωρίς ντρόουν και χωρίς οσμές.
0: Οσμές. Βράδυ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
6: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Εθνικό Θέατρο στο κτίριο Τσίλερ μας δίνει δύο εξαιρετικές αφορμές για βραδινή έξοδο, αλλά με ένα δίλημα: Τσέχοφ ή Ήψεν. Ο Έκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ στην κεντρική σκηνή, μετατρέποντάς το σε μια παράσταση συνόλου με όρους μουσικού ρεαλισμού. Ένας ενδεκαμελής θείασος ζωντανεύει μια παρέα ανθρώπων που γατζώνονται στις αυταπάτες τους, αρνούμενοι να δεχτούν ότι ο κόσμος γύρω τους αλλάζει. Η Μαρία Πανουριά παρουσιάζει μια ανατρεπτική παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Ένα έργο σκοτεινό και απόλυτα επίκαιρο που καταπιάνεται με την χειραγώγηση της γυναίκας και την απόλυτη εξουσία του χρήματος μέχρι την τελική εκρηκτική ρήξη. Η τιμολογιακή πολιτική του Εθνικού Θεάτρου προσφέρει σήμερα Τετάρτη πιο προσιτές τιμές, με τα εισιτήρια να ξεκινούν από 10 ευρώ. Ώρα έναρξης και των δύο παραστάσεων 6. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Έντονες αντιδράσεις για το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στο οποίο φαίνεται να κοροϊδεύει ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν. Οι ακτιβιστές είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο Μπεν Γκβίρ ύψωνε Ισραηλινή σημαία και δηλώνει: «Εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ». Μάλιστα, ο Υπουργός απευθύνεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό, δώστε τους εμάς για μεγάλο διάστημα, στους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών». Σημειώνεται ότι 87 από τους 430 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαρ, επέκρινε έντονα τον Μπεν Γκβίρ για τη συμπεριφορά του, αναφέροντας ότι προκάλεσε ζημιά στη χώρα. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Οι ακτιβιστές επί του παρόντος κρατούνται στο λιμάνι της Ασδότο, που σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζουχιού, θα γίνει ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν Σι Πούτιν από το Πεκίνο. Εχμές και εναντίον Τραμπ. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον κόσμο της ζούγκλας, υπογραμμίζεται. Απευθυνόμενος νωρίτερα στο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί τον Τραμπ, τονίζοντας: «Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί, κατά πολύ θα συντριβείται». Στο στην Τεχεράνη μετέβη για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε νωρίτερα ο κ. Δεμήρης. «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς», φέρεται να είπε ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΑΕΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας τον μάλιστα να προσκομίσει και τα αναγκαία έγγραφα. Ο κ. Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρξε προφορική εντολή. Οι απαντήσεις του κ. Δεμήρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Αντιδράσει από την κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση των σχετικών διαλόγων. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επικρίνοντας του ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμποντας τις διαρροές για έρευνα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, που υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Για προφάσεις εναμαρτίες έκανε λόγο, μιλώντας στον Αθήνα 984, ο τομεάρχης εσωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Απαράδεκτη απόφαση Τζαβέλα, τονίζει το ΚΚΕ. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση επί της πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ερώτημα οι ψήφοι που απαιτούνται για τη συγκρότηση της επιτροπής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι αρκούν 120 ψήφοι και την κυβέρνηση να φέρεται έτοιμη να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια της Βουλής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, πρόσθεσε, τονίζοντας επίσης ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα της νέας γενιάς να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα του. Σε αυτό το άτυπο γκάλοπ δεσπόζει στις απαντήσεις η λέξη πηξίδα. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μετά βλητίο 4, μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: 84.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σιγά σιγά ξεπροβάλλουν και τα air condition σε γραφεία, αυτοκίνητα κτλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια έχουμε κάτι βροχές, κάτι είχαμε την Μπόρα χθες. Θα είναι και τις επόμενες μέρες λίγο άστατος ο καιρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει βαδίζουμε σιγά σιγά προς το αγαπημένο ελληνικό καλοκαίρι. Συνήθως γκρινιάζουμε για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν είτε στη ζωή, είτε στην πολιτική, είτε γενικότερα στην επικαιρότητα. Ας λέμε και κανένα θετικό. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Καλλιόπια Σλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγωπούλου, Σταύρος Αμαράντος και Διονύσης Φύριστη. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτό που είναι να μας μεταφέρουν. 6948-984-984, το πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, εύκολα και γρήγορα και δωρεάν από το smartphone σας, από το έξυπνο τηλέφωνο, έξυπνο τέλος πάντων, από το τηλέφωνο σας. Και 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πιο παραδοσιακούς. Εκεί φτάσαμε. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω σήμερα τον σχολιασμό έτσι λίγο της επικαιρότητας με όσα γίνανε στην κλειστή και απόρριτη κατά τα άλλα συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αντικείμενο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, ζήτησε η αντιπολίτευση για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Βέβαια ζήτησε και την ακρόαση του εισαγγελέα του Αριοπάγου, τα είπαμε χθες, αρνήθηκε να πάει. Ουσιαστικά η απάντησή του ήταν, έστειλε σήμερα μια 15-σέλιδη επιστολή. Ουσιαστικά τι λέει, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Αυτό λέει ο εισαγγελέας του Αριοπάγου. Δεν δικαιούστε να σας δώσω λογαριασμό. Δεν έρχομαι γιατί έτσι κρίνω και εν πάση περιπτώσει δεν θα δώσω λογαριασμό σε εσάς. Εγώ είμαι άλλη εξουσία. Δεν απολογούμε στη Βουλή. Αυτό είναι το πνεύμα της ευγενικής και αναλυτικής απάντησης του εισαγγελέα του Αριοπάγου. Είπαμε, είναι ο εισαγγελέας που ήταν και εισαγγελέας στην ΕΕΠ. Και ταυτόχρονα ως εισαγγελέας του Αριοπάγου αρνείται να βγάλει το φάκελο από το αρχείο και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα ασυμβίβαστο ηθικό και νομικό για τον ίδιο ότι μπορεί ο ίδιος να αποφασίζει για μια υπόθεση στην οποία ο ίδιος είχε χειριστεί πάντα με την επαγγελματική του ιδιότητα. Συνεδρίαση είχε και ένταση βέβαια από ό,τι μεταφέρει το ρεπορτάζ και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Είχαμε δύο πολιτικούς αρχηγούς μέσα και τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που εξέταζε καμιά ώρα το διοικητή της ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε και φαντάζεστε τι θα έχει συμβεί. Τώρα έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ανδρουλάκης εξήγησε στο διοικητή της ΕΕΠ ότι έτσι όπως φέρεται, δηλαδή ο Ανδρουλάκης έχει στα χέρια του την εξής απόφαση. Συμβούλιο της Επικρατείας, ανώτατο δηλαδή δικαστήριο, το οποίο λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να σε ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης. Σωστά, σωστά. Η ΕΕΠ αρνείται. Λέει αυτό, δεν το έχω, δεν αυτό, απόρριτο, δεν μπορώ, δεν έχω το χαρτί, λείπει ο υπάλληλος, ο φάκελος δεν βρίσκεται, έχει διαγραφεί, το ένα το άλλο. Δεν ενημερώνει. Δεν εφαρμόζει δηλαδή τη δικαστική απόφαση. Η ΕΕΠ που υπάγεται πολιτικά, το εποπτεύων υπουργείο, ας το πούμε έτσι, είναι το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός. Με επιλογή του Πρωθυπουργού, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό, ότι τα πρώτα πράγματα που έκανε με το νόμο του επιτελικού κράτους ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να μεταφέρει την εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και των μέσων ενημέρωσης στο Πρωθυπουργικό Γραφείο Απευθείας και όχι, παραδείγματος χάρη, η ΕΕΠ ήταν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Προστασίας του Πολίτη, τα περισσότερα χρόνια. Άρα η ΕΕΠ δεν εφαρμόζει τη δικαστική απόφαση.
η εποπτεύουσα πολιτική αρχή, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όταν καλείται να πάρει θέση, λέει: α, δεν ξέρουμε εμείς, η ΑΕΠ αποφασίζει. Πάει λοιπόν ο διοικητής, το εξηγεί ο Ανδρουλάκης ότι με αναγκάζει να στραφώ νομικά και εναντίον σου, γιατί δεν εφαρμόζεις τη δικαστική απόφαση. Και σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται ένας απίθανος διάλογος που θυμίζει λίγο ο διοικητής της ΑΕΠ, πολύ σοβαρός άνθρωπος, έτσι, πρώην πρέσβης κτλ. Λοιπόν, θυμίζει λίγο αντιπρόεδρο ΔΣΑΙΚΟΥ. Ξέρετε αυτό το viral βιντεάκι με έναν παράγοντα εκεί της επαρχιακής ποδοσφαιρικής ομάδας που δεν μπορούσε να φτιάξει μια πρόταση με υποκείμενο ρήμα αντικείμενο. Viral κλασικό βιντεάκι. Λοιπόν, και ο άνθρωπος. Δηλαδή δίνει απαντήσεις που από τη μία δεν είναι πιστευτές και από την άλλη είναι και προκλητικές. Δηλαδή λέει ο Ανδρουλάκης, θα μας πεις γιατί παρακολουθούσατε. Λέει, τον δώσαμε λέει στην ΑΔΑΕ το φάκελο. Στην ΑΔΑΕ, στην Αρχή Προστασίας των Απορρίτων Επικοινωνιών. Του ράμου δηλαδή, το πρώην δικαστικού που έβαλε πλάτη να μην μπαζωθεί και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και λέει ότι το δώσαμε, λέει στην ΑΔΑΕ. Μα αφού η ΑΔΑΕ δεν έχει μέσα τα χαρτιά που τους δώσατε, δεν έχει μέσα λόγους παρακολούθησης. Και λέει, δεν είχαμε, λέει, τίποτα άλλο. Μετά του λέει τα αιτήματα, λέει, παρακολούθησης καμιά φορά γίνονται και προφορικά. Δηλαδή ήταν προφορική η διαταγή για την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, τον ρωτάει. Όχι, λέει, δεν λέω αυτό. Δηλαδή υπάρχει έγγραφο που να λέει παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη για αυτό το λόγο. Αυτή ήταν η ερώτηση τώρα. Και λέει, δεν λέω αυτό. Δηλαδή υπάρχει έγγραφο που να λέει παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη για αυτό το λόγο. Αυτή ήταν η ερώτηση τώρα.

Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ σε λίγο τον Αύγουστο, ναι, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο συμπληρώνουμε 4 χρόνια από το ξέσπασμα του σκανδάλου και 4 χρόνια μετά ακόμη δεν έχουμε απαντήσει ούτε τα στοιχειώδη. Όχι ποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εμπλέκονται, αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ή εν πάση περιπτώσει κρατικοί αξιωματούχοι. Δεν έχουμε φτάσει καν εκεί. Εδώ δεν έχουμε απαντήσει 4 χρόνια μετά στοιχειώδη πράγματα. Καλά, παιδιά, το δημοσιογράφο, το Θανάση Κουκάκη, για ποιο λόγο τον παρακολουθούσατε, ας πούμε? Ήταν κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Ήταν κίνδυνος εθνικής ασφάλειας ο Ανδρουλάκης ακριβώς το δίμηνο που ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Τότε ήταν κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Μετά και πριν δεν ήταν, αλλά στο δίμηνο που ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκεί έπρεπε να ακούμε το κινητό του και να γράφουμε σε MP3. Και να απομαγνητοφωνούμε. Εκεί ήταν ο κίνδυνος της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, πράγματα που προκαλούν και το κοινό αίσθημα και την κοινή λογική και ακόμη δεν έχουν απαντηθεί.

Βέβαια θα μου πεις, δεν έχουμε απαντήσει και δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι στο ψάξιμο, στα χέρια της δικαιοσύνης, τα ΤΕΜΠΗ και εκεί αναπάντητα ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει έχει ξεκινήσει και η μεγάλη δίκη. Θα δούμε και εκεί λίγο τι θα γίνει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εδώ δεν έχουμε απαντήσει ούτε γιατί μύριζε χθες στην Αττική. Τώρα είναι από πλοίο, λέει, από δεξαμενές και από θέματα του καιρού. Η ειδική τώρα λέει ο καθένας τη δική του εκδοχή για αυτή την οσμή του αερίου που μύριζε χθες στα νότια προάστια της Αθήνας. Έχουν γίνει και σχετικές έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί και κάποια

διαρροή φυσικού αερίου. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτό το έχουμε απαντήσει. Τι να πούμε. Τουλάχιστον ο σεισμολόγος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, απάντησε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, γιατί κυκλοφόρησαν και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Εξήγησε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτή η μυρωδιά με επερχόμενο σεισμό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν συμβαίνουν πράγματα έτσι λίγο περίεργα, μυστήρια ή που δεν έχουν ακριβώς ξανασυμβεί, εντάξει, δίνουν τροφή για σκέψη, και όχι μόνο για σκέψη, και για γράψιμο και για αναρτήσεις στα social media σε κάθε πιθανή ή απίθανη θεωρία συνωμοσίας. Οπότε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος λέει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με επερχόμενο σεισμό.

Στο μεταξύ, εκτός από τη συναυλία των Metallica, έχουμε και Iron Maiden, ο ΑΚΑ, το Σάββατο. Το άλλο μεγάλο και παραδοσιακό, κλασικό metal συγκρότημα, Σάββατο 23 Μαΐου. Βλέπουμε διάφορες, υπάρχουν κάποιες ειδησούλες γύρω από αυτό. Διαβάζω εδώ στο FCGR ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ότι ο μάνατζερ του συγκροτήματος ζήτησε, λέει, από το κοινό να περιορίσει δραστικά τη χρήση κινητών και tablets κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Θέλουμε, λέει, οι fans να απολαύσουν το show από κοντά και όχι μέσα από μικρές οθόνες, είπε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βέβαια, από την άλλη, ζεις και στο 2026. Δηλαδή, θα έρθουν τώρα οι άνθρωποι που πάνε σε μια τόσο μεγάλη συναυλία και δεν θα τραβήξουν ένα story, ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία, θα βγάλουν μια selfie. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τραγουδίστε όσο πιο δυνατά μπορείτε, λέει, αντί να σηκώνετε το κινητό σας. Εντάξει, καλά τα λέει, αλλά άντε να τους πείσεις. Άμα τους πείσει, τους χιλιάδες ανθρώπους που θα βρεθούν στην συναυλία, και εμείς μαζί του.

Το άλλο πρόβλημα βέβαια είναι ο καιρός. Αυτό είναι το ότι υπάρχει μια ανησυχία, έχουμε μια αστάθεια τις επόμενες μέρες. Τώρα υπάρχει και μια πρόβλεψη ότι μπορεί να έχουμε βροχές το Σάββατο και ακόμη και έντονες καταιγίδες από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Αυτό έχει προκαλέσει μια ανησυχία τώρα στους ανθρώπους που θα πάνε στη συναυλία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά από πλευράς καιρού και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να απολαύσουμε καλό καιρό τη συναυλία.

Η ώρα όμως πάει και μισή. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, στο οποίο φέρεται να χλεβάζει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, που είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ, επέκρινε έντονα τον Μπεν Γκβίρ. Πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση. Οι ακτιβιστές επί του παρόντος κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόρτ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, θα γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Οι στρατιωτικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτών και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν Σι Πούτιν από το Πεκίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν νωρίτερα τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι εάν επαναληφθεί επίθεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλειδεμύρη, γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα συνέβησαν, μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση για τις κυβερνητικές πηγές. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της συνεδρίασης. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμψ που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα στο athina984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σημερινός καλεσμένος ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Τώρα να ξεκινήσω με ένα θέμα που δεν αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, αλλά επειδή ξέρω ότι το ΚΚΕ γενικώς πολλές φορές τα αξιολογεί σωστά, μάλλον βλέπει τα πράγματα και με πιο διεθνή οπτική. Εδώ τώρα είναι και εγχώριο και εξωτερικό. Αναφέρομαι σε αυτή την πειρατική για πολλούς επίθεση του Ισραήλ στο στολίσκο αυτό που πήγαινε στη Γάζα, ανοιχτά της Κύπρου. Φλωτίγια, μου είπε και ένας συνάδελφος που ξέρει ισπανικά και όχι φλωτίλα, όπως λέμε πολλές φορές λάθος στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί τώρα και ένα βίντεο που έχει ανεβάσει αυτός ο ακροδεξιός υπουργός άμυνας, ο Γκβίρ, αν τον λέω σωστά, που λέει, τους ηρωνεύεται και λέει, τους έχουν εκεί γονατιστούς, δεμένους πιστάγκωνα, με τη μούρη στο έδαφος, και τους λέει καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, κτλ. Όλο αυτό το προκλητικό θέμα που σιγά σιγά δημοσιεύεται στα μέσα ενημέρωσης. Είδαμε και την πρώτη τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα φτάσουν σήμερα στο Ισραήλ, και φτάσανε όπως βλέπουμε. Πώς το βλέπετε όλο αυτό τώρα? Δηλαδή, έχει άλλο κράτος δικαίωμα να το κάνει αυτό? Δηλαδή, εμείς μπορούμε να στείλουμε το πολεμικό ναυτικό να απαγάγει κάποιους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα?
1: Κοιτάξτε, είναι το ερώτημά σας πολύ καυστικό. Από την άποψη ότι βλέπουμε πραγματικά αυτό το ρεσάλτο που έγινε, η πειρατική αυτή επέμβαση του κράτους, του πολεμικού ναυτικού του κράτους, τρομοκράτη του Ισραήλ, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το είδαμε και πριν από μερικές μέρες ανοιχτά της Κρήτης.
0: Σωστά.
1: Να επαναλαμβάνεται μια αντίστοιχη περίπτωση. Από αυτή την άποψη λοιπόν αναδεικνύει και τον ίδιο το χαρακτήρα, ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προσπαθεί να τσακίσει οποιαδήποτε φωνή αντίσταση και να επιβάλλει με τη βία των όπλων την θέλησή του. Επιτέθηκε δηλαδή σε ένα στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας, ο οποίος λιμοκτονεί επί της ουσίας λόγω του αποκλεισμού, αλλά και συνολικότερα της κατάστασης στο Ισραήλ με τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Και βλέπουμε και τις προκλητικές δηλώσεις τις οποίες κάνουν αξιωματούχοι κυβερνητικοί. Να σας θυμίσω συγκεκριμένως, είχε ξανακάνει και την προηγούμενη πριν από κανένα εξαριμήνες που είχε πάει.
0: Μάλλον του αρέσει να προκαλεί. Θυμίζει και έναν δικό μας εδώ, αλλά ας μην το πάω εκεί.
1: Ακριβώς, και από αυτή την άποψη, όποιες δικαιολογίες της κυβέρνησης του Ισραήλ ότι είναι ακραία αυτά που λέει, φαίνονται στην πράξη ότι ανέχεται, γιατί τα επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο προσπάρα. Δηλαδή, είναι η επίσημη κρατική κυβερνητική πολιτική του Ισραήλ αυτές οι εικόνες, οι προκλητικές, οι οποίες παίχθηκαν στο βίντεο.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Αν υποθέσουμε, κάποιος, σας κάνω τώρα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στηρίζει το Ισραήλ ανεξαρτήτως τώρα των επιθέσεων στο Ιράν, την ισοπαίδωση της Γάζας και όλα αυτά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος είναι με το Ισραήλ. Δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα με την νομιμότητα? Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Ας πούμε κάποιος ότι είναι με το Ισραήλ, σε ό,τι και αν κάνει το Ισραήλ. Δεν θα έπρεπε να λέει, εάν ο στολίσκος μπει σε χωρικά ύδατα του Ισραήλ, τότε επεμβαίνει ο στρατός του Ισραήλ και μαζεύει όποιος θέλει? Τώρα, μπορεί το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ να μαζεύει απόλυτη Μεσόγειο σε διεθνή ύδατα όποιον γουστάρει?
1: Δυστυχώς αυτό που ονομάζεται διεθνές δίκαιο έχει μετατραπεί σε ένα απλό κουρελόχαρτο τα τελευταία χρόνια. Εδώ βλέπουμε απαγωγές εκλεγμένων προέδρων. Στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, πήγαν και εγκατέστησαν κυβέρνηση της αρεσκίας του Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει πλέον, είναι ένα απλά κουρελόχαρτο, και από αυτή την άποψη δίκαιο για αυτούς είναι ο νόμος ισχύος τους. Ο πιο ισχυρός επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα, και αυτό το μεταφράζουν ως διεθνές δίκαιο.
0: Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πάμε, μπορούμε να στείλουμε μια ελληνική φρεγάτα ανοιχτά της Σαρδινίας να απαγάγουμε όποιον γουστάρουμε, ή θα γίνει χαμός με την Ιταλία?
1: Λογικά θα γίνει αυτό που λέτε. Όμως στην προκειμένη περίπτωση οι πλάτες που έχει το κράτος του Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά και συνολικότερα τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία συνεργάζονται στρατηγικά μαζί του, του επιτρέπει να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει αυτό που έπρεπε?
1: Είναι προσχηματικά όλα αυτά που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Από την άποψη θα έπρεπε να αντιδράσει πολύ πιο δραστικά, και το πρώτο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να κάνει είναι ακριβώς να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και να διακόψει αυτή τη στιγμή τις στρατηγικές συμφωνίες που έχει με το Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά θα σας απαντήσει εδώ η κυβέρνηση, μισό λεπτό να βάλουμε τον αντίλογο τώρα, θα σας απαντήσει εδώ η κυβέρνηση ότι εμείς ως χώρα με το Ισραήλ έχουμε μια στενή συνεργασία γεωπολιτικά, ενεργειακά, στρατιωτικά, αγοράζουμε και τεχνογνωσία, μήπως μεταφέρουμε εδώ αυτό το λεγόμενο Iron Dome, έχουμε μια στενή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ειδικά απέναντι στην επιθετική Τουρκία, και θα σας πούνε λοιπόν ότι εσείς θέλετε τώρα να χαλάσουμε αυτή τη συμμαχία για τη Γάζα και το Ιράν.
1: Εμείς λέμε ότι αυτή η συμμαχία, την οποία την είχαμε καταγγείλει, τη συγκεκριμένη συμμαχία, πολύ πριν ξεκινήσουν οι επιδρομές στη Γάζα ή οι επεμβάσεις στο Ιράν. Την είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, γιατί θα σας θυμίσω, ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ αυτή η στρατηγική συμφωνία. Από τότε το κόμμα μας είχε καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί ακριβώς γνωρίζαμε και το χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ, ότι καταπιέζει τους Παλαιστίνιους, ότι χτυπάει, ότι έχει περικυκλώσει τη Γάζα, την έχει αποκλείσει. Από αυτή την άποψη λοιπόν ήταν από την πρώτη στιγμή ένα. Δεύτερον, ποια κυριαρχικά δικαιώματα θα προασπίσει το Ισραήλ απέναντι σε τι, απέναντι σε μια σύμμαχη χώρα όπως είναι η Τουρκία που ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, από κοινού και το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Τι είδους συμφωνίες είναι αυτές? Αυτές, εμείς λέμε, δεν είναι συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Είναι συμφωνίες οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και ιδιαίτερα μια σειρά επιχειρηματικών ομήλων, όπως των ομήλων της ενέργειας, των εφοπλιστικών ομήλων ή των κατασκευαστικών ομήλων, για να αυξήσουν τους κύκλους εργασιών και την κερδοφορία τους.
0: Ναι, τώρα μιας που πιάσαμε όμως την Τουρκία, εσείς έχετε καταλάβει με τους Πάτριους στην Κάρπαθο που τους αποσύραμε? Τους αποσύραμε γιατί μας το είπε το ΝΑΤΟ, τους αποσύραμε γιατί γκρίνιαξε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και επειδή πρέπει να είναι ομόφωνα αυτό, όπως μας εξηγούσε χθες ο Άγγελος Συρίγος, έπρεπε να τους αποσύρουμε? Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει? Και ενώ υπήρχε μια ευρεία συνένεση, εν πάση περιπτώσει, διακομματική στο να πάνε ως μέσο προστασίας, εν πάση περιπτώσει, τις πρώτες μέρες του πολέμου, είπα, Ισραήλ κατά του Ιράν, τώρα που αποσύρθηκε, γιατί είδαμε κριτική ακόμη και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, από τη δικιά του οπτική, βέβαια, έτσι. Ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε αυτούς τους σχεδιασμούς για την αποστολή των δύο φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο, γιατί εντάσσοντας τα πλαίσια της προστασίας των Βρετανικών βάσεων που υπάρχουν στο νησί και των Αμερικάνικων διευκολύνσεων που παρέχει η Κύπρος στις επιδρομές των Αμερικάνων απέναντι στο Ιράν, και βεβαίως και όλους αυτούς τους σχεδιασμούς μεταφοράς των Patriot και στην Κάρπαθο για την προστασία της Αμερικάνικης βάσης της Σούδα, αλλά και στη Βόρειο Ελλάδα για την προστασία την αντιπυραυλική της Βουλγαρίας, ήταν στα πλαίσια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό εμείς είχαμε πει ότι τότε δεν σχετίζονται με την προστασία των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σχετίζονται με τις στοχεύσεις και τους σχεδιασμούς τους νατοϊκούς. Και από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και από την Κάρπαθο και από την αλλού, η Patriot, υλοποιήσαμε την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν από μόνο του αναδεικνύει ότι η χώρα μας εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους σχεδιασμούς και υλοποιεί κατά γράμμα τις αμερικανονατοικές κατευθύνσεις όσον αφορά την ένταξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας σε αυτά τα σχέδια, της πολεμικής εμπλοκής δηλαδή στους υπεριαλιστικές επιδρομές.
0: Ναι, άρα λέτε ότι εφόσον ήταν δηλαδή νατοϊκή απόφαση, με νατοϊκή απόφαση τοποθετήθηκαν, με νατοϊκή απόφαση αποσύρθηκαν. Ναι, άρα...
1: Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι πέσαν τα προσχήματα, γιατί μας έλεγε η κυβέρνηση ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και τον ελληνισμό. Αν θέλαν να προστατεύσουν τα σύνορα και τον ελληνισμό, θα παρέμεναν εκεί ακόμη.
0: Ναι, βέβαια η κυβέρνηση λέει και το εξής. Είτε το λένε κάποιοι ευθέως, είτε το υπονοούν. Ότι με τους Patriot στην Κάρπαθο και με την προσγείωση και κάποιων αμερικανικών μαχητικών στη Ρόδο κτλ. Ότι, ας το πούμε έτσι, είναι και μια απάντηση στα επιχειρήματα της Τουρκίας, τα οποία εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε, ότι πρέπει αυτά τα νησιά να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Ότι να ορίστε ουσιαστικά μέσω αυτού του τρόπου, έστω και μέσω ΝΑΤΟ, ουσιαστικά αποδυναμώνουμε τα τουρκικά επιχειρήματα περί αποστρατιωτικοποιημένων νησιών.
1: Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει με την κίνηση αυτή της κυβέρνησης. Γιατί ήταν μια προσωρινή κίνηση που σχετίζονταν με τους σχεδιασμούς τους νατοϊκούς και όταν έπαψαν αυτοί οι σχεδιασμοί αποσύρθηκαν υλοποιώντας επί της ουσίας την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δυνάμεις για να αποτρέψουν οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν μπορεί να είναι αποστρατηγοποιημένα τα νησιά. Διαφωνούμε με αυτή τη λογική.
0: Mm-hmm. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο για τα...
1: Βεβαίως θα μου πείτε η αστική τάξη θέλει να προστατεύσετε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Όχι βεβαίως. Γι' αυτό και τα παζαρεύει αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα και έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι, το πικ-πονγκ με την τουρκική κυβέρνηση υπό την αιγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ για την υπόθεση της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία προχωράει σταδιακά, βήμα το βήμα.
0: Εσείς βλέπετε δηλαδή και πιθανότητα να υπάρχει, γιατί ακόμη και η τωρινή κυβέρνηση δεν είναι υπέρ του να στηθούν πλατφόρμες, παραδείγματος χάρη στο εξόριξη στο Αιγαίο. Συζητάμε τώρα για το Ιόνιο ή συζητάμε για νοτιοδυτικά της Κρήτης, δηλαδή στη Μεσόγειο, όχι μέσα στην κλειστή θάλασσα του Αιγαίου.
1: Από τη στιγμή που αρχίζει και ξυλώνει το πουλόβι, κύριε Ιωάννου, θα έχουμε και τα επιχείρια το επόμενο διάστημα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα εσωτερικά τώρα. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου την, μια και είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αυτή την ιστορία με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Το πρώτο είναι ότι
1: Συμμετείχα στη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Συμμετείχατε. Πολύ ωραία. Τώρα,
1: και βγάλαμε και δήλωση κιόλας.
0: Δεν έχουμε προλάβει να τη δούμε. Ναι. Μας συγχωρείτε, θα μας τα πείτε τώρα.
1: Όχι, είναι βεβαίως. Ναι.
0: Αλλά ο εισαγγελέας του ΑΡΕΟΥ Πάγου αρνήθηκε με αυτή την επιστολή που, από ό,τι κατάλαβα, λέει με ένα ευγενικό τρόπο: δεν σας δώσω λογαριασμό. Έτσι έκρινα, έτσι αποφάσισα. Σε εσάς δεν θα δώσω λογαριασμό. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από την επιστολή του εισαγγελέα του ΑΡΕΟΥ Πάγου. Και πήγε και ο διοικητής ΣΕΙΠ, ο οποίος τώρα μας είπε πάλι κάτι αλαμπουρνέζικα, να τα πω, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει δει, λέει, χαρτί γιατί παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, τι είδε, δεν ρώτησε. Δεν ξέρω, είναι και αυτός, μήπως δεν είχε ενημερωθεί ο άνθρωπος καλά. Εσείς τι καταλάβατε από όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταλάβω ότι από την πρώτη στιγμή, από το ξεκίνημα ουσιαστικά της συνεδρίασης, η κυβερνητική πλειοψηφία θα κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια, θα αξιοποιήσει οποιασδήποτε μεθοδεύσεις για να μην γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τόσο με τον διοικητή της ΕΕΠ, όσο και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γιατί η στόχευση του πια ήταν να συγκαλύψουν, να κουκουλώσουν τη σοβαρή αυτή υπόθεση των υποκλοπών και των επισυνδέσεων και τις ευθύνες τις οποίες έχει η κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε με τον κύριο Δεμήρη ήταν προοκλητική. Γιατί για το γεγονός ότι ο κύριος Δεμήρη στο τέλος του δόθηκε ο χρόνος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που γίνανε από όλους τους βουλευτές. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλό ότι με αυτόν τον τρόπο απέφυγε να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις, απαντούσε γενικόλογα και αριστολογικά και σε μια σειρά σοβαρές ερωτήσεις δεν απάντησε.
0: Όπως μας λέτε 2-3 έτσι για να... σε τι δεν απάντησε.
1: Κοιτάξτε, γιατί ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση που έκανε όλα.
0: Δεν σας είπε τίποτα συγκεκριμένο, δηλαδή.
1: Απολύτως τίποτα συγκεκριμένο και ήταν και αντιφατικά. Και αυτό το χαρακτήρα είχε και οι διάλογοι οι οποίοι διέρευσαν στη δημοσιότητα ανάμεσα στον κύριο Αυλάκη και στον κύριο Δεμήρη.
0: Ναι, δεν δικαιούται και ο Ανδρουλάκης να ρωτήσει, ρε παιδιά, γιατί με παρακολουθούσατε. Έχω και μια απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι πρέπει να μου πείτε.
1: Βεβαίως θα έπρεπε να ρωτήσει και ρώτησε, αλλά οι απαντήσεις οι οποίες έπαιρνε ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι
0: άρα δεν ήθελε να πει, λέτε.
1: Εμείς λέμε αυτό ακριβώς.
0: Ξέρει και δεν θέλει να πει ή δεν ξέρει και γι' αυτό δεν λέει.
1: Τώρα και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι εκτεθειμένος. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι εκτεθειμένος. Γιατί μπορεί να καταστράφηκαν τα αρχεία του προηγούμενη θητεία. Αλλά η ΑΕΠ τώρα να μην έχει εικόνα για το τι γινόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι λίγο παράδοξο αυτό το πράγμα.
0: Λέτε.
1: Επί της ουσίας λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν η Επιτροπή απόρριτη συνεδρίαση, επί της ουσίας επικαλέστηκε το απόρριτο των λειτουργιών της ΑΕΠ, ακόμη και σε μια απόρρια για να μην απαντήσει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτή τη συζήτηση. Και δεύτερον, όλο αυτό κλιμακώθηκε και με την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Με πρόσχημα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εδώ πέρα έπρεπε να απαντήσει μια σειρά ερωτήματα ο κύριος εισαγγελέας.
0: Φαντάζομαι δεν τον καλέσατε για απολογία, τον καλέσατε για μία συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από την απάντηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ένιωσα ότι λέει: εγώ δεν πάω να με ανακρίνουνε. Δηλαδή, είναι ανάκριση η Επιτροπή της Βουλής.
1: Όχι, βεβαίως. Είναι ερωτήσεις τις οποίες θέτουμε, όπως θέσαμε και στον κύριο Δημήτρη, και θα περιμένουμε απαντήσεις για να εξηγήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τακτική των αρχιοθετήσεων σε μία σειρά σοβαρές υποθέσεις και στην υπόθεση της απόφασης του δικαστηρίου του μονομελές πρωτοδικείου για τις υποκλοπές και την καταδίκη των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και στην υπόθεση του ΚΚΕ, η οποία έχει αρχιοθετηθεί δύο φορές. Αυτό είναι μία βολική τακτική για την κυβέρνηση, οι αρχιοθετήσεις δηλαδή των υποθέσεων, για να μην γίνει περαιτέρω έρευνα των ζητημάτων αυτών. Με βάση και μια σειρά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά τις αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου.
0: Άρα, δηλαδή, για να το ρωτήσω,
1: η εσπευσμένη αρχιοθέτηση, έτσι, είναι κίνηση συγκάλυψης.
0: Πάλι.
1: Και κλεισίματος βιαίου της υπόθεσης, η οποία είναι ανοιχτή κατά τη γνώμη μας των υποκλοπών και των επισυνδέσεων.
0: Θα βγει ποτέ άκρη, τώρα να σας ρωτήσω με ειλικρίνεια, από αυτή την ιστορία και από τη δικιά σας εμπειρία, θα βγει άκρη? Γιατί συζητάμε τώρα 4 χρόνια για τις υποκλοπές, δεν έχει απαντηθεί ουσιαστικά τίποτα, ούτε ποιοι το οργάνωσαν αυτό, ΕΕΠ, αν υπήρχε παράλληλο παράγκα της ΕΕΠ που έβαζε το λογισμικό το Predator, ποιοι ήταν από πίσω, αν έχουμε εμπλοκή πολιτικών προσώπων και σε ποινικό επίπεδο, πού είναι τα αρχεία που έχουν καταγραφεί, ποιοι τα έχουν, πώς τα έχουν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, θα έχουμε απαντήσεις ποτέ, θεωρείτε εσείς, σε αυτό το σκάνδαλο? Ή πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση και βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, τι μας έχει αποκαλύψει το παρελθόν, γιατί σκάνδαλα υποκλοπώ δεν είχα μόνο τώρα. Από την περίπτωση του Τόμπρα και του Μαυρίκη μέχρι της Vodafone, την υπόθεση με τον έναν νεκρό...
0: Με το θάνατο Τσαλικίδη.
1: Ακριβώς. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα?
0: Μάλλον όχι.
1: Ακόμη και οι κυβερνήσεις που αλλάξανε. Γιατί βεβαίως ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πολύ περισσότερο από το τελευταίο χρονικό διάστημα, με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο όπου ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε ότι όλο αυτό διαπλέκεται και με ζητήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο τον οποίο έχουμε και τις πολεμικές αιστείες οι οποίες φουντώνουν στην γειτονιά μας και ευρύτερα. Γιατί ακριβώς και η εταιρεία του Predator, η οποία είναι Ισραηλινών συμφερόντων, και όλα αυτά τα ζητήματα ανοίγουν μια σειρά σημαντικές προεκτάσεις για τις οποίες βεβαίως κάποιοι δεν θέλουν να συζητηθούν.
0: Με την Κωνσταντοπούλου τώρα για να κλείσουμε. Γιατί τσακώνεστε? Δηλαδή έγινε και αυτό το επεισόδιο χθες με τη Μαρία την Κομνινάκα. Ακούσαμε βαριές κουβέντες και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι ανεβάζει τους τόνους η ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί υποχωρεί δημοσκοπικά, άρα επιθυμεί την ένταση, γιατί τρέφεται από αυτό. Δεν ξέρω, εσείς αισθάνεστε ότι σας απειλεί ή διαλέγει εσάς για αντίπαλο? Δεν ξέρω πώς σας θεωρεί, συστημικούς και η ίδια είναι αντισυστημική, είναι κατά του συστήματος και εσείς παρά είστε συστημικό κόμμα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτός ο καυγάς, ειδικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Κοιτάξτε, από μεριά μας δεν υπάρχει κανένας απολύτως καυγάς. Η ίδια καταφεύγει σε εκφράσεις και προσπαθώντας να αντιγράψει αυριανίστικες μεθόδους. Θυμάστε πολύ καλά το ρόλο της Αυριανής, την οποία παίξε και τη συκοφαντή απέναντι στο ΚΚΕ και στη στελέχη του. Και από αυτή την άποψη χάνει και την όποια αξιοπιστία είχε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το λέμε αυτό γιατί είναι βεβαίως προκλητική η στάση της να θεωρεί ότι το ΚΚΕ βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για την πολιτική την οποία ακολουθεί και ότι τα έχει κάνει πλακάκια με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σχρές συκοφαντίες αυτές, οι οποίες δεν αξίζουν ούτε καν απάντησης, πολύ δε περισσότερο που ασχολείται με υποθέσεις παραποιώντας ιστορικά πράγματα. Δηλαδή ο πατέρας του Γιώργου Ραμπρούλη, ο οποίος ήταν 10-12 χρόνια φυλακές και άλλα τόσα εξορίες, τολμά να μιλάει με τέτοιο τρόπο, ότι έκανε δουλειές, λέει. Όταν τον κυνηγούσε το αστικό κράτος και δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα θυμίζουν μεθόδους αυριανικού χαρακτήρα και η αναπαραγωγή τους καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά για να δείξει ότι αυτή, όπως είπατε και εσείς, είναι η μόνη δύναμη η οποία ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Όμως η αντιπολίτευση δεν ασκείται με προσωπικές επιθέσεις, κύριε Ιωά.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ασκείται στους χώρους δουλειάς, καθημερινά στις μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες, στις συγκεντρώσεις και στην ανάγκη να διευρυνθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευσης με το ΚΚΕ, που είναι ο στρατηγικός αντίπαλος αυτών των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ για τα θέματα της επικαιρότητας. Κάπου εδώ όμως τελειώνουμε για σήμερα. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Έντονες αντιδράσεις για το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στο οποίο φαίνεται να κοροϊδεύει ακτιβιστές του στο Λύκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν. Οι ακτιβιστές είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο Μπεν Γκβίρ υψώνει Ισραηλινή σημαία και δηλώνει: «Εμείς είμαστε οι αφέντες εδώ». Μάλιστα, ο Υπουργός απευθύνεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό, δώστε τους εμάς για μεγάλο διάστημα. Ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών». Σημειώνεται ότι 87 από τους 430 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαρ, επέκρινε έντονα τον Μπεν Γκβίρ για την συμπεριφορά του, αναφέροντας ότι προκάλεσε ζημιά στη χώρα. «Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Μάλιστα, σε σκληρό τόνο, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Τα Γιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών και την απόλυτη έλλειψη συμφασμού προς τα αιτήματα της Ιταλικής κυβέρνησης. Οι ακτιβιστές επί του παρόντος κρατούνται στο λιμάνι της Ασδότ, όπου θα γίνει ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Όσον αφορά τους Έλληνες ακτιβιστές, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού ανέφερε ότι αύριο πιθανότατα θα μεταβεί στην Ασδότ η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Ενημέρωση για το ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβήσει διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, την οποία κάλεσε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπαιρέωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζοχιού, η Αθήνα απαιτεί την απόλυτη τήρηση του διεθνούς δικαίου και σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέβη για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης. «Οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν Σι Πούτιν από το Πεκίνο. «Εχμές και εναντίον Τραμπ, ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», υπογραμμίζεται. Απευθυνόμενος νωρίτερα στο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί τον Τραμπ, τονίζοντας: «Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ, θα συντριβείται». Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε σε τουλάχιστον 25 πλοία να περάσουν από το Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας στη χώρα διεθνώς», φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς το διοικητή της ΕΕΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας τον μάλιστα να προσκομίσει και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρξε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συνδυχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Αντιδράσει από την κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση των σχετικών διαλόγων. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επικρίνοντας το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανέλθετα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμποντας στις διαρροές για έρευνα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, υποστηρίζοντας σε σε τετρασέλιδη επιστολή ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Παλήρια ή Καριώτικο, για να μπούμε στους ρυθμούς του Ρίζες Fest. Είναι το διήμερο γλέντι πανηγύρι που επιστρέφει από την Παρασκευή και το Σάββατο στην Τεχνόπολη.

Τι γίνεται στην Τεχνόπολη? Γεμίζει κόσμο και όλοι χορεύουν και τραγουδούν με λαϊκά, με παραδοσιακά. Φέτος θα έχει και ρεμπέτικα, θα έχει 5 σχήματα κάθε βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν Παρασκευή και Σάββατο 6 το απόγευμα, με τα σχήματα να εναλλάσσονται κάθε και μισή της ώρας. Και θα παίξουν στο διήμερο, μεταξύ άλλων, οι Καφαντάρδες, η Ζυγιά Λάη, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού. Είναι το δίδυμο που τραγουδά το γλέντι. Θα παίξουν οι Ζευκαλίδες, θα παίξουν οι Τσιτσάνιδες, θα παίξει Μάρθα Φριντζίλα και θα κλείσει αυτό το διήμερο το Σάββατο βράδυ. Όλα αυτά στην Τεχνόπολη, Παρασκευή και Σάββατο. 13 λεπτά είμαστε μετά τις 5, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Katie Lang και πάμε Εθνικό Θέατρο, το οποίο παρουσίασε το πρόγραμμά του μέχρι και το 2027 με σχεδόν 20 παραστάσεις, με live streaming. Αυτό σημαίνει ότι απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν να δουν τις παραστάσεις μέσα από οθόνη. Ανοίγει και το REX, θα γίνουν και επαναλήψεις από Οκτώβρη. Όλα μπορείτε να τα βρείτε στο site του Τεθνικού. Όσον αφορά στα πιο άμεσα του Εθνικού Θεάτρου, ανακοινώθηκαν δράσεις και για το καλοκαίρι, όπως για παράδειγμα ένα τρίμερο πρόγραμμα που ξεκινά με εκδηλώσεις από αύριο. Είναι μετά από έρευνα που έχει κάνει ο πρόδρομος Τσινικόρης στη γειτονιά γύρω από το Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ, στην πλατεία Ομονίας, όπου εκεί θα έχουμε συζητήσεις, performance, προβολές, ξεναγήσεις, παρεμβάσεις, τρεις ημέρες από αύριο. Υπάρχει και καλοκαιρινή περιοδία του Εθνικού με τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Έρευνα, δραματουργία, σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάνος Καρατζογιάννης. Είναι μια παράσταση η οποία θα ξεκινήσει από το Μεσολόγγι, θα πάει σε επιλεγμένους σταθμούς. Η πρεμιέρα της είναι για τις 5 Ιουλίου. Και βέβαια το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει και δύο παραστάσεις για το καλοκαίρι, οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα στην Επίδαυρο. Είναι η Άλκηστης. Δημήτρης Καραντζάς έχει απόδοση και σκηνοθεσία. Η παράσταση στην Επίδαυρο θα παρουσιαστεί 17 και 18 Ιουλίου. Και η δεύτερη παράσταση είναι Τροάδες, Ευρυπίδης. Γιάννης Τσαρούχης έχει την πρωτότυπη μετάφραση στο έργο αυτό. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Ελένη Ευθυμίου. Και παρουσιάζεται και αυτή η παράσταση από το Εθνικό αυτό το καλοκαίρι στην Επίδαυρο.

Είναι ο Έλτον Τζον, Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Λίλη Αγξίλου είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Είναι η Κλίμπα, επιλέγει τραγούδια. Και αν και ο καιρός μας τα χαλάει λίγο, θέλω να αναφερθώ στο Έμστ, το οποίο μεταμορφώνει για ακόμα μια χρονιά την Ταράτσα σε έναν εντυπωσιακό, θερινό κινηματογράφο στην Αθήνα. Έχει το όνομα Cinefix. Έχει πανοραμική θέα, έχει φόντο Ακρόπολη. Είναι η ταράτσα του Έμστ εκεί στην Συγκρού που προβάλλει ταινίες, βίντεο, οπτικοακουστικά έργα, πολλές συζητήσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά 28 Μαΐου, θα πηγαίνει σε εβδομαδιαία βάση. Θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι. Το εισιτήριο είναι 4 ευρώ και στο site του Έμστ μπορείτε να μπείτε και να βρείτε ήδη τις πρώτες ταινίες.

Ας είναι η Queen και στα εικαστικά. Αρχίζει σήμερα μια πολύ ωραία έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή. Είναι ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Ψυχοπαίδη, στο έργο του. Έχει τίτλο «Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Και το «αυτά που κράτησα» στον τίτλο έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο που υπάρχει. Είναι μια έκθεση η οποία χαρτογραφεί, θα λέγαμε, την πορεία όλη του Ψυχοπαίδη από το 62 μέχρι σήμερα. Παρουσιάζονται 70 έργα. Και ποια είναι η σημασία? Είναι ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Τα έχει στην προσωπική του συλλογή και τα εκθέτει μέσα από αυτή την έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή, η οποία ξεκινά απόψε και θα πάει μέχρι και Οκτώβρη. Οπότε υπάρχει χρόνος για εσάς που θέλετε, που αγαπάτε τον Ψυχοπαίδη, να δείτε το έργο του

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρώτο βήμα της Ισραηλινής Βουλής προς πιθανές προώρες εκλογές ενέκρινε σε προκαταρκτική ανάγνωση νομοσχέδιο για τη διάλυσή της. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο φαίνεται να κοροϊδεύει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα που είναι δεμένοι, πιστάγκωνα και γονατισμένοι. Τον Μπεν Γκβίρ επικρίνουν έντονα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια μεταχείριση των ακτιβιστών, τονίζει η Ιταλική κυβέρνηση. Αύριο πιθανότατα θα μεταβεί στην Αστότο η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής στους Έλληνες ακτιβιστές, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν απειλήσαν νωρίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι αν επαναληφθεί η επίθεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της συνεδρίασης. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Για μπλοκάρισμα της διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών και κατασκευή δίθεν νομικού επιχειρήματος περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω εθνικής ασφάλειας, κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα στη σελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αθήνα 984.

0: Με αυτό το ανοιξιάτικο βάλς, το απριλιάτικο, θα πάμε στην νεαρινή Φρυνήχου. Φωνή, φωνάρα, η κυρία Φωτεινή Βελεσιώτου, την έχουμε μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ, εδώ
0: ξέρετε, έχουν ξεσηκωθεί όλα τα κορίτσια εδώ στο στούντιο, είμαστε και πολλά. Υπάρχει...
1: Να φέρω οι μάντες να τα δέσω.
0: Φανατικό κοινό.
1: Φανατικό κοινό, έτσι τελειώς. Αγαπημένος σταθμός.
0: Τι κάνετε?
1: 94. Είμαι μια χαρά, είμαι πολύ δημιουργική και ξεκινάει έτσι, ας πούμε, η ανοίξω καλοκαιριάτικη εποχή. Αν και ο καιρός δεν μας τα χαλάει, δεν μας κάνει αυτό που θέλουμε για Μάη.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Κάνουμε υπομονή, γιατί πλέον οι εποχές έχουν καταργηθεί. Είναι μόνο φθινόπωρο και καλοκαίρι, συγγνώμη, και χειμώνας. Δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσες.
0: Καλώς λοιπόν η Αρινή Φρυνήχου είναι έτσι κλειστή, οπότε είναι ό,τι πρέπει αυτό το Σάββατο.
1: Έξι. Αυτό το Σάββατο.
0: Τι έχουμε?
1: Και, λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται για πρώτη φορά. Και έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το εγχείρημα. Σε έναν χώρο που είναι πάρα πολύ αγαπημένος και ιστορικός χώρος, το Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κουν. Μπλάκα. Και μόνο αυτό από μόνο του, δηλαδή, σου δίνει αυτή τη ανάταση ψυχής.
0: Να.
1: Έτσι. Ένας τεράστιος δάσκαλος που άφησε αυτά τα πράγματα και δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Πρέπει να σεβόμαστε τους χώρους αυτούς. Και θεωρώ ότι αυτό που κάνει τη βραδιά της ιδιαίτερη είναι ότι θα είναι πολύ ακουστική, πολύ εσωτερική και παρείστικη η βραδιά. Θα αρχίσουμε στις 9, στη Φρυνήχου 14, όπως είπαμε. Στο πιάνο θα είναι ο Παναγιώτης ο Παπαγεωργίου, συνεργάτης χρόνων πολλών. Και έχουμε ετοιμάσει ένα ταξίδι μουσικό που ενώνει το χτες με το σήμερα. Δηλαδή, θα πούμε και τραγούδι που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες. Ένα τραγούδι που καινούριο, που λέγεται «Η πιο μεγάλη χωρισμή», είναι της Εύας Λουκάτου. Και το αγκάλισε πολύ ο κόσμος, πραγματικά, χωρίς να το περιμένω. Θα πούμε από τα ρεμπέτικα της Φωτεινής που έχουν κυκλοφορήσει σε βινήλιο αρκετά τραγούδια, αλλά τραγούδια διαχρονικά, το «Μινόρε της Αυγής», την «Αχάριστη», το «Ας μην τέλειωνε η βραδιά» και το ένα άλλο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, το «Σιγά τις μαχαιριές», που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να πω, δηλαδή από Κραουνάκι μέχρι Μαυρουλή, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σύγχρονα κομμάτια και παλιά, με στόχο να γίνουμε όλοι μια παρέα.
0: Σίγουρα θα γίνετε παρέα και, κυρία Βελεσιώτη, υπάρχει και η λέξη unplugged σε όλο αυτό που διοργανώνει.
1: Εγώ επειδή δεν ξέρω αυτά τα αγγλικά, χρησιμοποιώ τη λέξη ακουστική βραδιά.
0: Έτσι.
1: Γιατί, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πιάνο φωνή, είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία και να παίζει με μεγάλη ορχήστρα, αλλά και όταν είσαι με ένα όργανο, νομίζω ότι εκεί αναδεικνύεται και το πιάνο, η φωνή, όποιο όργανο τέλος πάντων. Είναι καθαρό, πιο καθαρός ο ήχος.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω, εγώ θέλω να συγκινηθώ, να θυμηθώ και να γίνουμε ένα με τον κόσμο που θα έρθει για να ζήσουμε τη στιγμή.
0: Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, Σάββατο βράδυ στο Θέατρο Τέχνης, στη σκηνή της Φρυνήχου.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Και το περιμένουμε λαφτάρα, δηλαδή. Και τώρα πάω για πρόβαση λίγο. Για αυτή τη βραδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί, ναι, άλλο με το παίζεις με πολλά όργανα και άλλο με ένα πιάνο.
0: Έχετε και μία λέξη εξομολογήσεις, Έρινες εξομολογήσεις από το χθες στο σήμερα.
1: Θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα. Ορκίζομαι ότι θα τα πω.
0: Περιμένουμε με αγωνία. Σάββατο βράδυ στο Θέατρο Τέχνης και τι έρχεται με το καλό, κυρία Βελεσιώτου?
1: Πολλά πράγματα. Δηλαδή ένα καλοκαίρι γεμάτο, ένα καλοκαίρι που έχει αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, πολλές συναυλίες με το δικό μου σχήμα που αποτελείται από αντισυμβατική ορχήστρα, δηλαδή σαντούρι, βιολί, ηλεκτρική κιθάρα και τύμπανα. Τραγούδια τα πειράζουμε και λίγο. Μια συναυλία με πολλούς φίλους καλλιτέχνες τα λαϊκά που θα παίξουμε στο Κατράκι και στο Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Με την Αναστασία την Μουτσάτσο έχουμε κάποιες συναυλίες. Πολλά.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική και τραγούδια.
1: Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, θα το μοιράσω και με διακοπές. Δεν μπορώ να είναι μόνο τραγούδι, γιατί οι διακοπές είναι απαραίτητες για να παίρνουν δύναμη.
0: Έτσι.
1: Όλοι.
0: Είναι η κυρία Φωτεινή Βελεσιώτου με αυτή την καταπληκτική φωνή και βέβαια εκπαιδευτικός. Οπότε κλείνοντας, κυρία Βελεσιώτου,
1: ναι, πρώην δασκάλα,
0: θέλω μια συμβουλή για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Τίποτα. Αυτές οι συμβουλές τώρα είναι μανιέρα, λέμε να μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει.
0: Πώς να γίνει αυτό.
1: Για ένα παιδί που κρίνεται, ας πούμε, το μέλλον του. Να. Δεν μπορείς να το πεις μην αγχώνεσαι. Μπορείς να το πεις να πιστέψεις στον εαυτό του. Ναι. Να το πεις ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Να ξέρει δηλαδή ότι... Και μπας στο δεν έγινε και τίποτα. Ούτε θα χάσει μια χρονιά και θα... Θα πάει την επόμενη. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Να δέσουμε φιλιά στο λαιμό. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά, ποτέ δεν τα άγχωσα. Λέω, δεν πειράζει, δεν θα πας και φαντάρος αύριο. Και την κόρη μου το ίδιο της έλεγα, δεν θα πας φαντάρος αύριο, σιγά. Και πήγε μια χαρά, με το άγχος που κουβαλούσε πάρα πολύ η κόρη μου. Έκλειγε δηλαδή, πριν πάει να γράψει όλο το βράδυ και τα λοιπά, πήγαινε με πρισμένα μάτια, έγραφε και πέρασε πρώτη στη σχολή μου πιαγών. Αλλά νηπιαγός, αυτό, επιλογή της, έτσι, νηπιαγός δεν δούλεψε και δεν έγινε ποτέ. Να κάνει, δηλαδή η φυσιολογική ζωή μας. Μετά.
0: Είναι η κυρία Φωτεινή Βελεσιώτου, ευχαριστώ θερμά. Ραντεβού Σάββατο βράδυ στο Θέατρο Τέχνης.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Αρινές εξομολογήσεις εκεί στη Φρυνήχου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι. Δημιουργικό και ξεκούραστο.

0: Αυτή είναι μια μουσική ομάδα που πραγματικά αυτό που έτσι βγάζει είναι η αρμονία, η υπεροχή, εξού και το όνομά της είναι η Παναρμόνια, Παναρμονία. Η κυρία Τζένι Τζοάννα Σουκλκούκι είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Πουλοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναρμόνια, ναι, είναι η ομάδα μας.
0: Είναι μια ομάδα που είσαστε πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, και δημιουργείτε όλα αυτά τα μοναδικά τραγούδια, τις πρωτότυπες αυτές συνθέσεις, τις διασκευές.
1: Έχουμε μεγάλη ιστορία και είμαστε και αρκετοί, οπότε όποιος έχετε συμπαθεί με τη μουσική μας θα ακούσει ότι είναι πολλά τα ήττα που διαπαίζουμε. Δικά μας τραγούδια προφανώς, αρκετά και σε ξένο στίχο και σε ελληνικό στίχο, αγαπάμε πολύ και τα παραδοσιακά. Αγαπάμε πολύ και ορχιστρικούς αυτοσχεδιασμούς και μας αρέσει και να διασκευάζουμε έτσι αγαπημένα τραγούδια και νέες συνεργασίες μας αρέσει να κάνουμε.
0: Έχετε ένα live και είναι έτσι αφορμή για να μιλήσουμε, για να σας ακούσουν ίσως κάποιοι που δεν γνωρίζουν τη δουλειά σας, να μπουν να σας ψάξουν, γιατί αυτό είναι το πολύ ωραίο, όταν ακούς κάτι που σου αρέσει, μπαίνεις και ψάχνεις και να ζητάς έτσι πράγματα που συνδέονται μαζί του. Χωρίς να πω κάτι λάθος, γιατί δεν γνωρίζω από μουσική, θέλω να μου πείτε για αυτή τη φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η Παναρμόνια, που έχει να κάνει με την αρμονία τη μουσική.
1: Έχει να κάνει με την αρμονία πρώτα απ' όλα εντός μας, έτσι, γιατί αν αυτό που υπάρχει εντός μας δεν συνάδει με αυτό το οποίο θες να εκπέμψεις, τότε δεν μεταφέρεται σωστά ένα μήνυμα. Και ο καλλιτέχνης, ξέρετε, έχει μεγάλη ευθύνη στο τι δίνει στο κοινό του. Δεν είναι απλά να δώσεις, ας πούμε, τη δική σου ψυχική κατάσταση. Τι νιώθεις εσύ, τι περνάς εσύ, δεν είναι το ίδιο, διότι εκείνη την ώρα ένας ακροατής, μια ψυχή περιμένει από κάτω ανοιχτή. Έτσι, το κοινό παίζει ένα ρόλο δέκτη. Οπότε εκείνη τη στιγμή θα εκπέμψεις τα καλύτερά σου. Αυτό οφείλεις να κάνεις. Μια ωραία γέφυρα της καλής τέχνης για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα με τη δική του δύναμη, με τη δική του αλήθεια. Έτσι μετά μπορεί να ανταπεξέλθει και να νιώθει παντού άτρωτος. Είτε είναι, που λέγαμε πριν την κυρία Βελεσιώτη, είτε είναι εξετάσεις, ας πούμε, για ένα παιδί. Είτε είναι αργότερα μια οικογένεια, είτε είναι αργότερα μια σχέση, είτε είναι πόλεμος. Εάν μέσα σου αισθάνεσαι αυτή την παντοδυναμία, δεις ότι εσύ είσαι η δύναμη, αυτό που είσαι και όχι αυτό που κάνεις, τότε μιλάμε για μια πολύ διαφορετική κοινωνία. Και η δική μας ομάδα αυτό εμπνεύστηκε από την αρχή, να εργαστεί πρώτα απ' όλα μέσα της, το κάθε μέλος και μετά όλοι μαζί, και μετά να δώσουμε αυτή την αρμονία στα τραγούδια μας. Άρα και οι στίχοι μας είναι προσεγμένοι, οι μελωδίες που βάζουμε, ο τρόπος που προσεγγίζουμε το χόρτισμα να είναι ένα αρμονικό. Έχουμε επιλέξει το 432, μας αρέσει πολύ και μας αρέσει να έχουμε μια όμορφη σχέση με το κοινό και στις συναυλίες μας. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι είναι παρατηρητής το κοινό, έτσι συνδημιουργούμε όλοι μαζί. Κάθε φορά αλλάζει κυριακή η συναυλία αναλόγως με το ποιος έχει έρθει εκεί και με ποιον τρόπο
0: συμμετέχει σε αυτό που ακριβώς, κάνετε εσείς στη σκηνή. Τι έχουμε αύριο?
1: Αύριο έχουμε στο Gazar The Roof Stage μια υπέροχη συναυλία. Αύριο 5/21 έχουμε τη συναυλία Σταγόνες του Φωτός και έχουμε καλεσμένη μας την Πέννη Μπαλτατζή, μια πανφώτινη έτσι γλυκιά, η πρωτεύουσα τραγουδοποιό υπέροχη. Έχουμε επίσης το δεξιοτέχνη βιολιστή Τζέκη Σουλκούκη και έχουμε και την Δάφνη Νικολάου. Μιλάω από guest, έτσι, γιατί είναι και η βασική ομάδα.
0: Πόσοι είσαστε, αλήθεια?
1: Αύριο θα δείτε επί σκηνής 12 άτομα. Και έχουμε γκόγκ ακόμα πάνω στη σκηνή, γιατί έχει και αυτό το δικό του πεδίο το οποίο εξασφαλίζει μια πολύ ωραία δεκτικότητα στο κοινό και μια φοβία και συνδέεται με πολύ μεγάλη ιστορία τον γκόγκ, αλλά πιο πολύ καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας κάποια πράγματα παρά αναλύοντας. Και έχουμε επίσης Απόστολο Στάμο στην κιθάρα, Μπλέντι Τέλα επίσης κιθάρα, Ηλία Λαμπρόπουλο που είναι μουσικός σουγιάς, βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, κλαρινέτο, τραγουδάει, τα κάνει όλα. Έχουμε Ερμιέλ, Κρασιμίρα Τζάνεβα στο φλάουτα και ο Πυθαγόρης Χατζηνικολάου στο μπουζούκι μπάσο λαούτο. Έχουμε Ευθύμιο Κρέτση στα κρουστά, Μίνος Φινιά στα κρουστά και Mark Hafferman στα γκόγκ. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον.
0: Εμπειρία είναι η κάθε εμφάνιση της ομάδας. Είναι η επαναρμόνια πραγματικά. Έχετε live, μετά συνεχίζετε. Δεν είναι και εύκολο να συγκεντρωθείτε όλοι, ε.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Μετά έχουμε μια συμμετοχή στο Big World Festival να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αρμονική μουσική και πώς εμείς το βιώνουμε αυτό και να δούμε πώς το βιώνει και ο κόσμος ακούγοντας τα τραγούδια μας. Έτσι, ένα βιωματικό. Και συνήθως οι δράσεις μας κανονίζονται αφού ολοκληρώσουμε κάποια, γιατί και η ίδια αυτή η δράση μας καθοδηγεί στην επόμενη.
0: Έτσι.
1: Και αφουγκραζόμαστε κάθε φορά και το κοινό και εμάς.
0: Είναι η Παναρμόνια, είναι η κυρία Τζένι Τζοάννα Σουλκούκη. Αύριο το βράδυ στον Καζάρτε παίζουνε. Ακούμε υπέροχα πράγματα, έτσι, για να μπούμε στο κλίμα αυτής της αρμονίας. Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
1: Εμείς ευχαριστούμε, είστε καλεσμένοι μας και αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για όποιον προλάβει να στείλει κάποιο μήνυμα στους ακροατές σας.
0: Όποιος προλάβει θα συνομιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο, βεβαίως, είναι η Πέμη Παναγοπούλου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: και εσάς.
1: Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η Παναρμόνια. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Λίλιαν Ξύλου ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Έρχεται το Σφινάκι, Παύλος Μεθανίτης για το φινάλε μας και Έλενα Χατζιωάννου με τον Πάνο Πολυζωίδη. Έρχονται μετά τις 6.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Επειδή παραβάρινε η επικαιρότητα και οι λέξεις της, ας ασχοληθούμε σήμερα με κάτι εντελώς άσχετο. Λοιπόν, το παστό κομμάτι χοιρινού κρέατος από το μυρό ή την πλάτη του ζώου ονομάζεται ζαμπόν. Την κονσέρβα με χοιρινό κρέας τη λέμε ζαμπονάκι. Η γαλλική λέξη ζαμπόν, που στα ισπανικά προφέρεται χαμόν, παράγεται από τη γαλλική λέξη ζαμπ, η οποία σημαίνει κνήμη. Αυτό το ζαμπ προέρχεται από το μεταγενέστερο λατινικό γκάμπα, που μας έδωσε και την αντίστοιχη ιταλική λέξη με το ίδιο όνομα, δηλαδή τη γνωστή γάμπα, την κνήμη. Εδώ όμως αρχίζει το ωραίο της όλης ετυμολογικής υπόθεσης. Η λέξη ζαμπόν είναι ένα αντιδάνειο, που έλκει τη μακρινή καταγωγή της από την ελληνικότατη λέξη καμπή, από την οποία δημιουργήθηκε το λατινικό γκάμπα, που λέγαμε. Η καμπή λοιπόν, που στη δωρική διάλεκτο ήταν καμπά από το ρήμα κάμπτο, σημαίνει τη στροφή, το γύρισμα, αλλά χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους για διάφορα μέλη του σώματος, για να δηλώσουν την κάμψη, το λίγισμα του ποδιού, ας πούμε, ή του χεριού. Από την καμπή λοιπόν φτάσαμε στην γκάμπα, δηλαδή στην κνήμη, και από εκεί, όπως είπαμε, στο ζαμπόν. Η άλλη εντελώς απρόσμενη λέξη που παράγεται από την καμπή είναι η ζάντα, η μεταλλική στεφάνη του τροχού, του αυτοκινήτου, που στηρίζει το ελαστικό. Αυτή παράγεται από το γαλλικό ζάντ, το οποίο τη σύμπτωση προέρχεται από τη λέξη της δημόδους λατινικής καμπύρα, δηλαδή από την γκάμπα. Οπότε τώρα, όταν ακούτε την βαρύγδουπη έκφραση «η καμπή της ιστορίας», σκάστε ένα χαμογελάκι, φανταζόμενοι το ζαμπόν, τη ζάντα ή ακόμη καλύτερα την ωραία γάμπα της ιστορίας. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να μεταβολήσουμε την δύσπεπτη σοβαροφάνεια των εγκύρων και εγκρήτων της κοινωνίας μας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στο οποίο φαίνεται να κοροϊδεύει ακτιβιστές του σχολείου στο Λίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν. Οι ακτιβιστές είναι δεμένοι πισθάγκωνα και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο Μπεν Γκβίρ, ύψον Ισραηλινή σημαία και υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ, δηλώνει: Εμείς είμαστε οι αφέντες εδώ. Μάλιστα, ο Υπουργός απευθύνεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας, λέω στον Πρωθυπουργό, δώστε τους εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών. Σημειώνεται ότι 87 από τους 430 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Αποστάσεις Νετανιάχου με μια σπάνια επίπληξη προς υπουργό της κυβέρνησής του. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στο Λίσκο δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ανέφερε ότι έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές της χώρας να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλεια των ακτιβιστών από την Ισραηλινή επικράτεια. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ είχε επικρίνει έντονα τον Μπεν Γκβίρ για τη συμπεριφορά του, αναφέροντας ότι προκάλεσε ζημιά στη χώρα. Οργή στην Ιταλία, απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Μάλιστα, σε σκληρό τόνο, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών και την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τα αιτήματα της Ιταλικής κυβέρνησης. Οι ακτιβιστές επί του παρόντος κρατούνται στο λιμάνι της Ασδότ, όπου θα γίνει ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Όσον αφορά τους Έλληνες ακτιβιστές, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, ανέφερε ότι αύριο πιθανότατα θα μεταβεί στην Ασδότ η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Ενημέρωσε για το ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, την οποία κάλεσε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζοχιού, η Αθήνα απαιτεί την απόλυτη τήρηση του διεθνούς δικαίου και σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέβη για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης. Οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τις σταθερότητες στη Μέση Ανατολή, σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν, σι Πούτιν από το Πεκίνο, εχμές και εναντίον Τραμπ. Ο κόσμος αντιμετωπίζει το κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, υπογραμμίζεται. Απευθυνόμενος νωρίτερα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, το Ιράν απειλεί τον Τραμπ, τονίζοντας με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ, θα συντριβείται. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε σε τουλάχιστον 25 πλοία να περάσουν από το Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε νωρίτερα ο κύριος Δεμήρης για το ζήτημα των υποκλοπών. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς το διοικητή της ΕΕΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας τον μάλιστα να προσκομίσει και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρε την απάντηση ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρξε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότερες και γενικότερες. Ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Αντιδράσει από την κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση των σχετικών διαλόγων. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επικρίνοντας στο ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό δικαίως. Γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμποντας τις διαρροές για έρευνα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ αφήσε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Αντιδράσει την ίδια ώρα για το ότι δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας, υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα να αναβάλει τη σχετική συνεδρίαση. Διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι στην Αττική Οδό, στο ύψος των Διοδίων Ανθούσας. Μοτοσυκλέτα που κινείται στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου. Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές δροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

0: Συμβαίνουν αυτά, έτσι.
1: Ναι, και μας συνέβη και πρώτη φορά τα όσα χρόνια είμαστε εδώ. Να πούμε τώρα τι συνέβη.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πριν από πολλά χρόνια ένα τηλεοπτικό δελτίο στον Αντένα. Ήταν η εποχή που το παρουσίαζε ο Νίκος Ευαγγελάτος. Και η βασική κονσόλα του Control ξάπλωσε κάτω 21 λεπτά διαφημίσεις. Εμείς μόνο 48 δευτερόλεπτα. Μαύρο που λέμε μερικοί στο ραδιόφωνο, δηλαδή σιγή.
1: Λοιπόν,
0: μόνο 48 δευτερόλεπτα και το μηχάνημά μας δεν ξάπλωσε κάτω, απλώς ένα reboot θέλει. Ένα restart.
1: Ναι, να πούμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο που χειριζόμαστε εμείς την κονσόλα. Δηλαδή, τη χειριζόμαι
0: συνήθως,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα μου ο Πάνος και ξαφνικά η κονσόλα δεν λειτουργούσε. Ό,τι και κουμπί και να πατούσαμε, είτε ήταν μουσική, είτε ήταν τα μικρόφωνά μας κτλ., δεν λειτουργούσε. Βάλαμε ένα τραγούδι.
0: Απεργία.
1: Και ήρθαμε στο στούντιο από όπου βγαίνουν οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Ναι, ήρθαμε.
1: Γιατί εμείς είμαστε ντεμή.
0: Γιατί έχουμε 2,5 στούντιο εδώ. Το ένα δίπλα στο άλλο. 3 δηλαδή, αλλά.
1: 3 στούντιο έχουμε.
0: Ναι.
1: Τα οποία μάλιστα συνδέονται και με. Δηλαδή βλέπει το ένα το άλλο. Έχουν οπτική επαφή.
0: Σωστά. Και ηλεκτρονική επαφή έχουν.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή
0: μπορεί να βγει το ένα από το άλλο. Λοιπόν, αυτά για τα τεχνικά μας.
1: Και ζητάμε συγγνώμη βεβαίως, γιατί προσπαθούσατε να ακούσετε κι εσείς και εμάς μας έπιασε και ένας πανικός για να δούμε πώς θα.
0: Υποθέτεις ότι προσπαθούσαν.
1: Προσπαθούσαν. Σου λέει τι
0: γίνανε
1: αυτοί οι δύο.
0: Το μέτρησες.
1: Πόσα δεύτερα ήμασταν εκτός.
0: Ναι.
1: Κοίταξε και 5 δεύτερα να είμαστε εκτός.
0: Όχι,
1: που δεν
0: ναι,
1: ήμασταν.
0: Πόσα
1: ήμασταν παραπάνω. Είναι αιώνες για μας που κάνουμε ραδιόφωνο. Οπότε ο χρόνος ο οποίος μεσολάβησε μέχρι να συντονιστούμε να βάλουμε τραγούδι από άλλο σημείο. Εμένα μου φάνηκε αιώνας, μπορεί να ήταν 20 δεύτερα, αλλά ο χρόνος μετράει αλλιώς. Έτσι όταν είσαι στον αέρα.
0: Να, άκου.
1: Τι
0: αιώνας.
1: Α, που μου πιέσε το χέρι και δεν μιλούσε.
0: Λοιπόν, αιώνας. Ποιος μας έσωσε όμως? Ο φίλος μου ο Μπάρι.
1: Ο Μπάρι Γουάιτ.
0: Ο Μπάρι Γουάιτ.
1: Καλή Λίλη Φωτοπούλου,
0: ούτως ή άλλως.
1: Στην τελική ρύθμιση του ήχου.
0: Και
1: επιλαμβάνεται.
0: Και επιλαμβάνεται ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, όλα θα λυθούν.
1: Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών.
0: Σωστά. Αλλά ο Μπάρι Γουάιτ είναι αυτός που μας έσωσε ηχητικά και με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν το 1974. Έπαιξα και χθες Μπάρι Γουάιτ, κόλλησα. Τώρα θα παίξω Μπάρι Γουάιτ αυτή την εβδομάδα. Όποτε με αφήνεις να παίζω μουσική.
1: Λοιπόν,
0: το 1974 κυκλοφόρησε το. Το άλμπουμ Can't Get Enough. Και ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι, έτσι. Can't Get Enough of Your Love, Babe. Ο Μπάρι Γουάιτ, αγαπημένος. Όταν ήταν στα ντουζένια του, τον περιφρονούσα λίγο. Γιατί δεν ήταν ροκ. Αλλά έχουν διορθωθεί τώρα. Αυτά τα βλέπεις μέσα από άλλο πρίσμα όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Όσο μεγαλώνεις, ακούς καλύτερη μουσική.
0: Ακούς καλύτερη μουσική όλων των ειδών.
1: Ακριβώς.
0: Σταματάει το οπαδικό.
1: Γιατί και η μουσική, τώρα έτσι αφού ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα και δεν έχουμε πει ακόμα ποιοι είμαστε, και η μουσική είναι κάτι για το οποίο εκπαιδεύεσαι να ακούς.
0: Σωστά. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωίδης στα δύο μικρόφωνα του Αθήνα 9, τα δύο από τα πολλά μικρόφωνα του Αθήνα 984, στην εκπομπή Radio City. Η Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πάνω είναι η Πέμη.
1: Είναι η Πέμη Παναγοπούλου και ο Διονύσης Φίστ, νομίζω.
0: Η Πέμη σίγουρα.
1: Η Πέμη σίγουρα. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η διεθνής επικαιρότητα, επειδή συζητάμε συχνά για την διεθνή επικαιρότητα, έτσι, κυριαρχείται από τι σήμερα? Από την Σύνοδο Κορυφής Κίνας και Ρωσίας.
1: Yeah, είναι αυτό που λέει φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ.
1: Έφυγε ο Τραμπ.
0: Με το που έφυγε ο Τραμπ, ήρθε ο Πούτιν και έκαναν και οι δύο μία δήλωση αντιαμερικανική, μία κοινή δήλωση δηλαδή, που λένε ότι πρέπει να αντισταθούμε στο bullying. Θεωρούν δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπράττουν bullying εις βάρος διαφόρων χωρών. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση. Νομίζω με όποιον και να μιλήσεις δεν μπορεί να διακινδυνεύσει πρόβλεψη για το πώς θα είναι, ποια θα είναι η δομή του παγκόσμιου συστήματος σε 5 χρόνια από τώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, να μην σου πω και λιγότερο, έτσι. Παραμένει το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Θέλω τον καημό του. Λοιπόν, παραμένει το μυστήριο σχετικά με το τι συνέβη χτες στα νότια
1: προάστρια, και κάποιοι νότια συνάδελφοι ένιωσαν αυτή την αλλαγή της μυρωδιάς του αέρα και εδώ στην Τεχνόπολη. Εγώ δεν το κατάλαβα, προφανώς έχει ασθενήσει ο σωσί μου, αλλά υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία για το τι είναι και απάντηση ακόμα δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε, και υπάρχει μια πιθανότητα να μην έχουμε ποτέ. Mm-hmm. Φαντάζομαι όσο περνάει όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διακριβωθεί το mm-hmm. τι ακριβώς συνέβη. Μια άλλη ιστορία από την διεθνή επικαιρότητα, την έχεις ακουστά βέβαια, το στολίσκο αυτό που μεταφέρει ακτιβιστές, mm-hmm. ακτιβιστές mm-hmm. οι οποίοι μεταφέρουν στην αποκλεισμένη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια, και το Ισραήλ δεν τους επιτρέπει να φτάσουν στη Γάζα, τους συλλαμβάνει στα διεθνή ύδατα αμφίβολης νομιμότητας ενέργειες, τους φυλάνε στην Κύπρο, φυγαδεύονται στην Κύπρο κτλ. Σήμερα έγινε το εξής ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντέδρασε για ένα βίντεο που δημοσίευσε ο δικός του Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Μπεν Γκβίρ. Γιατί στο βίντεο φαίνονται ακτιβιστές δεμένοι πιστάγκωνα, γονατισμένοι, με το κεφάλι σχημένο, και ο υπουργός υψώνει Ισραηλινή σημαία και φωνάζει: «Εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ», απευθύνεται στον πρωθυπουργό του και του λέει: «Δώστε τους για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών», και κάτι τέτοια περίεργα. Μέχρι και ο Νετανιάχου είπε: «Παιδιά, ηρεμήστε λιγάκι».
1: Ναι, γιατί η εικόνα αυτή, όταν μεταδίδεται μέσα από όλα τα διεθνή δίκτυα, όταν μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά την ηγεσία του Ισραήλ εκθέτει.
0: Προφανώς τη χώρα του Ισραήλ εκθέτει. Το κράτος του Ισραήλ.
1: Το κράτος του Ισραήλ και την ηγεσία του, γιατί το λέγαμε και χθες ότι και οι Έλληνες Εβραίοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους φυσικά δεν συμφωνούν με τις πολιτικές του Έλληνες Εβραίοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους φυσικά δεν συμφωνούν με τις πολιτικές του Νετανιάχου, αλλά και πολλοί Εβραίοι που ζουν στο Ισραήλ,

0: και τέτοιες εικόνες για να κάνουν το γύρο του κόσμου. Για να τη σχολιάζει κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος.
1: Ναι, δεν είναι. Καλό είναι ότι δεν είναι.
0: Βέβαια, καλό είναι που δεν είναι.
1: Πολύ καλό είναι
0: φυσικά,
1: ότι δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Ένα θέμα το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση από τις τελευταίες μέρες, το συζητήσαμε και κατηδίαν και σκεφτήκαμε μήπως και υπήρχε τρόπος να το καλύψουμε έτσι με κάποιον προσκεκλημένο, αφορά τον απόϊχο, τα απόνερα της τραγικής ιστορίας με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στο 5ο γέλιο Λιουπόλεως, στο Γενικό Λύκειο, Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο. Η αφορμή ήταν το αίτημα του Συλλόγου Γονέων Ηλιούπολης, πρόσεξε, όχι του σχολείου, όλης της Ηλιούπολης, να προσφερθεί ψυχολογική βοήθεια στα παιδιά της περιοχής, διότι έχουν υποστεί τραύμα κτλ. Το οποίο νομίζω ότι είναι το αυτονόητο, έτσι. Δηλαδή, προφανώς τα παιδιά υπέστησαν ένα ψυχικό τραύμα, πολύ περισσότερο τα παιδιά του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά και των γύρω περιοχών και εκτός των περιοχών.
0: Ακριβώς και εκτός των περιοχών. Και να κάνουμε επανένθεση να πω ότι γενικά είναι ένα ζητούμενο και ένα θέμα, γιατί έχει ανοίξει και τέτοιος διάλογος, το να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Γενικώς να υπάρχουν ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία. Τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία έχουν ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη.
1: Και το δημόσιο έχει, αλλά
0: έχει
1: όχι.
0: Και το δημόσιο, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, και μέσα σε αυτήν την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων Ηλιούπολης, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, στο τέλος υπάρχει και το εξής. Έχει ακουστεί, αλλά ας το πω. Ζητά την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στη σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, και στην κοινότητα την σχολική, φαντάζομαι.
1: Απάντησε το Υπουργείο, έχει υπόψη σου. Εκλήθη βέβαια να απαντήσει, δεν ήταν καθόλου... Δεν μπορούσε να το αποφύγει. Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι πρόκειται για μια τραγική υπόθεση. Έχει συγκλονίσει μαθητές, γονές, εκπαιδευτικούς. Οι Πανελλήνιες όμως, λένε πηγές του Υπουργείου, αποτελούν διαδικασία με αυστηρά, ενιαία και αδιαπραγμάτευτα κριτήρια για όλους τους υποψηφίους της χώρας. Όπως σημειώνουν, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για ειδική μοριοδότηση ή ποσόστοση σε περιπτώσεις που δεν συνδέονται με γενικευμένες φυσικές καταστροφές ή ακραία γεγονότα που έχουν επηρεάσει συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης μιας περιοχής. Η ισονομία και η ισότητα ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά των πανελληνίων εξετάσεων, δεν μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση.
0: Νομίζω αποτελούν εξαίρεση και κάποια παιδιά τα οποία έχουν αναπηρίες, κάποιων ειδών αναπηρίες, και είναι και πολύ λογικό.
1: Πρωταθλητές, πρωταθλητές κτλ.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αλλά αυτά είναι μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. Αλλά έρχεται το Υπουργείο εδώ και λέει: δεν υπάρχει θεομηνία. Δηλαδή, ξέρω εγώ στη Θεσσαλία προετών, πώς τον λέγαμε, ο Ντάνιελ, τον θυμάσαι. Εκεί είχαμε μια θεομηνία, έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα. Ας πούμε, αν συνέπει. Δεν
0: με καταστροφές και, και στις οικίες και όχι μόνο στην.
1: Εσένα πώς σου φαίνεται
0: ότι άδραξαν,
1: το αίτημα.
0: Κοίταξε, το αίτημα είναι ότι άδραξαν την ευκαιρία. Φυσικά οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μπουν στο πανεπιστήμιο και να έχουν και μια προνομιακή συνθήκη στις εξετάσεις, και αυτοί ακριβώς διεκδικούν αυτό, καταλαβαίνω.
1: Γιατί όμως να διεκδικούν προνομιακές συνθήκες για τα παιδιά
0: Γιατί
1: τους.
0: Είναι τα παιδιά τους. Δεν είναι δηλαδή. Θέλω να πω ότι εδώ δεν μπορείς να πεις γιατί. Μαζευτήκαν οι γονείς, μαζεύτηκε η ηγεσία των γονέων που έχουν το θεσμικό ρόλο στα σχολεία και είπε ναι, θέλουμε αυτό. Από την άλλη, αυτό.
1: Πρόσεξε ότι το είπα νωρίτερα, δεν είναι ο σύλλογος των γονέων του συγκεκριμένου 5ου Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου, είναι για όλη την Ηλιούπολη. Δηλαδή έρχεται και λένε αυτό το προνόμιο πρέπει να αναγνωριστεί, λένε, σε όλους τους μαθητές της Ηλιούπολης.
0: Από την άλλη, ήταν φυσικά ένα απίστευτα τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, έχουμε διαχρονικά πάρα πολλά αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία φυσικά δεν παίρνουν τέτοια έκταση, γιατί δεν έχουν γίνει σε κοινή θέα, γιατί έτσι δεν ήταν, αυτό δεν είναι.

0: ξεπερνάει και μας ξεπέρασε πολύ ο τρόπος που αποφάσισαν αυτά τα κορίτσια να φύγουν από τη ζωή. Έχουμε αυτοχειρίες παιδιών στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τραυματισμούς σε σχολεία. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν περιστατικά. Έχουμε και θάνατο από τραυματισμό σε σχολείο, δεν είμαι σίγουρη. Ή μπορεί να υπάρξει θάνατος από ανακοπή, να υπάρχει, από φυσικά αίτια ενός παιδιού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως η πολιτεία, και μιλάω για την πολιτεία γενικότερα, όχι μόνο για το Υπουργείο Παιδείας εν προκειμένου, η πολιτεία να λάβει κάποια τέτοια απόφαση.
1: Δηλαδή, και, και θα πρέπει να νομοθετηθεί οτιδήποτε
0: φυσικά,
1: τέτοιο.
0: Φυσικά.
1: Η νομοθεσία υπάρχει και δεν προβλέπει. Δηλαδή, αν μου επιτρέψεις να προσθέσω και κάτι πάνω σε όλα αυτά που είπες. Προφανώς, όταν υφίστασε κάποιο ψυχικό τραύμα, μειώνεται η απόδοσή σου ό,τι
0: και
1: αν κάνεις.
0: Και θέλεις βοήθεια. Βοήθεια,
1: καλά,
0: ενώ
1: αυτό δεν
0: ψυχολογική στήριξη, έτσι, αυτά είναι αυτονόητα.
1: Αυτονόητα. Αλλά ναι, έχεις ένα ντεσαβαντάζ, έτσι. Έχεις ένα μειονέκτημα έναντι των άλλων διαγωνιζομένων και μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία εδώ πέρα, έτσι, πανελλήνιες. Ωστόσο, εάν αρχίσουμε να επεκτείνουμε αυτού του είδους την προστασία πέραν αυτών που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή με βάση τη λογική του Συλλόγου Γονέων Ηλιούπολης, τότε δεν θα μπορούμε να εξαιρέσουμε και τις ατομικές περιπτώσεις. Του άλλου του παιδιού πεθάνε ο παππούς του.
0: Ναι.
1: Σοκ.
0: Ή έχασε τον γονέα του, ακόμα χειρότερο.
1: Ακόμα χειρότερο. Οτιδήποτε. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, οκ, είναι λίγο πονηριά γιατί το βάλαν και στο τέλος, έτσι.
0: Φυσικά. Μα είπαμε, γονείς είναι, ναι.
1: Ναι. Είναι και συνδικαλιστές εκτός από γονείς, έτσι.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι. Όχι,
0: ξέρουμε,
1: είναι,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Θέλω
0: ναι,
1: να πω
0: ναι,
1: με την ευρεία έννοια συνδικαλιστές.
0: Σε μεγάλο ποσοστό οι γονείς είναι συνδικαλιστές, έτσι, και διεκδικούν για τα παιδιά τους. Πάντως θυμάμαι.
1: Έψαξα στον συγκεκριμένο, έψαξα μερικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σύλλογο. Δεν το ήξερα, ομολογώ ότι είμαι αδαής. Γίνονται κανονικές εκλογές με παρατάξεις και τέτοια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως, οι παρατάξεις παίζουν ρόλο στους συλλόγους γονέων. Αλλά ξέρεις τι θέλει.
1: Και υποθέτω ότι έχουν και πολιτικό πρόσημο οι παρατάξεις.
0: Προφανώς. Επειδή εμείς παρεθοντολογούμε συχνά, θυμάμαι ότι στην δική μας τη γενιά, άμα λέγαμε κάτι εναντίον ενός καθηγητή, οι γονείς μας θα λέγανε εσύ κάτι έχεις κάνει, εσύ φταίς.
1: Σωστά.
0: Τώρα φταίει πάντα ο καθηγητής.
1: Τώρα φταίει, όντως, φταίει πάντα ο καθηγητής. Αλλά εντάξει, να πω κάτι. Το δοκιμάσανε, λοιπόν, δεν έπιασε, δεν πολύ πιστεύανε ότι θα πιάσει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας μην τους πάρουμε και το κεφάλι, γιατί θέλω να πω, ακούνε πολύ βρυσίδι online.
0: Το σχολιάζουμε πολύ χαλαρά.
1: Ναι, όχι, να μην τους πάρουν οι άλλοι το κεφάλι, που τους βρίζουν online συνέχεια.
0: Καλά, τώρα οτιδήποτε και να γίνει, ο ένας βρίζει τον άλλον, δεν είναι.
1: Η κουλτούρα που λέγαμε χθες. 6,5 ώρα, δεν θα σας κρατήσουμε με μαύρο, ακουστικό μαύρο αυτή τη φορά. Θα πάμε κατευθείαν στους τίτλους ειδήσεων. Η Νάνση Αγγελοπούλου στο ίδιο στούντιο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Η μεταχείριση από το Ισραήλ ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα πυροδότησε διεθνή καταδίκη μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ με κρατούμενους ακτιβιστές δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Ισραήλ. Το Υπουργείο καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Πρώτο βήμα της Ισραηλινής Βουλής προς πιθανές πρόωρες εκλογές, ενώ έκρινε σε προκαταρκτική ανάγνωση νομοσχέδιο για τη διάλυσή της. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ο Ισραηλινός στρατός μετά από νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής. «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό», απαντά το ΠΑΣΟΚ. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της συνεδρίασης. Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Λιβανό και Αραμπατζή. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Για μπλοκάρισμα της διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λειτουργία το πρώτο 15ημερο του Ιουνίου το ψηφιακό Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια κάτοχοι ακινήτων θα κληθούν να ελέγξουν και να διορθώσουν την περιουσία τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα «Εγάλεο ποικίλο όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη». Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αθήνα 984.

0: επέτειος γέννησης της Μαρινέλα σήμερα. Έφυγε στις 28 Μαρτίου από την ζωή. Είχε γεννηθεί στις 19 Μαΐου του 1938 στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο μου των παιδικών μου χρόνων. Ήταν πολύ μεγάλο σουξέ. Ακουγόταν σε μια ταινία, τον Μπλοφατζή, μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, και είχε και πολλά τραγούδια, και του Ζαμπέτα βεβαίως, όπως είναι αυτό, και τραγουδούσε η Μαρινέλα σε αυτά τα τραγούδια. Εμφανιζόταν στο πάλκο, στο κέντρο διασκέδες, όπου πηγαίνανε.
1: Μπράβο, ναι, όπως γινόταν. Και υπάρχουν και σε αρκετές ταινίες υπάρχουν ωραίες, κινηματογραφικά ωραίες αποτυπώσεις αυτού του. Δηλαδή θυμάμαι την Πόπη Αστεριάδη σε μια ταινία, σε μια μπουάτη να τραγουδάει. Την Πολύ Πάνου επίσης.
0: Και πολύ δημοφιλής, όχι σε κέντρο, εμφανιζόταν και σε κέντρο, αλλά εμφανιζόταν σε κάτι παράθυρα, σε κάποιες σκηνές άσχετες, ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος ήταν σαν guest σε ταινίες, κυρίως έγχρωμες, για να ερμηνεύσει τραγούδια του Μίμη Πλέσα, του Γιάννη Σπανού, δηλαδή τραγούδια τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό, ακουγόταν πάρα πολύ, η ταινία ήταν πολύ μέτρια, ο Μπλοφατζής, αλλά το άκουγα παιδάκι, ήταν πάρα πολύ αγαπημένο μου. Η ταινία βγήκε σκηνοτογράφηση το 1969 και την έχουμε δει έκτοτε πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση.
1: Στην τηλεόραση, φαντάζομαι, έτσι. Έχει σταματήσει τηλεόραση να παίζει ελληνικές ταινίες, ταινίες του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου?
0: Καταρχάς, η τηλεόραση παίζει ταινίες, προβάλλει ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όχι όπως παλιά που ήταν Σάββατο βράδυ και περιμέναμε Σάββατο βράδυ για να δούμε ελληνική ταινία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Στην ασπρόμαυρη τηλεόραση.
1: Στην η ιδιωτική τηλεόραση επίσης τις έβγαλε ατελείωτες χιλιάδες ώρες με ταινίες.
0: Ναι, και τώρα προβάλλονται ταινίες. Επίσης, ένα από τα κανάλια της Κοσμοτέ προβάλλονται μόνο ελληνικές ταινίες. Οπότε αν γυρίσεις πίσω, μπορείς να δεις μια εβδομάδα προγράμματος από κάθε κανάλι, μπορείς να δεις σχεδόν όποια ταινία θέλεις.
1: Ωραία. Η ώρα έχει πάει 21 λεπτά πριν από τις 7. Radio City είναι η εκπομπή και Αθήνα 984 είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 7. Παρά 1,5 λεπτό.
0: Παρά 1,5 λεπτό και να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Ναι, ναι.

0: Λέγαμε ότι το 1974 ο Barry White κυκλοφόρησε τον δίσκο Can't Get Enough, ο οποίος είχε πολλές επιτυχίες. Ακούσαμε την μία, το Can't Get Enough of Your Love Baby, και τώρα ακούσαμε την άλλη, You're the First, the Last, My Everything. Αλλά δεν είναι από το 1974, είναι από πολύ πιο μετά, ντουέτο με τον Λουσιάνο Παβαρότη. Ένας βαρύτονος, σχεδόν μπάσος, και βέβαια ένας τενόρος.
1: Και κάπως έτσι, ακούμε και τη συνέχεια.
0: Άστο, τώρα το πατήσαμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα το πατήσαμε για να καλησπερίσουμε την κυρία Μέμη Σπυράτου. Είναι σκηνοθέτηδα, είναι ερμηνεύτρια, αλλά εμείς την έχουμε προσκαλέσει ως πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, το οποίο κλείνει 30 χρόνια, κυρία Σπυράτου.
2: Ναι, έχουμε γενέθλια, καλησπέρα σας. Έχουμε τα γενέθλια των 30 ετών. Είμαστε πλέον ενήλικες.
1: Και με μια πολύ σημαντική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, έτσι. Σχεδόν από τότε που ξεκίνησε έγινε θεσμός αυτό το φεστιβάλ.
2: Το ζήσαμε και από την αρχή του, αν θυμάμαι καλά.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος ταυτιζόταν έτσι με αυτό το με τον αγώνα, έτσι.
2: Έπρεπε, γιατί είχα μια ιδέα. Ήρθα με αυτή την ιδέα, δεν βρήκα κάτι έτοιμο, το έφτιαξα από την αρχή, άρα έπρεπε να το φροντίσω.
1: Και το φροντίσατε με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί ένας τέτοιος θεσμός τόσα πολλά χρόνια, όταν κάποιος είναι μόνος του, παρέα με συνεργάτες που περισσότερο νομίζω είναι φίλοι.
2: Εδώ θα σας διακόψω, δεν ήμουν ακριβώς μόνη μου. Σας είπα και πάλι, είχα την ιδέα αυτής της ίδρυσης του φεστιβάλ, αλλά δεν θα γινόταν ποτέ ο αγώνας εάν δεν υπήρχε η κυρία Ελένα Σαββίδη και η κυρία Άννα Λαμπράκη. Όπου και υλικά και ηθικά με στήριξαν στο έπακρο.
1: Ναι, στην
2: δεν
1: αρχή
2: μπορούσα
1: μόνοι
2: μου να το κάνω, ναι. Και μέχρι το 1996 η κυρία Σαββίδη είχε εξ ολοκλήρου την οικονομική υποστήριξη του φεστιβάλ. Όταν πλέον φτάσαμε σε μια κρίση, όπως ξέρετε πολύ καλά όλη η Ελλάδα, σταμάτησε ο αγώνας για 6 χρόνια. Το 1996 μέχρι το 2022. Και εδώ θα πρέπει να πραγματικά να εξειδικεύσω ευχαριστίες στην κυρία Λίνα Μενδώνη, γιατί είναι εκείνη η οποία καταλυτικά βοήθησε το φεστιβάλ να ξανασταθεί στα πόδια του. Σε αυτήν οφείλουμε τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.
0: Είναι ευτύχημα που είναι αρχαιολόγος και ίδια, δεν είναι, κυρία Μενδώνη?
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, είναι ότι κατάλαβε, αντιλήφθηκε την αξία ενός τέτοιου φεστιβάλ.
1: Αυτό το φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στην Ενωθήκη της Ελλάδος, και θα ήθελα να μας πείτε κάποια στοιχεία, δηλαδή πόσες είναι οι ταινίες οι οποίες θα φιλοξενηθούν.
2: Βεβαίως.
1: Αρκετές ημέρες που μπορεί κανείς να έρθει στην Ενωθήκη της Ελλάδος και να παρακολουθήσει, φαντάζομαι, αν αγαπάει αγαπάει τις ταινίες, κυρίως ταινίες τεκμηρίωσης, θα φύγει πολύ ευχαριστημένος, γιατί είναι διεθνές, έτσι, είναι διεθνές το φεστιβάλ.
2: Βέβαια, βέβαια, και σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι φέτος είχαμε μια τεράστια έκρηξη συμμετοχής, 1.285 ταινίες από 114 χώρες όλου του κόσμου, χώρες που τις είχα σχεδόν ξεχάσει, όπως τα νησιά Κουκ. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί είχα ξεχάσει ότι υπάρχουν αυτά τα νησιά. Από χώρες που δεν θα το περίμενε κανείς ότι έχουν τέτοιες παραγωγές. Δεν μιλάω για το Ιράν που μας έστειλε 250 ταινίες. Δεν μιλάω για την Ινδία που μας έστειλε 87. Μιλάω για την Ουρουγουάη, για τη Ρουάντα, για φτωχές χώρες οι οποίες στείλανε ταινίες. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Μιλάω για τη Βενεζουέλα, μιλάω για το Περού, μιλάω για τη Βραζιλία. Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από τις 25 Μαΐου έως και τις 30 μας φιλοξενεί η Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ξεκινάμε 4.30 το απόγευμα μέχρι 10.30 και 31 του μήνα μεταφερόμαστε στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, όπου έχουμε την τελετή λήξης και απονομής βραβείων, μαζί με ένα καταπληκτικό μουσικό πρόγραμμα από τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Δημήτρη Λάγιο, το σπουδαίο Τάγιο, με καταπληκτικούς ερμηνευτές.
1: Μάλιστα, ανάμεσα στους ερμηνευτές είναι και η Ακίνθη Λάγιου, η κόρη του Δημήτρη Λάγιου και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
2: Ο Βασίλης Λέκας, είναι ο Παναγιώτης Πετράκης και είναι και ο εγγονός του Θεοδωράκη, ο Άγγελος Θεοδωράκης.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Θα έλεγε κανείς ότι είναι, τι να σας πω δηλαδή, ίδιος ο Μίκης. Ναι.
1: Είναι μουσική και τα δύο τα παιδιά, εξαιρετικά αμφότερα. Έτσι, ναι, η Ακίνθη Λάγιου έχει και εδώ στον Αθήνα 84, έχει εκπομπή κλασικής μουσικής. Ποιες είναι οι ταινίες που εκτιμάτε? Καταρχάς, όταν έρχονται οι ταινίες, τις βλέπετε εσείς, τις βλέπει μια ομάδα συνεργατών?
2: Δεν έχουμε άλλα χρήματα, αυτά που μας δίνει το Υπουργείο. Εγώ έβλεπα ταινίες επί 7 μήνες περίπου. Αν θέλετε το πιστεύετε αυτό?
1: Όχι, το πιστεύω, γιατί ήταν πάρα πολλές.
2: Αδύνατο να δώσω στην προκριματική επιτροπή 1.285 ταινίες. Καταλάβατε, έδωσα μόνο 150 και από αυτές διάλεξε η επιτροπή 62. Αυτές οι 62 ταινίες θα προβληθούν.
1: Στην Κριτική Επιτροπή είναι και Έλληνες και ξένοι, έτσι δεν είναι, κυρία Σπυράτου?
2: Υπάρχει προκριματική επιτροπή που είναι αμιγώς Έλληνες και υπάρχει Διεθνής Κριτική Επιτροπή που οι τέσσερις από αυτούς είναι ξένοι. Δηλαδή έχουμε την Αγγλία, έχουμε την Κροατία, τη Γαλλία και την Ιταλία ως συμμετέχουσες χώρες. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες.
1: Και είπαμε, η κορύφωση είναι στις 31 Μαΐου την Κυριακή, με αυτή τη λαμπρή τελετή λήξης στο θέατρο Ολύμπια.
2: Και κάνουμε κάθε φορά το ίδιο. Δηλαδή είχαμε, αν θυμόσαστε, δεν ξέρω αν το είχατε παρακολουθήσει, είχαμε τον Κώστα Γαβρά και τη Μαρία Φαραντούρη το 2022, είχαμε τον Γιώργο Νταλάρα το 2024 και φέτος είχαμε αυτούς που προανέφερα. Να τονίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξεκινάμε στις 7. Καλό είναι να έρθουν ο κόσμος λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν θα υπάρχει αρρύθμιση θέσεων.
1: Και να πούμε βεβαίως και για τις προβολές. Ξεκινούν τη Δευτέρα 25, ολοκληρώνεται το Σάββατο 30 Μαΐου και οι ζώνες προβολών είναι από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι, φαντάζομαι,
2: τις 10.30 το βράδυ. Την πρώτη μέρα που είναι 25 του μήνα έχουμε και ένα μικρό κέρασμα και προσκαλούμε όλους τους φίλους του αγώνα, γιατί έχουμε και ωραίο κρασί που μας στείλανε από την Κεφαλονιά.
1: Α, τι ωραία. Και το Σάββατο οι προβολές είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2.30.
2: Το Σάββατο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε από τις 4.30 έως τις 10.30 πάλι.
1: Το εισιτήριο είναι μόλις είναι 5 ευρώ.
2: Είναι 5 ευρώ γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό κατάλογο, πρέπει να σας πω, όπου θα πρέπει να καλύψουμε τα έξοδα του καταλόγου. Με 5 ευρώ βλέπει κανείς πάρα πολλές ταινίες, 5-6 ταινίες.
1: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σπυράτου, από τις ταινίες που είδατε εσείς, προσπαθώντας να επιλέξετε αυτές που θα δούμε εμείς,
2: αυτές που προώθησα εγώ στις επιτροπές,
1: που προωθήσατε για να αποφασιστεί ποιες θα δούμε εμείς στην Ελληνική Επιτροπή, υπάρχει κάποια που να είναι πολύ ξεχωριστή και για το θέμα της ή για το περιεχόμενό της που θα άξιζε τον κόπο έτσι να τη δούμε?
2: Υπάρχουν πολλές. Εγώ θα σταθώ σε μία που θα την έλεγε κανείς παράξενη, για να μην είναι και δύσκολη θέση μου. Δεν τις ξεχωρίζω. Αν ήταν στο χέρι μου θα τις πέρναγα όλες. Αυτή που ξεχωρίζει για την παραξενιά της, αν θέλετε σε εισαγωγικά, είναι για το πώς, από τι πέθανε ο Ραφαήλ. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι πέθανε πολύ νέος, 37 ετών, αλλά δεν ξέραμε από τι. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ διάσημος ιατροδικαστής στη Γαλλία που λέγεται Φιλίπ Φαρλιέ και ένας σκηνοθέτης, ο Ντομινίκ Αντ, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια του αγώνα συμμετέχουν με ταινίες τους που έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι σχεδόν θρίλερ. Φέτος λοιπόν έχουμε και για το τι έγινε το τεμαχισμένο πτώμα λείψανο του Βολτέρου και από τι πέθανε ο Ραφαήλ. με χιλιάδες τρόπους, με DNA, με εργαστηριακές αναλύσεις κτλ. Μαθαίνουμε πότε πέθανε και γιατί πέθανε. Το πότε πέθανε το ξέρουμε. Mm-hmm. Από τι πέθανε ο Ραφαήλ και επιτέλους συντεριάζει το λείψανο του Βολτέρου. Mm-hmm.
1: Θα μας θυμίσετε, κυρία Σπυράτο, αφού σας ρωτήσω και ποσοτικά, δηλαδή πόσες είναι οι ελληνικές και πόσες οι ξένες, να μας θυμίσετε γιατί το φεστιβάλ λέγεται Αγών.
2: Να σας θυμίσω γιατί λέγεται Αγών. Ευτυχώς φέτος στον κατάλογο, ξέρετε, έχω έναν αστερίσκο και εξηγώ ότι λέγεται Αγών, γιατί αν πάτε στο θέατρο του Διονύσου του Ελευθερέως θα δείτε τον Αγώνα. Mm-hmm. Ο Αγώνας είναι ένας νέος με φτερά, σαν φτερωτός άγγελος είναι, και τον χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι παντού, σε όλα τα δράματα, σε όλες τις επεμβάσεις. Δεν είναι ο αγώνας ο αθλητικός, είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Mm-hmm. Ας μην το συγχαίουμε λοιπόν με οποιοδήποτε άλλο αγώνα έχουμε ακούσει.
1: Ναι, και επειδή ξεκίνησε και συνεχίζεται ως φεστιβάλ αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, επιστρέψατε στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Στην αρχαία Ελλάδα εννοώ, στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή το συνδέασατε με την αρχαία Ελλάδα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Mm-hmm. Αυτό. Βέβαια. Και στην ερώτηση.
2: Χωρίς να έχουμε καμιά προγονοπληξία.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές.
2: Απλώς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μνήμη.
1: Mm-hmm. Και υπήρχε έτσι, και το περιοδικό γιατί... Αρχαιολογία που ήταν πολύ σημαντικό κτλ.
2: Φέτος, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο που δεν με ρωτάτε. Είναι ότι τον κατάλογό μας κοσμεί φέτος η φεύγουσα κόρη από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά που μας παραχώρησε τη φεύγουσα κόρη. Είναι η Περσεφόνη, η οποία προσπαθεί να αποφύγει το θάνατο, διότι θέλαμε να το αφιερώσουμε στις φεύγουσες όλου του κόσμου. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το κάναμε. Mm-hmm. Είναι ένα υπέροχο αγαλματίδιο.
1: Δεν τη σκέφτηκα την ερώτηση γιατί δεν έχω τον κατάλογο, είναι προφανές. Αυτό που θα ήθελα και να κλείσουμε με αυτό, πόσες είναι οι ταινίες οι ελληνικές και πόσες είναι οι ξένες περίπου?
2: Με βρίσκεται απροετοίμαστη, mm-hmm, να σας πω. Νομίζω ότι δεν είναι μισές-μισές, υπερτερούν οι ξένες, mm-hmm, παραγωγές και είναι ευνόητο γιατί εντάξει.
1: Προφανώς, ναι.
2: Βλέποντας, στην Ελλάδα
0: βλέποντας
2: δεν
0: πρόχειρα δειγματοληπτικά το πρόγραμμα, ναι, θα έλεγα ναι, ότι τουλάχιστον 6 προς 4 είναι οι ξένες.
2: Ναι,
0: και έχει ένα ενδιαφέρον για μας τους Έλληνες, νομίζω για μένα τουλάχιστον, το γεγονός ότι υπάρχει υλικό από τέτοιου είδους υλικό, ντοκιμαντέρ αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από άλλες χώρες. Γιατί? Ναι. Γιατί στο δικό μου το μυαλό και νομίζω και στον περισσότερων Ελλήνων, η έννοια της αρχαιολογίας, η επιστήμη της αρχαιολογίας αναφέρεται στην Ελλάδα. Στο μυαλό τους, στο μυαλό μας. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δηλαδή, αρχαιολόγοι δουλεύουν προφανώς στη Μεσοποταμία, στην Κίνα, σε πολύ νεότερες χώρες. Δηλαδή, αρχαιολόγοι είναι αυτοί που θα βρουν έναν θαμμένο βασιλιά του Μεσαίωνα, σαν τον Ριχάρδο τον Τρίτο. Οι συναδελφοί σας είναι.
2: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, αλλά έχουμε πραγματικά μια μεγάλη συλλογή ταινιών που αξίζει τον κόπο να τις δει ο κόσμος.
1: Κυρία Σπυράτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία
2: εγώ
1: στον αγώνα.
2: Έτσι, από 20... περιμένουμε, ελπίζω να έρθετε.
1: Θα έρθουμε από 25, είναι και κοντά μας η ταινιοθήκη. Από τις 25 στις 30 Μαΐου στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Φυσικά μπορείτε να βρείτε στοιχεία και στην ταινιοθήκη και αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο και συνέντευξη της κυρίας Σπυράτου θα βρείτε και στοιχεία για αυτό το πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αντέχομαι.
1: Γεια σας. Ήταν η Μέμη Σπυράτου, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών. Και έλεγα να κλείσουμε με την Αίκη Θηλάγιου.
0: Ναι, μια που αναφέρθηκε όλα.
1: Ναι, και θα είναι στην τελετή λήξη.
0: Ας αποχαιρετήσουμε όμως εμείς. Ξεκινήσαμε επεισοδιακά αυτή την εκπομπή.
1: Το επεισοδιακά είναι ότι ξεκινήσαμε χωρίς να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, λόγω τεχνικού κολλήματος, μην φανταστείτε. Να κλείσουμε πιο ήρεμα. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα στην εκπομπή Radio City, με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου και την Καλλιόπια Σλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή, και ακολουθεί το ιστορικό ένθετο.
1: Ανάσες ιστορίας, επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντσης Αγγελοπούλου, και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τον Κώστα Ράπτη το απογευματινό.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1944 ολοκληρώνεται το συνέδριο του Λιβάνου, μια σημαντική πολιτική συνάντηση των ελληνικών πολιτικών και αντιστασιακών δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυριότερων πολιτικών παρατάξεων και αντιστασιακών οργανώσεων της χώρας με σκοπό την εξέβρεση κοινής γραμμής για τη διακυβέρνηση της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν η συμφωνία που έμενε γνωστή ως Εθνικό Συμβόλαιο. Η συμφωνία προέβλεπε τη συμμετοχή όλων των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων στην κυβέρνηση που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά την απελευθέρωση από τις δυνάμεις του Άξονα. Το συνέδριο του Λιβάνου θεωρήθηκε από πολλούς ιστορικούς της αριστεράς ως μια διπλωματική ήττα του ΕΑΜ. Για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης ήταν μια νίκη της νομιμότητας που απέτρεψε την άμεση μονοπόληση της εξουσίας από τις δυνάμεις του Ελλάς. Οι διαφωνίες για τον αφοπλισμό των αντάρτικων ομάδων και τη σύνθεση του νέου στρατού παρέμειναν άλυτες. Λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση οδηγηθήκαμε στα τραγικά γεγονότα των Δεκεμβριανών στην Αθήνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου, δηλαδή 140η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, πρώτη του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Τρίτη του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Τετάρτη του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Τριακοστή του Ορδιμπεχές του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα λέμε Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά, καθότι απόδοση της εορτής του Πάσχα, της Αναλήψεως αύριο. Επίσης λέμε χρόνια πολλά στη Λιδία. Διότι κατά το Ορθόδοξο εορτολόγιο πάντοτε είναι Λιδίας της Πορφυροπόλιδος της Φιλιππισίας, της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής. Και αν είστε από εκεί γύρω από την Καβάλα, τα ξέρετε βέβαια όλα αυτά καλά. Στην Κούβα πάλι γιορτάζουν την εθνική τους γιορτή σε ανάμνηση της ανεξαρτητοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902. Για το Ανατολικό Τιμόρ πάλι η ώρα της ανεξαρτησίας άργησε κατά έναν αιώνα. Σήμερα λοιπόν έχουν την εθνική τους γιορτή σε ανάμνηση της αποδέσμευσης από την Ινδονησία το 2002. Στην Καμπότζη είναι η ημέρα μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979.

0: Σε μας εδώ, όσο μυρίσαμε, κανονικά μας φανήκαν τα πράγματα. Και σαν κανονικά κινούνταν οι συμπολίτες μας στους δρόμους. Αλλά περισσότερα για την κίνηση τούτη την ώρα θα μας πει η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην Αττική Οδό από το ύψος μεταμόρφωσης έως το Ηράκλειο και από το Χαλάνδριο στον Παράδεισο. Στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο. Στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στον Κόμβο Αμπελοκήπων και όλους τους γυροδρόμους. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Γεροκομείου έως και το Μαρούσι. Στη Μεσογείων από το Χολαργό έως την Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και τέλος στην Ποσειδόνωσο από το ύψος του Ελληνικού έως και τον Άλυμο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα από τις διεθνείς εξελίξεις. Απεργία πείνας έχουν ξεκινήσει 87 από τους 430 ακτιβιστές οι οποίοι έχουν απαχθεί από δυνάμεις του Ισραήλ που αναχέτησαν τον στολίσκο ελευθερίας για την Γάζα στα ανοιχτά της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, οι θυελλώδεις αντιδράσεις διεθνώς σημειώνονται μετά τη γνωστοποίηση του βίντεο στο οποίο ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν-Γκβίρ, χλεβάζει συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός υψώνει τη σημαία της χώρας του, δηλώνοντας «Είμαστε οι αφέντες».

0: εδώ και απευθύνοντας μήνυμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό του, ο οποίος υποχρεώθηκε να πάρει αποστάσεις. Και για όλα αυτά περισσότερα θα μας πει ο Βαγγέλης Σαρακινός, που βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Κώστα, όπως προανέφερε, σε μια σπάνια κίνηση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό του, λέγοντας ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε βέβαια την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, ζήτησε να απελαθούν οι ακτιβιστές, ωστόσο ήταν...
0: Έκανε λόγο για προβοκάτορες.
1: Ναι, ήταν
0: υποστηρικτές της Χαμάς,
1: των τρομοκρατών της Χαμάς. Ήταν ωστόσο η πρώτη φορά που επέκρινε τον υπουργό του, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, η πράξη του οποίου έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Έντονα αντέδρασε όμως και ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ, ο οποίος μέσω ανακοίνωσής του είπε στον υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ ότι κάνει ζημιά στη χώρα και ότι δεν είναι αυτός το πρόσωπο του σημερινού Ισραήλ. Αντίδραση υπάρχει και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη καταδίκη για το περιστατικό, απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνεται ότι με εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας. Αυτό που απαιτεί η Ελλάδα είναι ο πλήρης σεβασμός στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλεί με την ανακοίνωση τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Πολύ πιο έντονη όμως υπήρξε η αντίδραση άλλων πλευρών, όπως της Ιταλίας διαστόματος, μάλιστα της Υπουργού Μελώνη και της Πρωθυπουργού Τζόρτζα Μελώνη και του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Ταγιάννη.
1: Ακριβώς, Κώστα, ήταν η πρώτη διεθνής αντίδραση από τη Ρώμη, από την Πρωθυπουργό Μελώνη και τον Υπουργό Εξωτερικών Ταγιάννη. Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει, ίσως και να συμβαίνει αυτό αυτή την ώρα, τον πρέσβη του Ισραήλ για επίσημες εξηγήσεις. Νωρίτερα στη Γαλλία ο Υπουργός Εξωτερικών Ζάνο Ελμπαρό έκανε επίσης λόγο για παράδεκτες ενέργειες και κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για να ζητήσει εξηγήσεις. Τώρα, σοκαρισμένη δήλωσε και η Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, η οποία μίλησε για παράνομη κράτηση και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών. Να θυμίσουμε εδώ ότι μεταξύ
0: συμπεριλαμβάνεται,
1: είναι και η αδερφή της Πρόεδρου της Ιρλανδίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις για την αυτή την απαράδεκτη ενέργεια του Ισραηλινού Υπουργού Ασφάλειας, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει τη διεθνή κοινή γνώμη με δηλώσεις του, τόσο για την Γάζα όσο και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Ισραήλ.
0: Ήταν άλλωστε ο πρωτεργάτης της νομοθετικής επαναφοράς της θανατικής ποινής του Ισραήλ μόνο για Παλαιστινίους, και χαρακτηριστικά και σήμερα είπε: δώστε τους εμάς, εννοούσε τους ακτιβιστές του Στολίσκου, για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών.
1: Γι' αυτό ανακοίνωσε ο Νετανιάχου ότι ζήτησε να απελαθούν οι ακτιβιστές για να...
0: Αυτά βέβαια συμβαίνουν σε μια συγκυρία κατά την οποία το Ισραήλ μπαίνει στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή εκλογών.
1: Ναι, η οποία είναι λίγο χρονοβόρα. Κώστα, σήμερα έγινε μια πρώτη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου. Ουσιαστικά η Βουλή ενέκρινε την κατάργησή της. Αυτό όμως θέλει χρόνο, καθώς θα πρέπει να πάει να πρώτα το θέμα να ψηφιστεί σε επιτροπές, στη συνέχεια να επανέλθει στην Κνεσέτ και ουσιαστικά, αν φτάσουμε σε εκλογές, θα είναι προς τα τέλη του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γενικότερη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, το Σαουδαραβικό δίκτυο του Ολχαντάθ μετέδωσε ότι το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Έκανε λόγο για έντονες διεργασίες τις τελευταίες ώρες. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχετε να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το τελευταίο 24ωρο άφησε 26 πλοία να περάσουν από το Ορμούζ. Από το πρωί είχαμε βέβαια νέες απειλές ανάμεσα

0: στο Ιράν και το Ισραήλ, στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ ο στρατός είναι σε μέγιστη επιφυλακή και ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος με προορισμό μια ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσω.
1: Αυτά όλα βέβαια κάποιοι από πολύ μακρύτερα τα παρακολουθούν και τα σχολιάζουν κάπως σκοπτικά. Εννοώ το δίδυμο του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.
0: Εκεί υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ασφάλεια. Οι θέσεις είναι κοινές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ωστόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγωγό, τον οποίο θέλει πολύ περισσότερο η Ρωσία από την Κίνα, τον Power of Siberia 2, αυτόν τον μεγάλο αγωγό των 2.600 χιλιόμετρων.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Οι διαφορές πολλές φορές, Κώστα, λύνονται στο γεύμα ή στο δείπνο. Δεν γνωρίζουν.
1: Και
0: πάπια Πεκίνου και ζαμπόν Τσίνχουα είναι ένα ζαμπόν, λέγεται προσούτο της Ανατολής, είναι ξηρής ορίμανσης, και αυτό, Κώστα, υπό τους ήχους αποσπασμάτων όπερας του Πεκίνου και της Λίμνης των Κύκνων. Οι καλεσμένοι θα έχουν άλλο μενού, περιλαμβάνει κρύα ορεκτικά ζακούσκι, αυτά οι Ρώσοι τα λένε είναι κάτι να δαγκώσω λίγο πριν ή μετά την βότκα, σούπα γαρίδας, μοσχάρι με σάλτσα φασολιών, ζυμαρικά φουτζόου, και όλα αυτά υπό την μουσική υπόκρουση ενός μείγματος μεικτού προγράμματος ρωσικών και κινέζικων τραγουδιών, τα οποία, Κώστα, θα εκτελεστούν από την στρατιωτική ορχήστρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
1: Ενώ οι δύο ηγέτες, φαντάζομαι, θα μας ουλάνε αργά-αργά τη λήξα σαν Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Σαρακινέ. Να μείνουμε όμως στο θέμα των απαχθέντων από το Ισραήλ, ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι 19 Έλληνες. Και για το θέμα αυτό υπήρξε νωρίτερα σήμερα συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο, για την οποία περισσότερα θα μας πει ο κ. Αντώνης Φάρας από την πρωτοβουλία March του Gaza Greece. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε. Πράγματι, σήμερα έγινε μια συνέντευξη τύπου, η οποία είχε σημαντική συμμετοχή και στην οποία παρευρέθησαν και άνθρωποι από όλους τους χώρους, από τις τέχνες, από τον πολιτισμό, από τον δικηγορικό δικαστικό κόσμο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και την παρέμβαση του Χρήστου Ράμου σε αυτή την εκδήλωση και την παρέμβαση του καθηγητή του Σωτήρη του Ρούσου. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι ήταν σημαντικές δύο τοποθετήσεις. Η πρώτη, η παρουσίαση του νομικού σκέλους και των ενεργειών που έχουμε πραγματοποιήσει από την Αναστασία Ματσούκα, τη δικηγόρο της ελληνικής, από την νομική ομάδα υποστήριξης της ελληνικής αποστολής, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ό,τι μπορούσε να γίνει νομικά έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Έχει τεκμηριωθεί και η απαγωγή και το παράτυπο της διεθνούς πράξης πειρατείας που έκανε το Ισραήλ και στις 30 Απρίλη και στις 17 Μαΐου. Όπως επισήμανε η κυρία Ματσούκα, αυτό που μένει τώρα είναι ένας πολιτικός αγώνας, ένας αγώνας πίεσης πάνω στις κυβερνήσεις να δράσουν επιτέλους για την ατιμορρησία την οποία απολαμβάνει το Ισραήλ. Και το δεύτερο ήταν η τοποθετήση από συγγενείς των απαχθέντων, οι οποίοι πραγματικά προτείνω να τις ακούσουν οι ακροατές, υπάρχει live η εκδήλωση. Αυτό που είπαν οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε από την αρχή, ότι όσοι πηγαίνουν σε αυτές τις αποστολές είναι καθημερινοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ανταχθούν στη γενοκτονία στη Γάζα και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που παρουσιάζει το Ισραήλ και αυτά που θα ήθελε να είναι ο Μπεν Γκβίρ για να είναι το αφήγημά του πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Οι 19 Έλληνες έχουν προξενική συνδρομή, αυτό δήλωσε η κυρία Λάνα Ζοχιού, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και δεν ξέρω πώς ελέγχονται οι ενέργειες της ελληνικής διπλωματίας σε αυτή την δύσκολη υπόθεση.
2: Η ελληνική διπλωματία έχει κάνει τα ελάχιστα. Έχει απευθύνει ένα διάβημα χθες, το οποίο ουσιαστικά λέει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Επανήλθε σήμερα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Μπεν Γκβίρ.
2: Βεβαίως. Μετά από τα αντίστοιχα διαβήματα που βγάλανε μια σειρά από χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Ήρθε και η σειρά της Ελλάδας, πραγματικά τελευταία και καταϊδρωμένη, να βγάλει και αυτή ένα διάβημα. Εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει υπάρξει επαφή προξενική ή με κάποιον άλλον τρόπο με τους ανθρώπους. Και στην προηγούμενη αποστολή λαμβάναμε διαβεβαιώσεις ότι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους. Και γνωρίζουμε πλέον ότι τις λαμβάναμε χωρίς κάποιος να τους έχει συναντήσει και να έχει μιλήσει μαζί τους. Εμείς δεν θα σταθούμε στο ζήτημα του να γίνει αυτή η συνάντηση, να υπάρξει προξενική επικοινωνία. Αν πιστεύει πραγματικά το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση ότι είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, πέρα από το ζήτημα του Μπεν Γκβίρ, ολόκληρη απαγωγή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, πρέπει αύριο να αναβλώσει αεροπλάνο και να φροντίσει να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη χώρα μας πίσω.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όπως εκτιμάται ευρέως, η δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Μπεν Γκβίρ μάλλον θα επιταχύνει τις διαδικασίες απομάκρυνσης από την Ασντότ του Ισραήλ των απαχθέντων ακτιβιστών. Μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα σχετικά με το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της οποίας πραγματοποιήθηκε η Ισραηλινή επιχείρηση.
2: Ναι, έχουμε ξανά μια επανάληψη αυτών που συνέβησαν στις 30 Απριλίου στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Πάλι, αντίστοιχα μάλλον, η Κυπριακή κυβέρνηση, το Κυπριακό Λιμενικό, ενώ τους καλούσαμε, ενώ τα πλοία εξέπεμπαν με Mayday, δεν ενδιαφέρθηκαν. Πραγματικά ακολουθούν ένα δόγμα, δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν δρώω, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης βγαίνουν και κάνουν κάποιες ανακοινώσεις. Στην Κύπρο δεν είδαμε να συμβαίνει αυτό που έκανε το ελληνικό κράτος και το ελληνικό λιμενικό, δηλαδή να γίνονται οι σοφέρ των απαγωγέων και να παίρνουν τους απαχθέντες έπειτα
1: στο δικό τους έδαφος. Οδηγήθηκαν στην Ασντότ. Ναι.
2: Ακριβώς. Και θα θέλουμε να πούμε κάτι άλλο σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χρειάζεται να συμφωνεί μαζί μας. Ούτε εμείς χρειάζεται να συμφωνούμε μαζί της. Έχει όμως μια υποχρέωση στο Σύνταγμα που έχει ορκιστεί να φροντίζει τους πολίτες της ανεξαρτήτως των πολιτικών τους επιθέσεων. Εμείς ως πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε ενάντια στην κυβέρνηση και τις πρακτικές της. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση και όχι το δικαίωμα να μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών τους.
1: Πόσο μάλλον όταν αυτοί πέφτουν παρανόμως στα χέρια τρίτης δύναμης.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζει σαν πολιτικούς αντιπάλους και όχι σαν πολίτες. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις τις αφιλτράριστες του ακροδεξιού υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Φάρα της πρωτοβουλίας March του Gaza Greece. Καλό βράδυ από τον Αθηνά 984. Και περνάμε στο έτερο μέγα θέμα των ημερών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου νωρίτερα κατέθεσε ο κύριος Δεμύρης για το θέμα των υποκλοπών. Περισσότερα θα μας πει η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Στέλλα.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Και ήταν πραγματικά φιελώδης η συνεδρίαση της Επιτροπής του Πρωί Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών, στην οποία κατέθεσε διαζώσεις ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Θεμιστοκλής Δεμύρης, ενώ η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να πούμε, ο κ. Τζαβέλας, αρνήθηκε να παραστεί, στέλνοντας υπόμνημα, στο οποίο υποστηρίζει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, προσθέτοντας ότι αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής και αφετέρου ενέχει υποκρύπτει δυνατότητα ελέγχου, λέει στο υπόμνημά του. Τώρα, στην απόρριτη συνεδρίαση με τον διοικητή της ΕΥ παρέστη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και, όπως είπες και εσύ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά εναντίον του, επικρίνοντας την ουσία του κύριο Δεμύρη, γιατί όπως υποστήριξε, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ολομέλειου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διασφαλίστηκε ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε τη συγκεκριμένη άδεια. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και αποσπάσματα από το διάλογο που είχε ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Δεμύρη, στον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον ρωτά αν γνωρίζει τελικά τους λόγους που παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και το διοικητή να απαντά ότι δεν τους έχει δει ποτέ. Μην περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε καν το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της χώρας. Φέρεται να απάντησε τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, να πούμε ότι η διαρροή των αποσπασμάτων προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή.
4: Και του ίδιου του Προέδρου της
3: Βουλής. Και του ίδιου του Προέδρου. Κυβερνητικές πηγές στην ουσία κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για θεσμικό κατήφορο, λέγοντας δηλαδή. Κυβερνητικές πηγές στην ουσία κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για θεσμικό κατήφορο, λέγοντας ότι έχει μετατραπεί.

0: διάκριση των εξουσιών. Υπήρχαν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Μάλιστα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ενώ αδικαιολόγητη χαρακτήριζε την απόφαση μη προσέλευση ο Νίκος Ανδρουλάκης, που όπως είπαμε ήταν παρόν, τονίζοντας ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Τώρα, το θερμόμετρο Κώστα θα ανέβει περαιτέρω και αύριο και μεθαύριο, διότι αύριο έχουμε τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάζουν στο στόχαστρό τους τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση και τις δικογραφίες που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν τη στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όχι όμως και της πλειοψηφίας, που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου δεν προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις εμπλοκής. Την Παρασκευή θα έχουμε στην ουσία το φινάλε της σύγκρουσης, με τη συζήτηση επί της πρότασης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί τώρα αναμένεται σποδρή κόντρα με το καλημέρα σας, θα σας έλεγα, για την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή με πόσες ψήφους θα περάσει η πρόταση. Με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Τις έχει, γιατί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιοι ανεξάρτητοι θα ψηφίσουν υπέρ. Ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της. Στο αν τελικά θα βάλει θέμα έγκρισης της πρότασης από 151 βουλευτές με βάση την εκτίμηση ότι η υπόθεση αφορά ζήτημα εθνικής ασφαλείας.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Να μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, η συγκάλυψη δεν θα περάσει, είναι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που δίνει συνέχεια στο ζήτημα των όσων εκτιλήσονται περί το θέμα των υποκλοπών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Να μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμα θεσμική εκτροπή την Παρασκευή, σημειώνει χαρακτηριστικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν ώψη της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που θα γίνει στη Βουλή. Το 2022, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα η κυβέρνηση μεθοδεύει να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή εφόσον προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σημειώνουν χαρακτηριστικά στη Χαριλάου Τρικούπη. Το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, τελεί σε προφανή πανικό, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις κυβερνητικές πηγές το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει δικαίως ότι μετά από αυτά που κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται αναπανόρθωτα η κυβέρνηση και η επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣΤΕ, του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν, σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί δηλαδή που η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει να υπάρξει πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα βρει απέναντί της το ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του. Να σημειώσουμε, Κώστα, τώρα ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου αναμένονται να παρουσιαστούν και νέα στελέχη που θα συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων για το ρόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζωή της πόλης βρίσκεται την ώρα αυτή ο Πρωθυπουργός και ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Ισίδωρε.
3: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η συζήτηση, η εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας που διοργανώνει το Υπουργείο και η εκδήλωση γίνεται στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κεντρικός ομιλητής. Αναφέρεται στις γενικότερες αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα τελευταία χρόνια, τα πυκνότερα δρομολόγια όπως αναμένεται να πει, την αύξηση χρήσης από επιβάτες και θα παρουσιάσει και όσα καταγράφει η έκθεση του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Μιλάει βέβαια για πυκνότερα δρομολόγια, για αυξημένους ελέγχους κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας που έχει φέρει σύμφωνα με την κυβέρνηση και μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. Αυτό έχει φέρει και περισσότερους επιβάτες κατ' επέκταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: μεταφοράς και η βελτίωση αυτών των επιδόσεων, όπως θα τονίσει ο Πρωθυπουργός, φέρεται σε μια περίοδο εκτεταμένης ανανέωσης του στόλου και ενίσχυσης του δικτύου της πρωτεύουσας που υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε μια ριζική ανανέωση του στόλου, έχει τονίσει πρόσφατα και ο κύριος Κυρανάκης. Έχουμε την 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο. Και η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή κίνηση. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ξεπέρασαν τα 113,5 εκατομμύρια. Ο κ. Κυρανάκης είχε κάνει λόγο και για μια εντυπωσιακή αύξηση, ιδίως στα οδικά μέσα αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Μεγάλη αύξηση στα αστικά λεωφορεία της τάξης του 25%. Ενώ, όπως τονίζει η κυβέρνηση, οι χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής έχουν ήδη σημειώσει σημαντική μείωση. Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και του κυρίου Κυρανάκη για την εικόνα κάποιες ημέρες στους σταθμούς του μετρό κυρίως, όπου ο κόσμος είναι πάρα πολύ στις αποβάθρες και τα δρομολόγια όσο
1: είναι
0: και πιο
1: τα περιπίκνωση των δρομολογίων που ισχυρίζονται, ναι.
0: Όσο και πιο πυκνά και αν έχουν γίνει, που όντως έχουν γίνει σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρόλα αυτά δεν επαρκούν, δεν φτάνουν. Η κυβέρνηση πάντως προχωράει και σε παρεμβάσεις στη γραμμή 1. Μιλάμε για την εκτεταμένη ανακατασκευή 14 σειρμών, ωστόσο αυτό έχει έναν ορίζοντα τουλάχιστον 2 χρόνια.
2: Ισίδρο Ρούσο, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Νωρίτερα, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, ενώ αναφερόμενος εμέσως στις ανακοινώσεις ίδρυσης νέων κομμάτων, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
3: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέφθηκε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με εργαζόμενους και αμέσως μετά δήλωσε.
5: Εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικά, ένα τεράστιο επιστημονικό προσωπικό με πολύ μεγάλη πείρα, με εμπειρία, που δίνει τα πάντα με αυτοθυσία, όπως σωστά υπόθηκε, για να βγει η κατάσταση με αυτή την υποστελέχωση που υπάρχει και που εμείς στηρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις στο προσωπικό, όπως επίσης και να σταματήσει αυτή η φοβερή, η τραγική ομοιρία που δέχονται συνάδελφοί σας με τις ειδικές εργασιακές σχέσεις, όπως τις λένε, που είναι στους οργανισμούς και με τις 8 μήνες συμβάσεις.
3: Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Αθήνα 984.

0: ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και επανερχόμαστε στην επικαιρότητα με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει μετά από 24 ώρες την προέλευση της έντονης και ασυνήθιστης οσμής που αναστάτωσε χθες τους κατοίκους κυρίως των νοτίων προαστίων. Δύο σενάρια βλέπει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Τα αρχηρία θα την έρνε δύο. Ένα ότι σχετίζεται με διαδικασίες διάλυσης ή επιστολής πλοίων στο διάβλο ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το Περανά. Και το δεύτερο έχει να κάνει

0: με τον καθαρισμό τη δεξαμενή αγκυροβολημένου δεξαμενόπλου έξω από την Έλληνα. Ο βασικό χώρο που αγκυροβολούν τέτοιου είδου εμπορικά. Αυτό το λέμε γιατί τρέξαμε προ τα πίσω, χρονικά προ τα πίσω, τα μοντέλα μετρολογία, βλέποντα λοιπόν πώ κινήθηκε ο αέρα, δηλαδή να φτάσει να δώσει την οσμή στο συγκεκριμένο μέτωπο από την Καπατσόνα μέχρι τη Βούλα, που είναι ένα πατσού βαθιά που συνεργεί κλπ. Και αυτό μας έδειξε μια σειρά αποτροχίες, οι οποίες συνέκλυναν αυτά τα δύο πιθανά σημεία. Αυτά τα δύο πραγματικά σημεία που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Συνάδει αυτό με το γεγονός ότι μυρίζει αέριο, άρα οι χνηλάτες, το φυσικό αέριο δεν μυρίζει, είναι άοσμο. Αλλά αυτό που μυρίζουμε εμείς όταν ερχόμαστε σε αυτό το αέριο, είναι οι ουσίες που βάζουν σαν χνηλάτες, που μπαίνουν ακριβώς για να μας ειδοποιήσουν ότι υπάρχει φυσικό αέριο εδώ. Είναι άοσμο, μυρίζει πρόβλημα έκρηξης. Αυτές οι ουσίες λοιπόν παραμένουν σαν υπολείμματα στα πλοία που μεταφέρουν στο αέριο, πάνω στα μέταλλα και όταν γίνονται οι διαδικασίες καθαρισμού κλπ. Μπορούν να εντοπιστούν και να βγουν πια στην ατμόσφαιρα. Σαν μήνα πέραμα, η περιοχή γυροβόλησε έξω από την Αίγυρα, το δίκαιο στον Πειραιά, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτό που έξω από την Αίγυρα το πιο πιθανό.
1: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Ναι, όπως και εσύ, πέρασε μια μέρα και περισσότερο από 24 ώρες και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε και ανησύχησε τους κατοίκους των Ιδίων Προαστίων και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Ακούσαμε τις εικασίες, τα σενάρια μέχρι τώρα που μπορεί να οφείλεται αυτή η οσμή. Αυτό που λένε επισήμως Κώστα, οι αρχές είναι ότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή όσον αφορά το φυσιακό αέριο, που ήταν και το πρώτο που ελέγχθηκε. Και από την ΔΕΣΦΑ και από την ΕΔΑ υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις ότι στους ελέγχους που έγιναν στα δίκτυά τους και ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ, δεν προέκυψε καμία διαρροή ή καμία βλάβη. Και από την ΕΙΔΑ που υπήρχε σε τέτοια ενημέρωση ότι δεν υπήρχε κάτι στην Ψιτάλια που διαχειρίζονται τα απόβλητα και του Λεκανοπηδίου όπου να δικαιολογεί τέτοιου είδους οσμή στην Αττική. Οπότε Κώστα, περνάμε σε αυτά τα σενάρια και το αυτό που το είπε και ο κ. Καθηγητής είναι ότι από τις μετεωρολογικές συνθήκες έχει διαπιστωθεί και αυτό είναι επιβεβαιωμένο ότι αυτή η οσμή προήλθε από τον Σαρονικό, δηλαδή μέσα από την θάλασσα. Οπότε είτε κάποιο πλοίο, όπως ακούσαμε, κάποιες εργασίες από κάποιο πλοίο που έκανε οφείλεται αυτή η οσμή, αν και είχε κινητοποιηθεί χθες κατά την ώρα ένα, που ήταν σε έξαρση το φαινόμενο και το λιμενικό και έκανε κάποιους σχετικούς ελέγχους σε κάποια πλοία που εκείνη τη στιγμή δραπιστηριοποιούνται στο Σαρονικό χωρίς να διαπιστωθεί κάτι σχετικό. Και το άλλο που εξετάζεται Κώστα είναι αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, ότι ίσως να οφείλεται και σε κάποιες βιολογικές διεργασίες εντός του Σαρονικού, φυσικές βιολογικές διεργασίες μέσα στον Σαρονικό, και πρέπει να εξεταστεί, πρέπει να υπάρξει μια σχετική, όπως είπε, επιστημονική μελέτη προκειμένου να διασαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, όπως είπε, αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Διότι Κώστα, από όλη αυτή την ιστορία διαπιστώθηκε και ένα κενό στον αφορά τις αρμοδιότητες, διότι χθες για πολλές ώρες η πολιτική προστασία, η οποία έπρεπε από κάπου να ενημερωθεί για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την οσμή. Η πυροσβεστική ενημερωνόταν από τα δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες τηλεφωνήματα που έκαναν οι πολίτες. Η πολιτική προστασία, το Υπουργείο, το ίδιο επικοινώνησε με τις υπηρεσίες διαχείρισης φυσικού αερίου προκειμένου να ενημερωθεί αν υπάρχει κάποια βλάβη και ουσιαστικά οι αρμόδιες αρχές έψαχναν στα τυφλά προκειμένου να δούνε περί τίνος πρόκειται. Και η τοπική αυτοδιοίκηση ίσως έχει κάποια αρμοδιότητα, η περιφέρεια που θα μπορούσε να βοηθήσει και από εκεί και πέρα οι επιστημονικοί φορείς. Το άλλο βέβαιο είναι και αυτό είναι καθησυχαστικό ότι από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν κάποια αυξημένα σωματίδια ή κάποια περιβαλλοντική ή ατμοσφαιρική ρήπανση που να προκαλεί ανησυχία όσον αφορά τη δημόσια υγεία.
1: Δημήτρη Πέρος, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Στις 66 ανήλθαν οι ανθρώπινες απώλειες και στους 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του τρέχοντος έτος στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, δηλαδή στατιστικά ένα την ημέρα. Η γλώσσα των αριθμών Κώστα είναι ψυχρή όσο και ενδεικτική, καθώς από τα συνολικά στοιχεία προκύπτει ότι χάνουν τη ζωή τους 13 εργαζόμενοι το μήνα και τραυματίζονται σοβαρά 23.

0: Τα συνδικάτα επιμένουν λοιπόν στην λήψη μέτρων με ευθύνη της πολιτείας, αφού προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων μέτρων, τα οποία να λειτουργούν όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και προληπτικά, και βεβαίως να αποτελούν πάγια αρχή για την πολιτεία και να μην βασίζονται σε εγκυκλίους που κάθε φορά προσαρμόζονται ανάλογα με το φαινόμενο. Αυτά σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των δυστυχημάτων εν ώρα εργασίας. Έχουμε όμως και την ανεργία. Μια μικρή υποχώρηση του αριθμού των ανέργων, ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψε η ΔΥΠΑ για τον Απρίλιο, ενώ ο κλάδος του τουρισμού προετοιμάζεται για τη θερινή σεζόν. Εκεί λοιπόν οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και η μικρή αυτή υποχώρηση. Οι άνεργοι ανέφεραν στις 737.625, καταγράφοντας μείωση κατά τουλάχιστον 73.000 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και κατά 123.616 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Τα ποιοτικά στοιχεία παραμένουν αρνητικά, Κώστα, καθώς ένα στους δύο ανέργους είναι εγγεγραμμένος στο μητρό της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, είναι δηλαδή μακροχρονίος άνεργος. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι δεν υπερβαίνουν τους 162.482, η ανεργία των γυναικών αγγίζει το 66% του συνόλου, ενώ η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, όπως παρατηρείται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό ανέργων.
1: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Είκοσι χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων με σημαντικές αποκλήσεις και παρατυπίες στα δηλωθέντα στην εφορία κινητά τους ανέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι που διενήργησε η ΑΔΕ χρησιμοποιώντας ως βάση το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της ΑΔΕ, κ. Πιτσιλής, μιλώντας στο τέταρτο συνέδριο Real Estate του Capital.gr, θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Περισσότερα θα μας πει ο Θάνος Πασχάλης. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα Κώστα, να συμπληρώσουμε πως όπως ανακοίνωσε στο ίδιο συνέδριο ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Γιώργος Πιτσιλής, στο νέο ψηφιακό Μητρό Ακινήτων πλέον θα υπαχθούν 7,1 εκατομμύρια κάτοχοι ακινήτων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και θα αποτυπώνει για λογαριασμό του Δημοσίου όλα τα κρίσιμα στοιχεία κάθε ακινήτου, είτε αφορά το είδος του, παραδείγματος χάρη κατοικία, οικόπεδο ή γεωτεμάχιο, την επιφάνεια και τη χρήση του, δηλαδή αν είναι ιδιοκατοικούμενο, πιστωμένο, δωρεάν παραχωρούμενο, κενό, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση και άλλο. Τα στοιχεία για κάθε ακίνητο ή καλλιεργούμενη έκταση θα προκύψουν με βάση το έντυπο Ε9 της εφορίας και τα στοιχεία από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Στόχος Κώστα του νέου ψηφιακού Μητρώου Ακινήτων, όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, είναι να ελεγχθεί αν υπάρχει αντιστοίχηση του εμβαδού των τετραγωνικών μέτρων, παραδείγματος χάρη για την κύρια κατοικία ενός φορολογουμένου που δηλώνεται στο Ε9 της εφορίας με τα στοιχεία της κατοικίας που αποτυπώθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ενώ θα ελεγχθούν και αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό κοστά 7 εκατομμύρια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του καλοκαιριού σχετικές ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά με τη συνδρομή ή τοπογράφων μηχανικών λογιστών, συμβολιογράφων και άλλων, η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, ο μετρητής σύνδεσης, καθώς επίσης και αν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, αν είναι κενό, αν ενοικιάζεται ή αν διατίθεται μέσω βραχυχρονιάς μίσθωσης. Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης θα καλείται να συσχετίσει τον αριθμό ταυτότητας του ακινήτου που αποδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κάθε ακίνητο που το οποίο δηλώνεται στο Ε9 με τον κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά την κτηματογράφηση. Η πλατφόρμα θα επισημαίνει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που υπάρχουν αποκλήσεις κατά την αντιστοίχηση και εκείνος θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι ορθά, καταχωρίζοντας τη διόρθωση. Για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων των ακινήτων, μάλιστα, θα κληθούν να συνδράμουν ακόμη και οι ενοικιαστές, δηλώνοντας το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος. Πάντως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστοίχησης των στοιχείων, θα ξεκινήσουν κόστα οι διασταυρώσεις τώρα πλέον μετά από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με βάση δορυφορικές εικόνες και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων ακινήτων, αποκλήσεων στο ευαδόν, λαθασμένης καταγραφής στοιχείων των ακινήτων, αλλά και των επιλέξιμων για κοινοτικές ενισχύσεις αγροτικών εκτάσεων. Στις περιπτώσεις όπου θα εντοπιστούν παραβάσεις ή αποκλήσεις στο Ε9 και το κλιματολόγιο, θα επιβληθούν αναδρομικοί φόροι, έμφυα, δημοτικά τέλη και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να συνδεθούμε όμως και πάλι με τον Δημήτρη Πέρο για ένα θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αττική Οδό. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα σημειώθηκε αυτό το τροχείο με νεκρό έναν 60χρονο αντικυκλιστή και την εμπλοκή στο τροχείο και περιπολικού οχήματος. Όλα έγιναν στην Αττική Οδό περίπου 500 μέτρα πριν τα διόδια της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύμφωνα και με την ενημέρωση, την επίσημη ενημέρωση στην αστυνομία, το περιπολικό κοστό είχε σταματήσει στη λωρίδα κατά της ανάγκης, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση με αλάρμ και με το φαρό αναμένο, διότι είχε σταματήσει ένα φορτηγό προκειμένου να βεβαιώσει παράβαση στον οδηγό που δεν χωρούσε ζώνη ασφαλεία. Αφού είχε ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος των τροχονόμων και μόλις είχαν μπει στο περιπολικό, όπως επισημαίνουν ότι πάντα με αναμένα τα αλάρμ, τότε ο δικυκλιστής χτύπησε αρχικά στο πίσω μέρος του περιπολικού και στη συνέχεια και στον καθρέφτη από την πλευρά του οδηγού και στη συνέχεια ο άτυχος οδηγός της μοτοσυκλέτας έπεσε πάνω στο φορτηγό, το οποίο είχε σταματήσει τροχέα νωρίτερα για τον έλεγχο, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε, στο ΚΑΤ με το ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και όπως επισημαίνεται, τώρα διενεργείται έρευνα, Κώστα, από την τροχέα Τμήμα Τροχέας Αττικής Οδού, προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος και πώς εμπλέκεται και αν υπάρχει ευθύνη και από το περιπολικό όχημα που ήταν σταματημένο στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά τη νέα έξαρση του ιού έμπολα σε περιοχές της Αφρικής. Ο ΕΟΔΗ παρακολουθεί στενά την πορεία της επιδημίας, ενώ οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τον κίνδυνο μετάδοσης στην Ευρώπη. Η Έλενα Μπράγιαν έχει τις λεπτομέρειες.
4: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές υγειονομικές υπηρεσίες εξαιτίας της νέας επιδημικής έξαρσης του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες αφρικανικές χώρες όπου οι θάνατοι έχουν ήδη ξεπεράσει τους 130. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξέτασε τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία και αξιολόγησε το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων για ταξιδιώτες που προέρχονται από πληγήσες περιοχές. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πιθανότητα εξάπλωσης στην Ευρώπη παραμένει περιορισμένη. Για το λόγο αυτό, δεν φαίνεται να προωθούνται προς το παρόν αυστηρότερα ταξιδιωτικά μέτρα. Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και των περιοχών όπου καταγράφεται η έξαρση, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο άμεσης εισαγωγής κρουσμάτων στη χώρα μας. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας και ΟΔΗ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση των ειδικών μέσα στις επόμενες ημέρες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημένοντας ότι ο ιός έμπολα δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα όπως ο κορονοϊός, αλλά απαιτεί στενή επαφή. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν γνωστό ιό, για τον οποίο υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης και απομόνωσης ύποπτων περιστατικών, ενώ η διεθνής επιστημονική κοινότητα διαθέτει πλέον εμπειρία στην αντιμετώπιση του.
1: Έπιασε δουλειά ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο Ντίλαν, όπως ονομάζεται το συμπαθές τετράποδο, θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και στιγμές ξενιασιάς και χαμόγελου μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, μίλησε στο σταθμό μας και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Ο Ντίλαν είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος. Προκύπτει από το γεγονός ότι ο κηδεμόνας του, δηλαδή ο έχων την τιμή να σας ομιλεί, είναι υπάλληλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα έρχεται να ενταχθεί μαζί με τον Βαγγέλη, ο οποίος επισκέπτεται εβδομαδιαίως εδώ και ένα χρόνο το νοσοκομείο Μεταξά και τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, προκειμένου να παρέχουν παρέα, ζεστασιά, χαμόγελα στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που εκείνοι λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Το πρόγραμμα λοιπόν Παρέα με Ουρά, έτσι το έχουμε βαφτίσει, έχει κλείσει αισίως ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας και τώρα είμαστε στη φάση της επέκτασής του. Είμαστε στη φάση του recruiting, δηλαδή φτιάχνουμε ομάδες εθελοντών σε αυτή τη φάση που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν και να αποκτήσουν ένα σκύλο θεραπείας. Είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία, δεν είναι καθόλου εύκολο. Άρα αυτός που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι αποφασισμένος και βέβαια να έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα τετράποδα και συγκεκριμένα για τα σκυλάκια. Οπότε ναι, γι' αυτό τον λόγο η δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο μας. Σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και το Win Cancer, με τους οποίους ξεκινήσαμε μαζί όλο αυτό το εγχείρημα. Ντίλαν δεν πρόκειται από καταφύγιο, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, έχει πάρει την αντίστοιχη πιστοποίηση που απαιτείται. Μόνο ένα 10 με 15% των σκύλων επιτυγχάνει σε αυτές τις εξετάσεις, γιατί αυτό που προέχει είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή κάποια δυσλειτουργία ή κάποιο ατύχημα. Οπότε ο σκύλος πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είμαστε πολύ απαιτητικοί σε αυτό και προέχει, το τονίζω αυτό, η ασφάλεια των ασθενών μας.

0: Το Final Four της EuroLeague υποδέχεται η Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια. Και από αύριο Πέμπτη έως και την Κυριακή, ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μια σειρά από παράλληλες δράσεις στη Fan Zone, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ζάπιο. Και επ' αυτών ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Η μεγάλη γιατί του Final Four ξεκινά από το Fan Zone στο Ζάπιο και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, απευθύνει πρόσκληση να ζήσουμε όπως υπογραμμίζει το Final Four έξω από το γήπεδο, μέσα στην πόλη, στους επισκέπτες, στους φιλάθλους, αλλά γενικά σε όσους θέλουν να δούνε τα παιχνίδια αυτά του μπάσκετ. Ειδικότερα ο κύριος Δούκας επισημαίνει ότι καλωσορίζουμε το Final Four της EuroLeague, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάπιο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. 4 μέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους. Ελάτε να ζήσουμε το Final Four έξω από το γήπεδο, μέσα στην πόλη, τονίζει ο κύριος Δούκας. Και να προσθέσω εδώ ότι το Ζάπιο μετατρέπεται σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη και φιλοδοξεί από την 5η 21 του μηνός ως και την Κυριακή 24 του μηνός να είναι ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και εμπειρίες. Θα λειτουργεί δωρεάν με δράσεις, δωρεάν επίσης δράσεις για όλες τις ηλικίες. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, ευχαριστώ πολύ. Στην αθλητική επικαιρότητα, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα της χρονιάς, τον τελικό του Europa League που διεξάγεται στις 10 στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Τουρκία. Ενώ βεβαίως στην Αγγλία οι οπαδοί της Arsenal έχουν χαρές και πανηγύρια. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Πλέον, Κώστα, μπαίνουμε σε εβδομάδα και εβδομάδες τελικών ποδοσφαίρου με αφετηρία το Europa League, όπου η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της χρονιάς στην Κωνσταντινούπολη. Στις ακτές του Βοσπόρου θα σηκωθεί το βαρύτιμο τρόπαιο. Φυσικά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον αυτός ο τελικός. Mm-hmm. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει το κύπελο να το πάρει η Άστον Βίλα, διότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει φυσικά και στο Champions League μέσω του πρωταθλήματος της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη θέση, έχει μείνει άλλη μία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα ολόκληρο γύρο στα προκριματικά του Champions League του καλοκαιριού και αντί να παίξει προς την 20 Ιουλίου θα παίξει μέσα στον Αύγουστο. Καταλαβαίνεις ότι αυτά για τις ομάδες είναι πολύ τεράστια κέρδη, διότι ξεκουράζονται περισσότερο οι παίκτες και γίνεται και πιο σωστά η προετοιμασία. Από την άλλη μεριά, στο Λονδίνο, χθες το βράδυ ξεκίνησαν τα πανηγύρια, γιατί η Arsenal και οι παίκτες στο προπονητικό κέντρο, όλοι οι προπονητές βλέπαν το παιχνίδι Bournemouth-Manchester City. Bournemouth προηγήθηκε με 1-0, στο 95 ο Haaland έκανε το 1-1, αλλά η City χρειαζόταν νίκη για να παραμείνει στο κόλπο μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Έμεινε ισοπαλία και με το σφύριγμα της λήξης καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει ένας τρελός χαμός. Αρσέν Βενγκέρ, ως γνωστός λάτρης του καλού κρασιού, που παράγει και κρασιά, ο Αλσατός, άνοιγε κρασιά φυσικά για να πανηγυρίσουν την έξοδο, το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Και για την Άσελα φυσικά είναι μια ονειρική χρονιά, γιατί σε λίγες μέρες θα παίξει και στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί και καταλαβαίνεις ότι αν σηκώσουν και αυτό το τρόπαιο, αυτά τα 22 χρόνια θα διαγραφούν μία και καλή και θα μείνει αυτή η φετινή χρονιά. Θα δούμε όμως, γιατί ο τελικός του Champions League είναι στις 30 του μήνα και θα δούμε αν η Arsenal θα τα καταφέρει.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, αλλά με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν από τις μεσημβρινές ώρες και με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα πλέον στη ρύθμιση του ήχου, την Λίλια Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστήμου Στράτου.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα, με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκουσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοτευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοτεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, δεμένοι πιστάγγωνα, γονατιστοί και με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει μια σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το βίντεο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και του Υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ, οι οποίοι καταδίκασαν την κίνηση αυτή του Μπεν-Γκβίρ. Έντονη καταδίκη και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ανακοινώντας ότι με εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ και καλεί τον πρέσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για επίσημες εξηγήσεις. Σε ανάλογη κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδάς. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία και Βέλγιο, ενώ

Ισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Τουρκίας από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του ο Στολίσκος. Σημειώνεται ότι 87 από τους 430 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει η Τεχεράνη ή θα

0: της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τη σφοδρή αντίδραση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η διαρροή του διαλόγου μεταξύ του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο του κύκλου Ιδεών, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης και κοινοβουλευτικών παραγόντων για το διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως ο κύριος Δεμήρης ήθελε να μην συζητηθεί τίποτα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, να σιωπήσουμε. Θα το δεχθούμε, αναρωτήθηκε. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον του κυρίου Δεμήρη, γιατί, όπως είπε, δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησής του. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή, λέγοντας χαρακτηριστικά: όπως φώναζε το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου επί ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Σε 66 ανήλθαν οι νεκροί και σε 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του 2026 στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στατιστικά ένα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε όλη τη χώρα. Ορόσημο που αποτυπώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει σε σύνθετα αμυντικά και ναυπηγικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, χαρακτηρίζουν τα ναυπηγεία Σαλαμίνα στην ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή της δεύτερης φρεγάτας FDI του γαλλικού πολεμικού ναυτικού Αμιράλ Λουζό. Σε ανάρτησή τους υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικό ναυπηγείο. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμ μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 9.84.

Εδώ λοιπόν, στη Γλυκιά Συμμορία, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπως εδώ μας τραγούδησαν στο ξεκίνημα ο Μεσχέ Μινιμάλ και η Μαρίνα Σάτι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλά να περάσουμε.

Γιώργος Περής, καινούργια εκδοχή του τραγουδιού «Μην ορκίζεσαι», live ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Παλάς. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία. 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Και φυσικά αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εκεί που περιμένω τα μηνύματά σας, επιθυμίες για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε, ακόμα και φωτογραφίες που βρίσκεστε και τι κάνετε την ώρα που ακούτε την εκπομπή.

Τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές και μία από τις πολύ αγαπημένες σειρές είναι αυτή του Αλφα που έχει τίτλο «Μπαμπάς αγαπώ». Ξεκίνησε από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά η μεγάλη της επιτυχία την έκανε να μεταφερθεί στο καθημερινό πρόγραμμα. Είναι πραγματικά μία πολύ τρυφερή κομεντή που φωτίζει το ρόλο του μπαμπά και μάλιστα των νέων πατεράδων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις αστείες στιγμές, αλλά και στις δύσκολες. Το soundtrack υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας με το ομώνυμο τραγούδι που έχει τίτλο, ακριβώς τον τίτλο του σίριαλ «Μπαμπάς αγαπώ».

και από το σίριαλ επίσης του Αλφα, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το τραγούδι των τίτλων, που για να πω την αλήθεια όταν το πρώτο άκουσα με ξένησε λίγο, καθώς έρχεται σε μια μικρή αντίθεση, καθώς το σίριαλ είναι εποχής. Το κομμάτι είναι πολύ σύγχρονο, είναι του Alex Seed, το ερμηνεύει η Ρένα Μόρφη και έχει τον τίτλο «Το ποτάμι».

Γλυκιά συμμορία στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Κάνουμε παρέα εδώ, όπως κάθε απογευματοβραδάκι, μαζί σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένοι πισθάγκωνα, γονατιστοί και με το κεφάλι σκυμμένο. Έντονη καταδίκη και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προχώρησε σε διάβημα χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Ολοκληρώνεται σταδιακά η μεταφορά των Ελλήνων ακτιβιστών που συμμετέχουν στο Στολίσκο Global Sumud στο λιμάνι της Ασντόντ. Πιθανότατα αύριο θα τους συναντήσει η πρέσβης της χώρας μας στο Τελαβίβ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει Τεχεράνη ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Η νέα απειλή Τραμπ κατά του Ιράν. Στην Τεχεράνη αύριο ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, σύμφωνα με σαουδαραβικό μέσο, θα ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας. Ανοιχτό αφήνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το ενδεχόμενο να κινηθεί δικαστικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ μετά την άρνηση της υπηρεσίας να του γνωστοποιήσει τους λόγους της παρακολούθησής του. Μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για τη στάση του Προέδρου της Βουλής σχετικά με τη διαρροή των επίμαχων διαλόγων του με τον κύριο Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αποτελεί μια διαρκή επένδυση στη λειτουργία της πόλης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες, το είπαμε, το κάναμε, επισημανό πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μια από τις πολύ συζητημένες νέες φωνές, η Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή που μόλις ακούσαμε σε ένα από τα καινούρια τραγούδια του Ορέστη Ντάντου, από το άλμπουμ του που λέγεται «Χέρια στο Θεό». Αυτή η μπαλάντα είναι πολύ όμορφη με τα λαϊκά στοιχεία και είναι όντως μια χαρακτηριστική γεύση και ιδέα ενός νεολαϊκού χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος δίσκος, που έχει συμμετοχές από αρκετές γυναικείες φωνές.

Χαρούλα Αλεξίου και Κώστας Χατζής, η πολυσυζητημένη συνεργασία τους αρκετά χρόνια πριν, μας έδωσε ένα διπλό άλμπουμ από τα πολύ αγαπημένα μου αυτού του άλμπουμ, το «Ανεμοστρόβιλος η αγάπη».

0: Το άλμπουμ του Κώστα Μακεδόνα με στίχους του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσικές του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου κρύβει πολύ ωραία τραγούδια. Τα ακούσαμε και εδώ στο στούντιο μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και κρύβει και αυτή την εξαιρετική μπαλάντα που την ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και έχει τίτλο «Ένα καρφί στον τοίχο».
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το «Υπάρχει κάποιος» είναι το νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε η Μάρια Παπαγεωργίου και το τρίτο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο «Τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Συνεργάτης και συμπαραγωγός του νέου δίσκου, ο Λευτέρης Σαμψόν, και η Κατερίνα Γιώκα υπογράφει τους στίχους. Μάρια Παπαγεωργίου λοιπόν και «Υπάρχει κάποιος».

Και με ένα φιλί, ερμηνευμένο από τη Γιώτα Νέγκα και από τις συναυλίες τις αφιερωμένες στο στιχουργό Νίκο Μωραΐτη. Το ένα φιλί λοιπόν, το τραγούδι του Γιώργου Ρούς και φυσικά του Νίκου Μωραΐτη, στην εκδοχή εδώ από τη Γιώτα Νέγκα. Κάπως έτσι θα σας καληνυχτήσουμε με αυτό το φιλί. Λυκιά Συμμορία στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάνουμε παρέα για την προηγούμενη ώρα. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Γεια χαρά!

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2001 το συγκρότημα Ενδελέχεια κυκλοφόρησε το δίσκο «Στα σύνορα της μέρας». Ήταν ο 7ος δίσκος του συγκροτήματος που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1994 με πρώτο δίσκο ένα δίσκο που είχε τίτλο «Το όνομά τους». «Στα σύνορα της μέρας» υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μετσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα το 2003 και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει Τεχεράνη ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επίσης επανέλαβε ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και ότι δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Σε διπλωματικό επίπεδο, το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Χαντάθ. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι εντατικές διεργασίες είναι σε εξέλιξη και πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασιμ Μουνίρ, προκειμένου να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο λύσκο Global Sumud, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Επίσης ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει μια σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει «Καλώς ήλθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ανακοινώνοντας ότι με εντολή του κυρίου Γέρα Πετρίτη προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στο Λύσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο. Κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ και καλεί τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για επίσημες εξηγήσεις. Σε αναλογική κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδάς. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία και Βέλγιο, ενώ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Τουρκίας, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του ως το Λύσκος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στα ύψη αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες δύο ημέρες στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολύ υψηλούς τόνους ήταν η τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση που είχε νωρίτερα το απόγευμα με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Σημείο αιχμής η σημερινή ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή. Τι ήθελαν σήμερα ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός, ο δε κύριος Τζαβέλας να μας πει ότι επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών περιφρουρεί τη Βουλή των Ελλήνων και ότι εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Όχι, δεν θα σιωπήσουμε, πρόσθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την αντίδραση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής. Και την προαναγγελία ελέγχου από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε, ο πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε, όπως λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές. Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους, απαντά το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές αντιδράσεις περί διαρροών. Παράλληλα, κάνει λόγο για επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε σήμερα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστιγοι της πόλης, με τον Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμιμεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Είναι 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι, Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Καλώς τους. Αυτή τη μουσική την πρωτοανακάλυψα κάπου στα μέσα, στις αρχές μάλλον, του 2000, καθώς υπήρχαν ακόμη δισκάδικα και έψαχνα δίσκους και έπεσα πάνω σε ένα δίσκο που λεγόταν Υδατογραφίες. Ο συνθέτης λεγόταν Θανάσης Δρίτσας και δεν τον ήξερα. Από τότε άρχισα να τον ψάχνω, να τον αναζητώ και να τον παρακολουθώ. Τα έφερε έτσι που για λόγους έρευνας κυρίως τον αναζήτησα και πέρα από τις συνθέσεις του, γιατί έχει διπλή ειδικότητα και λειτουργία στη ζωή του ο Θανάσης Δρίτσας. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι καρδιολόγος, είναι επιστήμονας και άνθρωπος που συνδέει την τέχνη με την επιστήμη. Ο Θανάσης Δρίτσας, αν απλά πατήσετε λίγο στο διαδίκτυο το όνομά του, το γράψετε και όχι το πατήσετε όπως λέμε, θα διαπιστώσετε ότι έχει ένα τέτοιο βιογραφικό που θα κάθεστε πολύ πολύ πολύ ώρα να διαβάζετε και σε κάθε τι από αυτά που θα βλέπετε και θα διαβάζετε από τους τίτλους, από την έρευνά του, θα αναρωτιέστε, υποθέτω, όπως και εγώ, τι είναι το καθένα από όλα αυτά που κάνει. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Νοσοκομείο. Έχει βραβευτεί σχετικά πρόσφατα, το 2019, από την Ακαδημία Αθηνών για το ερευνητικό του έργο. Και είναι ένας άνθρωπος που κυρίως όταν τον βλέπεις και τον συναντάς, χαίρεσαι να μιλάς μαζί του και για την τέχνη και για την επιστήμη και για τα τρέχοντα στη ζωή μας. Ο Θανάσης Δρίτσας, έχω μεγάλη χαρά που είναι και σε αυτό τον αέρα και μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία κουβέντα μαζί για αυτά τα ζητήματα. Καλώς τον Θανάση, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή αυτή να είμαστε ξανά στον αέρα μαζί.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας που είναι ζεστές, ειλικρινείς και έχουν το απαραίτητο στοιχείο αυθορμητισμού που να τις κάνει τόσο ενδιαφέρουσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Κοιτάτε, είναι οι λόγοι και οι αφορμές πάρα πολλές για να μιλήσεις με τον Θανάση Δρίτσα. Σε μια πρόσφατη συνάντησή μας μου λέει, έβγαλα βιβλίο. Μόλις τώρα έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο με εξέπληξε, διότι εγώ τον ήξερα μουσικό, δεν ήξερα ότι είναι και ποιητής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τις θεραπευτικές ιστορίες, τετράδιο ασκήσεων ποιητικού λόγου που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα και μάλιστα πώς ξεκινάει ένας γιατρός, ένας μουσικός επίσης, αυτή του την ποιητική συλλογή. Μπορώ να το διαβάσω μόνο αυτό και τα υπόλοιπα εσύ, Θανάση, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Μακροβούτι που το έχεις γράψει το 1984 και γράφει: «Όταν βουτάς στον νυχτερινό ουρανό, πατώντας τον ελαστικό βατήρα της ψυχής σου, θυμήσου να ελέγξεις τη συσκευή οξυγόνου». Και εδώ ερχόμαστε στο οξυγόνο που δίνει, τι είναι αυτό που δίνει μάλλον οξυγόνο στην καρδιά μας, γιατί εμείς εδώ πέρα από αυτή τη γωνιά μιλάμε τη ραδιοφωνική για τη μουσική, για τον τρόπο που η μουσική επιδρά στη ζωή μας και πώς αυτή γίνεται τραγούδι, δηλαδή παίρνει και έρχεται ένα προσθετικό στοιχείο στη μουσική που είναι το ποιητικό περιεχόμενο πια, που φέρνει ιδέες και όχι μόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την μουσική σκέτη, Θανάση. Δηλαδή, ναι, ακούμε, είναι μια κουβέντα που την έχουν ξανακάνει, αλλά θα ήθελα από αυτήν να ξεκινήσουμε, εν συντομία ίσως, δεν ναι, ξέρω, εσύ θα πεις. Ακούμε με την καρδιά ή με το μυαλό?
1: Και με τα δύο. Στην ουσία, μέσα από αυτή τη σύνδεση καρδιά-νους ακούμε. Απηχεί η ακρόαση και στο συναίσθημά μας και στο μυαλό μας, γυρίζει γύρω από τις αναμνήσεις. Η μουσική, όταν ακούς μουσική, δεν είναι μόνο αυτή η αλληλουχία ήχων και λοιπά, είναι αυτά που σε συνδέωνε, περιέχει μνήμες, αναμνήσεις, συχνά συναισθήματα. Και το συναίσθημα σήμερα αποδεικνύει η επιστήμη ότι δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί η επιστήμη μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν αναπτυχθεί η νευροεπιστήμη, λέγαμε ότι το συναίσθημα δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό, ναι, και τη λογική σκέψη. Σήμερα ξέρουμε, η νευροεπιστήμη μας λέει ότι για να ολοκληρωθούν ορθολογικές διαδικασίες παίζει ρόλο το συναίσθημα.
0: Ότι το φιλτράρεις μέσα από... Μάλλον ο εγκέφαλος φιλτράρει αυτό που νιώθει το...
1: Και οι αποφάσεις,
0: καρδιά,
1: αυτό που λέγεται, ναι, decision making,
0: το σώμα,
1: λαμβάνουν υπόψη το συναίσθημα. Ναι. Δεν είναι απόλυτα λογικές πάντα. Και αυτό Ναι, ναι. Το λέει η νευροεπιστήμη και καινούργιες έρευνες που υπάρχουν. Και μάλιστα κάποιος νευροεπιστήμονας είπε ότι ίσως ο αιώνας που βιώνουμε να είναι ο αιώνας του συναισθήματος.
0: Ναι, μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται.
1: Όχι ότι το ψάχνουμε τόσο πολύ και ανακαλύπτουμε νέα και σπουδαία πράγματα γύρω από την αξία που έχει το συναίσθημα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά, γιατί θα είναι η μεγάλη αντίφαση αν το ζήσουμε, γιατί μιλάμε για χρονιές που έρχονται και μια νέα εποχή που ξημερώνει, η οποία βασίζεται ακριβώς στο μη συναίσθημα με την τεχνολογική νέα, έτσι, επανάσταση. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έλεγες αυτό για το συναίσθημα και έχουμε παρατηρήσει, γι' αυτό είπα για το σώμα, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν κάτι νιώθουμε αμέσως έτσι αποτυπώνεται στο σώμα μας. Δεν μιλάω για ασθένειες, μιλάω για κάτι, νιώθω χαρά, κάτι που με πιάνει, ξέρω εγώ κάτι, ή νιώθω δυσαρέσκεια στο στομάχι, κάτι παθαίνω.
1: Εξηλώνεται σωματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και συχνά οι σωματικές αντιδράσεις γίνονται τόσο γρήγορα πριν προλάβει και ο εγκέφαλος να πάρει μέρος. Αντανακλαστικά, δηλαδή κάτι που σε συγκινεί ή σε πάει με αρνητικό ή με θετικό τρόπο και σου προκαλεί αντίστοιχα συναισθήματα, έρχεται πρώτα το σωματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει και την αντίδραση της καρδιάς και το γαστεντερικό, κυκλοφορικό, γαστεντερικό. Σου λέει αχ, με πόνεσε το στομάχι μου από κάτι που ένιωσα. Και πιο γρήγορα χτύπησε η καρδιά μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν φοβόμαστε κάτι, όταν στρεσαριζόμαστε με κάτι, όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή, είναι σωματικό πρώτα. Η αμυγδαλή, που είναι μια συσκευή στον εγκέφαλο, ναι, που έχει να κάνει με τον έλεγχο θυμού, τον έλεγχο της οργής και την απειλή, το πρώτο είναι σαν συναγερμός η απειλή. Όταν κάτι νιώθεις ότι σε απειλεί, αναβοσβήνει η αμυγδαλή και παράγει ορμόνες που διαχέονται έμεσα ακολουθώντας τις εγκεφαλικές διαδικασίες, πολύ αδρεναλίνη, πολύ κορτιζόλη, πολύ στρες. Αλλά έρχεται ο εγκέφαλος κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: ο μετοπιαίος λοβός, και σου λέει αυτό που θεωρεί αυτόματα η αμυγδαλή σου απειλή δεν είναι τελικά, γιατί το επεξεργάστηκα και είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν σε απειλεί. Και εκεί πέφτει ο συναγερμός, αλλά πρώτα βαράει ο συναγερμός.
0: Αυτό πώς γίνεται, σε τι χρόνους γίνεται?
1: Μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου που οι αισθήσεις μας επικοινωνούν στην ουσία μέσω των εγκεφαλικών διαδικασιών και αυτό που βλέπω, που ακούω.
0: Ναι. Πάντως σε μια πόλη κυρίως που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή δεν είμαστε όλοι στριμωγμένοι στην Αττική, είμαστε κυρίως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι θόρυβοι, έτσι, που έρχονται, που με το που βγαίνεις από το σπίτι, αλλά και στο σπίτι να είσαι, στα διαμερίσματα που δεν υπάρχει καλή ηχομόνωση, υπάρχει πάρα πολύς ήχος. Ας μην τον πω εγώ θόρυβο, γιατί τον χαρακτηρίζω, ο οποίος δεν είναι κάποιος ήχος που έχουμε επιλέξει και επιδρά πάνω μας, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί με το σώμα μας, τι
1: αυτό,
0: γίνεται?
1: Η έκθεση σε ήχο τοξικό και όμως και η έκθεση και στο πολύ φως, γιατί έχουμε έκθεση και στο φως, σε συσκευές, σε κινητά, σε λάπτοπ κλπ. Λείπει η σιωπή,
0: ναι,
1: και λείπει και το σκοτάδι. Και αυτή η συνεχής έκθεση σε τέτοια τοξικότητα, είτε ηχητική είτε φωτεινή, είναι υπεύθυνη και για το τρομερό πρόβλημα των διαταραχών του ύπνου που έχουν οι άνθρωποι. Έχουν τεράστια προβλήματα πλέον η ανθρωπότητα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, με τον ύπνο.
0: Και τα κινητά και τα τάμπλετ.
1: Ναι, διότι όταν εκτίθεσαι στο φως, οι ορμόνες που παράγεται πολύ αδρεναλίνη όλη την ημέρα, που κρατάει το σώμα alert συνέχεια, και δεν υπάρχει η παύση, η σιωπή, η οποία είναι φάρμακο. Και παλιότερα, όταν οι άνθρωποι ρυθμίζαν τη ζωή τους με βάση τους βιορυθμούς, σκοτάδι, φως, πρωί, βράδυ, δεν ρύθμιζαν με τα ρολόγια. τώρα ρυθμίζουμε εγκεφαλικά τους βιορυθμούς μας και το έχουμε διαταράξει αυτό.
0: Αυτό ενδέχεται να σημαίνει μια φάση που μπορούμε να περάσουμε ως ανθρωπότητα, που να προσαρμοστούμε τελικά. Δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός να προσαρμοστεί, γιατί τώρα αντιδράει και αρρωσταίνει, έτσι. Αλλά ενδέχεται και να προσαρμοστεί σε αυτό. Θα το δούμε.
1: Προσαρμοστικότητα υπάρχει, αλλά θέλει μεγάλες βιολογικές μεταβολές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενδεχόμενα αυτό που λες, γιατί εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσοι αιώνες θα χρειαστούν όμως. Χρειάστηκαν αιώνες για να γίνουν αλλαγές. Αν και ένας πολύ αγαπητός μου σπουδαίος νευροανατόμος, ο Παξινός, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει άτλαντες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, λέει ότι δυστυχώς αναμένεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος να μικρύνει πάλι σε μέγεθος.
0: Από τι?
1: Γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε.
0: Δεν τον
1: χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, απλοί υπολογισμοί, αριθμητικοί, μια πράξη διαίρεσης πλέον, πολύπλοκη, δεν μπορεί να την εκτελέσει στο χαρτί ή στο μυαλό του κάποιος. Πάει αμέσως στο κομπιουτεράκι ή στον υπολογιστή. Χάνουμε λειτουργικό. Δεν μπορεί να την εκτελέσει στο χαρτί ή στο μυαλό του κάποιος. Πάει αμέσως στο κομπιουτεράκι ή στον υπολογιστή. Χάνουμε

0: τον εγκέφαλό μας και παίρνοντας τόσο έτοιμη τροφή πλέον και μεγάλη ευκολία. Η μεγάλη ευκολία σε βάζει σε πρόβλημα. Μέσα από τη δυσκολία γίνεται η θετική εξέλιξη και οι αλλαγές στον άνθρωπο.
1: Μέσα από τις εξισώσεις, ε. Να λύσεις εξισώσεις.
0: Το βάζεις σε εισαγωγικά. Την ευρύτητα που μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι.
0: Αυτό να σπάσει το κεφάλι σου.
1: Ναι, και μάλιστα την ίδια ώρα που οι νευροεπιστήμονες και οι βιολόγοι κάνουν τέτοια άλματα στην ανακάλυψη του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι. Ναι. Την ίδια ώρα εμείς, που δεν είμαστε ειδικοί και δεν κάνουμε τέτοιο έργο ερευνητικό, δεν ασκούμε τον εγκέφαλό μας, έτσι.
0: Νομίζω γενικά πολύ έτοιμη τροφή σε όλα και πολύ ευκολία. Απ' την άλλη, η τεχνολογία βοηθάει στο να γίνουν γρήγορα μεγάλα βήματα σε δουλειές που κάποτε είτε στο καλλιτεχνικό επίπεδο είτε στο επιστημονικό θα χρειαζόσουν πάρα πολύ χρόνο, γίνονται πολύ συντομότερα.
1: Εσείς την εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά σας?
0: Κοίταξε, πλέον όλοι συμβουλευόμαστε το AI.
1: Ναι.
0: Την τεχνητή νοημοσύνη, για να αντιχειριστείς σωστά και να μην σε παρασύρει σε λάθος πράγματα, πρέπει να είσαι γνώστης, να μπορείς να την κριτικάρεις. Κάνει και λάθη η τεχνητή νοημοσύνη. Τη ζητάς πράγματα και σου δίνει λάθος πράγματα. Αν δεν έχεις το φίλτρο ο ίδιος να κρίνεις που σημαίνει μια ωριμότητα σκέψης και μια εμπειρία στο αντικείμενο, μπορεί να σε παρασύρει, δηλαδή, σε τεράστια προβλήματα.
1: Μου έλεγε ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο, Γιώργος Παπαστεφάνου, πολλά χρόνια πριν, όταν άρχιζαν να διοχετεύονται στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη μουσική και τα λοιπά, έχουν λάθη, πάρα πολλά λάθη, γιατί ήταν ο άνθρωπος που ζούσε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ενός μεγάλου κεφαλαίου, και υπάρχουν λάθη. Θέλω να πω ότι όπως ξεκίνησε το διαδίκτυο, που είχε πάρα πολλά λάθη, ή ανακρίβειες ή ελλείψεις, το ίδιο προφανώς συμβαίνει με το AI τώρα, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θέλει κάποιον να το ελέγχει και κάποιον που να τα έχει ζήσει και να ξέρει, να την έχει εμπεδωμένη τη γνώση.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, με το AI σημαίνει αυτό που γίνεται είναι το deep learning που έχει, ότι όλο και περισσότερο μαθαίνει και αυτοδιορθώνεται σε πολλά πράγματα. Και κάθε πληροφορία που του δίνεις έχει feedback και μαθαίνει.
1: Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη μουσική και να ξαναγυρίσουμε σε όλα τα άλλα μετά. Αλλά να κάνουμε ένα γύρισμα στη μουσική με την οποία ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ακούμε μουσική, ας υποθέσουμε ότι ακούμε μουσική. Τι διαφορά υπάρχει όταν ακούω από έναν υπολογιστή, όταν ακούω από ένα σύστημα ήχου, όταν ακούω στο αυτοκίνητο, δηλαδή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ακούω από το κινητό και όταν ακούω σε ένα συναυλιακό χώρο? Δεν θα πω για τα είδη θα τα πάρουμε μετά. Τι σημασία δηλαδή έχει ο χώρος και ο τρόπος ακρόασης?
0: Σίγουρα η ζωντανή ακρόαση που υπερέχει για μένα περιέχει ένα σωρό πολύτιμες συχνότητες και ποιότητα ήχου που δεν την έχει κανείς. Ήδη το πέρασμα από το βινήλιο στο CD μας άφησε μείον σε μερικά πράγματα.
1: Όπως?
0: Γιατί το αναλογικό γράψιμο, που είναι οι παλιές, πριν έρθουμε στο ψηφιακό ήχο, είχαμε το αναλογικό γράψιμο, το οποίο άκουγες όλη την, ήταν σαν ένα ολοκλήρωμα που λέμε στα μαθηματικά, όλες τις λεπτομέρειες. Το ψηφιακό άρχισε να κόβει. Το ψηφιακό σου δίνει τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσεις και να μεταφέρεις την πληροφορία. Ο αναλογικός ήχος είχε μέσα όλο το ακριβές περίγραμμα του ήχου και πολλές συχνότητες σε ορισμένες περιοχές πήγαιναν χαμένες. Το ζωντανό υπερέχει. Καταρχάς, το ζωντανό έχει μέσα την κοινωνικοποίηση, την ανταλλαγή. Ένα μέρος της μουσικής,

0: που να τραγουδάς και να, να συγχρονίζεσαι, να συχνοτίζεσαι, ναι, να ενώνεις την ανάσα σου και να κουρδίζεις με τον διπλανό σου.
1: Αυτό που λέει δεν είναι πολύ σημαντικό, να κουρδίζεις.
2: Αλλά και υπάρχει και μεγάλη η φιλεματική επαφή.
0: Φυσικά. Και με τον μαέστρο.
2: Υπάρχουν
0: και, με τους
2: και άλλες αισθήσεις που κινητοποιούνται.
1: Ευχαριστώ, Λίλη μου.
2: Η τέχνη την ωφέλειά της τη δίνει και μέσα της, ότι πράγματα όλοι μαζί.
1: Και είναι και αυτό το.
2: Είναι θεραπευτικό αυτό, το κάνω μαζί.
1: Το κάνω μαζί, ναι.
2: Ναι, είναι η διάδραση, η σύνδεση. Ναι. Και στην ψυχοθεραπεία η σύνδεση είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να συνδέεσαι με τον άλλον, με τους γονείς σου.
1: Γι' αυτό δεν κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, για να βρει αυτό το στοιχείο.
2: Μαθαίνει να συνδέεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να ακούει τα συναισθήματα των άλλων. Άρα είναι αυτή όπως με τις χοροδίες.
1: Αυτό με τη χοροδία, εγώ είχα σκεφτεί μια ερώτηση, αλλά το ανοίξαμε τώρα και είναι υπέροχο αυτό. Το μόνος του κανείς στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κάποια στιγμή μόνος του και να κάνει παρέα στον εαυτό του, λέμε τώρα, το λέω εγώ απλοϊκά έτσι, τραγουδώντας. Έχει αυτό τη σημασία.
2: Βέβαια έχει, είναι και αυτό... Κατά κάποιο τρόπο.
1: Είσαι μέσα στην κίνηση, ας πούμε, έτσι, καθημερινά.
2: Βέβαια,
1: το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας.
2: Μέσα στην κίνηση μειώνεις το άγχος όταν ακούς. Εξαρτάται και τι επιλέγεις.
1: Από το να είσαι παθητικός ακροατής.
2: Τι επιλέγεις, γιατί βγήκε και μια μεγάλη μελέτη που λέει το να ακούς μουσική όταν οδηγάς, αν είναι πολύ αγαπημένες σου οι μουσικές, και μπορεί να σε βγάζει από τη συγκέντρωση που χρειάζεσαι για να οδηγήσει, πετάει έξω. Δηλαδή το κάθε τι έχει δύο όψεις. Η σημαντική βοήθεια που δίνει η μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, στην πρωινή κίνηση κλπ, είναι ότι αντιστρες, σε βοηθάει να χαλαρώνεις αν έχεις επιλέξει κάτι το οποίο να, για σένα να είναι όμορφο, χαλαρωτικό. Αλλά όταν σε ταξιδεύει πολύ και σε κάνει να ονειρεύεσαι, κινδυνεύεις να φύγεις από την οδήγηση.
1: Και όταν το βάζεις τέρμα στη διαπασόν, τι γίνεται
2: αυτό
1: εκεί
2: το
1: πέρα,
2: τέρμα είναι...
1: πέρα από εμάς που ακούμε απόξω,
2: αυτό έχει ένα στοιχείο εκτόνωσης. Και πολύ που είναι λίγο η εκτόνωση δεν είναι πάντα θεραπεία, είναι όπως και με την οργή. Μπορεί να σπάς πράγματα, το οποίο είναι όπως και ο σάκος του μπόξ. Το οποίο είναι χρήσιμο να σου πάρει ενέργεια, αλλά δεν είναι πάντα θεραπευτικό. Θεραπευτικό είναι να μπορείς να συνομιλήσεις με τον εαυτό σου. Και εγώ στο αυτοκίνητο ακούω μουσική το πρωί. Συνήθως είμαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Θα προτιμούσα για την οδήγηση.
1: Έκανε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, να πω, Θανάσης Δρίτσας.
2: Να ακούω οργανικά πιο πολύ πράγματα.
1: Χωρίς λόγια.
2: Δεν θέλω. Τα λόγια μπορεί να σε πάνε συναισθηματικά και σε αρνητικά πράγματα. Αυτό το έβλεπα και με τους ασθενείς μου όταν. Χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια ερευνητικών πρωτοκόλων κλπ. Κάποιοι μου είπαν ότι τα λόγια τους έκαναν να κλαίνε πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να κλαίνε.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, μπορεί να βγάλουν και κάτι αρνητικό.
1: Πάμε λίγο σε αυτό. Και είναι διπλό τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο θεραπείας που κάνατε και με τον Άση, ομάδες και παραστάσεις και τα λοιπά, με τη μουσική κυρίως. Τώρα από ό,τι ξέρω το έχετε απλώσει, το έχετε ανοίξει και με άλλες.
2: Πιο πολύ στα ζωντανά, είναι σημαντικό σε ένα νοσοκομείο οι εκδηλώσεις να απευθύνονται στο προσωπικό σου ασθενή, γιατί και το προσωπικό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και πολύ burnout στην υγεία. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται break.
1: Ποιο break? Εδώ πέρα δεν μπορούν να ανασάνουν, διαβάζουν. Γονατίζουν και κλαίνουν γιατροί από τις περιορίες.
2: Οι άνθρωποι περνάνε πολύ δύσκολα στο δημόσιο σύστημα υγείας ιδιαίτερα. Και μακάρι να μπορούσαν να υπάρχουν και να συμβαίνουν αυτά τα δρόμενα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί βελτιώνουν και την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, τη συνεργασία.
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κρεβάτια στα δημόσια. Έτσι λοιπόν μπαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
2: Όπως και τους ασθενείς που έρχονται να κάνουν μια επέμβαση, δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά τι μου είπε ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια συναυλία που κάναμε στο νοσοκομείο, που επρόκειτο με πλησίασε λίγο έτσι δακρυσμένος και συγκινημένος και λέει θα κάνω σε δύο μέρες θα κάνω bypass και θα αλλάξω και βαλβίδα, και μου λέει θέλω να σας μεταφέρω ότι ένιωσα τόσο ωραία. Ενώ είχα πάρα πολύ ένταση όταν ήρθα να κάνω τον προηχειρητικό έλεγχο, και επιπλέον ένιωσα ότι κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι αξίες που έχουν μου δείχνουν ότι θα νοιάζονται και για μένα πιο πολύ. Και μου άρεσε αυτό. Λέει ότι σίγουρα για να

0: φέρνει την τέχνη, τη μουσική μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο που έχει νιάξιμο για σαν ανθρώπους. Δεν είναι μόνο.
1: Εγώ έχω πάει σε πώς το λένε αυτό που κάνουμε εξετάσεις τώρα, σε εξεταστικό κέντρο. Συγγνώμη.
0: Διαγνωστικά.
1: Διαγνωστικό. Και λέω, συγγνώμη, από τις τηλεοράσεις που έχετε, μήπως θα μπορούσατε να. Γιατί παίζουν ειδήσεις και τα λοιπά. Ναι. Να έχετε κάτι που να. Ναι, ή την θεραπευτική μουσική των συχνοτήτων, έτσι.
0: Θα μπορούσαν να. Από τα monitor και από τις τηλεοράσεις να παίζουν όμορφα πράγματα ή να βλέπεις ντοκιμαντέρ με πολύ ωραίες μουσικές που αφορούν ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί η σύνδεσή σου με τη φύση αμέσως σε ηρεμεί όταν βλέπεις ένα ποτάμι που κυλάει
1: και ήχη της φύσης, έτσι,
0: και ήχη βέβαια το νερό που κυλάει κυρίως, η ήχη πουλιών, το κύμα. Όλα αυτά που.
1: Όλα αυτά που θεωρούμε πολυτέλεια στη μέρα.
0: Που θεωρούμε πολυτέλεια, γιατί έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Ζούμε σαν αρουραίοι. Το λέω και σε ένα ποίημα. Λίγο η τοξικότητα. Υποταγμένοι αρουραίοι. Λέω όμως, ξέρεις. Κάπου στην πόλη είναι και πιο ελεγχόμενοι οι άνθρωποι. Όταν συνδέεσαι με το βουνό, τη φύση κλπ., αποκτάς και ένα βαθμό ελευθερίας στη σκέψη. Και γίνεσαι επικίνδυνος για τα καταπιεστικά κοινωνικά συστήματα. Η εξουσία σε θέλει υποταγμένο αρουραίο.
1: Μπορώ να γυρίσω λίγο στο δεύτερο ερώτημα για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Ως θεραπευτικό μέσο. Ποια, αν υπάρχει, έχουμε κάνει μια κουβέντα και κάπως γνωρίζω την απάντηση, αλλά θα ήθελα να ξαναπούμε και για όσες και όσους μας ακούνε τώρα. Ποιο είναι το είδος μουσικής που επιδρά περισσότερο θεραπευτικά στον οργανισμό μας, στην καρδιά μας και στον εγκέφαλό μας περισσότερο?
0: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέμε μουσικοθεραπεία δεν είναι μόνο το ακούω μουσική. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη που μπορεί να ασκηθεί και από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, μουσικοθεραπευτές, και κάνουν και ζωντανές παρεμβάσεις με όργανα ζωντανά, με μια επιστημονικά μελετημένη μέθοδο. Αλλά όσον αφορά το είδος θεραπείας που περιλαμβάνει ακρόαση μουσικής, αυτό που είναι καλό για την καρδιά μας, καταρχάς είναι κάτι που πρέπει να μας αρέσει και προς το οποίο είμαστε οικοί.
1: Αυτή είναι η απάντηση που θυμάμαι πάντα και με προβληματίζει όταν ακούω συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και μουσικής που θα φέρω μετά την ερώτηση.
0: Ναι, γι' αυτό, δηλαδή,
1: γιατί πρέπει να μας αρέσει ακόμα αυτή η απάντηση.
0: Μας αρέσει. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με παράδοση μουσική ή μεγάλωσε στα άγραφα, ας πούμε, με κλαρίνο κλπ. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στο Μότσαρτ.
1: Είναι αυτό που λέμε, του μιλάει στην καρδιά
0: του. Στον Μπαχ κλπ.
1: Ναι,
0: μπορεί θεωρητικά να εκτίθεται και να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο να μάθει να ακούει το Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, αλλά αυτό που θέλει να ακούσει είναι αυτό με το οποίο έχει οικειότητα από παιδί, από το περιβάλλον που μεγάλωσε, από τα ακούσματά του. Λοιπόν, το πλέον θεραπευτικό καταρχάς είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι συνήθως και όχι κάποιος άλλος για μας. Δεύτερον, απαιτεί οικειότητα και αμοιβαία συμπάθεια με το είδος. Γιατί άμα δεν έχεις οικειότητα, μπορεί να έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα, να τρομάξεις. Αν βάλεις έναν άνθρωπο της παραδοσιακής, μια συμφωνία του Μότσαρτ ή ένα κονσέρτο για πιάνο, δεν θα μπορεί.
1: Παίρνουμε ενδεικτικά τώρα κάποια. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ενδεικτικά από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, γιατί υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι κάνει καλό, ας πούμε, η κλασική μουσική, η ακρόασή της.
0: Κάνει καλό πιο πολύ στον κεντροευρωπαϊκό άνθρωπο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στη μουσική. Ναι. Έχει βρεθεί βέβαια και σε μελέτες που έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου ότι μουσική των Μπαχ, Βιβάλντι, Μότσαρτ, ιδιαίτερα για στόχους χαλάρωσης, που έχει να κάνει και με το τέμπο της μουσικής, έχει να κάνει με το αντάτζιο, δεν έχει να κάνει με το αλέγκρο, έχει να κάνει με ένα χτύπο, ένα ρυθμό, να έχει μουσική όπως η καρδιά μας σε ηρεμία. Έχει να κάνει, δηλαδή, γιατί μπορεί να ακούσεις χαλαρωτική μουσική που να είναι ινδική μουσική και να έχει ένα τέμπο παρόμοιο με ένα κομμάτι του Μπαχ ή του Μότσαρτ. Αυτή είναι πιο κατάλληλη για έναν που έχει μεγαλώσει στην Ινδία με τη μουσική αυτή, όταν θέλει να ηρεμήσει.
1: Πάμε να πούμε λίγο δύο λόγια για το τραπ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο κάποιος μπορεί να είναι εξοικειωμένη. Του κάνει καλό, δηλαδή.
0: είναι όμως, υπάρχει και αντικειμενικά, όπως και η hip hop. Και...
1: για τη hip hop έχω συγκεκριμένο ερώτημα, ναι, άλλο και για το rap. Γιατί εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο το beat, το χτυπώ.
0: Κάποια
1: και...
0: είναι στρεσογόνα όμως στο σώμα μας. Κάποια πράγματα ανεξαρτήτως αν μας αρέσουν. Ναι. Μουσική που ακούγεται πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά και που παίζεται και σε πολύ ψηλές συχνότητες, είναι παράγει αδρεναλίνη. Και η καρδιά τίνει να χτυπήσει και πιο γρήγορα. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις θεραπευτικά εντός εισαγωγικών αν θέλεις να πάρει ενέργεια κάποιος, ναι, κάποιον να τον αφυπνήσεις, να τον ξυπνήσεις, να τον κινήσεις, μπορεί να του δώσεις ένα πολύ μπιτάτο, ναι, αλλά αν θέλεις να ηρεμήσεις την καρδιά του ή να τον κάνεις να, θα χρησιμοποιήσεις ένα πιο ήπιο, χαλαρό, ονειρικό, ταξιδιάρικο.
1: Άρα το τραπ είναι ένα είδος τραγουδιού.
0: Αν και δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω επιστημονικές μελέτες που να έχουν εξετάσει ακριβώς,
1: ναι,
0: για να
1: και,
0: σου δώσω απάντηση.
1: Και μουσικολόγος μου έχει πει ότι θα το μελετήσουμε όμως σοβαρά το τραπ, γιατί θέλουν να δουν τα... είναι καινούργιο, δεν έχει μελετηθεί πράγματι.
0: Ναι, απλά... θέλει πολύ δουλειά.
1: Μισό λεπτό. Το τραπ λοιπόν και το hip hop και κυρίως αυτά τα δύο που έχουν, κυρίως το τραπ, πολύ beat γρήγορο, έτσι. Έχει να κάνει με το ότι ηλικιακά αυτό προέρχεται και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
0: Ναι, που,
1: με αυτό που,
0: που αντέχουν
1: πριν
0: και πιο πολύ την ένταση.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό
0: αντέχουν
1: το...
0: την ένταση. Το, και το έχουν και ανάγκη. Θέλουν, ναι, μια ενέργεια στις πιο νέες ηλικίες.
1: Είναι, ωραία, και στις προηγούμενες...
0: δεν πάβει όμως αν μετρήσεις, ναι, όταν ακούνε και νεαροί ακόμα τους χτύπους της καρδιάς τους,
1: ναι,
0: ή την αδρεναλίνη που κυκλοφορεί στο αίμα τους, να τη βρεις τσιμπημένη.
1: Ναι, γιατί...
0: και απλώς η αίσθηση που έχουν είναι αντλούν αυτή την χαρά και την ευδιαθεσία τους και την ενέργεια μέσα από κάτι που ένας μεγαλύτερος ή που δεν είναι φαν αυτής της μουσικής να το βλέπει σαν αρνητικό. Εξαρτάται, ναι, τι θες να κάνεις με τη μουσική.
1: Υπήρξε κάποτε σαν, πώς να πω, να φέρνει ένα στοιχείο, όχι τέτοιο, παρεμφερές, το ροκ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: υπήρξε,
0: τέτοιο.
1: Όχι τέτοιο, ναι, το είπα. Όχι τέτοιο, είχε άλλα χαρακτηριστικά, δεν το συζητάμε, αλλά έφερε τον καινούριο. Έφερε τον, ναι, καινούριο ήχο, έτσι. Που έδωσε και γκάζι, αυτό που λέμε γκάζι. Υπήρξε η δίσκο που έφερε επίσης πάρα πολύ ρυθμό και έφερε και πολύ χορό.
0: Μην
1: για να βάλουμε και το χορό
0: και την
1: μέσα.
0: Την κοινωνική διάσταση όμως που είχαν αυτά, που ήταν, γίνανε κινήματα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Αντίδρασης απέναντι σε καθιστική ατάξη και τάξη πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση. Εμείς τώρα μιλάμε για τη βιολογία,
0: ναι,
1: της μουσικής,
0: βιολογία...
1: για τη βιολογία του είδους, της μουσικής του είδους, της τραπ, έτσι. Και του... γι' αυτό λέω ότι παλιότερα τι κάνανε οι νεότεροι άνθρωποι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Είχαν εφεύρει αυτά τα οποία όμως δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το τραπ.
0: Ναι, όχι, δεν τα είχαν.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι, θέλει πολλή δουλειά για να δει κανείς τι γίνεται με αυτό.
1: Η ηλεκτρονική μουσική. Γιατί υπάρχουν συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής,
0: ναι,
1: που πειραματίζονται σοβαρά, θα μπορούσα να πω, και σμίγουν και τον κλασικό, εννοώ το φυσικό ήχο, συγγνώμη, και τον ηλεκτρονικό.
0: Ναι, το πάντερμα του φυσικού, ναι, ναι, ήχου, ναι, με τον ηλεκτρονικό απέχει πολύ από το, αυτό που συζητούσαμε πριν για τη hip hop και το...
1: Ναι, ναι, είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Νομίζω μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και με ωφέλιμη, ναι, διάσταση. Σημασία έχει να σκέφτεται τι θέλω να κάνω με τη μουσική και ποιον έχω απέναντί μου. Και τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί το θέλει, για να νικήσει τον πόνο του, για να νικήσει την κατάθλιψή του, για να αποκτήσει ενέργεια, για να τρέξει, ας πούμε, όταν θες να κάνεις άσκηση. Η πιο ιδανική μουσική για να βοηθήσεις, γιατί είναι φυσική ντόπα η μουσική. Mm. Όταν οι άνθρωποι τρέχουν και ακούνε μουσική, κουράζονται λιγότερο. Το αίσθημα του καμάτου αργεί να έρθει.
1: Πώς γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει στο σώμα μας εκείνη τη στιγμή?
0: Το σώμα μας παράγει ορμόνες που είναι παυσίπονες από ακούγοντας μουσική. Είναι φυσική ντόπα.
1: Ναι.
0: Αλλά η καλύτερη μουσική γι' αυτό είναι η upbeat, που ανάλογα με το επίπεδο έντασης της άσκησης, ναι, αυξάνεται το beat. Ξεκινάς από μια ηρεμία που, ας πούμε, σαν να ζεσταίνεσαι, να κάνεις διατάσεις και λοιπά, που θες ένα χαλαρό beat,
1: ναι,
0: να ξεκινήσεις, και μπαίνοντας στην άσκηση, ας πούμε ότι είσαι πάνω στον τάπητα που κάνεις ένα τεστ κοπόσεως που συνήθως κάθε 3 λεπτά αλλάζει κλίση και ταχύτητα. Εκεί υπάρχουν αλγόριθμοι που αλλάζουν τον beat της μουσικής ανάλογα με το στάδιο έντασης της άσκησης, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό λέγεται upbeat music, που ακολουθεί την ένταση της άσκησης η μουσική, το beat της, το tempo της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, βοηθάει πάρα πολύ το να ασκήσει. Mm. Υπάρχουν και πρωτόκολλα και σχεδιασμένες μέθοδοι για την προπόνηση των πρωταθλητών με μουσική. Mm. Υπάρχει ένας καταπληκτικός ερευνητής κυπριακής καταγωγής στο Brunel University στη Βρετανία, ο Καραγιώργης, mm-hmm. που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στο να μελετάει μουσική και sports, την επίδραση που έχει η μουσική στα sports.
1: Τελικά, γιατρέ μου, η μουσική είναι η τέχνη των τεχνών για το κάθε μέρα μας. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική για τις άλλες, αλλά συνδυάζεται πολύ και με όλες τις άλλες τις τέχνες.
0: Εγώ νομίζω
1: και
0: επικοινωνεί η μουσική πολύ με το υποσυνείδητό μας. Επίσης είναι αφηρημένη. Είναι κάτι σαν τα μαθηματικά. Άπιαστο, άειλο πράγμα. Έλεγε ο Στραβίνσκι κάτι καταπληκτικό σε ένα από τα κείμενά του, ότι η μουσική αντιπροσωπεύει το ουράνιο κομμάτι του ανθρώπου που χάσαμε και μας τράβηξε η βαρύτητα στη γη. Δηλαδή αφορά έναν άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο, που είχε σύνδεση με τον ουρανό περισσότερο. Όσο πέρναγαν οι αιώνες, γινόμασταν πιο υγιεινοί.
1: Ναι. Και μας τραβάνε και τα προβλήματα κάτω. Λοιπόν, η μουσική, γι' αυτό λέω ότι καθημερινά είναι η μουσική, έρχεται και μας συναντάει χωρίς να το έχουμε επιλέξει απαραίτητα. Έτσι, θα παίξει κάτι κάπου, θα ακουστεί, ένα αυτοκίνητο θα περάσει, ένα χώρο που μπαίνουμε. Ο Στραβίνσκι δεν είναι που έλεγε ότι παντού κατακλυζόμαστε από τη μουσική. Ασανσέρ, μπαίνεις κάποτε που υπήρχε μουσική, στα πολυκαταστήματα, στα καταστήματα, παντού, παντού, παντού υπάρχει μουσική. Αυτό λοιπόν, πώς η σημασία της μουσικής, εμείς οι ίδιοι που δεν την επιλέγουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να την επιλέγουμε και να της δώσουμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει περιθώριο να μας εξελίξει.
0: Σωστά.
1: Και τι σημαίνει εξέλιξη, βέβαια θα πούμε τώρα, αλλά αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και να εκπαιδεύσει και τον εγκέφαλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κοίτα, αν θες να εκπαιδεύσεις, αρχίζοντας από το τελευταίο, τον εγκέφαλό σου με τη μουσική, να μάθεις ένα όργανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείς να παίζεις ένα όργανο ή να τραγουδάς και να έχεις αυτή τη ζωντανή σχέση με τη μουσική, αυτό είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δηλαδή το να μάθεις κιθάρα, το να μάθεις πλήκτρα.
1: Και άμα κάποιος πει, εγώ τώρα έχω μεγαλώσει, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειές και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει αυτή η, πρέπει να βρεις το χρόνο. Τίποτα δεν έρχεται έτσι ξαφνικά μόνο του. Θέλει μια αναζήτηση. Όπως επίσης και πέρα από το να μάθεις ένα όργανο, ψάξιμο μέσα στα μουσικά είδη. Πρέπει να ψάχνεις. Αν είσαι λίγο τιμβορίχος, να ακούσω και hip hop, να ακούσω και rap, να ακούσω και κλασικά, να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου, αλλά με το αυτή ενός ακροατή που δεν είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη biased, προκατηλημένος. Θέλει το μη προκατηλημένο αυτή. Αναγκαστικά θα κάνεις επιλογές, γιατί η μουσική που αποφασίζουμε να ακούσουμε έχει σχέση πολύ και με το πώς έχουμε ζήσει κοινωνικά. Συνήθως αγαπάμε. Τι αγαπάμε? Έχουν δείξει μελέτες που λένε γιατί μας αρέσει η μουσική που μας αρέσει. Δεν είναι εξαιτίας της ίδιας της μουσικής, αλλά λόγω κοινωνικής σχέσης ακούμε και μας αρέσει η μουσική που ακούγαν οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Ή κάτι που έχει έρθει μέσα από την οικογένειά μας. Ή μουσικές που έχουν συνδεθεί με στιγμές μας σημαντικές και έχουμε αγαπήσει. Δεν τα αγαπάμε και δεν μας αρέσουν μόνο ως κατασκευάσματα μουσικά, αλλά με ποιες αναμνήσεις συνδέονται, με τι συνέστημα.
1: Και έχει να
0: με
1: κάνει
0: τη βίωμα,
1: και
0: τα βιώματά μας.
1: Και με την κοινωνικοποίηση, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παρακολουθήσω ένα καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτο όνομα για χι λόγους, και να πάω για να, επειδή πάει παρέα μου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Θέλει ψάξιμο, θέλει και μια υπομονή το να ψάχνεις μουσική, Να είσαι ναι. λίγο...
1: Ζούμε σε μια χώρα εντωμεταξύ που ενώ γίνονται πάρα πολλές συναυλίες πια και υπάρχουν χώροι για να φιλοξενηθούν ορχήστρες ή σχήματα τα οποία μπορούν να παίξουν από τζαζ, όπου μιλάμε για κάτι άλλο τώρα εκεί πέρα, ενώ σε σύγκριση με αυτά τα είδη που μιλήσαμε πριν και τα έργα της κλασικής μουσικής, αλλά ο επικρατέστερος ήχος είναι και το είδος είναι του τραγουδιού που είναι μια φόρμα αλφαβήτα αλφα, θέλω να πω κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν, και κρατάει περίπου 3 λεπτά. Αυτό ας το πούμε ότι γίνεται και λούπα. Μπορεί να μην γίνεται λούπα μέσα στη μέρα μας, να ακούμε συνέχεια το αγαπημένο τραγούδι επειδή αισθανόμαστε καλά, ωραία. Αυτό όμως μας δημιουργεί και ασφάλεια και οικειότητα και νιώθουμε μια χαρά. Όμως μας εξελίσσει κάπου ή αρχίζει και πέφτει μια πλήξη όπου δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει γίνει και μας οδηγεί σε μια απονέκρωση, να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω.
0: Και το τραγούδι καταρχάς...
1: Του εγκεφάλου εννοώ, έτσι, ναι, παρεξηγηθώ.
0: Το τραγούδι έχει διαχρονικά μέσα στους αιώνες μια τρομερή δύναμη. Έχουμε σχέση κυρίως με τα τραγούδια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το ποιητικό κείμενο που φέρει αυτό που λέγαμε, ιδέες και όχι μόνο.
0: Τώρα το τι είναι αυτό που σε κάνει να σε τραβάει ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι τα λόγια, συχνά η μουσική γίνεται όχημα. Να σου πω ένα παράδειγμα από το χώρο της κλασικής, ότι μια όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ, που ήταν η τελευταία, ο Μαγικός Αυλός, που έχει μείνει στην ιστορία, η μουσική είναι μεγαλειώδης. Το λιμπρέτο είναι ένα άθλιο κειμενάκι που είναι χαμηλότατης. Μπορεί με τρομερή μουσική να ακουστεί κάτι στιχουργικό ή ποιητικό που να είναι πολύ χάλια. Και πιο εύκολα η μουσική γίνεται όχημα για να μείνει στο μυαλό σου κάτι παρά μόνο ο λόγος.
1: Ωραία, η διάρκεια όμως δεν παίζει ρόλο και η φόρμα, ότι μιλάμε για μια επανάληψη.
0: Κουράζεται ο εγκέφαλός μας με πολύ μεγάλα... Αν ακούσει ένα
1: τραγούδι,
0: αναπτύσσει ένα, πώς το λένε, θέλεις ένα χρονικό για το τραγούδι να μην είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Γίνεται, και είναι, ξέρεις, είναι κουπλέ, ρεφρέν, περιμένεις να ακούσεις το ρεφρέν και αυτό.
0: Ακριβώς, είμαστε κουρδισμένοι πάνω σε αυτό. Είναι και κάτι που το έχουμε...
1: Και υπήρχε και εισαγωγή κάποτε, τώρα δεν υπάρχει και εισαγωγή, σπάνια υπάρχει. Δηλαδή
0: εισαγωγή
1: βιαζόμαστε
0: που
1: πολύ.
0: Ήταν σοφό και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί προετοιμάζεσαι
1: για
0: το τι θα
1: ακούσεις. Και τέχνη μεγάλη.
0: Είναι όπως εισαγωγή κάνεις και στα κείμενα πάντα, τι θα πεις, και το ίδιο και η μουσική χρειάζεται μια εισαγωγή. Ήταν οι ουβερτούρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και στα λαϊκά τραγούδια δεν έχουν όλα εισαγωγή.
1: Ή το ταξίμι παλιότερα.
0: Τα ταξίμια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι, ωραία, κουράζεται ο εγκέφαλος. Αυτό τι σημαίνει, τον κανακεύουμε, τον τεντεύουμε, τον χαϊδεύουμε ή του δίνουμε τη δυνατότητα κάθε λίγο να πάει λίγο παραπέρα. Δηλαδή να ακούσει κάτι χωρίς ποιητικό κείμενο, χωρίς στίχους στην αρχή. Για να μπορέσει, δεν λέμε για την καλυτέρευση του εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Με την έννοια
1: δεν
0: το βλέπουμε όμως σαν μια πρωταθλητική δεξιότητα.
1: Όχι,
0: γιατί πρέπει να
1: νιώθεις ωραία. Ναι, μια εξάσκηση.
0: Μια εξάσκηση.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη εξάσκηση είναι να μάθεις να παίζεις τα τραγούδια σε ένα όργανο. Αυτό είναι προπόνηση του εγκεφάλου, γιατί συνδυάζει εκπαίδευση της όρασης ή της παρτιτούρας. Εκπαιδεύονται πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Όταν παίζεις, εκπαιδεύεις ακόμη και την όρασή σου. Μπορεί να βλέπεις νότες. Πρέπει να είσαι γρήγορος. Η κίνηση που γίνεται εκπαιδεύει την παραγκεφαλίδα σου επίσης, την αίσθηση που έχεις μέσα στο χώρο.
1: Ναι. Άρα η επιστήμη της μουσικής, δηλαδή τι εννοεί, η επιστήμη των γιατρών, έτσι, γιατί και η μουσικολογία μια επιστήμη είναι, αλλά η ιατρική, η βιολογία και η νευροεπιστήμη λέει αυτά που λέει για τον εγκέφαλο, ότι μπορείς εσύ να εξασκηθείς μέσα από αυτά και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που εγώ ίσως και να προκαλώ να φέρω στην κουβέντα, μάλλον έχουν να κάνουν με την αισθητική, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς, σαφώς, ναι, ναι. Άλλο πράγμα η αισθητική, άλλο η βιολογική ωφέλεια.
1: Ναι.
0: Αν και φαίνεται ότι η ομορφιά γενικώς έχει ασκεί μια βιολογική θετική δράση. Όταν βλέπεις, έχει βρεθεί ότι όταν βλέπεις ένα αρμονικό σχήμα, όταν βλέπεις μια συμμετρική παράσταση, ή αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, το νόμο της χρυσής τομής, οι αναλογίες που είναι του Παρθενώνα, πώς είναι, αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση και με βιολογικά πράγματα. Δηλαδή, νόμοι μαθηματικοί που κατασκευάζουν τα αγάλματα ή σωματομετρία, πώς είναι φτιαγμένο, ποια είναι η αναλογία, μέση, μήκος του κεφαλιού, έχει να κάνει και με μουσικές αναλογίες. Η αισθητική έχει και ένα βιολογικό
1: αυτό
0: κομμάτι.
1: Που λέμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε.
0: Τα
1: λέω
0: φύλλα
1: τώρα κάτι
0: των
1: απλό.
0: Δέντρων, ναι, ναι. Ο τρόπος που είναι φτιαγμένα, ναι. Είναι οι συμμετρίες που βλέπεις σε ένα φύλλο πλάτανο κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μουσικές αναλογίες. Αλλά η φύση δεν σκέφτεται μουσικά. Έχει κάποιο ρόλο αυτό. Φαίνεται ότι...
1: Μουσικές μαθηματικές τώρα εννοείς,
0: ναι, γιατρέ. Δεν γίνεται. Α. Η φύση δεν σκέφτεται, ναι, μαθηματικά. Το ότι είναι κατασκευασμένα έτσι τα φύλλα,
1: ναι,
0: έχει να κάνει γιατί κάποια βιολογική λειτουργία εξυπηρετείται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι λένε ότι αυτοί οι κανόνες της ομορφιάς, mm-hmm, έχουν να κάνουν με το διατήρηση της ενέργειας, ελάχιστη ενέργεια. Ότι χρησιμοποιώντας αισθητικούς κανόνες, όπως είναι αυτή η ακολουθία, η μουσική που λέγεται,
1: ναι,
0: ο νόμος που φτιάχνεται ένα φύλλο, πώς είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι σημαντίες, έχει να κάνει με βιολογικούς ρόλους επίσης. Δεν είναι καθαρός αισθητικό κάτι άχρηστο που είναι η ομορφιά, ίσως να μην είναι κάτι εντελώς αφηρημένο.
1: Αυτό που λέμε, αυτό δεν είναι ένα ωραίο τραγούδι, δεν είναι μια ωραία μουσική. Αυτό πώς τεκμηριώνεται
0: αυτό έχει
1: με
0: να βάλει,
1: αυτούς τους, ναι, κανόνες.
0: Δεν τεκμηριώνεται πάντα βιολογικά, αλλά,
1: ναι,
0: το ωραίο,
1: ναι,
0: έχει να κάνει και με την κοσμοθεωρία περί ωραίου. Δηλαδή μας έχει επηρεάσει πολύ ο Πλάτωνας το ωραίο.
1: Άρα εκπαιδεύεσαι σε αυτό
0: είναι,
1: τελικά.
0: Εκπαιδεύεσαι
1: σε αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν την ίδια αισθητική αξία για το ωραίο που έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που τα συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς και επίσης σε όλους τους ανθρώπους. Ότι δηλαδή αυτό το φύλλο που θα δεις και θα ευχαριστηθείς, ναι, το ηλιοβασίλεμα, έναν στρο-ουρανό, μια θάλασσα που σου δημιουργεί χαρά, εφορία.
0: Ναι, είναι
1: κάτι θετικό συνέστημα.
0: Διαχρονικό.
1: Αν ακούσεις λοιπόν μία πρόβα που κάποιος ή ένα μάθημα που κάτι κάνει, ένας μουσικός κάτι μαθαίνει, του φύγει ένα φάλτσο εκείνη την, ναι, ώρα, κάνει ένα λάθος, ενοχλείσαι.
0: Ενοχλείσαι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Χαλάει η ισορροπία και το σχέδιο.
1: Τι
0: που
1: συμβαίνει λοιπόν
0: στον
1: οργανισμό. Άρα κάτι ξέρει το κεφαλάκι μας, η καρδούλα μας από την ομορφιά, έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα, ναι. Ξεχωρίζει και καμιά φορά πετάει τα σκουπίδια έξω. Ξέρεις, κρατάει,
1: ναι,
0: ό,τι προσπαθεί να πετάξει, ότι είναι περιττό. Αλλά ακόμα τα κατανοούμε. Δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα. Εγκέφαλος και μουσική και εγκέφαλος και τέχνη είναι πολύ ανοιχτό πεδίο τρομερά αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, 5 λεπτά μόνο για να κλείσουμε. Και ήθελα να κλείσουμε και ένα τραγούδι. Βάλε μου ό,τι μουσικές έφερα εδώ από τους τόσους δίσκους που έχει κάνει ο Θανάσης Δρίτσας. Ούτε διαβάσαμε από το βιβλίο «Θεραπευτικές ιστορίες» τα ποίηματά του, αυτού του ανθρώπου που συνδυάζει τόσο μοναδικά την επιστήμη, τη θεραπεία με τη μουσική και την ποίηση. Και πραγματικά είναι χίλια τα ευχαριστώ για όλη αυτή την προσφορά, αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο. Τι θα γίνει, πρέπει να τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να να το κάνουμε ρουτίνα.
0: Συμφωνώ.
1: Μία επίσκεψη με τον γιατρό που λέμε.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Μία τελευταία καταληκτική κουβέντα έτσι πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε. Δεν μην πω εγώ, ελεύθερο ότι...
0: Ναι, αυτό ένα μότο για μένα πολύ σημαντικό που, mm-hmm, η τέχνη έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο, ότι να κρατάμε ένα παράθυρο στο όνειρο. Mm-hmm. Αυτό έχει σχέση και με την υγεία μας. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ανοίγεις ένα παράθυρο στο όνειρο, επιδεινώνεται και η σωματική σου υγεία. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε μια φυλακή. Πρέπει να μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο και να ονειρεύεσαι ξύπνιος.
1: Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου, πάω να τελειώσω την κουβέντα και θα έρθουν, ναι, οι ειδήσεις. Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου είναι αυτό, όταν ανασένω κάτι από όλα αυτά που με κάνουν να ευχαριστιέμαι, ακόμα και με την ιδέα του ονείρου.
0: Εξάλλου αναπνοή και καρδιακός χτύπος είναι, συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Ο αέρας, ο ήχος της αναπνοής, η λειτουργία της αναπνοής συνδέεται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία. Οπότε και το ανασένει η καρδιά μου, κάπου ταιριαστό το ακούω. Δηλαδή ανασένει,
1: ναι,
0: και το μυαλό μου, θα λέγαμε ότι ξέρεις, αλλά πάντα η καρδιά έχει παίξει ένα συμβολικό ρόλο,
1: ναι,
0: από τον Αριστοτέλη έχει ξεκινήσει αυτό, ότι ήταν και το κέντρο της σκέψης στην εποχή εκείνη και το κέντρο του συναισθήματος. Μετά αναπτύχθηκε,
1: ναι,
0: η ιατρική και καταλάβαμε ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το πόσο γρήγορα ή αργά θα χτυπήσει η καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η καρδιά είναι το κέντρο, ότι είναι ένας ήλιος μέσα στο βιολογικό μας σύμπαν.
1: Θανάση Δρίτσα, σε υπερευχαριστούμε για όλη αυτή την κουβέντα που εδώ μεταξύ χωρίς ανάσα την κάναμε. Πέρασε η ώρα, ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε τις μουσικές του Θανάση Δρίτσα. Μπορείτε όμως να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν στις πλατφόρμες, και ασφαλώς και το βιβλίο του που μόλις τώρα κυκλοφόρησε, Θεραπευτικές Ιστορίες. Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής στο ΝΑΣΙΟ, μουσικός, συνθέτης, ποιητής και άνθρωπος που με το επιστημονικό του έργο δίνει πολλά πολλά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την τέτοια ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Να την επαναλάβουμε.
0: Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στα ύψη αναμένεται αύριο και μεθαύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει η Τεχεράνη, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επανέλαβε ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και ότι δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο, επισημαίνει ο Ιρανός πρόεδρος. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο. Κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασδότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση. Σε ανάλογη κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδά. Στο βίντεο καταδίκασε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, ενώ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, Ιρλανδίας και της Τουρκίας. Η Ουάσιγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο, αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε ο ασκόν χρέη υπουργός δικαιοσύνης Τοντ Μπλάνς. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, παρέπεψε για διευκρινήσεις στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων και στο Πεντάγωνο, ενώ αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του πρόεδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το περασμένο Ιανουάριο, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή Και στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις ενεργειακά είδη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφός και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο στην Άννη Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χθες κάναμε μια εκτενή αναφορά στο Athens Jazz με καλεσμένο μας τον Σταύρο Λάντσια, που με το κουαρτέτο του θα ανοίξει την επετειακή 25η έκδοση του φεστιβάλ στις 25 Μαΐου, αλλά μία ημέρα πριν η Τεχνόπολη φιλοξενεί μια διαφορετική μεγάλη συναυλία, για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά με τον πρώτο μας καλεσμένο, και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Κυψέλη για μια έκθεση με ασπρόμαυρες εικόνες που έχουν δημιουργηθεί αναλογικά και συνθέτουν ένα οπτικό ημερολόγιο. Μαρία Δασκαλάκη απόψε στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και με το επόμενο τραγούδι υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας.

μη ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Δεν κλαίω σου είπα, πού τα είδες τα δάκρυα. Εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη, τα πάτρια. Τα φίδια ξαναβγήκαν απ' τις τρύπες τους πάλι.

λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

0: Στις 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θέατρου, μαζί με την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, διοργανώνουν μια συναυλία. Μια συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, του τεχνικού ήχου που το περασμένο καλοκαίρι έχασε τη ζωή του στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη. Πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί μουσικοί στηρίζουν με τη συμμετοχή τους τον σκοπό της συναυλίας, όπως ο Δημήτρης Μιστακίδης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μιστακίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Βραδιά αλληλεγγύης και μνήμης. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα είναι η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η ασφάλεια που δεν είναι υποδιαπραγμάτευση.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι, δυστυχώς είναι.
0: Δυστυχώς είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε, ένα μάλλον από αυτά που θέλουμε να πούμε, και συγγνώμη που θα το πω, για μένα δεν είναι το πιο σοβαρό, το πιο σοβαρό είναι άλλο και θα σας το πω μετά, είναι το δεύτερο πιο σοβαρό, αυτό είναι ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να διαπραγματεύσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι η δουλειά μας το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ δύσκολη, τα ωράρια είναι περίεργα, αλλά για όλα υπάρχει τρόπος να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας.
0: Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα του πόσο εξαντλητική μπορεί να είναι μια περιοδία και πώς είναι όταν βρίσκεστε στο δρόμο.
1: Εμείς δεν έχουμε τίποτα, διότι εμείς το ζούμε σαν καλλιτέχνες. Οι τεχνικοί είναι αυτοί που το ζουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Εμείς απλώς τους βλέπουμε, δεν το έχουμε νιώσει ποτέ. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τρομερά δύσκολο. Δηλαδή οι άνθρωποι ταξιδεύουν όλη τη νύχτα μετά από συναυλία να μαζέψουν, να ταξιδέψουν όλη τη νύχτα και να πάνε να στήσουν με 40 βαθμούς σε ένα θέατρο πάνω σε μια βουνοκορφή. Σαφώς και έτσι είναι η δουλειά, αλλά υπάρχει τρόπος να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή, πώς να το πω, οι ζωές των ανθρώπων δεν είναι για πέταμα. Δεν μπορείς να κοστολογήσεις μια ζωή και να πεις ότι δεν το κάνω έτσι. Ο Γιάννης χάθηκε από αυτό το λόγο.
0: Έγκυται στην πολιτεία πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες ή και στην κάθε παραγωγή.
1: Δεν θα θεσπίσει η πολιτεία τέτοια ζητήματα. Στο φιλότιμό μας πρέπει να γίνει.
0: Στην κάθε παραγωγή λοιπόν.
1: Ε, βέβαια, στην κάθε παραγωγή. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι παίζεις σήμερα το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί οι τεχνικοί να έχουν φύγει και να μην καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν. Να βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους λιωμένους την ώρα που στείλουν και να μην καταλαβαίνεις ότι δεν κοιμήθηκαν, ότι δεν έχουν πάει, ότι είναι κουρέλια, ας πούμε, όλοι. Όλοι τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σταματήσουμε να τα δεχόμαστε. Εγώ νομίζω ότι μόνο έτσι θα λυθεί το θέμα. Καμιά πολιτεία δεν μπορεί να ορίσει πώς δουλεύει το φιλότιμο.
0: Μία από τις λύσεις που βλέπετε θα ήταν να υπάρχει, για παράδειγμα, οδηγός και για τους τεχνικούς, να μην χρειάζεται να.
1: Είναι... Μα αυτό είναι αυτονόητο. Εννοείται. Εννοείται ότι θα έπρεπε να οδηγάει άλλο στο βαν. Όχι αυτοί οι άνθρωποι που ξεσκίζουν να δουλεύουν. Οι άλλοι θα έπρεπε να κοιμούνται. Αν ακόμα με τις συνθήκες αυτές που συζητάμε τώρα, το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να οδηγάει άλλο στο βαν. Ένας άνθρωπος που να είναι ξεκούραστος.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό που θέλετε να μας πείτε?
1: Το πιο σημαντικό που θέλω να πω και πραγματικά θέλω να πω στον κόσμο όσους μας ακούει, έφυγε ένας άνθρωπος νέος ξαφνικά από τη ζωή. Έχει αφήσει πίσω του πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε να λυθούν αυτά. Το εισιτήριο που θα πληρώσουν για να έρθουν να δουν μια συναυλία που συμμετέχουμε όλοι εμείς θα βοηθήσει μια οικογένεια να ορθοποδήσει μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βοηθήσουμε στα προβλήματα που έφυγε ο Γιάννης φεύγοντας. Δεν είναι τα πάντα θεωρίες. Πρέπει να δούμε και το πρακτικό. Κάποιους ανθρώπους άφησε πίσω, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Η στήριξη λοιπόν της οικογένειας του Γιάννη Αρτόπουλου. Το στήσιμο της συναυλίας, βλέπω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Προφανώς αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του ζητήματος και στην πράξη.
1: Φυσικά. Πάντα οι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό. Τα σοβαρά πράγματα είναι ενωμένοι και είναι εκεί.
0: Θέλετε να μας πείτε εσείς μερικά ονόματα με τα οποία θα εμφανιστείτε την Κυριακή εδώ στην Τεχνόπολη?
1: Όχι, τι ονόματα να πω. Από ό,τι είδα και εγώ στην αφίσα, θα είναι ο Νταλάρας, θα είναι η Μελίνα Σλανίδου, θα είναι η Γιώτα Νέγκα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. και νομίζω ότι πολύ περισσότεροι θα θέλαν να έρθουν. Απλά δεν γίνεται σε μια συναυλία να έρθει τόσο κόσμο.
0: Ήδη θα ξεκινήσετε από πολύ νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 12.
1: Στις 7 η ώρα θα ξεκινήσουν τα παίξηματα. Τίποτα. Ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί ότι είναι ένα ποτό που πάει και το πίνει έξω. Ας το δώσει να έρθει σε μια συναυλία που έχει πραγματικά ουσιαστικό λόγο να γίνεται.
0: Κλείνω με αυτό.
1: Και να διατρανώσουμε τη φωνή μας, να πούμε ότι δεν γίνεται η τεχνική να δουλεύουν έτσι. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες ασφαλείας και οι όσοι γνωρίζουν να μην δέχονται να γίνονται αυτές, να μην δέχονται να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες εργασίας, και μιλάω για τους καλλιτέχνες, για τα ονόματα, να το πω έτσι.
0: Που θεωρητικά θα λέγαμε ότι έχουν τη δύναμη να ακυρώσουν μια συναυλία, να την αναβάλουν.
1: Ακριβώς. Να βάλουν τους όρους που θέλουν να δουλεύουν. Που θέλουν να δουλεύουν όλοι όσοι δουλεύουν για τη δική τους συναυλία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι πώς δουλεύουν οι συναυλίες. Και ποιοι άνθρωποι έρχονται άϊπνοι και κουρασμένοι για να στήσουν τα σίδερα για να απολαύσουμε εμείς μια συναυλία και ο κόσμος. Δεν πρέπει να το δέχονται.
0: Έχουμε δει και άλλα ατυχήματα στο παρελθόν, με ρακς να φεύγουν από τον αέρα, γιατί η σκηνή δεν ήταν στημένη για πολλά μπουφόρ.
1: Φυσικά, φυσικά. Όταν όλα γίνονται σε έναν αγώνα για τον χρόνο, ας πούμε, για να κερδίσεις και να ανοίξουν οι πόρτες στις 7 η ώρα για να μπει ο κόσμος, φυσικά θα γίνονται και αυτά.
0: Επιστρέφουμε στο...
1: Πείτε μου. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα... Τον πρώτο λόγο δεν τον έχουν οι θεσμοί. Τον πρώτο λόγο τον έχουμε εμείς, οι ίδιοι, που είμαστε μέσα.
0: Άνθρωπος προς άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Μίλα, έλεγε το τραγούδι. Πρέπει να μιλάμε όταν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να περνάμε έτσι.
0: Και όπως λέει και το μήνυμα της συναυλίας, κάθε παραγωγή θεάματος προϋποθέτει σεβασμό, επαγγελματισμό και ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
0: Την Κυριακή λοιπόν, 24 του μηνός, στηρίζουμε την οικογένεια του Γιάννη Αρτόπουλου εδώ στην Τεχνόπολη από τις 7 το βράδυ. Θα σας δούμε επί σκηνής.
1: Ωραία, να είστε εκεί. Παρακαλούμε τον κόσμο πάρα πολύ να έρθει να στηρίξει αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Μιστακίδη, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά. Καλό βράδυ.
0: Δημήτρης Μιστακίδης, δράμα Μίνι, Φωτεινή Δάρα, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, όπως είπε ο κύριος Μιστακίδης, Απόστολος Ρίζος, Το Σφάλμα, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Τσοπαναρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο και Σανταζίνια θα βρεθούν στη σκηνή. Ακούμε Υπόγεια Ρεύματα από το νέο τους δίσκο.

Οργή Λαού, ο τίτλος της νέας συλλογής από τα υπόγεια ρεύματα, παίρνει το όνομά του από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη. Μελοποιημένο ποίημα του Βάρναλη και οι τύψεις που ακούσαμε.

0: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κυψέλη, όπου από τις 13 Μαΐου στην γκαλερί O Art Ath φιλοξενείται μια φωτογραφική εγκατάσταση του Κωνσταντίνου Κορσοβίτη, ο οποίος είναι ο δεύτερος καλεσμένος της εκπομπής μας. Κύριε Κορσοβίτη, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, γιατί θέλουμε να μας ταξιδέψετε στους κόσμους που δημιουργείτε. Οπτικό ημερολόγιο ενός κινηματογραφικού έργου το οποίο δεν γυρίστηκε ποτέ. Είναι σαν υπότιτλος της έκθεσής σας στο εισαγωγικό σημείωμα. Να ξεκινήσουμε από τον χαρακτήρα που έχει στο επίκεντρο αυτή η δουλειά σας.
1: Ναι, ο κύριος χαρακτήρας της έκθεσης είναι ένας συνταξιούχος ναύτης

0: και ο οποίος έχει αιμονή με την θάλασσα και είναι ένα τριπτίκ που λέμε από την εφηβεία μέχρι τα γερατιά, η ζωή ενός άντρα, και η θάλασσα είναι αυτό που τον στοιχιώνει και φυσικά και το memory και η χαμένη αγάπη, τα ταξίδια, τα μεγάλα πάθη.
1: Αναφερθήκατε σε τρίπτυχο, δεν βλέπουμε τρεις φωτογραφίες, αλλά βλέπουμε μία έκθεση, μία συλλογή χωρισμένη σε τρία μέρη και παρακολουθούμε φάσεις της ζωής του.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να κάνω, δηλαδή η ιδέα που είχα ήταν να κάνω την έκθεση μόνο με το ένα μοντέλο, αλλά μετά κατάλαβα ότι το να πω την ιστορία τον Άφη χωρίς να πω τη δικιά μου την ιστορία θα ήταν λίγο δύσκολο. Και έτσι είδα μια φωτογραφία παλιά δικιά μου και μου άρεσε και ήταν η εποχή που είχα γράψει και την ιστορία και έτσι αποφάσισα να βάλω και τον εαυτό μου μέσα στην ιστορία. Και μετά δούλεψα και με ένα νεότερο μοντέλο και κάναμε ένα κύκλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Ναύτης είναι ο κύριος πρωταγωνιστής, αλλά μπορεί να είμαι και εγώ. Δηλαδή η ζωή δικιά του είναι και δικιά μου.
1: Έχετε κι εσείς μια ζωή, δεν ξέρω βέβαια, όχι ως Ναύτης, αλλά ταξιδεύετε. Ταξιδεύετε πολύ.
0: Πολλά χρόνια, δηλαδή αν και γεννήθηκα στην Αυστραλία, έζησα στην Ελλάδα πολλά χρόνια όταν ήμουν μικρός, μετά γύρισα πάλι στην Αυστραλία και τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν ζω στην Ασία. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πολλά ταξίδια.
1: Οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία σε
0: φυσικά,
1: αυτό το σημείο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πώς έρχεται σαν έμπνευση ο Ζαν Ζενέ τώρα στην έκθεση?
0: Κοίταξε, είχα αιμονή με τον Ζαν Ζενέ όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και είχα γράψει την ιστορία αυτή με τον ναύτη σαν ένα ομάζ του Ζαν Ζενέ και κάποια στιγμή ήθελα να το γυρίσω το και σαν έργο. Αλλά αυτό που μου άρεσε από τον Ζαν Ζενέ είναι, κοίταξε, βρίσκει κάτι το όμορφο στα πιο άσχημα σημεία της ζωής. Δηλαδή,
1: στα πιο σκοτεινά.
0: Ναι, στον κατάδικο, στον βρώμικο το δρόμο, στην πληγωμένη αγάπη, στην φυλακή, στους ανθρώπους που έχουν μείνει στο παραθώριο. Και μου άρεσε αυτό, δηλαδή πώς βλέπει ο καθένας τι είναι αυτό που τον τραβάει και του φαίνεται όμορφο. Και ήταν και κάποια δύσκολη στιγμή και για μένα. Και okay, έγραψα το σενάριο, αλλά κοίταξε, ήμουν πολύ μικρός όταν το έγραψα και δεν νόμιζα ότι δεν μπορούσα να το γυρίσω. Αλλά τώρα αποφάσισα ότι ίσως ήρθε η στιγμή να το κάνω, αλλά αποφάσισα να το κάνω σαν φωτογραφία πρώτα για να καταλάβω κι εγώ αυτό που θέλω να πω και να κάνω και να δώσω και το δίκαιο στον Ζαν Ζενέ, που αγαπώ τρομερά. Η ποίησή του είναι το κάτι άλλο και πώς σου πω, είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς.
1: Και η ίδια του η ζωή και το έργο του έχουν πολλά να μας πούν. Τώρα, εμείς εισερχόμενοι στο χώρο ακολουθούμε μια συγκεκριμένη ροή για να αντιληφθούμε την ιστορία.
0: Ναι, νομίζω, κοίταξε, άμα θα μπείτε στην γκαλερί, ο πρώτος στίχος αριστερά είναι ο τείχος του νεαρού που ήταν ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη που δουλέψαμε μαζί, ένα μικρό παιδί, 14 χρονών, και είχε, ξέρεις, προβλήματα της εφηβείας, και ήταν κάτι που δεν ξέρω, μου τα εξομολογήθηκε το παιδί, τα είπαμε, βγάλαμε και τις φωτογραφίες. Μετά στο κέντρο είμαι εγώ, η δικιά μου η ζωή που είναι η ζωή ενός άντρα, και δεξιά είναι ο τείχος που είναι αφιερωμένος στον ναύτη μας. Αλλά όπως σας είπα, δηλαδή η ζωή μπορεί να είναι, ξέρεις, μπορεί να είναι μία ιστορία.

0: καθένας μπορεί να ταυτιστεί, ή άντρας να είσαι ή γυναίκα, το πέρασμα του χρόνου, αυτά που μένουν πίσω, ξέρεις, η αγάπη, η θάλασσα, οι αιμονές.
1: Και σίγουρα ανάλογα με τα βιώματα του καθενός έχουμε και διαφορετικά να πάρουμε από την κάθε εικόνα.
0: Νομίζω ναι, αλλά κοίταξε, νομίζω ότι σαν ανθρώποι όλοι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αν και έχουμε ο καθένας διαφορετικές ιστορίες. Παραδείγματα, συνάψη και ούτε ξέρω τη ζωή σου ή τι έχεις ζήσει, αλλά νομίζω ότι όλοι σαν ανθρώποι θέλουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Οι ιστορίες μας είναι διαφορετικές, ναι, αλλά τα κοινά, αυτά που θέλουμε και αυτά που γίνονται, είναι όλα τα ίδια.
1: Θα συμφωνήσω. Το έργο ταξιδεύει μαζί σας.
0: Ναι, και μεταφορικά και...
1: Κυριολεκτικά ήταν η ερώτηση.
0: Και κυριολεκτικά. Από εδώ θα πάει σε Μπαγκόκ, νομίζω του χρόνου, και το 2028 θα το φέρω στην Αυστραλία για να το δει και το κοινό εκεί. Και φυσικά οι φίλοι μου και η οικογένειά μου στην Αυστραλία. Και πάλι είναι σαν ένα αφιέρωμα στον ναύτη που πηγαίνει από λιμάνι σε λιμάνι. Και έτσι, αντί να το έχουμε μόνο εδώ στην Αθήνα, λέω, okay, να το πάμε και αλλού για να το δει και άλλος κόσμος.
1: Να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, γιατί έχετε νομίζω και μια ιδιαίτερη σχέση με την Κυψέλη και η περσινή σας έκθεση ήταν στην Κυψέλη.
0: Ναι, ναι, πραγματικά έγινε στο Blank Wall Gallery στην Κυψέλη και το θέμα ήταν το θέατρο σκιών στην Ασία, που αφιέρωσα τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια δουλεύοντας πάνω σε αυτό το project, και πέρυσι...
1: Έχετε κάνει μεγάλη έρευνα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Και φωτογραφία και βίντεο και φιλμ και interviews και πολλά και διάφορα. Φυσικά είναι από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, και φυσικά αγαπώ και τον Καραγκιόζη φυσικά.
1: Πώς λέγεται το κουκλοθέατρο στην Νότια Ανατολική Ασία?
0: Κοίταξε, στην Ινδονησία και στη Μαλαισία λέγεται Wayang. Wayang Kulits. Είναι θέατρο από leather, από δέρμα.
1: Από δέρμα.
0: Ναι. Στην Ταϊλάνδη λέγεται Nang Talung. Nang είναι η λέξη στην Ταϊλάνδη που σημαίνει σινεμάς, film. Και Talung σημαίνει και αυτό leather. Είναι... Νάνταλον, και αυτό ταινία από leather. Δηλαδή σχεδόν ίδια πράγματα, αλλά διαφορετικές λέξεις.
1: Και λίγο διαφορετικές ίσως οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για το στήσιμο από το ελληνικό θέατρο σκιών.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό, αλλά νομίζω η ουσία είναι το ίδιο. Δηλαδή έχουμε το φως, τη σκιά, το τραγούδι, τον καραγκιοζοπαίχτη, τη μουσική, την αφήγηση, το γέλιο. Okay, λίγα μερικά πράγματα είναι διαφορετικά, έχετε δίκιο, αλλά νομίζω η ουσία είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Μιας και έχετε κάνει την έρευνά σας, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Ναι, όχι, όχι. Καλό.
1: Όπως το δικό μας θέατρο σκιών και ο Καραγκιόζης ταξίδευε τα παλιότερα χρόνια σε όλη τη χώρα, σε μικρά χωριά, σε περιοχές, έτσι γίνεται και στην Ασία?
0: Έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή στις μεγάλες πόλεις δεν είναι και τόσο αγαπητό, και κάνουν παραστάσεις στις μεγάλες πόλεις φυσικά, αλλά είναι πιο αγαπητά στα χωριά, στην επαρχία, ο κόσμος, οι αγρότες, ο κόσμος στην Ήπεθρο, δηλαδή αγαπούν το θέατρο σκιών, και οι περισσότερες παραστάσεις που έχω δει είναι σε μικρά χωριά, μικρές πόλεις, και είναι κάτι που ο κόσμος λαχταρεί να δει. Δηλαδή είναι η γλώσσα τους. Δηλαδή στην Ινδονησία ειδικά αγαπούν τον Καραγκιόζη πάρα πάρα πολύ. Είναι το νούμερο ένα φόρμ κουλτούρας. Δηλαδή άμα πας στην Ινδονησία αποκλείεται να μην δεις Καραγκιόζη. Αποκλείεται.
1: Υπάρχει και εκεί κάποιο...

0: κεντρικός χαρακτήρας που δίνει το όνομά του και που αγαπούν οι άνθρωποι.
1: Όπως, ναι. Κοίταξε, σε όλες τις χώρες που είπαμε, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Καμπότζη, Ινδονησία και στην Ινδία, έχουν την ίδια ιστορία. Αυτό ήταν που με τράβηξε, είναι το Ραμαγιάννα και το Μαχαβαράτα, που είναι τα δύο ινδικά έπι. Και έτσι οι χαρακτήρες είναι οι ίδιοι. Ο Ράμα, η Σίτα, ο Χανουμάν, που είναι από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες. Ο Χανουμάν είναι ο βασιλιάς των ηθίκων και ο φίλος του Ράμα. Και έτσι είναι μια ιστορία, και άμα τη διαβάσεις, Νάνση, όταν την πρωτοδιάβασα το Ραμαγιάννα, δεν μπορούσα παρά να κάνω σύγκριση με τη δικιά μας την Ιλιάδα. Και αυτό ήταν που παρεξενεύτηκα. Δηλαδή, τόσο μακριά από την Ελλάδα και περίπου την ίδια χρονολογία και η ιστορία είναι σχεδόν η ίδια. Δηλαδή έχουμε ένα βασίλειο, έχουμε τον πρίγκιπα με την κοπέλα του που είναι έτοιμα να παντρευτούν, έρχεται ο κακός, απηγάγουν την αρβωνιαστικά του, την παίρνουν αλλού, μαζεύουν το στρατό και πάνε αυτό να πολεμήσουν για να πάρουν την πρίγκιπισσα πίσω. Είναι ακριβώς ίδιο.
0: Και επιστρέφουμε σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τα ίδια πράγματα, τις ίδιες αναζητήσεις, όσο μακριά, σε όποιες χρονικές περιόδους από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή το Ραμαγιάννα και η Ιλιάδα, άμα τα βάλεις δίπλα, είναι λες και είναι τα ίδια βιβλία. Ακριβώς. Δηλαδή το διάβασα και παραξενεύτηκα, αλλά μετά το σκέφτηκα, λέω, Κώστα, γιατί να μην γράψουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Okay, τα νόματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά ο πόλεμος, η αγάπη, τα λάθη, το πάθος, οι θεοί, οι ήρωες και οι ξέσεις, οι εγκλημα... είναι όλα τα ίδια παντού.
0: Η έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Όσες και όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να την δουν, μπορούν να βρουν όλη την έρευνά σας και το φωτογραφικό υλικό σε ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, το βιβλίο εκδόθηκε στο εξωτερικό, αλλά μπορούν να το πάρουν και φυσικά και στην Ελλάδα.
0: Έχει φτάσει εδώ, ναι.
1: Ναι. Το βιβλίο λέγεται A Life in Shadows και ο εκδοτικός εκδοτική εταιρεία είναι River Books. Αυτή τη στιγμή το Blank Wall Gallery έχει μερικά βιβλία και το OART έχει μερικά. Σαν ήθελε κάποιος να αγοράσει κάποιο, θα μπορούσε να πάει και να τα βρει τα βιβλία φυσικά εκεί, αλλά φυσικά και στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο να το βρεις.
0: Τα συνοδευτικά κείμενα είναι στα αγγλικά?
1: Είναι στα αγγλικά, αλλά νομίζω, όπως σας είπα, η φωτογραφία
0: μιλάει η εικόνα.
1: Μιλάει η εικόνα και αυτό που έγραψα μέσα δεν είναι, ξέρεις, κάτι academic ή κάτι, ξέρεις, που να δυσκολεύεται ο άλλος να το διαβάσει. Είναι σαν ένα diary, ένα ημερολόγιο, και έτσι είναι πολύ εύκολα. Δηλαδή, πού πήγα, ποιον είδα, πώς αισθάνθηκα, τι δυσκολίες που είχα, είναι με τη γλώσσα και, ξέρεις, πρέπει να δώσεις κάποια σέβεση και κάποια εκτίμηση σε οποιοδήποτε πάνε να κάνεις φωτογραφία και ειδικά σε τέτοια κουλτούρα που είναι ιερή στην περιοχή και έτσι όλα αυτά τα σεβάστηκα και μπορείς φυσικά να τα διαβάσεις και στο βιβλίο.
0: Να επιστρέψουμε κλείνοντας στην έκθεση που φιλοξενείται τώρα στην Κυψέλη. Η διεύθυνση είναι Σποράδων 36, OART Ath Gallery, μέχρι το τέλος του μήνα, 30 Μαΐου.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι στη Λάρισα για μερικές μέρες, αλλά θα επιστρέψω την επόμενη εβδομάδα και αν ήθελε κάποιος να έρθει να δει την έκθεση, θα είμαι σχεδόν κάθε βράδυ εκεί και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε άνετα και για την έκθεση ή για οτιδήποτε άλλο θα θέλαμε να μιλήσουμε.
0: Να περιμένουμε λοιπόν λίγες μέρες για να είστε κι εσείς στο χώρο, να μας πείτε περισσότερα αν μας δημιουργηθούν απορίες.

0: Και δεν έχουμε αναφερθεί στον τρόπο που δημιουργήσατε το έργο, γιατί έχετε δουλέψει ψηφιακά, αλλά αυτή τη φορά επιλέξατε αναλογικές μηχανές.
1: Κουράστηκα με το Digital Nancy, να πω και την αλήθεια. Δηλαδή το χρησιμοποιώ πολλά χρόνια τώρα και ναι, μεν είναι εύκολο, αλλά με κούρασε. Δηλαδή με κούρασε από την άποψη ότι σαν να αισθάνθηκα ότι έχασα κάτι, έχασα δηλαδή αυτό που αγάπησα με τη φωτογραφία. Και αντί λοιπόν για να χρησιμοποιήσω πάλι ψηφιακή μηχανή, αποφάσισα να πάω πίσω στο analog, να βρω αυτό που αγάπησα, που ήταν η ασπρόμαυρη φωτογραφία, ή το analog μηχανές, και για να ξέρεις, να βρω αυτή τη σπιρτάδα που είχα όταν ήμουν και πιο νέος.
0: Να μπείτε ξανά στο σκοτεινό θάλαμο να τις τυπώσετε.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που δεν μου αρέσει την ψηφιακή μηχανή είναι το delete. Δηλαδή βλέπεις μια φωτογραφία, δεν σου αρέσει και τη σβήνεις ξανά πάλι και ξανά πάλι, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Δηλαδή κάνεις λάθος, αλλά δεν το κοιτάς να μάθεις κάτι. Απλώς το κοιτάς, δεν μου αρέσει, τη σβήνω και ξανά. Παλιότερα, αν έκανα ένα λάθος, το κοιτούσα, γιατί δεν δουλεύει αυτή η φωτογραφία, γιατί έκανα λάθος. Α, έκανα αυτό και αυτό, δηλαδή, και μάθαινα και δύο πράγματα. Όχι μόνο για τη φωτογραφία, αλλά και για τον εαυτό μου. Και έτσι η ψηφιακή, αυτό με το delete και το αυτό, είναι λίγο δύσκολο για μένα.
0: Όπως και η μουσική επιστρέφει στο βινήλιο, έτσι και η φωτογραφία επιστρέφει στην αναλογική της εποχή. Νομίζω είναι μια τάση όλων μας να απλοποιήσουμε κάποια πράγματα και να θυμηθούμε, να δίνουμε χρόνο.
1: Αυτό είναι. Νομίζω ότι όπως αισθάνεσαι όταν ακούς ένα βινήλιο, ο ήχος, το crack που κάνει ένας δίσκος. Λοιπόν, το analog, η φωτογραφία, έχει κάτι που νομίζω το ψηφιακό, όσο και να γίνει καλύτερη και καλύτερη η τεχνολογία, δεν πρόκειται να το φτάσει καμιά φορά. Δηλαδή, έχει ένα feeling, έχει μια ζεστασιά, μια άποψη που δεν πρόκειται να το πιάσει, δηλαδή με ψηφιακή μηχανή καμιά φορά. Και το πιστεύω αυτό.
0: Η τεχνική αρτιότητα με την έγερση συναισθήματος έχουν μια απόσταση.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλη. Κύριε Κορσοβίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή κουβέντα. Σας περιμένουμε πίσω στην Αθήνα και σας βρίσκουμε στην O Art Art Gallery Σποράδων 36 στην Κυψέλη μέχρι τις 30 Μαΐου.
1: Ευχαριστώ και εσάς και τα έργα σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ Νάντση και καλό βράδυ και καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλό σας βράδυ, γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στα ύψη αναμένεται αύριο και μεθαύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην ολομέλεια συζήτηση και λήψη απόφαση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υποκράψει Τεχεράνη ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επανέλαβε ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και πως δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο, επισημαίνει ο Ιρανός πρόεδρος. Διεθνής καταγραφή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο Λίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στο Λίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο. Κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής σύνδρομης. Η Ουάσιγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε ο ασκόν χρέη υπουργός δικαιοσύνης Ντόν Μπλάνς. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, παρέπεψε για διευκρινήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στο Πεντάγωνο, ενώ αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του Προέδρου της Βενεζουέλας.

Μαντούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων, 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης, με το Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τις 6 αύριο το πρωί και έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση πέθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού μας στο www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά αιθρίος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άνση Αγγελοπούλου. Αθήνα 984.

παράθυρο με θέα. Επιστρέψαμε. Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου και αυτή την ώρα μαζί μας. Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Περισσότερες μουσικές αυτή την ώρα και λιγότερη κουβέντα.

Ο κύριος Κορσοβίτης νωρίτερα μας ταξίδεψε στη Νότιο-Ανατολική Ασία μέσα από το φωτογραφικό του και όχι μόνο έργο. Πάμε στην Αφρική τώρα και επιστρέφουμε, έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες εκπομπές για το This is Athens City Festival. Επιστρέφουμε να δούμε τις δράσεις που ξεχωρίζουν τις ημέρες που διανύουμε, γιατί το φεστιβάλ κρατά έναν ολόκληρο μήνα μέχρι το τέλος Μαΐου. 20 και 21 Μαΐου, σήμερα και αύριο δηλαδή, γνωρίζουμε την Αλγερία μέσα από τη φιλοξενία, τη μουσική και τη ζωντανή της παράδοση στην πλατεία Κλαθμόνος. Η πλατεία μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι πολιτισμού, μια σύμπραξη της πρεσβείας της Αλγερίας με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες, η πρώτη πέρασε, αύριο λοιπόν μπορούμε να δούμε τις εικόνες, να μυρίσουμε τα αρώματα, να ακούσουμε τους ήχους και τις ιστορίες που αποκαλύπτουν την παράδοση, που είναι βαθιά, σύνθετη και εξαιρετικά ζωντανή. Πιο συγκεκριμένα, αυθεντικές χειροτεχνίες, βερβέρικα κοσμήματα, παραδοσιακές ενδυμασίες, γεύσεις της αλγερινής κουζίνας, με μπαχαρικά, με τοπικά προϊόντα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το διήμερο συμπληρώνουν χωρί τραγούδια και δράσεις που αναδεικνύουν τη σύγχρονη δυναμική της χώρας.

αύριο και πάλι στο πλαίσιο του This is Athens. Σπουδαστές και σπουδάστριες της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών μας ξεναγούν στο κέντρο της Αθήνας αλλιώς, ανατρεπτικά όπως λένε, στις 6 το απόγευμα. Αντί να στήσουν μια κλασική ξενάγηση, κάνουν μια performance. Μια performance που αναζητά τις ρογμές στο επίσημο αφήγημα της πόλης μας. Μέσω αυτής της performance ακούμε την ίδια την Αθήνα να μιλάει για τη γνώση, τη λύθη και το παρόν της. Η εμβληματική Αθηναϊκή Τριλογία, ο χώρος ιστορικής μνήμης Κοραϊ 4 και η πλατεία Κλαθμόνος πάβουν να είναι παγωμένα μνημεία στο χρόνο και ζωντανεύουν μέσα από το σώμα και τη φωνή των σπουδαστών. Η δράση έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης 6 το απόγευμα και ολοκληρώνεται στις 7.30 αύριο 21 Μαΐου.

φωτογραφική αυτή η αποτύπωση και το τρίπτυχο που μας παρουσιάζει. Στην Κυψέλη όμως έχουμε και δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι φεστιβάλ στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ίαση, στο Φεστιβάλ του Δήμου και το Κέντρο Νέων Connect Athens. Διοργανώνουν μια ολοήμερη γιορτή. You know better, daddy. I can't stay because you put me down. Δεύτερη χρονιά για το Connect Athens Festival. Από το πρωί, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε εργαστήρια δράσης ενσυναίσθησης και πρωτότυπα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις αναπνήσεις των παλαιότερων Ινδιενεών. Θεατρικά παιχνίδια δρόμου, χορή από όλο τον κόσμο, ανοιχτός διάλογος με influencers και δημόσια πρόσωπα. Η μέρα κορυφώνεται με μεγάλο μουσικοχορευτικό πάρτι, στο οποίο συμμετέχουν πολυπολιτισμικά σχήματα και DJs, αποδεικνύοντας πως η ψυχική υγεία και η αποδοχή χτίζονται μέσα στην κοινότητα. 23 Μαΐου, πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Την ίδια ημέρα, το Σάββατο 23 Μαΐου, επισκεπτόμαστε και την Δημοτική Αγορά Κυψέλης, η οποία θα φοράει τα γιορτινά της για το Blooming Κυψέλη, δηλαδή τη διήμερη ανοιξιάτικη γιορτή, η οποία είναι αφιερωμένη στον κόσμο των λουλουδιών και των φυτών για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Always Centered at Night, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Μόμπι το 2024 με συνεργάτες και στα 13 τραγούδια του. Εμείς ακούσαμε τη συνεργασία με Lady Blackbird στο Dark Days.

Ο Ιρλανδός Hozier επέστρεψε το 24 με μία ακόμη επιτυχία. Ακούσαμε Too Sweet και συνεχίζουμε με Black Keys.

18 Μαΐου πριν από 9 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος καλλιτέχνης και ερμηνευτής, ο Chris Cornell, τον Soundgarden, τον Audioslave. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα αγαπημένα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη έντονος διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο μία νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Χθες επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις τους και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει

τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος είχε επεισοδιακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε αντίθετο στο ενδεχόμενο μια συμφωνία με την Τεχεράνη και επέμεινε σε μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία πιθανότατα, όπως δείχνουν οι κινήσεις της Ισραηλινής ηγεσίας, είναι η επανέναρξη των επιχειρήσεων. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο του Βήματος Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Διεθνής καταγραφή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο. Κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρικής, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. «Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη, η Κούβα καταραίει», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση πέθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού μας στο www.athina984.gr. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Για την Ελένη, για τον Κωνσταντίνο, για τον Κωστάκη, για την Ελενίτσα, για την Νίτσα. Όχι για τη Μαριώτη Δασκαλάκη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μισή Ελλάδα και πάνω. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 από το στούδιο ΝΤΕ σήμερα με τη Μαρία τη Δασκαλάκη στον ήχο και τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Ζορβά εδώ στο πλευρό μας, ο οποίος όλο και θα έχει και κάποια Ελένη και κάποιο Κωνσταντίνο. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα λοιπόν, μια και γιορτάζει όλη η Ελλάδα 21 Μαΐου. Η Ελένη καταρχάς, για την προέλευση του ονόματος Ελένη υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Πρώτον, υποστηρίζεται ότι πρόκειται για σύνθετο όνομα από το αόριστο β' του ρήματος ερώ, που σημαίνει κυριεύω και νης, το πλοίο. Και πρόκειται επομένως για εκείνη που εξαιτίας της καταστράφηκαν τα πλοία των Αχαιών στον Τροϊκό Πόλεμο.

Το Μαρία, για τη Μαρία Δασκαλάκη το βάζουμε, το Ελένη που γιορτάζει σήμερα. Υπάρχει όμως και η πιθανολογούμενη συγγένεια με τη Σελήνη του ονόματος Ελένη. Το Ελένη στην κλασική του ορθογραφία παλαιότερα διέθετε δασία πριν από το αρχικό γράμμα, η οποία αντικατέστησε το γράμμα σίγμα. Η θεωρία αυτή λέει ότι το Ελένη προήλθε από το σέλας, το φως, τη λάμψη, και τα γράμματα σίγμα, εκ του οποίου πιθανολογείται ότι προήλθαν και οι λέξεις Σελήνη, Έλλη και Ελλάς. Η Ελλάς, η χώρα του φωτός. Ο γερμανός φιλόλογος ο Γκέωργο Κούρτιους υποστηρίζει ότι το όνομα Ελένη προέρχεται από την αρχαία ελληνική Σελήνη, στη δωρική διάλεκτο Σελάνα.

πεις μια ιστορία, πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία.

Το όνομα Ελένη κατά την αρχαιότητα σήμαινε λαμπερή, απαστράπτουσα και βάσει της εκδοχής ότι το όνομα Ελένη προέρχεται από τη λέξη σελήνη. Κατά την εκδοχή της προέλευσης από το αίρο, το όνομα Ελένη σημαίνει η γυναίκα που πολιορκείται και άρα υποθητεί. Όσο για την Αγία Ελένη, κατά συνήθεια οι χριστιανοί συνδέουν το όνομά της με Αγίους και έτσι το Ελένη χρησιμοποιείται προς τιμήν της Αγίας Ελένης, αυτοκράτηρας του Βυζαντίου, που ανακάλυψε το Τίμιο Σταυρό μαζί με το γιο της τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Στη χώρα μας υπολογίζονται περίπου 300.000 Ελένες. Είναι το δεύτερο πιο συνηθισμένο όνομα μετά τη Μαρία Μαριό.

Και βέβαια, ωραία Ελένη, και μας έρχεται κατά νου ο Τροϊκός πόλεμος, μυθικός πόλεμος, βασισμένος σε πραγματικά γεγονότα. Οι Τρώες βάζουν το Δούριο Ήπο στην πόλη, χρονολογία 1250 περίπου έως το 1240 π.Χ. σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τύπος Τροάδα, αιτία, γεωστρατηγική θέση και ο πλούτος της Τρίας, η αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη, αφορμή, μύθος. Στόχοι, επιστροφή της Ελένης στο Μενέλαο και παραχωρήσεις των Τρώων στους Αχαιούς. Αρχικά, καταστροφή της Τρίας, αργότερα έκβαση, νίκη των Αχαιών και καταστροφή της Τρίας. Ηγετικά πρόσωπα, Αγαμέμνον, Έκτορ, Μενέλαος, Πρίαμος, Οδυσσέας. Δυνάμεις, 70.000 έως 300.000 άνδρες των Αχαιών, άγνωστες δυνάμεις των Τρώων και περίπου 1.200 πλοία. Απώλειες, άγνωστες οι απώλειες των Αχαιών, τουλάχιστον ο μισός στρατός. Οι περισσότεροι Τρώες, οι άμαχοι και μη σκοτώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, ελάχιστοι τραπέτευσαν.

Blue Moon, λοιπόν, και Frank Sinatra, Blue Moon. Τι ωραίες διαθέσεις φεγγαριού έχουμε σήμερα. Τροϊκός πόλεμος, λοιπόν, ήταν μια δεκαετής εμφύλια πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στους Έλληνες με αντίπαλα στρατόπεδα τους Αχαιούς ή Αργίους ή Δαναούς στον Όμηρο, όπως αποκαλούσε τους Μυκηναίους και τους Τρώες. Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, κάτω από τα τείχη της Τρίας, αλλά και σε γειτονικές πόλεις που συμμαχούσαν με αυτή. Η κυρία φορμή του πολέμου ήταν η αρπαγή της Ελένης, της συζύγου του βασιλιά της Σπάρτης, Μενέλαου, από τον πρίγκιπα της Τρίας, τον Πάρη. Η

Σημαντικότερες πηγές προέρχονται από τα ομηρικά έπη και γενικότερα από την ελληνική μυθολογία, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ποια στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποια είναι απλά μύθος. Ο Τροϊκός πόλεμος μέσα από τα ομηρικά έπη αποτέλεσε πηγή αστήρευτης έμπνευσης για την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένων και των έργων του Ομήρου της Ιλιάδας, που εξιστορεί ένα χρονικό διάστημα από το τελευταίο έτος του πολέμου και της Οδύσσειας, που εξιστορεί το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα του Οδυσσέα, ενός από τους αχαιούς ηγέτες.

Η σημερινή μέρα επίσης είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού. Αναγνωρίζοντας τη μακρά ιστορία και τη βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε όλο τον κόσμο, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 21η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα τσαγιού. Η καλλιέργεια του τεϊόδενδρου και η παραγωγή τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναγνωρίζοντας τη μακρά ιστορία και τη βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε όλο τον κόσμο, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε λοιπόν τη σημερινή ημέρα ως Διεθνή ημέρα τσαγιού, International Tea Day. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή και η κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι ο τομέας του τσαγιού θα συνεχίζει να παίζει ρόλο στη μείωση της ακραίας φτώχειας, στη καταπολέμηση της πείνας και την διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το τσάι είναι αφέψιμο που παρασκευάζεται με την εμβάπτιση νεαρών φύλων και φυλοφόρων οφθαλμών του τεϊόδενδρου και φρεσκοβρασμένο νεράκι. Το τσάι καταναλώνεται ζεστό ή κρυορόφημα από το μισό πληθυσμό της γης και είναι το σημαντικότερο από όλα τα ποτά που παρασκευάζονται από φύλλα φυτών. Έρχεται ωστόσο δεύτερο μετά τον καφέ ως προς την οικονομική του σημασία, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής τσαγιού καταναλώνεται στις χώρες παραγωγής. Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο είναι η Κίνα με 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ακολουθούν η Ινδία με 1,3 εκατομμύρια τόνους και η Κένια με 440.000 τόνους.

0: Βεβαίως θα τα πούμε, Μαρία μου, τα γεγονότα της ημέρας. Το 1904, σαν σήμερα 21 Μαΐου, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η περίφημη FIFA. Η FIFA, Federation National The Football Association, είναι η ανωτάτη ποδοσφαιρική αρχή και ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός του κόσμου. Ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι από τις Ομοσπονδίες 7 Ευρωπαϊκών Κρατών, μάλιστα στην ανάγκη για έναν οργανισμό που θα εποπτεύει το άθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύσσονταν με ταχύς ρυθμούς. Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εισήλθε ήταν η Νότιος Αφρική και ακολούθησαν η Αργεντινή, η Χιλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έγινε μέρος της FIFA πολύ αργότερα, το 1927, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΕΠΟ. Είχε μετά από μακρά διαμάχη με την Αγγλική Ομοσπονδία, πήρε τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια της το 1924 με τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχε προηγηθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διεθνείς συναντήσεις είχαν μειωθεί δραματικά, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν στρατευτεί και πολεμούσαν στο μέτωπο. Η επιτυχία των ποδοσφαιρικών Ολυμπιακών τουρνουά του 1924 και του 1928 όθησε τον πρόεδρο της FIFA, Jules Rimet, να εισηγηθεί τη διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου, ενός Μουντιάλ, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ανδρών έγινε πραγματικότητα το 1930 στην Ουρουγουάη με νικήτρια την ομάδα της φιλοξενούσας χώρας. Με την πάροδο του χρόνου το παγκόσμιο κύπελο κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση και σήμερα αποτελεί τη δεύτερη δημοφιλέστερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα είπα καλά, Μαριτσούλα μου? Πολύ ωραία. Πάμε τώρα τραγουδί.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύνεφουλα, σύνεφουλα.

Μαγικός ο Διονύσης Σαββόπουλος, νταπ, εξαιρετικό στην μαγική, στη σαγηνευτική συνεφούλα. Το 1924, στις 21 Μαΐου, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι νομοθετικό σώμα και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935. Η Γερουσία είναι ένα νομοθετικό σώμα που υφίσταται σε πολλές σύγχρονες δημοκρατίες, κοινοβουλευτικές στην Ιταλία και προεδρικές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Λέγεται και Άνω Βουλή, σε αντιδιαστολή με την Κάτω Βουλή, που είναι το βασικό και κυρίαρχο νομοθετικό σώμα. Αποτελεί θεσμικό αντίβαρο τόσο για την Κάτω Βουλή όσο και για τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 2 φορές, αλλά δεν ευτύχησε στη λειτουργία, παρότι έλκει την καταγωγή και την ονομασία της από την αρχαία Ελλάδα. Εγκαταλείφθηκε οριστικά το 1935. Το Σύνταγμα του 1844, που παραχώρησε ο Όθωνας μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και έθεσε τις βάσεις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, προέβλεπε την άσκηση νομοθετικής εξουσίας από τον Βασιλέα, τη Βουλή και τη Γερουσία. Οι γερουσιαστές, 27 στον αριθμό, ήσαν ισόβιοι και διορίζονταν από τον Βασιλιά, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και του ημίσεως του άλλου αριθμού των βουλευτών, όπως προνοούσε το Σύνταγμα. Ο διορισμός γερουσιαστή προϋπέθεται την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, πλήρη πολιτικά και αστικά δικαιώματα και ηλικία τουλάχιστον 40 ετών. Οι γερουσιαστές είχαν το δικαίωμα να προτείνουν νόμους, αλλά για να καταστεί νόμος του κράτους, η πρόταση τους έπρεπε να ψηφιστεί από 2 σώματα και να κυρωθεί από το Βασιλιά. Η καθιέρωση της ισοδυναμίας των 2 σωμάτων και ανεξέλεγκτος διορισμός των γερουσιαστών από το Βασιλιά καθιστούσαν τον ανώτατο άρχοντα απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Μετά την μεταπολίτευση του 1924 και την κατάργηση της Βασιλείας και ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας, κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για την επανίδρυση της Γερουσίας ως ενός νομοθετικού σώματος που θα αποτελεί φραγμό στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Αυτό έγινε λοιπόν στις 21 Μαΐου του 1924. Η Γερουσία αναβίωσε με το Σύνταγμα του 1927 και επανασυστήθηκε με σκοπό την περιστολή της παντοδυναμίας.

Μία της Βουλής. Η Γερουσία λοιπόν αποτελείται από 120 μέρη, μέλη εκ των οποίων τα 92 εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία, τα 18 από επαγγελματικές οργανώσεις και τα 10 από τη Βουλή και την Γερουσία. Να πούμε ότι οι Βενιζελικοί που επικράτησαν και στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου για την ανανέωση του 1/3 των εδρών της Γερουσίας, εκλέγοντας 26 από τους 30 γερουσιαστές. Πρώτος πρόεδρος της Γερουσίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης και ακολούθησαν οι πρώην στρατιωτικοί Λεωνίδας Παρασκευόπουλος και Στυλιανός Γονατάς. Η Γερουσία καταργήθηκε την 1η Απριλίου του 1935 μετά την έκρηξη και καταστολή του Βενιζελικού Στρατιωτικού Κινήματος του 1935 που επεδίωκε την επάνωδο στην εξουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μετά την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου και την επαναφορά του συντάγματος του 1911 τον Νοέμβριο του 1935, η Γερουσία δεν ανασυστήθηκε ως Βενιζελικό δημιούργημα.

21 Μαΐου του 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Τεράστια προσωπικότητα, μία από τις επιφανείς προσωπικότητες της νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, επωνομαζόμενος Γέρος της Δημοκρατίας. Ήταν, όπως είπαμε, μία από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες της νεότερης πολιτικής ιστορίας της χώρας μας. Διετέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 1944, 45, 63, 64 έως το 65 και πλιστάκης υπουργός. Ήταν ο ιδρυτής της πολιτικής δυναστείας των Παπανδρέου, που έδωσε στην Ελλάδα δύο ακόμα πρωθυπουργούς, το γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, 1981-1989-1993 έως το 1996, και τον εγγονό του Γεώργιο Παπανδρέου από το 2009 έως το 2011. Γόνος ταπεινής οικογένειας, ο Γεώργιος Παπανδρέου γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1800.

1988 στο Καλέτζι Αχαΐας. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο. Το 1915 διορίστηκε ως νομάρχης Λέσβου και στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον οποίο ακολούθησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης. Πρωτοστάτησε στην έκπτωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και εναντιώθηκε με σθένος στο δικτατορικό καθεστώς του στρατηγού Πάγκαλου. Το 1930, όταν ο Βενιζέλος επέστρεψε στην εξουσία, ο Γεώργιος Παπανδρέου διορίστηκε υπουργός παιδείας και έλαβε σημαντικά μέτρα για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το 1935 ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό. Ακολούθησε η δικτατορία του Μεταξά και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εξαιτίας της αντιστασιακής του δράσης, το 1942 συνελήφθη και φυλακίστηκε. 2 χρόνια αργότερα κατέφυγε στη Μέση Ανατολή για να οργανώσει το συνέδριο του Λιβάνου, όπου αποφασίστηκε ο σχηματισμός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό την προεδρία του και αμέσως μετά την απελευθέρωση επέστρεψε στην Ελλάδα. Την περίοδο 1947 έως το 50 ανέλαβε διάφορα υπουργεία σε μεταβατικές κυβερνήσεις. Η συνεργασία που ακολούθησε με τους φιλελευθέρους του Σοφοκλή Βενιζέλου δεν κράτησε για πολύ. Το 1961 αναγνωρίστηκε αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου και στις εκλογές του ιδίου χρόνου εξασφάλισε το 1/3 των εδρών της Βουλής. Μη αναγνωρίζοντας το κύρος του αποτελέσματος, κήρυξε ανένθωτο στην ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και το 1963 κέρδισε τις εκλογές με σχετική πλειοψηφία. Πανηγυρική ήταν η νίκη του το Φεβρουάριο του 1964 με την Ένωση Κέντρου να λαμβάνει το 53% των ψήφων. Όμως οι ιδεολογικές, πολιτικές και προσωπικές διαφορές στους κόλπους του κόμματος ήταν το αδύνατο σημείο το οποίο εκμεταλλεύτηκε η παρασκηνιακή ηγεσία της δεξιάς. Τον Ιούλιο του 1965 οι αποστάτες ανάτρεψαν τον Γεώργιο Παπανδρέου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς περίοδου πολιτικής κρίσης. Από την 21η Απριλίου του 1967, οπότε εκδηλώθηκε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, ο Γεώργιος Παπανδρέου τέθηκε σε περιορισμό στο σπίτι του στο Καστρί και την 1η Νοεμβρίου του 1968 άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 2 μέρες αργότερα, η κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αντιδικτατορική διαδήλωση. Την πομπή ακολούθησε μια πραγματικά λαοθάλασσα 300.000 ανθρώπων, το μέγα πλήθος με το μέγα πάθος κατά την δική του έκφραση. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε νυμφευθεί 2 φορές, την 1η με τη Σοφία Μινέικο, με την οποία απέκτησε ένα γιο, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και τη 2η με τη σπουδαία ηθοποιό Κυβέλη Ανδριανού, με την οποία απέκτησε επίσης ένα γιο, τον Γεώργιο Παπανδρέου.

Εποχτάω ζωή με κατουά μας, λέει ο Σάρλ Αζναβούρ. Δεν αγαπώ παρά μόνο εσένα. Κάπως έτσι. Σαν σήμερα το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. Το 1935 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Κάπως έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα πάμε και στο επόμενο τραγούδι και για τη συνέχεια θα δώσουμε σκυτάλι στο Μάκη το Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Φυσικά η Μαρία Θαβέλη θα βάλει την ώρα, η Μαρία Δασκαλάκη. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου

να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεκσιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάτσεθ τη μεταχείριση ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του Στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο άμαξο στάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε για το από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης, με τον Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Κόμπο, κόμπο, κόμπο με τη Δήμητρα Γαλάνη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, για να ελκυνιστούμε λιγάκι ή για να μπαλάρουμε, όπως λένε στις Μαρίες Δασκαλάκη, το χωριό, την ψαρή φοράδα του Ηρακλείου. Εκεί όταν χορεύουν λέμε μπαλάρουμε, μπαλάρουμε. Κόμπο, κόμπο λοιπόν, Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Κλασικά Μαριό Δασκαλάκη στον ήχο, διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε πολύ πολύ συχνά για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Το 2005, σαν σήμερα, 21η Μαΐου, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο, της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδος, η Έλενα Παπαρίζου, με το περίφημο My Number One, σε μουσική του Χρήστου Δάντη, στίχους της Ναταλίας Γερμανού, και είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος στα 31 χρόνια συμμετοχής στο θεσμό. Το 1860, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. 1902, Λεωνίδας Ζέρβας γεννιόταν, ήταν Έλληνας χημικός. Παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Σύνθεση Bergman, Ζέρβα, όπως έχει ονομαστεί. Το 1921 γεννιόταν ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε.

Leonard Cohen, Dance Me. Τι ωραίο τραγούδι, ιδιαίτερο τραγούδι. Σήμερα, σαν σήμερα, 21 Μαΐου του 428 ή 429 π.Χ., λέγεται και γράφεται ότι είναι η γέννηση του Πλάτωνος, του φιλοσόφου, στην αρχαία Αθήνα, και ήταν αρχαίος ο φιλόσοφος, ο κορυφαίος από την Αθήνα και ο πιο γνωστός μαθητής του Σοκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή των φιλοσοφικών διαλόγων έχει διασωθεί ολόκληρο, αποδίδονται ακόμα και μερικά νόθα έργα. Άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι και σήμερα. Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σοκράτη, η οποία θεωρείται ως μια σχετικά ακριβής καταγραφή της Απολογίας του Σοκράτη στη δίκη που τον καταδίκασε σε θάνατο. Το Συμπόσιο, όπου μιλά για τη φύση του έρωτα. Τον Πρωταγόρα, όπου μεταξύ άλλων θεμελιώνεται θεωρητικά η αρχή της πρόληψης που δεν λαμβάνει την ποινή ως απολύτως ανταποδοτική. Τον Παρμενίδη, τον Θεαέιτο, όπου θεμελιώνει την αντικειμενικότητα του λόγου, της ιδέας, ενώ σε δύο μακρύς διαλόγους στην πολιτεία και στους νόμους του Πλάτωνος περιέγραψε μια ιδανική πολιτεία, μια κοινωνία τριών τάξεων, οι ολίγοι γεμόνες δεύτερον οι επίκουροι, μια κάστα πολεμιστών, τρίτον το πλήθος των ελευθέρων πολιτών που δεν έχει καμία πρόσβαση στην εξουσία. Η ολίγη με αρετή τη σοφία λογική και η επίκουροι με αρετή τη γενναιότητα βούληση εξουσιάζουν τα πάθη του πλήθους. Στον 20ο αιώνα, ο φιλόσοφος ο Κάρλ Πόπτερ κατέκρινε την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος ως ένα ολοκληρωτικό μόρφωμα. Ο Πλάτων περιγράφει μια ιδανική ουτοπική κοινωνία όπου θα είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι άξιοι να κυβερνήσουν και να πολεμήσουν. Αυτό είναι σαφέστατα αδύνατον σε μια πραγματική κοινωνία, κάτι που ήταν σίγουρα γνωστό στον Πλάτωνα, του οποίου το έργο ήταν φιλοσοφικό και θεωρητικό και όχι πρόταση διακυβέρνησης. Το σύνολο του έργου του συχνά τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίων προσωπικότητων όλων των εποχών, με την μεγαλύτερη επιρροή με το δάσκαλό του Σοκράτη και το μαθητή του Αριστοτέλη.

Jean Paris, I Love Paris του Cole Porter, τι ωραίο τραγούδι. Βεβαίως με την Ζάζ και την Νίκη Γιανόφσκη, en français και en anglais. Για τον Πλάτωνα λοιπόν, μάλλον ότι η γέννησή του είναι στις 21 Μαΐου του 427 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, μαθητής του Σοκράτη όπως είπαμε και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι και σήμερα. Μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σοκράτους, το Συμπόσιο που μιλά για τη φύση του έρωτα, ενώ σε δύο μακρινούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους, περιγράφει την ιδανική πολιτεία. Τα έργα του Πλάτωνος είναι 36 και όλα εκτός από την Απολογία διαλογικά. Μεταξύ των άλλων, υπήρξε και ιδρυτής της Ακαδημίας. Και τι δεν έχει πει από αυτά που λέμε τα αποφθέγματα, τα ούτω ζήν περί πλείς του ποιητέων, αλλά το εύζην. Αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα, αλλά να ζεις καλά στο έργο του Κριτίας. Ζώων δίπουν άπτερον, ο ορισμός του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα. Όμοιος ομοίου αϊπελάζει, στο Συμπόσιο βρίσκουμε τη φράση. Άνθρωπος ο αναρθών ή όποπε. Άνθρωπος, αυτός που υπολογίζεται και κρίνει όσα έχει δει. Εΐ, αΐ ο Θεός γεωμετρεί. Ή άγαν ελευθερία έει και εις άγαν δουλείαν μεταβάλλει. Φαίνεται πως η υπερβολική ελευθερία μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση. Βρίσκουμε τη φράση στην Πολιτεία του Πλάτωνος. Δια την των χρημάτων κτίσιν πάντες οι πόλεμοι γίνονται. Πόσο επίκαιρος ο Πλάτων. Που σημαίνει ότι όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. Τον ικάν εαυτόν πασών εικών, πρώτη και αρίστη, το δεϊτάσθε, αυτόν, υφε αυτού, έσχιστον και κάκιστον. Το καλύτερο, το άριστον είναι να νικάς. Το δε, να, η ήττα είναι εσχρό και κάκιστον, έλεγε. Η περίφημη φράση που λέμε και μέχρι σήμερα, αρχή η μισή παντός, και αυτή του Πλάτωνος είναι. Πάρα πολλές. Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Καλύτερα λέει να σε αδικούν παρά να αδικείς. Αιτία ελωμένου Θεός ανέτιους. Την ευθύνη την έχει αυτός που επιλέγει. Ο Θεός δεν είναι, λέει, ο υπέτειος. Θεός ουδημανή ουδαμή ουδαμός άδικος. Ο Θεός, λέει, δεν είναι ποτέ και καθόλου άδικος. Πόσα και πόσα διάφορα που μου έρχονται κατά νου τώρα. Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας, και αυτό του Πλάτωνος. Ιδονών ίδιων έπαινος. Από όλες τις ειδονές, ο έπαινος είναι η πιο γλυκιά.

Στις 21 Μαΐου του 1981 ο Φρανσουά Μιτεράν γίνεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Γαλλίας και έλεγε «Σάρος είναι να κυριαρχείς το φόβο σου και όχι να μην έχεις φόβο. Όταν η Ευρώπη ανοίγει το στόμα της είναι μόνο για να χασμουρηθεί. Θα πρέπει, λέει, να κάνει κανείς κάτι πιο κατάλληλο στο χρόνο». Η Θάτσερ έχει, λέει, τα μάτια του Στάλιν και τη φωνή της Μέρλιν Μονρόε. Από χθες, λοιπόν, όπως δανείζομαι εδώ από την εφημερίδα Καθημερινή, από χθες η Γαλλία έχει σοσιαλιστή πρόεδρο, έγραψε το στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή στις 22 Μαΐου του 1981, σχολιάζοντας την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από τον Φρανσουά Μιτεράν. Ο Μιτεράν κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 10 Μαΐου, το μέχρι τότε πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, συγκεντρώνοντας ποσοστό το οποίο πλησίαζε το 52%. Όπως έγραψε η Καθημερινή της 12ης Μαΐου, 45 χρόνια μετά τη νίκη του Γαλλικού Λαϊκού Μετόπου, στις 10 Μαΐου του 1936, οι Γάλλοι διάλεξαν για πρώτη φορά, με καθολική ψηφοφορία, έναν σοσιαλιστή πρόεδρο. Η νίκη του Μιτεράν, πολύ πιο πλατιά από τη νίκη του Ζισκάρ το 1974, είναι έτσι άνετη, αναμφισβήτητη και πολύ πιο εντυπωσιακή από όσο λογικά αναμενόταν. Στις 22 Μαΐου η Καθημερινή σχολίασε τους βασικούς στόχους τους οποίους έθεσε από την αρχή της θητείας του ο νέος πρόεδρος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είναι σαφές πάντως πως από σήμερα, αν όχι ήδη από χθες, αρχίζει πλέον το πείραμα. Με πρώτο στόχο τη νίκη της αριστεράς στις βουλευτικές εκλογές, στοιχείο σημαντικό για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος του κυρίου Μιτεράν, αλλά ταυτόχρονα προσπάθεια επίμονης επιτυχίας και στον οικονομικό τομέα, ενώ οι αντιδράσεις της αγοράς, ιδιαίτερα του χρηματιστηρίου, αφαίρεσαν οπωσδήποτε ορισμένα από τα όπλα που μια κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε από την πρώτη ημέρα, προκαλώντας μια μαζική διαρροή συναλλάγματος για την υποστήριξη του φράγκου και για την αντιμετώπιση της φυγής κεφαλαίων. Η κυβέρνηση που σχηματίζεται σήμερα πιστεύετε πως θα έχει έτσι διπλό χαρακτήρα, και δυναμικό εκλογικό με σκοπό την αναμέτρηση του Ιουνίου, αλλά και οικονομικά πιστικό για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μπορεί πολλά να αλλάξει». Κατά την πρώτη περίοδο της θητείας του, ο Μιτεράν ακολούθησε μια πολιτική που βασιζόταν στις 110 προτάσεις για τη Γαλλία και στο κοινό πρόγραμμα του 1972 του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αρκετές κρατικοποιήσεις, αυξήσεις κατά 10% του κατώτατου μισθού, εβδομαδιαία 39 ώρη εργασία, ετήσια άδεια διάρκειας 5 εβδομάδων και αύξηση των κοινοτικών παροχών. Παρά τον στόχο της βελτίωσης της κατάστασης στη Γαλλία, η οικονομική πολιτική του Μιτεράν δεν είχε τα αποτελέσματα που υποσχόταν. Το ποσοστό ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας ήταν ήδη πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και η ανεργία συνέχισε να αυξάνεται. Μέχρι το Μάρτιο του 1983 το γαλλικό φράγκο υποτιμήθηκε 3 φορές. Για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πραγματοποιήθηκαν περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, ιδίως στην κοινωνική ασφάλιση, και αυξήθηκαν οι φόροι. Το πείραμα του Μιτεράν στη Γαλλία έδειξε ότι μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας κάμψης της οικονομίας και τις κεϊνσιανές πολιτικές δεν λειτουργούσαν επαρκώς.

Σαν σήμερα, στις 21 Μαΐου του 1913, γεννιόταν η Τζίνα Μπαχάουερ, η οποία ήταν μια σπουδαία πιανίστα, η οποία πραγματοποίησε επίσης εκτενείς περιοδίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, αποκτώντας ενδιαφέρον για το πιάνο από νεαρή ηλικία. Η Μπαχάουερ αποφύτησε από το Οδείο Αθηνών, ενώ στη συνέχεια μαθήτευσε στο πλευρό του Αλφρέντ Κορτό και του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Είναι περισσότερο γνωστή για την ερμηνεία της σε ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο. Έδωσε εκατοντάδες συναυλίες για τα συμμαχικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η ίδια ζούσε στην Αίγυπτο. Πέρασε αρκετά χρονικό διάστημα περιοδεύοντας ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δίνοντας συνολικά περισσότερες από 100 συναυλίες ετησίως. Παράλληλα, Μπαχάουερ πραγματοποίησε επίσης εκτενείς ηχογραφήσεις τόσο ως σολίστ, αλλά και από κοινού με ορχήστρες. Έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γιούτας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της ήταν γνωστή ως η βασίλισσα των πιανιστών. Το Διεθνές Ίδρυμα Πιάνου Τζίνα Μπαχάουερ έλαβε την ονομασία του προς τιμήν της συνολικής συνεισφοράς της στον κόσμο της μουσικής. Σε επίπεδο προσωπικής ζωής, η Μπαχάουερ παντρεύτηκε το διεθνή Διευθυντή Ορχήστρας Άλεξ Σέρμαν, ο οποίος στη συνέχεια κατέστη ατζέντης. Πέθανε το 1976 σε ηλικία 66 ετών κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αθηνών.

Αυτό είναι. Στις 21 Μαΐου του 428 π.Χ. όπως είπαμε γεννιόταν ο Πλάτων, το 1881 ιδρύεται ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός από την Κλάρα Μπάρτον. 1908 η πρώτη ταινία τρόμου του Dr. Jekyll και Mr. Hyde προβάλλεται στο Σικάγο.

Κάπως έτσι λοιπόν, ήρθα σαν την άνοιξη, μια με ανοιξιάτικη διάθεση και θαλπορή θα λέγαμε των πραγμάτων, έστω εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών. Ο Τάκης Μωράκης έχει γράψει το τραγούδι, Σώτος Παναγόπουλος ερμήνευε. Σαν σήμερα γεννιόταν η Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας, συγγραφέας και φεμινίστρια. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε πετώντας μόνη της τον Ατλαντικό. Η Αμέλια Έρχαρτ λοιπόν γεννήθηκε το 1897 στο Άτκινσον του Κάνσας. Ήταν κόρη του δικηγόρου Σάμιουελ Έρχαρτ και της Αμέλια Ότις, κόρης δικαστικού της περιοχής. Ως παιδί πέρασε πολλές ώρες σκαρφαλώνοντας τα δέντρα, κυνηγώντας αρουραίους με τουφέκι και συλλέγοντας σκόρους, σκουλίκια και ακρίδες. Έτσι οι βιογράφοι της δεν δίστασαν να της προσδώσουν το χαρακτηρισμό του αγοροκόριτσου. Το 1904 με τη βοήθεια του θείου της κατασκεύασε μία κεκλειμένη ράμπα και τη στερέωσε στην οροφή του μικρού σπιτιού που βρισκόταν στο κήπο της οικογενείας. Η πρώτη καταγεγραμμένη πτήση της μικρής Αμέλειας τελείωσε δραματικά. Βγήκε από το σπασμένο ξύλινο κυβότιο που είχε χρησιμοποιήσει ως έλκυθρο, με μελανιασμένα τα χείλια, σκισμένο φόρεμα, αλλά και με το αίσθημα της αυτοπεποίθησης. «Είναι ακριβώς όπως το πέταγμα», συμφώνησε. Μετά την αποφύτισή της από το γυμνάσιο, άρχισε να εργάζεται ως στρατιωτικός νοσοκόμος στον Καναδά μεσούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπιας για να σπουδάσει ιατρική. Ένα χρόνο αργότερα αλλάζει γνώμη και εγκαταλείπει τις σπουδές της. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1920, και ενώ βρίσκεται στην Καλιφόρνια, επισκέπτεται με τον πατέρα της ένα αεροδρόμιο στο Long Beach. Θα πετάξει για πρώτη φορά στη ζωή της και η δεκάλεπτη εμπειρία της στον αέρα θα της αλλάξει για πάντα τη ζωή. Αποφασίζει να γίνει πιλότος και στις 3 Ιανουαρίου του 1921 αρχίζει μαθήματα. 6 μήνες αργότερα αγοράζει ένα μεταχειρισμένο κίτρινο διπλάνο. Στις 22 Οκτωβρίου του 1922 πετά με το Καναρίνι, όπως ονόμασε το αεροπλάνο της, σε ύψος 14.000 ποδιών, δημιουργώντας παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκες. Στις 15 Μαΐου του 1923 γίνεται η 16η γυναίκα με άδεια πιλότου. Η οικονομική καταστροφή της οικογένειας της και τα προβλήματα υγείας του που αντιμετώπιζε επιβράδυναν σημαντικά τα αεροπορικά της σχέδια. Πούλησε το αεροπλάνο της, δούλεψε ως δασκάλα και κοινωνική λειτουργός, αλλά μέσα της παρέμεινε άσβεστη η φλόγα της περιπέτειας και το πάθος της για τα αεροπλάνα. Τον Απρίλιο του 1928 έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον εκδότη και μετέπειτα σύζυγό της, George Patman, για να πετάξει ως επιβάτης πάνω από τον Ατλαντικό και να κρατήσει το ημερολόγιο πτήσης. Η Έρχαρτ δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε πετώντας τον Ατλαντικό ωκεανό 17 έως 18 Ιουνίου του 1928. Αποφασισμένη να δικαιώσει τη φήμη που απέκτησε, πέταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό το διήμερο 20 με 21 Μαΐου του 1932, δημιουργώντας ένα νέο γυναικείο αεροπορικό ρεκόρ. Ακολούθησε σειρά πτήσεων κατά μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών και η ενεργή συμμετοχή της στην προώθηση της επιβατικής αεροπορίας. Την 1η Ιουνίου του 1937 ξεκίνησε την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου σχεδίου της να πραγματοποιήσει το γύρο του κόσμου με ένα δικινητήριο αεροπλάνο Lockheed Electra με συνοδοιπόρο τον αεροναυτήλο Fred Noonan. Αφού λοιπόν είχε καλύψει περισσότερα από τα δύο τρίτα της διαδρομής, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε στον κεντρικό Ειρηνικό, κοντά στη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας. Η Έρχαρτ κηρύχθηκε αγνοούμενη από τις 2 Ιουλίου του 1937 και θανούσα στις 5 Ιανουαρίου του 1939. Μολονότι η μυστηριώδης εξαφάνισή της προκάλεσε εκτότε πολλά ερωτηματικά και πολλές εικασίες γύρω από τη συνθήκη του συμβάντος, τα πραγματικά γεγονότα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Το 1939 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Soaring Wings», ορμητικά φτερά, που συνέγραψε μαζί με το σύζυγό της.

από τη Σάλε Τζινοπάουλη, τι ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό τραγούδι. Επομένως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου και της μητέρας του Ελένης. Τους ονομάζει ιεραπείς Απόστολους για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη και Έλενος επί των σπανιότερων. Ο Κωνσταντίνος βασίλεψε από το 306 έως το θάνατό του με το διάταγμά του περί ανεξιθρησκείας. Το 313 έπαψε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, βοηθώντας έτσι την ακόλυτη άσκηση της λατρείας και την εξάπλωση της νέας θρησκείας. Το 325 συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και την προσφώνησε αυτοπροσώπως. Η σύνοδος αυτή είναι βασική στην πορεία του χριστιανισμού, αφού καταδίκασε την αίρεση του αριανισμού και διαμόρφωσε το δόγμα σύμβολο της πίστεως. Λίγο πριν από το θάνατό του, βαφτίστηκε χριστιανός. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν έχει εντάξει στο αγιολόγιο της το Μέγα Κωνσταντίνο, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου από την πρώτη του γυναίκα Μινερβίνη και της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας. Κρίσπος και Φαύστα πρέπει να είχαν ερωτική σχέση σύμφωνα με νεότερα ιστορικά δεδομένα. Αντίθετα, τιμούν τη μνήμη του εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αγγλικανική Εκκλησία και διάφορες λουθυριανές και λουθυρανικές ομολογίες. Η Βασιλομήτωρ Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και χρηματοδότησε την ενέγερση χριστιανικών ναών σε πολλά μέρη της Αυτοκρατορίας. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 18 Αυγούστου. Κάπως έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Στους Απανταχού, στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει. Και εμείς λοιπόν ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη Μαριώτη Δασκαλάκη που θα της δώσουμε και πάλι σκυτάλι για να μας αβέλει να μας τα βάλει την ώρα. Και για τη συνέχεια Μάκη Τσαρούχας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας είτε από το στούντιο D είτε από το στούντιο A αύριο και πάλι στις 12 με 2. Καλά να είστε. Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ με φόντο μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεξιάν, ο οποίος επέκρινε την αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεθνής καταγραφή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου δεμένοι, πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του Στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι η ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης με τον Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Από τις 6 το πρωί και ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού www.athina94.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Καλώς τους. Αυτή τη μουσική την πρωτοανακάλυψα κάπου στα μέσα, στις αρχές μάλλον, του 2000, καθώς υπήρχαν ακόμη δισκάδικα και έψαχνα δίσκους και έπεσα πάνω σε ένα δίσκο που λεγόταν Υδατογραφίες. Ο συνθέτης λεγόταν Θανάσης Δρίτσας και δεν τον ήξερα. Από τότε άρχισα να τον ψάχνω, να τον αναζητώ και να τον παρακολουθώ. Τα έφερε έτσι που για λόγους έρευνας κυρίως τον αναζήτησα και πέρα από τις συνθέσεις του, γιατί έχει διπλή ειδικότητα και λειτουργία στη ζωή του ο Θανάσης Δρίτσας. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι καρδιολόγος, είναι επιστήμονας και άνθρωπος που συνδέει την τέχνη με την επιστήμη. Ο Θανάσης Δρίτσας, αν απλά πατήσετε λίγο στο διαδίκτυο το όνομά του, το γράψετε και όχι το πατήσετε όπως λέμε, θα διαπιστώσετε ότι έχει ένα τέτοιο βιογραφικό που θα κάθεστε πολύ πολύ πολύ ώρα να διαβάζετε, και σε κάθε τι από αυτά που θα βλέπετε και θα διαβάζετε από τους τίτλους, από την έρευνά του, θα αναρωτιέστε, υποθέτω όπως και εγώ, τι είναι το καθένα από όλα αυτά που κάνει. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Νοσοκομείο, έχει βραβευτεί σχετικά πρόσφατα το 2019 από την Ακαδημία Αθηνών για το ερευνητικό του έργο, και είναι ένας άνθρωπος που κυρίως όταν τον βλέπεις και τον συναντάς χαίρεσαι να μιλάς μαζί του και για την τέχνη και για την επιστήμη και για τα τρέχοντα στη ζωή μας. Ο Θανάσης Δρίτσας, έχω μεγάλη χαρά που είναι και σε αυτό τον αέρα και μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία κουβέντα μαζί για αυτά τα ζητήματα. Καλώς τον. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή αυτή να είμαστε ξανά στον αέρα μαζί.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας που είναι ζεστές, ειλικρινείς και έχουν το απαραίτητο στοιχείο αυθορμητισμού που να τις κάνει τόσο ενδιαφέρουσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Κοιτάτε, είναι οι λόγοι και οι αφορμές πάρα πολλές για να μιλήσεις με τον Θανάση Δρίτσα. Σε μια πρόσφατη συνάντησή μας μου λέει, έβγαλα βιβλίο. Μόλις τώρα έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο με εξέπληξε, διότι εγώ τον ήξερα μουσικό, δεν ήξερα ότι είναι και ποιητής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τις θεραπευτικές ιστορίες, τετράδιο ασκήσεων ποιητικού λόγου που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα, και μάλιστα πώς ξεκινάει ένας γιατρός, ένας μουσικός επίσης, αυτή του την ποιητική συλλογή. Μπορώ να το διαβάσω μόνο αυτό και τα υπόλοιπα εσύ, Θανάση, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Μακροβούτι που το έχεις γράψει το 1984 και γράφει: «Όταν βουτάς στον νυχτερινό ουρανό, πατώντας τον ελαστικό βατήρα της ψυχής σου, θυμήσου να ελέγξεις τη συσκευή οξυγόνου». Και εδώ ερχόμαστε στο οξυγόνο που δίνει, τι είναι αυτό που δίνει μάλλον οξυγόνο στην καρδιά μας, γιατί εμείς εδώ πέρα από αυτή τη γωνιά μιλάμε τη ραδιοφωνική για τη μουσική, για τον τρόπο που η μουσική επιδρά στη ζωή μας και πώς αυτή γίνεται τραγούδι, δηλαδή παίρνει και έρχεται ένα προσθετικό στοιχείο στη μουσική που είναι το ποιητικό περιεχόμενο πια, που φέρνει ιδέες και όχι μόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την μουσική σκέτη, Θανάση. Δηλαδή, ναι, ακούμε, είναι μια κουβέντα που την έχουν ξανακάνει, αλλά θα ήθελα από αυτήν να ξεκινήσουμε, εν συντομία ίσως, δεν ναι, ξέρω, εσύ θα πεις. Ακούμε με την καρδιά ή με το μυαλό?
1: Και με τα δύο. Στην ουσία, μέσα από αυτή τη σύνδεση καρδιά-νους ακούμε. Η ακρόαση και στο συναίσθημά μας και στο μυαλό μας γυρίζει γύρω από τις αναμνήσεις. Η μουσική, όταν ακούς μουσική, δεν είναι μόνο αυτή η αλληλουχία ήχων και λοιπά, είναι αυτά που σε συνδέωνε, περιέχει μνήμες, αναμνήσεις, συχνά συναισθήματα, και το συναίσθημα σήμερα αποδεικνύει η επιστήμη ότι δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί η επιστήμη μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν αναπτυχθεί η νευροεπιστήμη, λέγαμε ότι το συναίσθημα δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό, ναι, και τη λογική σκέψη. Σήμερα ξέρουμε, η νευροεπιστήμη μας λέει ότι για να ολοκληρωθούν ορθολογικές διαδικασίες παίζει ρόλο το συναίσθημα.
0: Ότι το φιλτράρεις μέσα από... Μάλλον ο εγκέφαλος φιλτράρει αυτό που νιώθει το...
1: Και οι αποφάσεις, καρδιά, αυτό που λέγεται, ναι, decision making,
0: το σώμα,
1: λαμβάνουν υπόψη το συναίσθημα. Ναι. Δεν είναι απόλυτα λογικές πάντα. Και αυτό
0: Ναι, ναι.
1: Το λέει η νευροεπιστήμη και καινούργιες έρευνες που υπάρχουν. Και μάλιστα κάποιος νευροεπιστήμονας είπε ότι ίσως ο αιώνας που βιώνουμε να είναι ο αιώνας του συναισθήματος.
0: Ναι, μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται.
1: Όχι ότι το ψάχνουμε τόσο πολύ και ανακαλύπτουμε νέα και σπουδαία πράγματα γύρω από την αξία που έχει το συναίσθημα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά, γιατί θα είναι η μεγάλη αντίφαση αν το ζήσουμε, γιατί μιλάμε για χρονιές που έρχονται και μια νέα εποχή που ξημερώνει, η οποία βασίζεται ακριβώς στο μη συναίσθημα με την τεχνολογική νέα, έτσι, επανάσταση. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έλεγες αυτό για το συναίσθημα και έχουμε παρατηρήσει, γι' αυτό είπα για το σώμα, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν κάτι νιώθουμε αμέσως έτσι αποτυπώνεται στο σώμα μας. Δεν μιλάω για ασθένειες, μιλάω για κάτι, νιώθω χαρά, κάτι που με πιάνει, ξέρω εγώ, κάτι, ή νιώθω δυσαρέσκεια, στο στομάχι κάτι παθαίνω.
1: Εκδηλώνεται σωματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και συχνά οι σωματικές αντιδράσεις γίνονται τόσο γρήγορα πριν προλάβει και ο εγκέφαλος να πάρει μέρος. Αντανακλαστικά, δηλαδή κάτι που σε συγκινεί ή σε πάει με αρνητικό ή με θετικό τρόπο και σου προκαλεί αντίστοιχα συναισθήματα, έρχεται πρώτα το σωματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Άρα περιλαμβάνει και την αντίδραση της καρδιάς και το γαστεντερικό, κυκλοφορικό, γαστεντερικό. Σου λέει αχ, με πόνεσε στο στομάχι μου από κάτι που ένιωσα. Και πιο γρήγορα χτύπησε η καρδιά μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν φοβόμαστε κάτι, όταν στρεσαριζόμαστε με κάτι, όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή, είναι σωματικό πρώτα. Η αμυγδαλή, που είναι μια συσκευή στον εγκέφαλο, ναι, που έχει να κάνει με τον έλεγχο θυμού, τον έλεγχο της οργής και την απειλή, το πρώτο είναι σαν συναγερμός η απειλή. Όταν κάτι νιώθεις ότι σε απειλεί, αναβοσβήνει η αμυγδαλή και παράγει ορμόνες που διαχέονται έμεσα ακολουθώντας τις εγκεφαλικές διαδικασίες, πολύ αδρεναλίνη, πολύ κορτιζόλη, πολύ στρες. Αλλά έρχεται ο εγκέφαλος κάποια στιγμή, ο μετοπιαίος λοβός, και σου λέει αυτό που θεωρεί αυτόματα η αμυγδαλή σου απειλή δεν είναι τελικά, γιατί το επεξεργάστηκα και είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν σε απειλεί. Και εκεί πέφτει ο συναγερμός, αλλά πρώτα βαράει ο συναγερμός.
0: Αυτό πώς γίνεται, σε τι χρόνους γίνεται, πότε?
1: Μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου που οι αισθήσεις μας επικοινωνούν στην ουσία μέσω των εγκεφαλικών διαδικασιών και αυτό που βλέπω, που ακούω.
0: Ναι. Πάντως σε μια πόλη κυρίως που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή δεν είμαστε όλοι στριμωγμένοι στην Αττική, είμαστε κυρίως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ακριβώς όλοι αυτοί οι θόρυβοι, έτσι, που έρχονται, που με το που βγαίνεις από το σπίτι, αλλά και στο σπίτι να είσαι, στα διαμερίσματα που δεν υπάρχει καλή ηχομόνωση, υπάρχει πάρα πολύ ήχος. Ας μην τον πω εγώ θόρυβο, γιατί τον χαρακτηρίζω, ο οποίος δεν είναι κάποιος ήχος που έχουμε επιλέξει και επιδρά πάνω μας, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί με το σώμα μας, τι
1: αυτό,
0: γίνεται?
1: Η έκθεση σε ήχο τοξικό και όμως και η έκθεση και στο πολύ φως, γιατί έχουμε έκθεση και στο φως, σε συσκευές, σε κινητά, σε λάπτοπ κλπ. Λείπει η σιωπή,
0: ναι,
1: και λείπει και το σκοτάδι και αυτή η συνεχής έκθεση σε τέτοια τοξικότητα, είτε ηχητική είτε φωτεινή, είναι υπεύθυνη και για το τρομερό πρόβλημα των διαταραχών του ύπνου που έχουν οι άνθρωποι. Έχουν τεράστια προβλήματα πλέον η ανθρωπότητα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, με τον ύπνο
0: και τα κινητά και τα τάμπλετ,
1: διότι όταν εκτίθεσαι στο φως οι ορμόνες που παράγεται, πολύ αδρεναλίνη όλη την ημέρα που κρατάει το σώμα alert συνέχεια, και δεν υπάρχει η παύση, η σιωπή, η οποία είναι φάρμακο. Και παλιότερα, όταν οι άνθρωποι ρυθμίζαν τη ζωή τους με βάση τους βιορυθμούς, σκοτάδι, φως, πρωί, βράδυ, δεν ρύθμιζαν με τα ρολόγια. Τώρα ρυθμίζουμε εγκεφαλικά τους βιορυθμούς μας και το έχουμε διαταράξει αυτό.
0: Αυτό ενδέχεται να σημαίνει μία φάση που μπορούμε να περάσουμε ως ανθρωπότητα, που να προσαρμοστούμε τελικά. Δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός να προσαρμοστεί, γιατί τώρα αντιδράει και αρρωσταίνει, έτσι. Αλλά ενδέχεται και να προσαρμοστεί σε αυτό. Θα το δούμε.
1: Προσαρμοστικότητα υπάρχει, αλλά θέλει μεγάλες βιολογικές μεταβολές. Να. Δηλαδή ενδεχόμενα αυτό που λες, γιατί εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσοι αιώνες θα χρειαστούν όμως. Χρειάστηκαν αιώνες για να γίνουν αλλαγές. Αν και ένας πολύ αγαπητός μου σπουδαίος νευροανατόμος, ο Παξινός, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει άτλαντες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, λέει ότι δυστυχώς αναμένεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος να μικρύνει πάλι σε μέγεθος.
0: Από τι?
1: Γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε
0: δεν τον χρησιμοποιούμε,
1: για παράδειγμα, απλοί υπολογισμοί, αριθμητικοί, μια πράξη διαίρεσης πλέον πολύπλοκη, δεν μπορεί να την εκτελέσει στο χαρτί ή στο μυαλό του κάποιος. Πάει αμέσως στο κομπιουτεράκι ή στον υπολογιστή. Χάνουμε λειτουργικότητα και έχουμε αφαιθεί, παίρνουμε όλο και περισσότερο έτοιμο, δηλαδή δεν γυμνάζεται. Χάνουμε λειτουργικότητα και έχουμε αφαιθεί, παίρνουμε όλο και περισσότερο έτοιμο, δηλαδή δεν γυμνάζεται.

0: Η μεγάλη ευκολία σε βάζει σε πρόβλημα. Μέσα από τη δυσκολία γίνεται η θετική εξέλιξη και οι αλλαγές στον άνθρωπο.
1: Μέσα από τις εξισώσεις, ε. Να λύσεις εξισώσεις, το βάζεις σε εισαγωγικά.
0: Την ευρύτητα που μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι.
0: Αυτό να σπάσει το κεφάλι σου.
1: Ναι, και μάλιστα την ίδια ώρα που οι νευροεπιστήμονες και οι βιολόγοι κάνουν τέτοια άλματα στην ανακάλυψη του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι, την ίδια ώρα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί και δεν κάνουμε τέτοιο έργο ερευνητικό, δεν ασκούμε τον εγκέφαλό μας, έτσι.
0: Νομίζω γενικά πολύ έτοιμη τροφή σε όλα και πολύ ευκολία. Απ' την άλλη, η τεχνολογία βοηθάει στο να γίνουν γρήγορα μεγάλα βήματα σε δουλειές που κάποτε είτε στο καλλιτεχνικό επίπεδο είτε στο επιστημονικό θα χρειαζόσουν πάρα πολύ χρόνο, γίνονται πολύ συντομότερα.
1: Εσείς την εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά σας?
0: Κοίταξε, πλέον όλοι συμβουλευόμαστε το AI. Την τεχνητή νοημοσύνη, για να αντιχειριστεί σωστά και να μην σε παρασύρει σε λάθος πράγματα, πρέπει να είσαι γνώστης, να μπορείς να την κριτικάρεις. Κάνει και λάθη η τεχνητή νοημοσύνη. Τη ζητάς πράγματα και σου δίνει λάθος πράγματα. Αν δεν έχεις το φίλτρο ο ίδιος να κρίνεις, που σημαίνει μια ωριμότητα σκέψης και μια εμπειρία στο αντικείμενο, μπορεί να σε παρασύρει, δηλαδή, σε τεράστια προβλήματα.
1: Μου έλεγε ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο, Γιώργος Παπαστεφάνου, πολλά χρόνια πριν, όταν άρχιζαν να διοχετεύονται στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη μουσική και τα λοιπά, έχουν λάθη, πάρα πολλά λάθη, γιατί ήταν ο άνθρωπος που ζούσε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ενός μεγάλου κεφαλαίου, και υπάρχουν λάθη. Θέλω να πω ότι όπως ξεκίνησε το διαδίκτυο, που είχε πάρα πολλά λάθη, ή ανακρίβειες ή ελλείψεις, το ίδιο προφανώς συμβαίνει με το AI τώρα, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θέλει κάποιον να το ελέγχει και κάποιον που να τα έχει ζήσει και να ξέρει, να την έχει εμπεδωμένη τη γνώση.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, με το AI σημαίνει αυτό που γίνεται, είναι το deep learning που έχει, ότι όλο και περισσότερο μαθαίνει και αυτοδιορθώνεται σε πολλά πράγματα. Και κάθε πληροφορία που του δίνεις έχει feedback και μαθαίνει.
1: Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη μουσική και να ξαναγυρίσουμε σε όλα τα άλλα μετά. Αλλά να κάνουμε ένα γύρισμα στη μουσική με την οποία ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ακούμε μουσική, ας υποθέσουμε ότι ακούμε μουσική. Τι διαφορά υπάρχει όταν ακούω από έναν υπολογιστή, όταν ακούω από ένα σύστημα ήχου, όταν ακούω στο αυτοκίνητο, δηλαδή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ακούω από το κινητό και όταν ακούω σε ένα συναυλιακό χώρο? Δεν θα πω για τα είδη θα τα πάρουμε μετά. Τι σημασία δηλαδή έχει ο χώρος και ο τρόπος ακρόασης?
0: Σίγουρα η ζωντανή ακρόαση που υπερέχει για μένα περιέχει ένα σωρό πολύτιμες συχνότητες και ποιότητα ήχου που δεν την έχει κανείς. Ήδη το πέρασμα από το βινήλιο στο CD μας άφησε μείον σε μερικά πράγματα.
1: Όπως?
0: Γιατί το αναλογικό γράψιμο, που είναι οι παλιές, πριν έρθουμε στο ψηφιακό ήχο, είχαμε το αναλογικό γράψιμο, το οποίο άκουγες όλη τη, ήταν σαν ένα ολοκλήρωμα που λέμε στα μαθηματικά, όλες τις λεπτομέρειες. Το ψηφιακό άρχισε να κόβει. Το ψηφιακό σου δίνει τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσεις και να μεταφέρεις την πληροφορία. Ο αναλογικός ήχος είχε μέσα όλο το ακριβές περίγραμμα του ήχου και πολλές συχνότητες σε ορισμένες περιοχές πήγαιναν χαμένες. Το ζωντανό υπερέχει. Καταρχάς, το ζωντανό έχει μέσα την κοινωνικοποίηση, την ανταλλαγή. Ένα μέρος της μουσικής, ξέρεις, παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε μια χοροδία και τραγουδάει, η ωφέλεια που δέχεται, ένα κομμάτι που έρχεται από την κοινωνικοποίηση, ότι τραγουδάει με άλλους ανθρώπους μαζί. Και μάλιστα τώρα με τον καθηγητή τον Νίκο του Στεφανή, σε αυτό το project της πολιτιστικής συνταγογράφησης που κάνανε, ένα επιστημονικό project που σε ψυχικά ασθενείς ανθρώπους εξέτασαν την επίδραση που είχε στην κλινική τους πορεία, το να επισκέπτονται εκθέσεις, το να πηγαίνουν θέατρο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι μπορεί κάποιοι μοναχικοί άνθρωποι ή άνθρωποι που έχουν βαριές καταθλίψεις, που είναι απομονωμένοι, που δεν μπορούν να συνδεθούν, ωφελούνται από την τέχνη μέσω της κοινωνικοποίησης.

0: Δηλαδή η μοναχικότητα που έχει η ακρόαση, το ακούω από το κινητό μου, ακούω, δεν συγκρίνεται με το ζωντανό που ή ακούς με άλλους ανθρώπους μαζί ή ανταλλάσσεις. Όταν είσαι σε μια χοροδία, είναι καταπληκτική η ωφέλεια που έχουν.
1: Να, έχουμε εδώ τη Λίλη Φωτοπούλου που είναι η χολήτριά μας και είναι εκπληκτική μουσικός και συμμετέχει σε χοροδία. Πες μια κουβέντα, βρε Λίλη. Έλα λίγο πιο κοντά όμως, μου επιτρέπεις, Θανάση, αφού έχουμε το ζωντανό παράδειγμα εδώ.
2: Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Πιο κοντά, γιατί δεν φοράει τα ακουστικά της η χολήτρια.
2: Σηκώθηκα την κονσόλα.
1: Για βες.
2: Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και βιωματικά έχω την εμπειρία του να τραγουδάς και να συγχρονίζεσαι, να συχνοτίζεσαι, ναι, να ενώνεις την ανάσα σου και να κουρδίζεις με τον διπλανό σου.
1: Αυτό που λέει δεν είναι πολύ σημαντικό, να κουρδίζεις.
0: Αλλά και υπάρχει και μεγάλη η φιλεματική επαφή.
2: Και με τον
0: υπάρχουν
2: και, με τους
0: και άλλες αισθήσεις που κινητοποιούνται.
1: Ευχαριστώ, Λίλη μου.
0: Η τέχνη την ωφέλειά της τη δίνει και μέσα της, ότι πράγματα όλοι μαζί.
1: Και είναι και αυτό το...
0: Είναι θεραπευτικό αυτό, το κάνω μαζί.
1: Το κάνω μαζί, ναι.
0: Ναι, είναι... Η διάδραση, η σύνδεση, ναι. Και στην ψυχοθεραπεία η σύνδεση είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να συνδέεσαι με τον άλλον, με τους γονείς σου.
1: Γι' αυτό δεν κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, για να βρει αυτό το στοιχείο.
0: Μαθαίνει να συνδέεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να ακούει τα συναισθήματα των άλλων. Άρα είναι αυτή όπως με τις χοροδίες.
1: Αυτό με τη χοροδία, εγώ είχα σκεφτεί μια ερώτηση, αλλά το ανοίξαμε τώρα και είναι υπέροχο αυτό. Το μόνος του κάνει στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κάποια στιγμή μόνος του και να κάνει παρέα στον εαυτό του, λέμε τώρα, το λέω εγώ απλοϊκά έτσι, τραγουδώντας. Έχει αυτό τη σημασία.
0: Βέβαια έχει, είναι και αυτό... Κατά κάποιο τρόπο.
1: Είσαι μέσα στην κίνηση, ας πούμε, έτσι, καθημερινά. Βέβαια. Το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας.
0: Στην κίνηση μειώνεις το άγχος όταν ακούς. Εξαρτάται και τι επιλέγεις.
1: Από το να είσαι παθητικός ακροατής.
0: Γιατί επιλέγεις, γιατί βγήκε και μια μεγάλη μελέτη που λέει το να ακούς μουσική όταν οδηγάς, αν είναι πολύ αγαπημένες σου οι μουσικές, και μπορεί να σε βγάζει από τη συγκέντρωση που χρειάζεσαι για να οδηγήσει, σε πετάει έξω. Δηλαδή το κάθε τι έχει δύο όψεις. Η σημαντική βοήθεια που δίνει η μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, στην πρωινή κίνηση κλπ, είναι ότι αντιστρες, σε βοηθάει να χαλαρώνεις αν έχεις επιλέξει κάτι το οποίο για σένα να είναι όμορφο, χαλαρωτικό. Αλλά όταν σε ταξιδεύει πολύ και σε κάνει να ονειρεύεσαι, κινδυνεύεις να φύγεις από την οδήγηση.
1: Και όταν το βάζεις τέρμα στη διαπασόν, τι γίνεται
0: αυτό
1: εκεί
0: το
1: πέρα,
0: τέρμα είναι...
1: πέρα από εμάς που ακούμε απόξω,
0: αυτό έχει ένα στοιχείο εκτόνωσης. Ναι. Και πολύ που είναι λίγο η εκτόνωση δεν είναι πάντα θεραπεία, είναι όπως και με την οργή. Ναι. Μπορεί να σπάς πράγματα, το οποίο είναι όπως και ο σάκος του μπόξ, το οποίο είναι χρήσιμο να σου πάρει ενέργεια, αλλά δεν είναι πάντα θεραπευτικό. Θεραπευτικό είναι να μπορείς να συνομιλήσεις με τον εαυτό σου. Και εγώ στο αυτοκίνητο ακούω μουσική το πρωί. Συνήθως είμαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Θα προτιμούσα για την οδήγηση.
1: Έκανε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, να πω, Θανάσης Δρίτσας.
0: Να ακούω οργανικά πιο πολύ πράγματα.
1: Χωρίς λόγια.
0: Δεν θέλω. Τα λόγια μπορεί να σε πάνε συναισθηματικά και σε αρνητικά πράγματα. Αυτό το έβλεπα και με τους ασθενείς μου όταν. Χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια ερευνητικών πρωτοκόλων κλπ. Κάποιοι μου είπαν ότι τα λόγια τους έκαναν να κλαίνε πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να κλαίνε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, μπορεί να βγάλουν και κάτι αρνητικό.
1: Πάμε λίγο σε αυτό. Και είναι διπλό τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο θεραπείας που κάνατε και με τον Άση ομάδες και παραστάσεις και τα λοιπά, με τη μουσική κυρίως. Τώρα από ό,τι ξέρω το έχετε απλώσει, το έχετε ανοίξει και με άλλες.
0: Πιο πολύ στα ζωντανά, είναι σημαντικό σε ένα νοσοκομείο οι εκδηλώσεις να απευθύνονται στο προσωπικό σου ασθενή, γιατί και το προσωπικό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και πολύ burnout στην υγεία. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται break.
1: Ποιο break? Εδώ πέρα δεν μπορούν να ανασάνουν, διαβάζουν. Γονατίζουν και κλαίνουν γιατροί από τις περιορίες.
0: Περνάνε πολύ δύσκολα στο δημόσιο σύστημα υγείας ιδιαίτερα. Και μακάρι να μπορούσαν να υπάρχουν και να συμβαίνουν αυτά τα δρόμενα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί βελτιώνουν και την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού τη συνεργασία.
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κρεβάτια στα δημόσια. Έτσι λοιπόν μπαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Όπως και τους ασθενείς που έρχονται να κάνουν μια επέμβαση, δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά τι μου είπε ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια συναυλία που κάναμε στο νοσοκομείο, που επρόκειτο με πλησίασε λίγο έτσι δακρυσμένος και συγκινημένος και λέει θα κάνω σε 2 μέρες θα κάνω bypass και θα αλλάξω και βαλβίδα, και μου λέει θέλω να σας μεταφέρω ότι ένιωσα τόσο ωραία. Ενώ είχα πάρα πολύ ένταση όταν ήρθα να κάνω τον προαιχαιρετικό έλεγχο και επιπλέον ένιωσα ότι κοίταξε αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι αξίες που έχουν μου δείχνουν ότι θα νοιάζονται και για μένα πιο πολύ. Και μου άρεσε αυτό. Λέει ότι σίγουρα για να φέρνεις την τέχνη, τη μουσική μέσα σε νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο που έχει νιάξιμο για σαν ανθρώπους. Δεν είναι μόνο.
1: Εγώ
0: δεν
1: έχω
0: είμαστε...
1: πάει σε πώς το λένε αυτό που κάνουμε εξετάσεις τώρα, σε εξεταστικό κέντρο. Συγγνώμη. Το...
0: Διαγνωστικά.
1: Διαγνωστικό. Και λέω συγγνώμη από τις τηλεοράσεις που έχετε, μήπως θα μπορούσατε να. Γιατί παίζουν ειδήσεις και τα λοιπά. Να έχετε κάτι.
0: Τρομολαγνία.
1: Που να... Ναι, ή την θεραπευτική μουσική των συχνοτήτων, έτσι.
0: Θα μπορούσαν να. Από τα monitor και από τις τηλεοράσεις να παίζουν όμορφα
1: η
0: πράγματα
1: φύση.
0: Ή να βλέπεις ντοκιμαντέρ με πολύ ωραίες μουσικές που αφορούν ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί η σύνδεσή σου με τη φύση αμέσως σε ηρεμεί όταν βλέπεις ένα ποτάμι που κυλάει
1: και ήχη της φύσης, έτσι,
0: και ήχη βέβαια το νερό που κυλάει κυρίως, η ήχη πουλιών, το κύμα. Όλα αυτά που.
1: Όλα αυτά που θεωρούμε πολυτέλεια στη μέρα.
0: Που θεωρούμε πολυτέλεια, γιατί έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Ζούμε σαν αρουραίοι. Το λέω και σε ένα ποίημα. Λίγο η τοξικότητα. Υποταγμένοι αρουραίοι. Λέω όμως, ξέρεις. Κάπου στην πόλη είναι και πιο ελεγχόμενοι οι άνθρωποι. Όταν συνδέεσαι με το βουνό, τη φύση κλπ., αποκτάς και ένα βαθμό ελευθερία στη σκέψη. Και γίνεσαι επικίνδυνος για τα καταπιεστικά κοινωνικά συστήματα. Η εξουσία σε θέλει υποταγμένο αρουραίο.
1: Μπορώ να γυρίσω λίγο στο δεύτερο ερώτημα για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Ως θεραπευτικό μέσο. Ποια, αν υπάρχει, έχουμε κάνει μια κουβέντα και κάπως γνωρίζω την απάντηση, αλλά θα ήθελα να ξαναπούμε και για όσες και όσους μας ακούνε τώρα. Ποιο είναι το είδος μουσικής που επιδρά περισσότερο θεραπευτικά στον οργανισμό μας, στην καρδιά μας και στον εγκέφαλό μας περισσότερο?
0: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέμε μουσικοθεραπεία δεν είναι μόνο το ακούω μουσική. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη που μπορεί να ασκηθεί και από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, μουσικοθεραπευτές, και κάνουν και ζωντανές παρεμβάσεις με όργανα ζωντανά, με μια επιστημονικά μελετημένη μέθοδο. Αλλά όσον αφορά το είδος θεραπείας που περιλαμβάνει ακρόαση μουσικής, αυτό που είναι καλό για την καρδιά μας, καταρχάς είναι κάτι που πρέπει να μας αρέσει και προς το οποίο είμαστε οικείοι.
1: Αυτή είναι η απάντηση που θυμάμαι πάντα και με προβληματίζει όταν ακούω συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και μουσικής που θα φέρω μετά την ερώτηση.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή
1: γιατί
0: πρέπει
1: να μας αρέσει ακόμα αυτή η απάντηση.
0: Μας αρέσει. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με παράδοση μουσική ή μεγάλωσε στα άγραφα, ας πούμε, με κλαρίνο κλπ. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στο Μότσαρτ.
1: Είναι αυτό που λέμε, του μιλάει στην καρδιά
0: του. Στον Μπαχ κλπ.
1: Ναι,
0: μπορεί θεωρητικά να εκτίθεται και να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο να μάθει να ακούει το Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, αλλά αυτό που θέλει να ακούσει είναι αυτό με το οποίο έχει οικειότητα από παιδί, από το περιβάλλον που μεγάλωσε, από τα ακούσματά του. Λοιπόν, το πλέον θεραπευτικό καταρχάς είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι συνήθως και όχι κάποιος άλλος για μας. Δεύτερον, απαιτεί οικειότητα και αμοιβαία συμπάθεια με το είδος. Γιατί άμα δεν έχεις οικειότητα μπορεί να έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα, να τρομάξεις. Αν βάλεις έναν άνθρωπο της παραδοσιακής, μια συμφωνία του Μότσαρτ ή ένα κονσέρτο για πιάνο, δεν θα μπορεί.
1: Παίρνουμε ενδεικτικά τώρα κάποια.
0: Συγγνώμη,
1: να ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ενδεικτικά από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, γιατί υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι κάνει καλό, ας πούμε, η κλασική μουσική, η ακρόασή της.
0: Κάνει καλό πιο πολύ στον κέντρο ευρωπαϊκό άνθρωπο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στη μουσική. Έχει βρεθεί βέβαια και σε μελέτες που έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου ότι μουσική των Μπαχ, Βιβάλντι, Μότσαρτ, ιδιαίτερα για στόχους χαλάρωσης, που έχει να κάνει και με το τέμπο της μουσικής, ναι, έχει να κάνει με το αντάτζιο, δεν έχει να κάνει με το αλέγκρο, ναι, έχει να κάνει με ένα χτύπο, ένα ρυθμό να έχει μουσική όπως η καρδιά μας σε ηρεμία.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει, δηλαδή, γιατί μπορεί να ακούσεις χαλαρωτική μουσική που να είναι ινδική μουσική και να έχει ένα τέμπο παρόμοιο με ένα κομμάτι του Μπαχ ή του Μότσαρτ. Αυτή είναι πιο κατάλληλη για έναν που έχει μεγαλώσει στην Ινδία με τη μουσική αυτή, όταν θέλει
1: ωραία,
0: να ηρεμήσει.
1: Πάμε να πούμε λίγο δύο λόγια για το τραπ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο κάποιος μπορεί, είναι... κάποια μπορεί να είναι εξοικειωμένη. Του κάνει καλό, δηλαδή.
0: Είναι όμως, υπάρχει και αντικειμενικά, όπως και η hip hop. Και...
1: για τη hip hop έχω συγκεκριμένο ερώτημα, ναι, άλλο και για το rap. Γιατί εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο το beat, το χτυπώς.
0: Κάποια είναι στρεσογόνα όμως στο ωραία σώμα μας. Κάποια όπως... πράγματα ανεξαρτήτως αν μας αρέσουν, ναι. Μουσική που ακούγεται πολύ γρήγορα και ναι, πολύ ναι, δυνατά, και που παίζεται και σε πολύ ψηλές συχνότητες, είναι παράγει αδρεναλίνη και η καρδιά τίνει να χτυπήσει και πιο γρήγορα. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις θεραπευτικά εντός εισαγωγικών, αν θέλεις να πάρει ενέργεια κάποιος, ναι, κάποιον να τον αφυπνήσεις, να τον ξυπνήσεις, να τον κινήσεις, μπορεί να του δώσεις ένα πολύ μπιτάτο, ναι, αλλά αν θέλεις να ηρεμήσεις την καρδιά του ή να τον κάνεις να, θα χρησιμοποιήσεις ένα πιο ήπιο, χαλαρό, ονειρικό, ταξιδιάρικο.
1: Άρα το τραπ είναι ένα είδος τραγουδιού.
0: Αν και δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω επιστημονικές μελέτες που να έχουν εξετάσει ακριβώς,
1: ναι,
0: και, για να
1: και,
0: σου δώσω απάντηση.
1: Και μουσικολόγος μου έχει πει ότι θα το μελετήσουμε όμως σοβαρά το τραπ, γιατί θέλουν να δουν τα... Δεν, είναι καινούργιο και δεν έχει μελετηθεί πράγματι.
0: Ναι,
1: απλά,
0: θέλει πολύ δουλειά.
1: Μισό λεπτό. Το τραπ λοιπόν και το hip hop και κυρίως αυτά τα δύο που έχουν, κυρίως το τραπ, πολύ beat γρήγορο, έτσι, έχει να κάνει με το ότι ηλικιακά αυτό προέρχεται και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
0: Ναι, που,
1: με αυτό που,
0: που αντέχουν και πιο πολύ την ένταση.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό
0: αντέχουν
1: το...
0: την ένταση. Το, και το έχουν και ανάγκη. Θέλουν, ναι, μια ενέργεια στις πιο νέες ηλικίες.
1: Είναι, ωραία, και στις προηγούμενες...
0: Δεν πάβει όμως αν μετρήσεις, ναι, όταν ακούνε και νεαροί ακόμα τους χτύπους της καρδιάς τους,
1: ναι,
0: ή την αδρεναλίνη που κυκλοφορεί στο αίμα τους, να τη βρεις τσιμπημένη.
1: Ναι, γιατί...
0: Και απλώς η αίσθηση που έχουν είναι αντλούν αυτή την χαρά και την ευδιαθεσία τους και την ενέργεια μέσα από κάτι που ένας μεγαλύτερος ή που δεν είναι φαν αυτής της μουσικής να το βλέπει σαν αρνητικό. Εξαρτάται τι θες να κάνεις με τη μουσική.
1: Υπήρξε κάποτε σαν, πώς να πω, να φέρνει ένα στοιχείο, όχι τέτοιο, παρεμφερές, το ροκ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι
1: υπήρξε,
0: τέτοιο.
1: Όχι τέτοιο, ναι, το είπα. Όχι τέτοιο, είχε άλλα χαρακτηριστικά, δεν το συζητάμε, αλλά έφερε τον καινούριο. Έφερε τον, ναι, καινούριο ήχο, έτσι. Που έδωσε και γκάζι, αυτό που λέμε γκάζι. Υπήρξε η δίσκο που έφερε επίσης πάρα πολύ ρυθμό και έφερε και πολύ χορό.
0: Μην
1: για να βάλουμε και το χορό
0: και την κοινωνική
1: στην...
0: διάσταση όμως που είχαν αυτά, που ήταν, γίνανε κινήματα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Αντίδρασης απέναντι σε καθιστική ατάξη και τάξη πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση. Εμείς τώρα μιλάμε για τη βιολογία,
0: ναι,
1: της μουσικής,
0: βιολογία...
1: για τη βιολογία του είδους, της μουσικής του είδους, της τραπ, έτσι. Και του... Γι' αυτό λέω ότι παλιότερα τι κάνανε οι νεότεροι άνθρωποι, και ήθελα να καταλήξω. Ναι. Είχαν εφεύρει αυτά τα οποία όμως δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το τραπ.
0: Ναι, όχι, δεν τα είχαν.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι, θέλει πολλή δουλειά για να δει κανείς τι γίνεται με αυτό.
1: Η ηλεκτρονική μουσική. Γιατί υπάρχουν συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής,
0: ναι,
1: που πειραματίζονται σοβαρά, θα μπορούσα να πω, και σμίγουν και τον κλασικό, εννοώ το φυσικό ήχο, συγγνώμη, και τον,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικό.
0: Ναι, το πάτερμα του φυσικού,
1: ναι,
0: ήχου,
1: ναι,
0: με τον ηλεκτρονικό απέχει πολύ από το, αυτό που συζητούσαμε πριν για τη hip hop και το...
1: Ναι, ναι, είναι άλλο ξεχάσιο.
0: Νομίζω μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και με ωφέλιμη, ναι, διάσταση. Σημασία έχει να σκέφτεται τι θέλω να κάνω με τη μουσική και ποιον έχω απέναντί μου. Και τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί το θέλει, για να νικήσει τον πόνο του, για να νικήσει την κατάθλιψή του, για να αποκτήσει ενέργεια, για να τρέξει, ας πούμε, όταν θες να κάνεις άσκηση. Η πιο ιδανική μουσική για να βοηθήσεις, γιατί είναι φυσική ντόπα η μουσική. Όταν οι άνθρωποι τρέχουν και ακούνε μουσική, κουράζονται λιγότερο. Το αίσθημα του καμάτου αργεί να έρθει.
1: Πώς γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει στο σώμα μας εκείνη τη στιγμή?
0: Το σώμα μας παράγει ορμόνες που είναι παυσίπονες ακούγοντας μουσική. Είναι φυσική ντόπα.
1: Ναι.
0: Αλλά η καλύτερη μουσική γι' αυτό είναι η upbeat, που ανάλογα με το επίπεδο έντασης της άσκησης, ναι, αυξάνεται το beat. Ξεκινάς από μια ηρεμία που, ας πούμε, σαν να ζεσταίνεσαι, να κάνεις διατάσεις και λοιπά, που θες ένα χαλαρό beat, ναι, να ξεκινήσεις, και μπαίνοντας στην άσκηση, ας πούμε ότι είσαι πάνω στον τάπητα, που κάνεις ένα τεστ κοπόσεως που συνήθως κάθε 3 λεπτά αλλάζει κλίση και ταχύτητα. Εκεί υπάρχουν αλγόριθμοι που αλλάζουν τον beat της μουσικής ανάλογα με το στάδιο έντασης της άσκησης, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό λέγεται upbeat music, που ακολουθεί την ένταση της άσκησης η μουσική, το beat της, το tempo της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, βοηθάει πάρα πολύ το να ασκήσει. Υπάρχουν και πρωτόκολλα και σχεδιασμένες μέθοδοι για την προπόνηση των πρωταθλητών με μουσική. Υπάρχει ένας καταπληκτικός ερευνητής κυπριακής καταγωγής στο Brunel University στη Βρετανία, ο Καραγιώργης, που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στο να μελετάει μουσική και sports, την επίδραση που έχει η μουσική στα sports.
1: Τελικά, γιατρέ μου, η μουσική είναι η τέχνη των τεχνών για το κάθε μέρα μας? Δεν θέλω να είμαι αφοριστική για τις άλλες, αλλά συνδυάζεται πολύ και με όλες τις άλλες τις τέχνες.
0: Εγώ νομίζω επικοινωνεί η μουσική πολύ με το υποσυνείδητό μας. Επίσης είναι αφηρημένη. Είναι κάτι σαν τα μαθηματικά, άπιαστο, άειλο πράγμα. Έλεγε ο Στραβίνσκι κάτι καταπληκτικό σε ένα από τα κείμενά του, ότι η μουσική αντιπροσωπεύει το ουράνιο κομμάτι του ανθρώπου που χάσαμε και μας τράβηξε η βαρύτητα στη γη. Δηλαδή αφορά έναν άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο, που είχε σύνδεση με τον ουρανό περισσότερο. Όσο πέρναγαν οι αιώνες, γινόμασταν πιο υγιεινοί.
1: Ναι. Και μας τραβάνε και τα προβλήματα κάτω. Λοιπόν, η μουσική, γι' αυτό λέω ότι καθημερινά είναι η μουσική, έρχεται και μας συναντάει χωρίς να το έχουμε επιλέξει απαραίτητα. Έτσι, θα παίξει κάτι κάπου, θα ακουστεί, ένα αυτοκίνητο θα περάσει, ένα χώρο που μπαίνουμε. Ο Στραβίνσκι δεν είναι, που έλεγε ότι παντού κατακλυζόμαστε από τη μουσική. Ασανσέρ, μπαίνεις κάποτε που υπήρχε μουσική, στα πολυκαταστήματα, στα καταστήματα, παντού, παντού, παντού υπάρχει μουσική. Αυτό λοιπόν, πώς η σημασία της μουσικής, εμείς οι ίδιοι που δεν την επιλέγουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να την επιλέγουμε και να της δώσουμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει περιθώριο να μας εξελίξει?
0: Σωστά.
1: Και τι σημαίνει εξέλιξη, βέβαια θα πούμε τώρα, αλλά αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και να εκπαιδεύσει και τον εγκέφαλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κοίτα, αν θες να εκπαιδεύσεις, αρχίζοντας από το τελευταίο, τον εγκέφαλό σου με τη μουσική, να μάθεις ένα όργανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείς να παίζεις ένα όργανο ή να τραγουδάς και να έχεις αυτή τη ζωντανή σχέση με τη μουσική, αυτό είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δηλαδή το να μάθεις κιθάρα, το να μάθεις πλήκτρα.
1: Και άμα κάποιος πει, εγώ τώρα έχω μεγαλώσει, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειές και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει αυτή η, πρέπει να βρεις το χρόνο. Τίποτα δεν έρχεται έτσι ξαφνικά μόνο του. Θέλει μια αναζήτηση. Όπως επίσης και πέρα από το να μάθεις ένα όργανο, ψάξιμο μέσα στα μουσικά είδη. Πρέπει να ψάχνεις, αν είσαι λίγο τιμβορίχος. Να ακούσω και hip hop, να ακούσω και rap, να ακούσω και κλασικά. Να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου, αλλά με το αυτή ενός ακροατή που δεν είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη biased, προκατηλημένος. Θέλει το μη προκατηλημένο αυτή. Αναγκαστικά θα κάνεις επιλογές, γιατί η μουσική που αποφασίζουμε να ακούσουμε έχει σχέση πολύ και με το πώς έχουμε ζήσει κοινωνικά. Συνήθως αγαπάμε. Τι αγαπάμε? Έχουν δείξει μελέτες που λένε γιατί μας αρέσει η μουσική που μας αρέσει. Δεν είναι εξαιτίας της ίδιας της μουσικής, αλλά λόγω κοινωνικής σχέσης ακούμε και μας αρέσει η μουσική που ακούγαν οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: ή κάτι που έχει έρθει μέσα από την οικογένειά μας, ή μουσικές που έχουν συνδεθεί με στιγμές μας σημαντικές και έχουμε αγαπήσει. Δεν τα αγαπάμε και δεν μας αρέσουν μόνο ως κατασκευάσματα μουσικά, αλλά με ποιες αναμνήσεις συνδέονται, με τι συνέστημα.
1: Και έχει να
0: με
1: κάνει
0: τη βίωμα, και τα βιώματά μας.
1: Και με την κοινωνικοποίηση, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παρακολουθήσω ένα καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτο όνομα για χι λόγους και να πάω για να. Επειδή πάει παρέα μου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Θέλει ψάξιμο, θέλει και μια υπομονή το να ψάχνεις μουσική. Να σε ναι. Λίγο.
1: Ζούμε σε μια χώρα εντωμεταξύ που ενώ γίνονται πάρα πολλές συναυλίες πια και υπάρχουν χώροι για να φιλοξενηθούν ορχήστρες ή σχήματα τα οποία μπορούν να παίξουν από τζαζ, όπου μιλάμε για κάτι άλλο τώρα εκεί πέρα, ενώ σε σύγκριση με αυτά τα είδη που μιλήσαμε πριν και τα έργα της κλασικής μουσικής, αλλά ο επικρατέστερος ήχος είναι και το είδος είναι του τραγουδιού που είναι μία φόρμα αλφαβήτα αλφα, θέλω να πω κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν, και κρατάει περίπου 3 λεπτά. Αυτό, ας το πούμε ότι γίνεται και λούπα. Μπορεί να μην γίνεται λούπα μέσα στη μέρα μας, να ακούμε συνέχεια το αγαπημένο τραγούδι επειδή αισθανόμαστε καλά, ωραία. Αυτό όμως μας δημιουργεί και ασφάλεια και οικειότητα και νιώθουμε μια χαρά. Όμως μας εξελίσσει κάπου ή αρχίζει και πέφτει μια πλήξη όπου δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει γίνει και μας οδηγεί σε μια απονέκρωση, να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω.
0: Και το τραγούδι καταρχάς...
1: Του εγκεφάλου εννοώ, έτσι, ναι, παρεξηγηθώ.
0: Το τραγούδι έχει διαχρονικά μέσα στους αιώνες μια τρομερή δύναμη. Έχουμε σχέση κυρίως με τα τραγούδια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το ποιητικό κείμενο που φέρει αυτό που λέγαμε, ιδέες και όχι μόνο.
0: Τώρα το τι είναι αυτό που σε κάνει να σε τραβάει ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι τα λόγια. Συχνά η μουσική γίνεται όχημα. Να σου πω ένα παράδειγμα από το χώρο της κλασικής. Ότι μια όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ, που ήταν η τελευταία, ο Μαγικός Αυλός, που έχει μείνει στην ιστορία, η μουσική είναι μεγαλειώδης. Το λιμπρέτο είναι ένα άθλιο κειμενάκι. Που είναι χαμηλότατης. Μπορεί με τρομερή μουσική να ακουστεί κάτι στιχουργικό ή ποιητικό που να είναι πολύ χάλια. Και πιο εύκολα η μουσική γίνεται όχημα για να μείνει στο μυαλό σου κάτι, παρά μόνο ο λόγος.
1: Ωραία, η διάρκεια όμως δεν παίζει ρόλο και η φόρμα, ότι μιλάμε για μια επανάληψη.
0: Κουράζεται ο εγκέφαλός μας με πολύ μεγάλα, άμα ακούς ένα
1: τραγούδι.
0: Αναπτύσσει ένα, πώς το λένε, θέλεις ένα χρονικό για το τραγούδι να μην είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Και είναι, ξέρεις, είναι κουπλέ, ρεφρέν, περιμένεις να ακούσεις το ρεφρέν και αυτό.
0: Ακριβώς, είμαστε κουρδισμένοι πάνω σε αυτό. Είναι και κάτι που το έχουμε.
1: Και υπήρχε και εισαγωγή κάποτε, τώρα δεν υπάρχει και εισαγωγή, σπάνια υπάρχει. Δηλαδή βιαζόμαστε πολύ.
0: Ήταν σοφό και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί προετοιμάζεσαι
1: για
0: το τι θα
1: ακούσεις. Και τέχνη μεγάλη.
0: Είναι όπως εισαγωγή κάνεις και στα κείμενα πάντα, τι θα πεις. Και το ίδιο και η μουσική χρειάζεται μια εισαγωγή. Ήταν οι ουβερτούρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και στα λαϊκά τραγούδια δεν έχουν όλα εισαγωγή.
1: Ή το ταξίμι παλιότερα.
0: Τα ταξίμια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι, ωραία, κουράζεται ο εγκέφαλος. Αυτό τι σημαίνει, τον κανακεύουμε, τον τεντεύουμε, τον χαϊδεύουμε ή του δίνουμε τη δυνατότητα κάθε λίγο να πάει λίγο παραπέρα. Δηλαδή να ακούσει κάτι χωρίς ποιητικό κείμενο, χωρίς στίχους στην αρχή. Για να μπορέσει, δεν λέμε για την καλυτέρευση του εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Με την έννοια πώς δεν το βλέπουμε όμως σαν μια πρωταθλητική δεξιότητα.
1: Όχι,
0: γιατί πρέπει
1: μια
0: να εξάσκηση. Ωραία.
1: Ναι, μια εξάσκηση.
0: Μια εξάσκηση.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη εξάσκηση είναι να μάθεις να παίζεις τα τραγούδια σε ένα όργανο. Αυτό είναι προπόνηση του εγκεφάλου, γιατί συνδυάζει εκπαίδευση της όρασης ή της παρτιτούρας. Εκπαιδεύονται πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Όταν παίζεις, εκπαιδεύεις ακόμη και την όρασή σου. Μπορεί να βλέπεις νότες. Πρέπει να είσαι γρήγορος. Η κίνηση που γίνεται εκπαιδεύει την παραγκεφαλίδα σου επίσης. Την αίσθηση που έχεις μέσα στο χώρο.
1: Άρα η επιστήμη της μουσικής, δηλαδή τι εννοεί, η επιστήμη των γιατρών, έτσι. Γιατί και η μουσικολογία μια επιστήμη είναι. Αλλά η ιατρική, η βιολογία και η νευροεπιστήμη λέει, αυτά που λέει για τον εγκέφαλο, ότι μπορείς εσύ να εξασκηθείς μέσα από αυτά και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που εγώ ίσως και να προκαλώ να φέρω στην κουβέντα, μάλλον έχουν να κάνουν με, με την αισθητική, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς, σαφώς. Ναι, ναι. Άλλο πράγμα η αισθητική, άλλο η βιολογική ωφέλεια.
1: Ναι.
0: Αν και φαίνεται ότι η ομορφιά...
1: Ναι.
0: Γενικώς έχει ασκεί μια βιολογική θετική δράση. Όταν βλέπεις, έχει βρεθεί ότι όταν βλέπεις ένα αρμονικό σχήμα,
1: mm-hmm.
0: όταν βλέπεις μια συμμετρική παράσταση, ή αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, το νόμο της χρυσής τομής, οι αναλογίες που είναι του Παρθενώνα, πώς είναι, αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση και με βιολογικά πράγματα. Δηλαδή ο νόμοι μαθηματικοί που κατασκευάζουν τα αγάλματα ή η σωματομετρία, πώς είναι φτιαγμένο, ποια είναι η αναλογία, μέση μήκος του κεφαλιού, έχει να κάνει και με μουσικές αναλογίες. Η αισθητική έχει και ένα βιολογικό
1: αυτό
0: κομμάτι.
1: Που λέμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε.
0: Τα
1: λέω τώρα κάτι
0: των
1: απλό.
0: Δέντρων,
1: ναι, ναι.
0: Ο τρόπος που είναι φτιαγμένα, ναι. είναι... Οι συμμετρίες που βλέπεις σε ένα φύλλο πλάτανο κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μουσικές αναλογίες. Αλλά η φύση δεν σκέφτεται μουσικά. Έχει κάποιο ρόλο αυτό. Φαίνεται ότι...
1: Μουσικές μαθηματικές τώρα εννοείς,
0: ναι, δεν γίνεται. Α. Η φύση δεν σκέφτεται, ναι. μαθηματικά. Το ότι είναι κατασκευασμένα έτσι τα φύλλα,
1: ναι.
0: έχει να κάνει γιατί κάποια βιολογική λειτουργία εξυπηρετείται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι λένε ότι αυτοί οι κανόνες της ομορφιάς mm-hmm. έχουν να κάνουν με το διατήρηση της ενέργειας, ελάχιστη ενέργεια. Ότι χρησιμοποιώντας αισθητικούς κανόνες, όπως είναι αυτή η ακολουθία, η μουσική που λέγεται,
1: ναι.
0: ο νόμος που φτιάχνεται ένα φύλλο, πώς είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: οι σημαντίες, έχει να κάνει με βιολογικούς ρόλους επίσης. Δεν είναι καθαρός αισθητικό κάτι άχρηστο που είναι η ομορφιά, ίσως να μην είναι κάτι εντελώς
1: αφηρημένο. Αυτό που λέμε, αυτό δεν είναι ένα ωραίο τραγούδι, δεν είναι μια ωραία μουσική. Αυτό πώς τεκμηριώνεται
0: αυτό έχει
1: με
0: βάλει...
1: αυτούς τους ναι. κανόνες.
0: Δεν τεκμηριώνεται πάντα βιολογικά, αλλά
1: ναι.
0: το ωραίο
1: ναι.
0: έχει να κάνει και με την κοσμοθεωρία περί ωραίου. Δηλαδή μας έχει επηρεάσει πολύ ο Πλάτωνας το ωραίο.
1: Άρα εκπαιδεύεσαι σε αυτό
0: είναι,
1: τελικά
0: και
1: σε αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν την ίδια αισθητική αξία για το ωραίο που έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που τα συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς και επίσης σε όλους τους ανθρώπους. Ότι δηλαδή αυτό το φύλλο που θα δεις και θα ευχαριστηθείς, ναι. το ηλιοβασίλεμα, ένα αστρο-ουρανό, μια θάλασσα που σου δημιουργεί χαρά, εφορία.
0: Ναι, είναι
1: κάτι θετικό
0: συνέστημα. Έτσι.
1: Αν ακούσεις λοιπόν μία πρόβα που κάποιος ή ένα μάθημα που κάτι κάνει ένας μουσικός, κάτι μαθαίνει, του φύγει ένα φάλτσο εκείνη την ναι. ώρα, κάνει ένα λάθος, ενοχλείσαι.
0: Ενοχλείσαι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Χαλάει η ισορροπία και το σχέδιο.
1: Τι
0: που
1: συμβαίνει λοιπόν
0: μυαλός.
1: Στον οργανισμό. Άρα κάτι ξέρει το κεφαλάκι μας, η καρδούλα μας από την ομορφιά, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, ναι. Ξεχωρίζει και καμιά φορά πετάει τα σκουπίδια έξω. Ξέρεις, κρατάει
1: ναι.
0: ό,τι προσπαθεί να πετάξει, ότι είναι περιττό. Αλλά ακόμα τα κατανοούμε. Δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα. Εγκέφαλος και μουσική και εγκέφαλος και τέχνη είναι πολύ ανοιχτό πεδίο τρομερά αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, 5 λεπτά μόνο για να κλείσουμε και ήθελα να κλείσουμε και ένα τραγούδι. Βάλε μου ό,τι μουσικές έφερα εδώ από τους τόσους δίσκους που έχει κάνει ο Θανάσης Ρίτσας. Ούτε διαβάσαμε από το βιβλίο Θεραπευτικές Ιστορίες τα ποίηματά του. Αυτού του ανθρώπου που συνδυάζει τόσο μοναδικά την επιστήμη, τη θεραπεία με τη μουσική και την ποίηση. Και πραγματικά είναι χίλια τα ευχαριστώ για όλη αυτή την προσφορά. Αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο. Τι θα γίνει, πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να να το κάνουμε
0: συμφωνώ.
1: Ρουτίνα.
0: Συμφωνώ.
1: Μία επίσκεψη με τον γιατρό που λέμε.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Μία τελευταία καταληκτική κουβέντα έτσι πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε. Δεν μην πω εγώ, ελεύθερο ότι.
0: Ναι, αυτό ένα μότο για μένα πολύ σημαντικό που mm-hmm. η τέχνη έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο, ότι να κρατάμε ένα παράθυρο στο όνειρο. Mm-hmm. Αυτό έχει σχέση και με την υγεία μας. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ανοίγεις ένα παράθυρο στο όνειρο, επιδεινώνεται και η σωματική σου υγεία. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε μια φυλακή. Πρέπει να μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο και να ονειρεύεσαι ξύπνιος.
1: Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου. Πάω να τελειώσω την κουβέντα και θα έρθουν ναι. οι ειδήσεις. Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου είναι αυτό. Όταν ανασένω κάτι από όλα αυτά που με κάνουν να ευχαριστιέμαι, ακόμα και με την ιδέα του ονείρου.
0: Εξάλλου αναπνοή και καρδιακός χτύπος είναι, συνδέονται αυτά τα δύο. Ναι. Ο αέρας, ο ήχος της αναπνοής, η λειτουργία της αναπνοής συνδέεται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία. Οπότε και το ανασένει η καρδιά μου, κάπου ταιριαστό το ακούω. Δηλαδή ανασένει, ναι, και το μυαλό μου, θα λέγαμε ότι... Ξέρεις, αλλά πάντα η καρδιά έχει παίξει ένα συμβολικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Από τον Αριστοτέλη έχει ξεκινήσει αυτό, ότι ήταν και το κέντρο της σκέψης στην εποχή εκείνη και το κέντρο του συναισθήματος. Μετά αναπτύχθηκε,
1: ναι,
0: η ιατρική και καταλάβαμε ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το πόσο γρήγορα ή αργά θα χτυπήσει η καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η καρδιά είναι το κέντρο, ότι είναι ένας ήλιος μέσα στο βιολογικό μας σύμπαν.
1: Θανάση Δρίτσα, σε υπερευχαριστούμε για όλη αυτή την κουβέντα που εδώ μεταξύ χωρίς ανάσα την κάναμε. Πέρασε η ώρα, ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε τις μουσικές του Θανάση Δρίτσα. Μπορείτε όμως να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν στις πλατφόρμες, και ασφαλώς και το βιβλίο του που μόλις τώρα κυκλοφόρησε, Θεραπευτικές Ιστορίες. Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής στο ΝΑΣΙΟ, μουσικός, συνθέτης, ποιητής και άνθρωπος που με το επιστημονικό του έργο δίνει πολλά πολλά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την τέτοια ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Να την επαναλάβουμε.
0: Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.